Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Thank you very much.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: foolish young.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλά, κυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
1: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: ξενάκους που σε φωνάζω. Γεια! Ξελαριά!
1: Ναι, πούτσε το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Άμα δεν πίνω καφέ, θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω.
0: Άντε, βρε! Ακόμα αυτό το καφέ!
2: Ένα νερό, κυραβάγγελιο, ένα νερό, κρύο νερό.
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Τι γίνεται, ρε! Ακόμα αυτός ο καφές!
1: Τι καρίζεις, ρε παιδάκι μου, ε!
3: Γαρίζει ο άνθρωπος, τι να μην καρίξει! Πού είναι ο καφές, ρε!

Τι να κάνω, Δημήτρη μου, το κοκοράκι! Τι να κάνω! Ρε, να το βάλω! 8 και 13, λέει, αφού ξυπνάει αυτό, λέει, από τις 5, λέει, και τακτοποιήσει τις κότες, λέει, κάνει τις δουλειές, πάει για ύπνο τώρα. Όχι ρε, λαλάει άλλη μια φορά και γύρω στις 9, ρε. Και το απόγευμα για να μαζέψει τις κοτσούλες θα τις βάλει για ύπνο. Σημείνα ακούσα να κάνετε με το καφέ. Άσε μας εδώ πέρα, έχουμε άλλο χαβά. Πάλι λέει τον έχεις ρε. Φούσκου σου καφές. Σε πάρει να σε πάρει. Φτιάξε άλλο. Πού το έχεις στο μυαλό σου. Όχι να με πεις που το έχεις στο μυαλό σου.

Λοιπόν, πάω εγώ στα καθιερωμένα. Κουνήσου, συγκουνήσου, κουνήσου. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Ωραία, γιορτή σήμερα, βέβαια. Πάμε για ένα γλυκό. Μια χαρά.

σήμερα τα πράγματα θα είναι καλά, αλλά αύριο, μιλάω από άποψη θερμοκρασίας, σήμερα μέχρι 33 βαθμούς, αλλά αύριο μέχρι και 38-39.

μετά βλέπεις εκεί τους ανέμους στα τρία μποφόρ μέγιστο. Δεν έχει δροσούλα. Άσε που άμα είναι νοτιάς και φέρνει ζεστό αέρα από την Αφρική. Την υβάψαμε. Αυτό που λέμε, όχι, εκείνος είναι ανατολικός. Όχι, ο Λίβας είναι ανατολικός, αγόρι μου. Θέλει έτσι να είναι λίγο νοτιοδυτικός, ας πούμε, για να είναι πιο δροσερός.

Αλλά για να βάλουμε και τα πράγματα σε μία σειρά, για να μην μαθαίνουμε και λάθος πράγματα, έτσι, ο πιο δροσερός αέρας είναι ο βορειοδυτικός. Ο μαΐστρος δηλαδή, που πνέει ανακουφιστικά και μας δροσίζει, λέει, τα καλοκαίρια. Αυτός είναι ο πιο δροσερός. Από το βενετσιάνικο όνομα προέρχεται, το μαΐστρο, που σημαίνει μέγιστος. Θα βάλουμε μουσικούλα τώρα. Θα τα πούμε κι άλλα. Κι άλλα θα πούμε.

Λοιπόν, για γαρμπή είπαμε. Κάτσε να μου βγει για το ποδάλο τώρα. Για μαθαίνουμε. Ω, τι να ψώσει. Για μαΐστρο είπαμε. Έτσι βορειοδυτικός. Το η λέξη γαρμπής προέρχεται από το βενετσιάνικο γκαρμπίν. Το είπαμε έτσι. Τώρα η Όστρια, ο νοτιάς, από το ιταλικό όστρο, ή ο νότιος άνεμος, λέει, από το αρχαίο άβο, ξηραίνω, μαραίνω, καψαλίζω. Τι υπάρχει στον κόσμο και δεν το ξέρουμε. Πάω στα μηνύματα. Να, να, ο άνθρωπος έσυλε. Έσυλε ο Κώστας, ανεμολόγιο. Άιντε βρε, άιντε βρε, μην μπερδεύεστε, λέει. Πάρε, πάρε. Τώρα, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Άψογη, είναι η πρώτη γυναίκα σήμερα. Για να δούμε πόσες θα εμφανιστούν σήμερα. Πόσες θα μας στείλουν μια καλημέρα, ένα μήνυμα. Άιντε να πάω σε μουσικούλα. Άιντε να πάω μουσικούλα. Έστειλε ο άνθρωπος ανεμολόγιο. Το οποίο έτσι όπως το έστειλε, γιατί αυτό είναι το κανονικό και είναι ο μπούσουλας. Πρέπει να το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά, μα δεν θα βγάλεις δίπλωμα σκάφους.

Ο οποίος λέει έρχεται για αυτούς από την Αφρική και είναι η γλώσσα και προκαλεί βροχές, λέει και ο Μίγλες. We thank all of you who have been coming to see us for years and years, for decades, supporting Simple Minds. Never letting us down. Make us feel good. Τα μηνύματα σε το Survivor 6936-512-099. Περίμενα ότι θα γίνεται σήμερα της κακομοίρας. Διότι προέκυψε θέμα, αλλά σας βλέπω λίγο ότι αφηρημένου.

πάμε τα μηνύματα στο Viber 6936-512-099. Πώς μπορεί να το πω, ρε παιδί μου. Στείλτε βρε τσικούνιδες.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα έχουμε συνέχεια της θεσινής θεματικής από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Διότι, διαβάζω μήνυμα. Πάω πρώτα στον Αθανάσιο. Καλημέρα. Δηλαδή, με τη γριά, πόσο θα το βάλει στα πέταλα, 30 ή 35. Το μόνο που τιμωρεί είναι αυτούς που θα έρθουν από μακριά, εάν έρθουν. Πάω και στον Εστί. Έχεις κάθος Εστί. Εσύ πρέπει να ξέρεις καλά. Εσύ πρέπει να ξέρεις πολύ, πολύ καλά το ανεμολόγιο. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε και καλή εκπομπή επίσης. Ανέκαθεν τη βάση των μετάλλων αποτελούσαν ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Όπως φοιτητές, εργαζόμενοι χαμηλού εισοδήματος και πολλοί άλλοι. Δεν τα ακουμπάς τα πέταλα. Κάνε ό,τι θέλεις στις άλλες θύρες που υποθετικά μπορούν να απορροφήσουν μία αύξηση. Ακόμα, εκτός άμα δεν θέλεις οπαδούς στο γήπεδο, θέλεις απλούς πελάτες που πληρώνουν ή καλύτερα ATM με κασκόλ. Θάνος. Ηλίας, αν δεν έχεις νιώσει καρατζόβα να σου παγώνει τα μούτρα και να σου τρυπάει τα ρούχα επί μήνες του χειμώνα, δεν έχεις νιώσει παγωμένο αέρα. Επί του ανεμολογίου ο Ηλίας. Σωτήρης, τι μαύριλα είναι αυτή, ρε. Δεν βλέπουν τίπρα, Σωτήρη μου. Φωτογραφία από εσύ, τι πια τύπη. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Τι θέλει να μας πει ο ιδιοκτήτης? Αναμείνατε, κυρίες και κύριοι, θα γελάσουμε πολύ. Αυτό είναι του Ρίτσαρντ, φίλε μου Σωτήρη. Κάτσε το μεγάλο ζυγάδο. Ποιανού να δω, ρε Σωτήρη. Ρίτσαρντ είναι. Παρακαλώ, δώσε ένα φως, γιατί δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ναι, ναι, λέει, Ρίτσαρντ είναι. Θα γελάσουμε πολύ, λες. Γιατί έχω την είδα την όλη ιστορία, έτσι πως εκδηλείται. 15 τελίτσες. Κάτι σημαίνουν και 15 τελίτσες. Μεγάλο συμβολισμό βλέπω. Μα λέω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα. Κάτι συμβαίνει τώρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στη συνέχεια της ημέρας. Αλλά να μην αντιλικρινάς ο ακουστικός σας, γιατί θα πέσει πολύ γέλιο. Όντως, όντως, και εγώ αυτό πιστεύω, Σωτήρη μου. Και εγώ αυτό πιστεύω, παλικάρι μου. Άιντε να δούμε που θα πάμε. Άιντε να βάλω μουσικούλα.

Επειδή που λέτε, προβλέπετε μία αύξηση των ομάδων στην Ευρωλίγκα και της οποίας ο αριθμός θα φτάσει στο νούμερο 24.

Έτρεξε λοιπόν ο Μπαρπατέλης, λέει να κάνει πρόταση, λέει, για franchise, λέει. Τα εκατομμύρια, λέει, για 10 χρόνια, λέει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον ο αθλητικός τύπος, να το πω έτσι, δεν έχει γράψει τίποτα παρά μόνο μια δάση, η οποία μόνο ηλεκτρονικά βγαίνει. Λέω εγώ τώρα.

Και για να πάω στα μηνύματα τροχαδών. Να του τι γίνεται. Βέβαια. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, λέει ο Απόστολος. Μαζεύω περίκοκα, λέει κανένα περίκοκο να πάμε, γιατί τα βλέπω εδώ πέρα τα πράγματα πολύ δύσκολα, πολύ ακριβά σιλάκι. Όχι, το είπα. Και ενημερωνόμαστε από σένα. Είσαι σίγουρος. Λαμβάνεις άκρα ενημέρωση από μένα. Καλά. Τη Φιλότια Αριδέα. Τι ωραίο όνομα, Αριδέα. Τη Φιλότια. Τι ωραίο όνομα. Ειλικρινά. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ονόματα. Των τοπωνυμίων. Καλημέρα, Άλεξ. Αν ήθελες να πούμε για τη σπίκουλα παραπληροφόρηση και μία από τα ίδια που έχει αρχίσει από εκτίσει από τον ΜΠΑΟΚ ότι η Γυρολίκ τους έχει μπροστά για του χρόνου. Η EuroLeague, το μόνο που έκανε ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους, για να μπει στη EuroLeague πρέπει να σε εγκρίνει και ο οικονομικός τομέας της διοργανώτριας αρχής. Το τελευταίο έχει την πιο μεγάλη πλάκα. Δηλαδή, να μας πεις τώρα, είναι η αρχή να ξαναγυρίσει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια. Επιστροφή εκεί που είναι η φυσική του θέση στην ελίτ της Ευρώπης. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η τελευταία φορά που γέλασα τόσο πολύ ήταν με το Σεφερλί. Και ταιριάζει. Τόσο πολύ ήταν με το Σεφερλί. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Η φυσική του θέση. Η φυσική του θέση. Τώρα αυτοί εγώ να ρίξω κανένα σύνδημα. Να σηκωθούν οι παίκτες ορισμένων. Η φυσική του θέση. Ρε αντί κάντε μας τη χάρη που να μαζέψει και του ποδοσφαίρου όλα. Και του μπάσκετ και του βόλεϊ και του πόλο. Δεν φτάνει 22. Εσείς τα καλά από εκεί πέρα. Με συγχύσατε πρωί πρωί. Α, είτε από εκεί πέρα. Τι να αυτή ρε. Τι να αυτή ρε. Η φυσική του θέση.

Εγώ λέω, Σωτήρη, σένα ξέρω. Ότι σε λίγο θα ακούσουμε το τραγουδάκι τέλει, τέλει, τέλει, κάλυμ και δουλειά. Γλου, γλου, γλου. Γεια σου, Γιάννη, από το Εγγύνιο και στην Πάρια και την όμορφη δώσε χαιρετίσματα. Ρε, τι γίνεται. Α, τι έχει πάθει ο άνθρωπος, τι έχει πάθει ο άνθρωπος, παράκρουση. Παράκρουση, έπαθε, το καημένο.

Κάτσε, κάτσε, γιατί εδώ είναι να γελάει κανείς. Καταρχάς, Λαζαρέ μου, δεν μ' αναστατώνεις καθόλου, ένα. Καθόλου, μα καθόλου. Πάμε στο άλλο θέμα. Τι πώς είπες. Δεν θέλω, λέει, να σε αναστατώσω, αλλά αν μπεις λίγο, λέει, στα social media, θα δεις ότι έχουν κατακλειστεί από βιντεάκια του τύπου «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη». Για τον Μπαρμπατέλη. Για τον Μπαρμπατέλη που έχουν ξεκουδουνιαστεί και ξεκατηνιαστεί ένα σωρό φορές από τη μέρα που ήρθε. Όχι, εγώ δεν πληρώνω το τσούπ. Όχι, εγώ δεν πληρώνω το τσούπι. Όχι, εγώ δεν πληρώνω εκείνο. Όχι, εγώ δεν πληρώνω τ' άλλο. Εγώ να γίνει μαλλιά κουμπάρια εκεί πέρα με Τσαλόπουλο, Χατσόπουλο, Παρτσαλόπουλο. Τι μου λες τώρα. Όχι εσύ. Αυτό το μάσκι. Αποφασίζαν τελικά. Τι θέλει. Τι θέλει. Τι θέλει. Τι δεν είναι ότι θα παίξουν αυτή η Euroleague και εμείς δεν θα παίξουμε. Μεγάλη μου σκασίλα. 22 έχεις. Δεν έχεις. Πρόκειται να πάρεις. Δεν θα πάρεις. Τι θέλει. Μας κουνάνε το τι. Άιντε μην αρχίσω τώρα πρωινιάτικα. Μην αρχίσω πρωινιάτικα, Λαζάρε μου. Ήταν δίκαιο, λέει, και έγινε πράξη, λένε τα παλικάρια. Τι ο Λαζάρε. Τα παλικάρια. Παλικάρια. Τσιφακής. Τελικά αυτοί δηλώσαν έδρα. Γιατί λέγανε για το Ιβανόφιλο και μία λέγανε για το κρατικό. Τι θα γίνει με αυτούς. Όχι, να μας πούνε. Ρε τι πάθαμε στα καλά των καθουμένων. Ναι. Κάτσε να βάλω εγώ μουσικούλα εδώ πέρα.

Ήταν δίκιο, κοιτάξτε να δείτε την προπαγάνδα κάνω. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Ο Πανελλήνιος έχει περισσότερα από τα αθλήματα που έχουν αυτοί.

Μιλάνε αυτά τώρα τα πουλιά, γιατί πουλιά είναι. Ένα πρωτάθλημα από το 59 και το 92. Μιλάνε αυτά τα πουλιά.

Μα σε λέω εγώ ότι ο Πανελλήνιος περισσότερα για αποδάφτους δεν με πιστεύεις. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Στα που να ρίξω μουντζάρι.

0: Επειδή λένε και λένε, και επειδή λένε και λένε, έξι έχει ο Πανελλήνιος. Όχι για να λέμε τα σίκα σίκα και τις χάρπης γάρπη. Και ανελιπώς από αυτό το πρωτάθλημα μόνο δύο σύλλογοι δεν λείψανε. Να τα λέμε όλα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, από αυτό το πρωτάθλημα της μπάσκετ λήξη το σημερινό, δύο μόνο ομάδες δεν έχουν λείψει ποτέ. Εσύ, κράτα το ποτέ, ποτέ, ποτέ να με θυμάσαι. Άιντε, παραγίνα. Πάω για διαφημίσεις. Άιντε. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμον να μαγέψαν το γιουβαρλάκι και κάνουν κουτιές στη σούπα. Μάθατε κι εσείς τώρα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
13: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
14: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Γιώργη.
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
16: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
4: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πάω τροχάδι τη αμηνύματα γιατί εγώ όχι μόνο ενδιαφέρον έχουνε. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα. Καταρχάς, Λάζαρε, ευχαριστώ για το πινακάκι που έστειλες. Έτσι. Όχι για να λέμε τα σίγα σίγα και τη σκάρφη σκάρφη. Σκάρφη σκάρφη. Λοιπόν, Άλεξ λέει μετά τον Λιόπουλο, τον Χιεζόνια, αυτοί πήραν τον Χεστόνια. Το Λαρετζάκι, το Ρογκαβόπουλο, το Γαλαραμπόπουλο, τον Κώστα, τον Τζόρνταν και τον Λάρι Μπέρντ θα παίξουν και στη EuroLeague. Για να γελάσουμε λίγο, ρίξε μια ματιά στον πίνακα. Παναγκού Αδρινό λέει και μπαω. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα λέει. Αυτό με τα κυβαρλάκια ήταν γάματο. Μ' αρέσει, Δημήτρη μου. Έλεος πλέον. Έλεος πλέον με αυτά τα... Να μην πω τώρα. Έλεος. Κυριακό. Την πάρω αυτή τη φωτογραφία, την κάνω φανέλα ρε. Τι γίνεται, αλλά πώς θα την κάνω εγώ τώρα από εδώ. Κλείψη. Κάτσε. Άσε το βρω εγώ το. Κατεβάσω εγώ τώρα εδώ πέρα. Την πάω να πούμε κατευθείαν εγώ. Δεν γίνεται, δεν τη χάνω εγώ. Δεν τη χάνω εγώ τώρα αυτή εδώ πέρα. Ναι. Και θα την πάρω μετά, βέβαια. Αγόρι με έχεις τρελάνει τώρα με αυτή εδώ πέρα τη φωτό. Δεν γίνεται. Κυριάκος λέει, γιατί χωρίς βλάβη δεν γίνεται. Από το κυτρινό μαύρο βούπερτα. Λέει, μα πέστα. Αντιγόνη. Έλα Αντιγονούλα, πού είσαι καλή. Καλημέρα καλή. Καλημερούδια λέει, ήρθε τη ταρτούλα, πάει το μαδούλα. Λένε. Λένε. Αχ εσύ, αχ, αχ, αχ, αχ. Αχ. Αχ. Λοιπόν. Χρήστος, ρε, ρε θα μου σπάσει την οθόνη του υπολογιστή, ρε. Ρε θα μου μαγαρείς, ρε, το σκληρό, ρε. Τι να δω, για δες, λέει, για δες, τι να δω, ρε, τι να δω. Team to beat. Ευτυχώς που αφήνει και ερωτηματικό, Χρήστο. Ευτυχώς που αφήνει και ερωτηματικό, διαφορετικά, θα είχαμε κλαθμούς και οδυρμούς. Εν τω μεταξύ, αυτή η πεντάς περιέχει κανέναν Έλληνα και πρώτος είναι ο παλιό Κουρκός. Κούρκος είπα, Κούρκος, ο παλιό Κούρκος. Κούρκος, πουλί. Πουλί είναι και ο Κούρκος. Και ο Κούρκος πουλί είναι. Μου είπε στο κινητό, λέει ο άλλος. Αχ, τι πάθαμε. Συγκρατηθείτε κυρίες και κύριοι, συγκρατηθείτε. Θα έχουμε πολλά, πολλά, ναι, πολλά τέτοια. Να πάω λίγο σαν το κυπέλο εγώ.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό που λέμε link face του κυπέλου. Και πού και πότε παίζουμε εμείς και με ποιον παίζουμε εμείς. Έτσι, γιατί η πρώτη αγωνιστική της link face, εμείς δεν είμαστε παρόντες. Έχουμε ρεπό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε Παναθηναϊκό, Μαρκό, Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το θέμα του Λεβαδιακού ή με αυτό με το Αστέρα Τρίπολης, μια ένσταση που είχε καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν, επομένως, υποχρεώσεις του Άρη είναι 8 με 10 Σεπτεμβρίου. Όχι, τι λέω. Με πρώτη αγωνιστική είναι 1 με 3, δεν μετέχουμε. Ξεκινάμε 8 με 10 Σεπτέμβρη. Κάτσε το έχω εδώ πέρα. Το θεματάκι, πού το. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική, όπως λέμε, είναι 1 με 3. Δεν μετέχουμε εμείς. Δεύτερη αγωνιστική 8 με 10. Τρίτη αγωνιστική 15 με 17. Τέταρτη αγωνιστική 27 με 29. Και πέμπτη 2 Δεκεμβρίου. Και εκεί, το τραγελαφικό. Όλοι οι αγώνες, συγγνώμη, θα διεξαχθούν την ίδια ώρα. Η τελευταία αγωνιστική πάντα όλες. Άμα έχεις ποπό. Άμα έχεις ποπό, βάλτε όλες. Άντε, γιατί μας έχετε ζαλίσει με αυτά τα τηλεοπτικά. Βάλτε όλες. Ας το καλό, ναι. Λοιπόν. Και έχουμε εμείς τώρα. Ή 8 με 10 θα παίξουμε ή με Λεβαδιακό ή με Αστέρα Τρίπολης. Μετά υποδεχόμαστε το Μαρκό. Προσέξτε να δεις τι παιχνίδια μας έχουν κληρώσει, έτσι. Δηλαδή οι κληρώσεις κάθε με είναι να μην πω τώρα. Να μην πω τώρα. Πόσο χρυσό είναι εδώ το χάπι. Επαναλαμβάνω, εκτός έδρας θα παίξεις ή με Αστέρα Τρίπολης ή με Λεβαδιακό. Το ξαναλέω, εκτός έδρας θα παίξεις. Υποδέχεσαι το Μαρκό και παίζεις εκτός με Παναθηναϊκό. Και ξαναέρχεσαι μέσα Θεσσαλονίκη με Πανσεραϊκό. Τίποτα. Η κλήρωση είναι μία μα μία χαρά. Μία χαρά είναι η κλήρωση. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Βέβαια. Ενώ ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, παίζει μία με τη Λάρισα εκτός, μπαίνει με τον Ολυμπιακό εντός. Οκ. Έχει ρεπό μετά την τρίτη αγωνιστική. Παίζει εκτός με τον Μαρκό. Πρόσεξε τι παθαίνει. Και έχει τον Παναθηναϊκό εντός. Άρα, για ποιους είναι φτιαγμένο. Ρε, για ποιους είναι φτιάχνουμε, βρε, άντε παρατάτε με από εδώ πέρα. Το έχετε κάνει εκεί πέρα, να μην πω τι. Leak face σας μάρανε.

Κάτσε τη γονάκι μου, γιατί μας βάζεις, τι γίνεται, κάτσε να διαβάσω το μηνυματάκι σου πρώτα. Κάτσε να διαβάσω το μηνυματάκι σου, το όμορφο. Ξέρεις, ρε Αλέξανδρε, λέει, νομίζω, πιο πολύ με ενοχλεί που μας έχει βάλει σε αυτή την παράθεση ξανά. Αυτοί που θα πάνε στο γήπεδο και αυτοί που δεν θα πάνε. Ρε, πότε θα έρθουμε, θα βρούμε λίγο ηρεμία. Δεν έχει. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό υπενήσουμε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Άσε τώρα να κουρεύονται. Τι θα πει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Όχι να μην μαλώνουμε μεταξύ μας. Το χρέος όλων μας είναι να είμαστε στο γήπεδο. Δεν εξετάζουμε ποιος. Αγαπήστε τον Άρη και όχι τον Γκάρι, είπε ένας την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ καλά το είπε. Δεν είπε αγαπήστε τον Άρη, αγαπήστε και τον Γκάρι. Κόψε ο Γκάρι στο φαγητό. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπε. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εκεί εμείς. Γιατί έρχονται και παρέρχονται. Πόσες φορές το πούμε. Τώρα μου στέλνει εδώ πέρα ο Λάζαρος ένα σουρό κατεβατά. Για τα πρωταθλήματα. Πώς είναι να είσαι δεύτερος. Για να μην ξεχνιόμαστε, λέει, ποιος είναι δεύτερος. Πώς είναι, λέει, να είσαι δεύτερος. Είναι χρέος του ΜΠΑΟΚ. Και να κάτι κεφαλαία γράμματα, μ' αρέσει έτσι πως το γράφει. Του ΜΠΑΟΚ. Να μας πει, λέει, πώς είναι να είσαι δεύτερος. Τι να πει, ρε, τι να πει, ρε. Ξέρει να πει. Ρε, μέχρι προχθές φωνάζει αν πέναλτι τώρα. Άσε με τώρα, ρε, στη Λάζαρε. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Που έπαιρναν το εισιτήριο κάποτε στο Αλεξάνδριο. Κάποτε στο Αλεξάνδριο. Επειδή δεν ήταν διαδεδομένο το άθλημα. Δεν υπήρχαν καν τηλεοπτικές νήξεις. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα στην Αθλητική Κυριακή του 78, του 1978 και του 1979 που πήραμε εμείς πρωτάθλημα. Έβγαζε μόνο την κάρτα με τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν καν στιγμιότυπα από το 79 και μετά και λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνει το μπάσκετ στην τηλεόραση. Τι λέμε τώρα. Εκείνη την εποχή λοιπόν αγόραζαν εισιτήριο από το Αλεξάνδριο. Αυτοί δεν είχαμε ιδέα εμείς, δηλαδή παίρναμε το εισιτήριο και δεν έγραφε πάνω το παιχνίδι. Γιατί ήταν τρία τα παιχνίδια. Και τα εξέδιδε τότε η ΕΚΑΣ, Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Αν θυμάμαι καλά, έχουν συγκρατημένο εισιτήριο. Το παίρνουν αυτό το εισιτήριο και το βλέπουν και λένε πού πάμε εμείς τώρα, πώς μπαίνουμε μέσα με αυτό. Έχω σκάσει με δάφτους και ξαφνικά, πώς το είπαμε Λάζαρε, πώς το λέγανε αυτοί τώρα, κάτσε να το ξαναδώ, κάτσε να το ξαναδώ, πώς το είπανε, στα social media. Ήτανε δίκιο και έγινε πράξη. Λόγω των σημερινών ανεκδότων έχω μια συμβουλή να τους δώσω. Κάποτε ένας σοφός, λέει ο Σωτήρης, εκ του Κυλικής, είπε ποτέ μην κρατάς. Δεν μπορώ να διαβάζω, γελά. Όχι, πάρα βάλω τραγούδι. Δεν μπορώ. Όλοι καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ρε τι πάδαμε.

Θα το διαβάσω, δεν είναι, γιατί είναι σαν να το αποκρύπτω, ας πούμε, και είναι κρίμα, γιατί εντάξει, είναι λίγο, όπως λέγαμε και στη θεατρολογία, πανεπιστήμιο, είναι λίγο σκατολογικό, καθότι είναι αριστοφανικό εντελώς, αλλά πρέπει να διαβαστεί. Αυτό είναι. Και λέει ο Σωτήρης. Ποτέ μην κρατάς λίτη κλανιά μέσα σου. Μπορεί να σου ανέβει σε κεφάλι και να έχεις κατά ιδέες. Τώρα, δεν θυμάμαι. Άλεξ, ναι λέει, έχεις τα δίκια σου για τη leak face. Αλλά βρε φίλε, αν θέλεις να πας παραπέρα, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει. Είναι λοιπόν η στιγμή να αποδείξει η ομάδα ότι είναι πραγματικά καλή και ότι είναι καλύτερη από Λεβαδιακό και Ασέρα, ακόμα και από αυτό το Παναθηναϊκό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μην παραδίνεσαι ποτέ. Τα είπαμε και τα λέμε. Δημήτρη μου, τα υπενισόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε και, πώς το λένε, και τραγουδάκια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω όμως. Πολύ σωστά τα λέω εδώ πέρα. Να αποδείξουμε την αξία μας. Έτσι και τη μαχητικότητά μας. Ποια είναι η διαφορά όμως φέτος? Ότι ο Καγκάτσης τα μπέρδεψε. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Γιατί το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχουν τα παιδιά από δίπλα. Βέβαια. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική υποδέχονται τον τροπεούχο της διοργάνωσης, τον ΟΦ. Δεύτερη αγωνιστική μου ρεπό. Τρίτη αγωνιστική κατεβαίνουν Αθήνα, παίζουν Ατρόμητο του Αθηνών. Τέταρτη αγωνιστική, το Χρήστος το ΓΑΠ, που δέχεται την Κούλα. Εδώ. Και πέμπτη αγωνιστική, κατεβαίνει Καλαμάτα. Οκ. Okay. Τώρα, ακούστε τώρα τον Πανάθα. Πρώτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Με πιάνισε. Δεύτερη αγωνιστική, ρεπό. Με πιάνισε. Τρίτη αγωνιστική, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Με πιάνισε. Τέταρτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Άρης. Είπες τίποτα? Είπες τίποτα? Σε ρωτάω αν είπες τίποτα. Άιντε και πέμπτη αγωνιστική, πηγαίνει να παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάει στον Ολυμπιακό. Και με μία πρώτη ματιά δεν σου φαίνεται ότι όλα είναι φτιαγμένα για τον Ολυμπιακό εδώ? Δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις? Δεν γίνεται ρε πουλάκι μου. Δεν γίνεται. Για την ΑΕΚ, ας πούμε, πάει πρώτη αγωνιστική στη Χρυσούπολη. Σοβαρή δουλειά. Έχει μετά εντός του Πανσεραϊκό. Τρίτη αγωνιστική έχει ρεπό. Τέταρτη αγωνιστική πάει στα παιδιά από δίπλα. Και πέμπτη αγωνιστική πάει, υποδέχεται τη Λιβαδιά. Εάν δει κανείς αυτές τις ομάδες, λέει εύκολα, όλα φτιαγμένα για τον Ολυμπιακό είναι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Εσύ βγες και πες που έλεγε κανένας άλλος. Μακριά από εδώ. Εσύ πες κάτι άλλο.

Δεν ξέρω πόσοι συμφωνείτε και πόσοι διαφωνείτε με το συγκεκριμένο θέμα. Για την κλήρωση μιλάω της League Face, αφού γίνεται League Face του κυπέλου Ελλάδος.

και για μένα υπάρχουν αρκετά κενά παντού. Και το μεγαλύτερο κενό ξεκινάει πρώτα από την UEFA. Γνωρίζοντας

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο θεσμός του κυπέλλου υπάρχει, διεξάγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταργήσει στο θεσμό του κυπέλλου και μπελούχων, έτσι. Μπορούσε να το ονομάσει κάπως αλλιώς. Για να δούμε ότι εδώ μας ενδιαφέρει μόνο το τηλεοπτικό. Δεν μας νοιάζει η ουσία. Και στο Champions League κάτι αντίστοιχο σημαίνει. Γιατί παίζει ο πρώτος, παίζει ο δεύτερος, παίζει ο τρίτος, παίζει ο τέταρτος, παίζει ο πέμπτος για κάποιες χώρες. Έτσι.

Κάνετε όλους τυχαίως, εναλλάσσονται οι χώρες στις βαθμολογίες αναλόγως με το τι ενδιαφέρον έχει το πρωτάθλημά τους. Έτσι. Δείτε λίγο ποια χώρα έχει τις περισσότερες συμμετοχές.

Θες να κάνεις εθνική ομάδα καλύτερη. Άκουσε, από δύο που έκανε τους παίκτες, γιατί πέρσι ήταν ένας, πήγανε τους πέντε. Γεννήθηκε όμως, όχι με μεταγραφές, από τα 10 χρόνια. Από το 10ο της ηλικίας του να μην να είναι στο σύλλογο. Όχι, φέρνω από εδώ και φέρνω από εκεί, γιατί θα αρχίσουμε μετά να κάνουμε μεταγραφές και στα πιτσιρίκια των 5 χρονών. Χάιντε, μπράβο!

Όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα, όταν φτάνεις σε αυτή την περιβόητη league phase, σε όλες τις αγωνιστικές. Και να περιμένεις εσύ στο Καρλάο το ξινό νερό Φλόρι να σας πληροφορεί ότι Λεβαδιακός Αντρόμητος Αθηνών τόσο παραδείγματος χάρη.

Και λέει ο φίλος μου ο Μανούλης, πάλι ωραία τραγούδια λίγο σήμερα, ευχαριστώ πολύ φίλο μου Μανώλη. Για τα άλλα αλήθεια λες, αλλά ποιος ακούει, Χάιντε δε, καλημέρα Άλεξ, στο Τσούλιο, Champions League, ναι, σε σύγκριση, 34 ομάδες και δύο ομάδες βγάζουν οι χώρες που την προηγούμενη χρονιά οι ομάδες τους μαζεύουν τους περισσότερους βαθμούς στην Ευρώπη. Άλλο είπα ρε εσύ Παναγιώτη μου. Καλέ μου άνθρωπο, αν ξέρεις από Βέσπα, ποια είναι η χώρα που βγάζει, που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στο Champions League σε ομάδες. Σε ομάδες. Χάιντε. Είναι η Ισπανία. Είναι η Αγγλία.

Ορίστε, ορίστε, ορίστε, εδώ πέρα είμαι. Α, δούμε την αλήθεια. Από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και φέτος 5 Αγγλία, Ισπανία. 4 λέει από Ιταλία, Γερμανία. 4. Η Γαλλία πώς βγάζει, 3. Η Γαλλία βγάζει 3. Προφανώς. Αγγλία, Ισπανία 5 από φέτος και Ιταλία, Γερμανία 4. 4. Άρα τον κυπελιούχο τον έχουν πετάξει στην άκρη. Ωραία, και τι το θέλουμε και το κρατάμε το κύπελο. Για εσωτερική κατανάλωση. Προφανώς. Δημιουργήσανε το Conference League, το παλιότερο UEFA. Στην αρχή μας λέγανε ότι είναι μια συγχώνευση το Europa League με το UEFA και το Κυπελούχο. Μετά κάνα το Conference League, ούτε ξέρουν τι τους γίνεται. Μια χαρά ήταν ο Ντουνιάς με το κύπελο Κυπελούχο πρωταθλητριών και το UEFA. Μια χαρά ήταν. Ορίστε μας. Δεν πειράζει Παναγιώτη μου και να έχει γίνει και ένα μικρό λάθος. Το θέμα είναι ότι αυτές οι χώρες βγάζουν από 4 ομάδες. Δηλαδή. Γιατί έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών οι ομάδες τους. Έτσι. Ναι, αλλά πιανού ποδόσφαιρο προάγεται. Όχι να σε πω εγώ τώρα εδώ τι γίνεται. Όχι να σε πω εγώ εδώ τι γίνεται τώρα. Ποιος παίρνει λεφτά. Τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Ποιος βοηθιέται περισσότερο. Ο μεγάλος. Ο τρανός που γίνεται τρανότερος.

Και εγώ θέλω να σπάσει το ρόδι και το κανάτι και να το πάρει εκεί που συμμετέχει bottom clip, πώς το λένε, και young boys. Και από αυτούς τους μεγάλους να μην περάσει κανένας στους τέσσερις.

Γιατί σε κάποια φάση αυτό που παράγει η Αθλέτικο Μπιλμπάο με γηγενείς και μόνο παίκτες, Ισπανούς δηλαδή, και από την άλλη πλευρά και μια Ουγγαρέσκη, Ουγγρική Μαγιάρικη που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό Υπάξη, εκεί να γυρίσει το πράγμα, γιατί πλέον εξεβήγει, είναι τρελά τα ποσά που δίνονται.

Και έτσι λοιπόν για να έρθουμε και στο δικό μας ρημάδο κύπελο, το οποίο για μένα φαίνεται ότι όλοι έχουν δουλέψει υπέρ του Ολυμπιακού φέτος. Καθότι τσουροπλήθηκε το πουλί πέρσι. Ήρθε η Φόφη και τα χάλασε όλα.

Η Φόφη λοιπόν με ένα βατό παιχνιδάκι, με ένα βατό αντίπαλο, όχι ότι δεν έπαιξε μπαλίτσα προς Θεού, πάει να μπει στου μύρου, σε λίγη θέση. Και το πουλί κινδυνεύει να μείνει απ' έξω. Και σου λέει φέτος, κάτσε να το σιγουρέψουμε να μην φύγει εκεί από τους μεγάλους Big Floor απ' έξω. Είναι η ρημαδόκουπα αυτή και έχουμε την ποτάλα. Άσε.

Στάσου ρε πάνω μου, τι έχει καλυτερέψει δηλαδή? Πώς πήγε μπροστά η διοργάνωση αυτή του κυπέλου? Επειδή λες, εγώ κατάλαβα, λέει, ότι η League Face είναι καλύτερη από τις τετράδες που ήταν πριν. Τι καλύτερο συνέβη? Τι καλύτερο συνέβη? Ότι δεν κουράζουν τα παιδιά κατά λίγο λιγάκι στην κλήρωση? Προάγεται ο θεσμός του κυπέλου με αυτή τη League Face? Δίνει περισσότερα, περισσότερες πιθανότητες στο μικρότερο να χτυπήσει το μεγαλύτερο? Τι συμβαίνει? Δεν είχες εσύ κλήρωση μηχανιών ΑΕΚ και έγινε και η έκπληξη, ή σε εμάς τους φορές έγινε? Βλέπε Εργοτέλη, βλέπε Διαγόρα, Ρόδο κλπ. Κλπ. Εκείνο που πρέπει να γυρίσει είναι το κλίμα σοβαδούς της ομάδος. Ο Κάρι, όπως λέμε, ο Κάρολ. Ναι. Έτσι όπως θα κατάφερε πάλι να φέρει δύο παικταράδες, ένα σέντερ μπακ, πήγε να πω σέντερ φορ, και ένα αριστερό εξτρέμ. Πάλι βλακή έκανα, να επιφυλάσσουμε γιατί. Δεν ξέρω αν κατά πόσο συμμετείχε σε αυτή την λήψη της απόφασης ο κύριος Παρταλίδης. Επιφυλάσσομαι. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, εγώ επιφυλάσσομαι. Την απόψη μου, να πω.

Ποιος να βγει να μιλήσει, χρυσό μου παλικάρι. Ποιος να βγει να μιλήσει. Ε, χάρη μου. Άλεξ λέει, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Δικό μας παιδί είναι. Ποιος είναι δικό μας παιδί. Ποιος. Δημήτρης. Μόνο έτσι θα τρέξει, λέει, ο κόσμος να πάρει διαρκείας. Να φέρει ακόμα ένα center back super και ένα αριστερό extreme super. Καλησπέρα. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στη μουσική καλώς, την κρίνια, τι θες πρωί-πρωί. Δεν ξεκίνησα με γκρίνια. Μια χαρά ξεκίνησα, αλλά μετά ξυπνήσα τα διαόνια που λες, Κώστα. Και δημήθηκαν και πράγματα, τα είχε σημειωμένα και εδώ και άρχισε και φώναζα. Ε, δικαίως. Βλέπεις Ολυμπιακό τώρα, στο κύπελο, πάει αβάδιστος. Αβάδιστος. Τον κύριο Γκαγκάτσι τώρα. Στην γραφιάρα του εκεί πέρα την πληρώναμε. Την πληρώναμε. Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο. Την πληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μα καθόλου πλάκα. Να καταλάβω πως έχει παραμείνει αυτό το σκηνικό με τις ενώσεις να εκλέγουν τον πρόεδρο της ΣΕΠΟ. Άρε κατάντια, και μιλάμε για σαπίλα μετά αλλού στον ΕΠΕΚΕΠΕ παράδειγμα. Άρε, για ξύλο είμαστε παντού.

Dollar Move. Μπες λοιπόν φίλε μου Κώστα και δες λίγο πως παίζεται το κύπελο στη League Face και θα νομίζω θα με δικαιολογήσεις.

0: Αυτά λοιπόν μια μικρή καθυστέρηση θα έχουμε στο πρόγραμμα. Θα έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είναι. Πάω τώρα σε διαφημίσεις και τα ξαναλέμε. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο, καλά μου παιδιά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης. Στον Γέλο Radio 101 και 7. Ξεκινάει το 10ο καλό. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. 26 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα ακόμα για να φύγει ο Αύγουστος. Όχι για να φύγουν οι μεταγραφές. Μεταγραφές έχουμε ακόμα ψωμί να φάμε μπόλικο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και τον άλλο το βρίσκετε στα social media, στην σελίδα του Yellow Radio 101 στο Facebook, όπου μπαίνετε, ακολουθείτε τη σελίδα του Yellow Radio, γιατί ακολουθείτε και τα νέα τα οποία δημοσιεύονται στο yellowradio.gr. Φυσικά, κάνετε το like σας όπως εκπομπής, τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας από κάτω για τις επόμενες δύο ώρες που θα πάμε παρέα. Τι θες τώρα μες στα πόδια μου και κοιτάζει πάνω, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει από εδώ. Και ανοίξτε λίγο και το παντζούρ αυτό ο σκοταδισμός εδώ μέσα. Γιατί και εσύ και ο Σαλής αυτό το πράγμα που κάνετε. Αυτός ο σκοταδισμός που υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα, για να καταλάβετε τι τραβάω, εντάξει. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει δηλαδή, και τα σπίτια στα οποία μένω, ρε παιδί μου, θέλω να είναι αυτό που λέμε το διαμπερές. Δηλαδή αυτό το. Να είναι φωτεινά. Θέλω φως. Και έρχεται ο Γαβριλίδης και έρχεται και ο Σαλής και τραβάνε το παντζούρι έξω συνέδρου σα σύνταξη και κλείνουν και δεν μπαίνει φως μέσα και έχει μόνο κάτι αναμένα φώτα. Κάτι λαμπατέρ, σαν παράνομη λες και τζόγου είναι μέσα.
1: Άρα να πούμε και φέρνεις αρνητική ενέργεια στην ομάδα.
0: Εγώ τη φέρνω. Σαν παράνομη λες και τζόγου είναι εκεί πέρα. Βλέπεις, έχει σκοτάδι. Και ένα πορτατίφ. Βέβαια, τόσα λεφτά παίρνω τον Καρυπίδη. Δεν πρέπει να δικαιολογούμε. Αυτό που το πας τώρα. 200 ευρώ το μήνα με παίρνουν. 200 ευρώ την εβδομάδα. Ποιο μήνυμα, 200 ευρώ την εβδομάδα. Τι είναι, μας κάνουν 200 ευρώ το μήνα τώρα. Αυτά είναι ψιλολόγια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που γυρνάει πάνω κάτω σαν τη σβούρα του μεταξύ. Λίγα παίρνεις, λέει ο Κυριάκος. 1000 ευρώ το μήνα μας δίνει ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Πολύ που σε αναχωριέσαι.
0: Πολύ. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι. Σας αγαπάω όλους.
0: Τίποτα. Η εκπομπή των εκπομπών. Ναι.
1: Αλλά πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο. Τι να κάνουμε, ο κόσμος ενδιαφέρεται.
0: Χθες έκανες. Χθες έκανες, όχι. Δευτέρα δεν έκανες.
1: Δευτέρα κάναμε έκτακτη, τώρα αύριο. Αύριο έχω να πω πολύ πράγμα.
0: Οχ, τι. Τον Μπόπι θέλω πάλι. Τον Μπόπι θέλω πάλι. Εκεί πέρα, δίδυμο φωτιά. Έλα. Φέρε κόσμο μια χαρά. Εγώ είμαι φαν Ηλία Πόπη. Εντάξει, δηλώνω ρε παιδί μου. Είμαι... Γεια σου, βεσερέμος. Λοιπόν, τι τραβάμε.

0: Έχει λείψει λίγο γι' αυτό.
1: Άμα είναι να κλείσω, να πάρω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άστον εκεί που είναι η συνησυχία του. Μια χαρά είναι.
1: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως και αν μπορώ να την απαντήσω κιόλας.
1: Ναι, θέλω τη γνώμη σας για το Super 3, την ανακοίνωση που έβγαλε για τα ζητήματα.
0: Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν.
1: Συμφωνούμε δηλαδή.
0: Πολύ ωραία ήταν. Ωραία, χωρίς να πάει στην υπερβολή, λέγοντας αυτό, γιατί βγήκε χθες το πρωί. Ό,τι έλεγα εγώ χθες το πρωί, λίγο μετά βγήκε και ανακοίνωση συνδέσμου μου και έλεγε το ίδιο πράγμα. Τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Το λέγαμε και χθες. Τώρα δεν θα πήγαινα τόσο πολύ την κουβέντα πάλι σε εστίρια σήμερα, δεν έχει πολύ νόημα για μένα. Αλλά τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Αυτό είναι για μένα νόμος. Ας τα πέταλα εκεί. Τα πέταλα είναι ο ρομαντισμός, τα πέταλα είναι η μικρή, τα πέταλα είναι το γούστο, τα πέταλα είναι μια άλλη φάση.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά έχω μια μικρή διαφωνία.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Το θέμα ότι είναι ακριβά και κάνει κεράνι.
0: Ακριβά είναι, δεν είναι?
1: Ακριβά είναι το ανάλογο, δεν του καθενός.
0: Ναι, σίγουρα αυτό μπορείς να το βάλεις, αλλά τα πέταλα σου ξαναλέω είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει ο κόσμος να πάει και τα πέταλα δεν πρέπει να τα κουμπίσει.
0: Ναι.
1: Απλά όταν έβαζε γενική είσοδο 15 ευρώ και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος από την πύρα 3 στην 7, έγινε κανένα θέμα που δεν χωρούσαμε να κάτσουμε επειδή έβαζε γενική είσοδο.
0: Όλοι τώρα, όλοι με τη γενική είσοδο μπαίναν όλοι παντού. Εντάξει, οκ. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Καρυπίδη? Ο Καρυπίδης θεωρεί ότι με αυτό το οποίο κάνει θα αυξήσει τα εισιτήρια διαρκείας. Όχι. Τα εισιτήρια διαρκείας πρέπει να τα πουλήσεις. Δηλαδή, θα σου πω.
1: Αυτό είναι μεγάλο. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Θα σου πω το εξής. Ζούμε στην εποχή των social media. Όλοι πλέον είναι με ένα κινητό στο χέρι, σε ένα λάπτοπ, σε έναν υπολογιστή. Ξέρεις τι θα μπορούσε να κάνει έξυπνο, πιασάρικο κιόλας, όπως κάνουν και πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Κάνε ένα βίντεο, εγώ θα στο στήσω και ως σκηνικό. Σε έναν πίνακα, σε μια τάξη, το κάνω εγώ μαρκετίστικο. Κάνε ένα σε μια τάξη, ρε παιδί μου, ή με ένα πίνακα λευκό με μαρκαδόρο, να εμφανίζεται ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, βάλε μια κοπέλα. Και να εξηγεί στον κόσμο. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι διαφορές που θα έχουμε φέτος ανάμεσα στα διαρκείας και σε εισιτήρια πόρτας. Το εισιτήριο πόρτας θα κοστίζει τόσο, τόσο, τόσο και τόσο σε αυτά τα δύο γκρουπ εμπορικότητας τα οποία ανακοίνωσε ο Άρης χθες. Το εισιτήριο διαρκείας όμως, αν υπολογίσουμε έναν μέσο όρο 20 αγώνων που θα τον πιάσεις μαζί με το κύπελο, κοστίζει πολύ λιγότερο. Άρα αυτό να το κάνεις τον Ιούλιο, όχι τώρα. Άρα τι μας συμφέρει αυτό, με ένα ωραίο τρόπο να τον ντύσεις, να το φτιάξεις, να το πουλήσεις. Το λάθος που κάνει ο Καρυπίδης κάθε χρόνο με τα διαρκείας είναι ότι δεν ξέρει να τα πουλάει. Πάει στη λογική ότι έβγαλα τα διαρκείας. Έβγαλα τα διαρκείας. Πάρτε τα διαρκείας. Ρε πούλα το ρε. Είναι, να σου πω πως το έλεγα τώρα σε ένα φίλο στο τηλέφωνο πριν. Και μου λέει χαίρομαι που στην ηλικία σου λέει το έχεις αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Του λέω, ο τρόπος που πουλάει ο Άρης τα διαρκείας είναι ο τρόπος που πολλές φορές ένα ζευγάρι μετά από χρόνια λέει, άντε δεν πάμε μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να το φτιάξεις. Πρέπει λίγο να το στρώσεις, να κάνεις λίγο ατμόσφαιρα, να το πουλήσεις καλά. Όχι πάμε μέσα να τελειώνουμε. Που ναι, υπάρχει η στήριξη που πρέπει, ο κόσμος στηρίζει την ομάδα κτλ. Αλλά πούλα το λίγο. Πούλα το λίγο. Φτιάξε το λίγο. Κάνε ατμόσφαιρα, άναψε κεράκια. Εντάξει. Φτιάξε κάτι ωραίο. Κάτσε, ρε παιδί μου, εξήγησε κάποια πράγματα. Εντάξει, γιατί άλλωστε το κρεβάτι περνάει πρώτα το μυαλό. Αυτά...
1: Για να έχει νόημα, καταλαβαίνω αυτό... που κάνει το βίντεο παλιότερα με γίνει την κυρία με το παιδάκι, κάπως ήταν ένα βίντεο που έγινε.
0: Τέτοιο, ναι, ρε, πούλα το καλά, ρε, φτιάξτε το. Φτιάξτε το, δηλαδή είναι η επικοινωνία που ο Καρυπίδης δεν την έχει την επικοινωνία. Δεν την έχει.
1: Συμφωνώ, αλλά την άλλη το στήριξε κανείς, πέρσι τον βρήκαμε όλη τη χρονιά.
0: Άκουσα, θα σου πω κάτι. Όλους τους βρίζουν. Όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα θα τα ακούσεις κιόλας.
1: Θα τα ακούσεις, αλλά εμείς το κάναμε όλη τη χρονιά για με συνθήματα, όχι απλά να τα βρίζουμε μεταξύ μας ή σε γκάλοπι εδώ πέρα σε εκπομπές.
0: Κοίτα, από ένα σημείο και μετά η κατάσταση ξέφυγε μαζί σου. Δηλαδή ήταν, είναι αυτό το, από ένα σημείο και μετά είναι το αιμονικό, συνέχεια πούλα και φύγε, πούλα και φύγε, πούλα και φύγε, πούλα και φύγε. Και αυτό είναι κουραστικό από ένα σημείο και μετά.
1: Δηλαδή κερδίσαμε την Καλαμάτα όπως...
0: Να σου πω όμως κάτι, όταν τα ακούνε ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης, ο Σαββίτης, θα τα ακούς κι εσύ. Όλοι όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα όπως ο Άρης, θα τα ακούς, ρε φίλε.
1: Σίγουρα, και δεν είναι πιο τραγική.
0: Για μένα η κόκκινη γραμμή πάντα είναι στο θέμα με τις μάνες. Δεν θέλω μάνα. Μην ακούω. Βρει τον ίδιο. Μην βρει τώρα μάνε, γυναίκε, παιδιά. Που παιδιά δεν έβρισε κανένα. Εντάξει, προ Θεού δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Άμα βρίσκουμε και παιδιά
0: μετά. Ναι, τώρα εντάξει, ναι, για τον Θεό. Μην τώρα, α πούμε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα

0: Σου λέει, επειδή εγώ το νιώθω πάντα, ρε παιδί μου, εγώ ως Νίκος, έτσι, η μάνα είναι κάτι ιερό. Τη μάνα δεν την ακουμπάς. Βρεις τον ήλιο. Τέλος πάντων. Πες και το τελευταίο. Πες και το τελευταίο, ναι.
1: Απλά η ερώτηση που θέλω να κάνω, επειδή είδα το Α και την Β ομάδα, πόσο θα έχει το εισιτήριο, δηλαδή στα τέρμπι στην 7 που είμαστε εμείς, ας πούμε.
0: Θα ανέβουν πιο πολύ στα τέρμπι, εγώ πιστεύω, τα εισιτήρια. Αν δεν αλλάξει. Αν δεν αλλάξει η στάση που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτική, να σου το πω έτσι, θα ανέβουν κι άλλο, ναι. Νομίζω ότι έτσι όπως το εκτιμώ εγώ, ότι στα πέταλα μπορεί στα ντέρμπι να το πάει 5 ευρώ πάνω. Με την τωρινή του λογική, και αν δεν αλλάξει η λογική μέχρι τον ντέρμπι, ας πούμε, με τον Ηρακλή ή με ένα άλλο, ας πούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα πέταλα θα αλλάξει η τέρμπι εδώ.
0: Μακάρι, εγώ το εύχομαι, γιατί τα πέταλα πρέπει να πέσει η τιμή εκεί πέρα.
1: Ή έστω μόνο στην 3 πιστεύω ότι θα αλλάξει.
0: Απλά πρέπει να καταλάβουμε και εμείς απ' την άλλη το μαθηματικό της υπόθεσης, το οικονομικό που ανέλυα χθες, ότι το διαρκείας πραγματικά φέτος συμφέρει.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, αυτό ήθελα να πω, ζω κακό για να ακούσω
0: ναι,
1: κάποιον.
0: Συμφέρει.
1: Έβγαζα το διαρκείας και αν έχανα δυο μάτς,
0: ναι.
1: Δεν κέρδιζα κάτι. Δεν κέρδιζα κάτι. Εγώ στην 7 συγκεκριμένα, ας πούμε, έβγαζα το διαρκείας το πλήρωνα και άμα έχανα δυο μάτς, δεν κέρδιζα από το διαρκείας κάτι.
0: Όταν έχεις 20 παιχνίδια μέσω όρο και στην 2 είναι 3,50, το κάναμε και χθες, γίνει 17,5-18 ευρώ το μάτς. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Στα
0: πέταλα βγαίνει 12,5-14. Είναι, δηλαδή, το διαρκείας όντως συμφέρει πάρα πολύ. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, από το πόσοι θα ανταποκριθούν σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ο Καρυπίδης προσπαθεί να οθήσει τον κόσμο στο διαρκείας, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο να σου πω την αλήθεια. Μακάρι όμως να πάει πολλοί κόσμος στα διαρκείας. Να σε καλά, φίλε μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε πολύ απρόβλεπτα και πολύ. Να την πάμε στην εκπομπή σήμερα. Θα κάνω επανάσταση να το κάνουμε αναρχία. Γιατί όχι, μπορούμε. Έτσι, ένας καλεσμένος που είχαμε δεν τον εντοπίζουμε μέχρι στιγμής, οπότε μπορούμε. Τι ακούγεται. Ήθελα να πω και ρεπορτάζ εντωμεταξύ, αλλά. Τι ρεπορτάζ θα πεις τώρα. Άντε, καλή και. Αφού το ξεκινήσαμε. Άντε, ας πάει το παλιάμπελο. Ναι! Παρακαλώ.
2: Έλα, Νικόλα μου.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα. Πώς το είπατε σήμερα τόσο νωρίς.
0: Ο φίλος την έκανε την αρχή πριν, γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν είχα πρόθεση να σου πω την αλήθεια να ανοίξω γράμμες. Το σκεφτόμουν λίγο για τη δεύτερη ώρα. Αλλά αντε, επειδή έχουμε να το κάνουμε και καιρό, πάμε τώρα έτσι και βλέπουμε. Δεν πειράζει. Ας σπάσουμε λίγο τη σκαλέτα.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα που έγινε με τα διαρκείας. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε, θα σου το πω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Έβαλα, ρε φίλε, το Κοσμοτέ και βρήκα την. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν καταλάβει αυτοί που βάζουν αυτές τις τιμές ότι με οικογένεια. Είναι αδύνατον, φίλε, να πληρώσουμε. Έχει καταλάβει, ας πούμε, γιατί υποχρεώσεις έχει μια οικογένεια.
0: Πολλές.
2: Με καταλαβαίνεις τώρα και με που ήρθε τον καιρό να είναι και το δεύτερο παιδάκι.
0: Να σε εμένα το λες.
2: Και τα δύο, πάντα υγεία και όπως επιθυμείς να τα δεις, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, έχουν καταλάβει. Να σου πω λίγο κάτι, έτσι. Τον
0: ναι.
2: Λατρεύουμε, τον αγαπάμε. Να πληρώσει 25 ευρώ. Έτσι,
0: ναι.
2: Γιατί μιλάμε τώρα, είναι το πάτωμα αυτό, εδώ στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Για να μην καταλάβω ποιος έβαλε τον γκολ, πώς μπήκε τον γκολ, αν μπήκε τον γκολ, τη στιγμή. Δεν θέλω να πω τώρα πώς θα δίνω, έτσι, μπορώ, αλλά αν το διαιρέσω με 3 ευρώ, να δω μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στο σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ να μου το βάλεις 25. Γιατί εγώ πάω, δεν καταλαβαίνω καν τι έγινε, αλλά χαίρομαι γιατί, παράδειγμα, θα πάω πιο πολύ για να χαρώ, να πανηγυρίσω, μπορώ να καταλάβω και πώς οι περισσότεροι να σπώ
0: το πέταλο αυτό
2: δεν
0: είναι όμως.
2: Δεν καταλαβαίνουν τι έγινε ναι, όταν είσαι στην απέναντι πλευρά.
0: Το πέταλο είναι άλλη φάση, δεν είναι οι 2 ή 7 ή 9.
2: Που εγώ στο πέταλο όμως στην ηλικία που είμαι δεν πηγαίνω, αλλά σου λέω άντε να πεις ότι θα πάω γιατί είναι φτηνό.
0: Ναι.
2: Που δεν θα πάω, δεν είναι η ηλικία μου για πέταλο, αλλά θα σου πω ότι θα πάω στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Να δώσω ρε φίλε συγγνώμη. 25 ευρώ που δεν θα καταλάβω καν τι έγινε. Περισσότερες φορές να μην από τις ειδικές και πήγαινα και ήμουν στην απέναντι με τον κόσμο της όρκης δεν καταλάβαινες. Αλλά πιο πολύ γούσταρες αυτή τη φάση. Και μου το βάζεις 25 ευρώ. Όχι ρε φίλε, θα ράξω στο σπίτι μου και θα το δω με 1,5 ευρώ που μου βγαίνει. Μα αυτό διαφωνείς αυτό το πράγμα.
0: Ο Καρυπίδης έχει τη δικιά του λογική αυτή τη στιγμή και την οποία δεν μπορείς να αλλάξεις εύκολα. Εγώ και εσύ τα λέμε, ναι, οκ, okay, αλλά δεν.
2: Ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω που βάλαν καλωδιακή για αυτόν τον λόγο συνδρομητική. Γιατί πλέον δεν μπορούν να καλύψουμε τις υποχρεώσεις. Γιατί τώρα δεν είμαστε στη φάση. Ζω με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν έχω τα έξοδά μου. Δεν έχω, πούμε, έχω
0: και θα σου πήγε να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Πάρε διαρκείας με 6 δόσεις.
2: Ωραία, θα το δεχτώ. Και σου λέει ο άλλος όμως ρε φίλε, επειδή πήρα, ας πούμε, και στο μπάσκετ, επειδή έχω και τα φροντιστήρια.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορεί να του έχει όλου ικανοποιημένου.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βάλε μια λογική. Δεν μπορεί να το βάλει στο πέταλο 25, ρε φίλε. Γιατί αν το βάλει στο πέταλο 25, σημαίνει ότι στι δύο, α πούμε, και πάνε περισσότεροι, α πούμε, κάποια ηλικία, με το 40. Πόσο το έχει στη δύο.
0: 35 νομίζω είναι.
2: Όχι, 35. 35 ευρώ ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, για να πάρεις ένα παιχνίδι.
0: Βρε, το ξέρω, εντάξει. Μα ρε παιδιά, το κάνει για να πάει ο κόσμος σε διαρκείας αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, απλά είναι
0: αυτό έλεγα και χθες και πήγα από και τώρα.
2: Το κάνει
0: είναι ο τρόπος, δεν είναι ο τρόπος ο κατάλληλος.
2: Δεν μπορείς τον άλλο να το λες, παίρνεις διαρκείας ή ξυλώσει για οριστήριο πόρτα.
0: Δεν το πουλάει καλά.
2: Δηλαδή να σου το πω διαφορετικά, αν είχε 15 το πέταλο,
0: ναι,
2: και 25 στη 2, εγώ θα σου πω, δεν θα γέννησε, δεν θα κερδίσει από αυτό που λέμε από το πολύ τον κόσμο.
0: Κοίτα, για μένα, σου λέω, εγώ καταλαβαίνω το ότι πρέπει να πάρει το ότι ναι, να στηρίξουμε τα διαρκείας. Για μένα το timing αυτής της απόφασης ήταν λάθος, το έλεγα και χθες, και είναι και ο τρόπος που το κάνεις. Δεν είναι ο κατάλληλος.
2: Έτσι κι αλλιώς, φίλε, να μην γελιόμαστε, ανεξαρτήτως ομάδας, κάθε χρόνο έχει και περισσότερους ανθρώπους που παίρνουν την απόφαση να βάλουν συνδρομητική, γιατί πλέον δεν σου σηκώνει το πορτοφόλι. Γιατί μπορεί να πάρουν και στον μπάσκετ, όριστε είναι και τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να σηκώσει τόσα έξοδα, το έχεις την βοήθεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Είναι πλέον, πηγαίνεις να πας σε ένα μπάνιο και θες 50 ευρώ. Δηλαδή 50 μόνο για αυτά, δηλαδή, δεν σε λέω με βεζίνες και τέτοια. Ένα μπάνιο αθημερών. Το 50 είναι άστο.
0: Πλέον,
2: δεν μπορεί πιο ο κόσμος να σηκώσει ρετρικό. Πώς θα γίνει,
0: να διαφωνήσει
2: αυτό το πράγμα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ σου λέω ένα σπίτι πλέον για να βγάλει το μήνα έχοντας και ενίκιο μέσα και άντε σου λέω εγώ και ένα δάνειο και οτιδήποτε άλλο κτλ. Θέλει 2,5-3 χιλιάρια το μήνα.
2: Ποιος έχει 2,5-3 χιλιάρια το μήνα.
0: Γι' αυτό να σου πω. Ένα στους δύο πλέον δεν πάει διακοπές. Και γι' αυτό πολλοί πλέον δεν βγάζουν το μήνα και καταφεύγουν σε γονείς για να βγάλουν το μήνα.
2: Ο άλλος του έρχεται και μια καλή προσφορά τηλεφωνική και δεν βάζω, σου λέει, αφού τώρα μπορώ να έχω και Νόβα και Κοσμοτέ και γίνεται αυτή η δουλειά. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και θέλω να σου κάνω και μια. Εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση,
0: ναι,
2: που δεν θα βγάλω.
0: Κάστο, δεν θα συμφωνήσουν ποτέ.
2: Επίσης θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση, επειδή τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει καθόλου πώς είναι φέτος το κύπελλο. Έχω μπερδευτεί.
0: Τι εννοείς?
2: Γιατί βλέπω παίζουν και μεταξύ τους και έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής.
0: Παίζεις και με μια ομάδα από το group, δικό σου γκρουπ δυναμικότητας.
2: Εγώ βλέπω και οι πρώτοι τέσσερις παίζουν μεταξύ τους.
0: Αλλά αυτό σου λέω.
2: Βέβαια, η ατυχία είναι φέτος χαμογέλασε στους δίπλα από τη δεύτερη. Το δύσκολο μάτι το έχουν στην έδρα
0: τους. Όπως εσύ παίζεις, ας πούμε, από το δικό σου bot, να το πω έτσι, με το λεβαδιακό ή τον αστέρα.
2: Ναι, αλλά έχεις τον Παναθηναϊκό εκτός, φίλε. Φέτος δεν έχει χαμογέλαση.
0: Ναι, έτσι. Βγάλω πάνω σου πω. Έτσι και αυτοί που είναι, ας πούμε, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα παίξουν με μια ομάδα από εκεί.
2: Ναι, αλλά το που θα είναι η έδρα είναι θέμα τύχης. Φέτος το πήραμε αυτή με την έκπαιδο στην έδρα.
0: Ναι, τώρα εσύ πρέπει να πας στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, αν θέλεις δηλαδή να έχεις, πρέπει να πας να πάρεις εσύ το ένα χίνα, έχεις κάποιο αποτέλεσμα, να πάρεις όλα τα υπόλοιπα μικρά. Και θέλω, σου παρακαλώ,
0: Το καλό είναι το μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν πέφτει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καλό είναι ότι δεν έχεις 3 μάτς κυπέλλου μέσα Σεπτέμβριο και έχεις 2 και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι βέβαια έχεις βάρει πρόγραμμα. Ναι.
2: Επειδή έχει πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Η ομάδα ουσιαστικά με επαγγελματίες θα μείνει 2 στόπερ και το 1 δεκάρι που δεν θα πάρθει. Γιατί κάποτε λέγαμε να έχεις 5 στόπερ και τώρα ομάδα είναι με 2,5.
0: Στόπερ αυτή τη στιγμή ποσοτικά στην ομάδα είναι ο Σούταλο, ο Φαμπιάνο, ο Κάμπτης και ο Ματάρ. Και μια εναλλακτική.
2: Ποσοτικά.
0: Ο Γέννησε. Ψάχνει να πάρει κι άλλο. Ψάχνει να πάρει κι άλλο.
2: Αυτό. Και σε παρακαλώ πολύ, επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση με αυτό το θέμα του franchise της EuroLeague και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
0: Θα βγάλω μετά τον Χρήστο. Τον είχα στο πλάνο, θα τον βγάλω στη δεύτερη ώρα.
2: Γιατί οι δίπλα αφήνουν υπονοούμενο ότι αυτοί έχουν ήδη κλείσει τη θέση.
0: Η θέση του Άρη είναι ότι δεν έχουμε καταθέσει πρόταση για να μας απορρίψει η EuroLeague.
2: Αλλιώς βγαίνει από κάποιους, να ξέρεις, γι' αυτό σου λέω βγάλε το Χρήστο.
0: Εντάξει, θα τον βγάλω.
2: Πίσω. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εσύ, Νίκο.
0: Έλα.
3: Κράτα λίγο, ρε φίλε, να πούμε. Να μιλάμε όλοι σώπος, να πούμε. Εντάξει, και να πει ο φίλος πράγματα, αλλά...
0: Πάρε να πλωθείς και εσύ, φιλαράκι μου. Πάρε και εσύ, φιλαράκι μου, να πλωθείς. Πάρε. Σου δίνω εγώ παραπάνω.
3: Όχι, δεν θέλω χρόνο. Εγώ μπαμ, θα τους πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Δεν θέλω να καθίσω.
0: Το όνομά σου αρχικά.
3: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Περιοχή.
3: Λοιπόν, Νικόλα,
0: περιοχή.
3: Άκου να σου πω κάτι. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος έχει μεγάλο...
0: Πες μου λίγο την περιοχή. Θέλω να βλέπω πού παίρνετε.
3: Κάνω μια... Είναι Φίνικα Καλαμαριά.
0: Ω, McDonald's φίγαμε.
3: Εδώ, πάμε, εδώ πάμε, είμαστε Λωρίζα της Γάζας.
0: Έλα πάμε, ναι.
3: Μπράβο, εδώ είμαστε Λωρίζα της Γάζας.
0: Όντως, ισχύει.
3: Εδώ περνάνε μηχανές για να πάνε κάπου να πούμε και δεν κοιτάνε μπροστά, κοιτάνε δεξιά αριστερά.
0: Σαν το τρίγωνο το Βερμούδα.
3: Εκεί, έτσι, εκεί που κάνονται μηχανές διάφορες
0: εκεί,
3: εδώ,
0: εκεί που έρχομαι εγώ από ανατολικά και περνάω το φανάρι που στρίβει πάνω στο τζάμπο και συνεχίζω
3: τζάμπο, ναι, ναι.
0: Είναι, λες και μπαίνεις ρε παιδί μου στο τρίγωνο των Βερμούδων μέχρι να φτάσεις στη στροφή του περιφερειακού.
3: Είναι, τι να τους κάνω για τους καημένους όταν παίζουν μπάσκετ, τους λυπάμαι. Λέω, τους βλέπω, κοιτάνε από εδώ, λέω, θα σκοτωθείτε ρε μάγκες, κοιτάξτε μπροστά, λέω, ανάψτε και τα φώτα. Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
3: Πάμε, λοιπόν, κοίταξε. Yeah. Θα σου πω μια ιστορία του 1995, πολύ γρήγορα, ήμουν στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει. Mm-hmm. Λόγω σπουδών, δούλευα κιόλας, τέλος πάντων. Πάμε στην τρέλα μου, πάμε στην αλητία μου που λέμε.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έπαιζε τότε Manchester United Borussia Dortmund.
0: Ναι.
3: Champions League.
0: Ναι.
3: Είχε νικήσει στην Dortmund, το θυμάμαι, στο 16 με τον γκολ του Ρίκεν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα παίζαν εμένα οι δύο αγαπημένες μου ομάδες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βρίσκω ένα φίλο μου αεξί, ήταν αυτός από την Αλεξανδρούπολη, τι θα ήταν από την Αλεξανδρούπολη, τέλος πάντων. Το λέω, πάμε ρε στην κεντρική πλατεία, αντιμετωπίσει και η κεντρική πλατεία είχε καμία 5.000 Γερμανούς, κάτω πατούσες μπύρες, δεν πατούσες...
0: Ναι.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε εκεί, ticket, ήταν ένας Γερμανός, εντωμεταξύ ήταν και ένα άλλο παλικάρι, αυτός είχε δύο εισιτήρια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και μας βγάζει τα εισιτήρια ρε φίλε, έγραφαν πάνω τα εισιτήρια 18 λίρες.
0: Ναι.
3: 18 λίρες πόσο είναι, ξέρω, 21-22 ευρώ.
0: Πες οκ, okay, ναι.
3: Τόσο. Το λέω, πόσο δεν το λέω για αυτά. Γιατί είχα πάθει μια άλλη πλάκα εγώ. Εγώ είχα κόλλημα με τον Καντονά. Ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης.
0: Πεκτάρα, ναι, ναι.
3: Ή πεκτάρα. Ποιος ήταν και ποιος...
0: Ο Καντονά, ναι. Που δεν είναι μόνο το κομμάτι, το όπως το λένε,
3: είναι όλο το
0: αγωνιστικό.
3: Πακέτο.
0: Είναι όλο το πακέτο. Για ναι. Μένα ο Καντονά είναι ένας... όχι προάγγελος του Ιμπραήμοβιτς, είναι η προηγούμενη έκδοση του Ιμπραήμοβιτς, γιατί μετά έρχεται ο Ιμπραήμοβιτς σε θέμα ταλέντου και καινοτροπίας.
3: Ναι, όμως, εντάξει, ο άλλος έβγαινε και έξω, δηλαδή, ο άλλος ήταν μια ομάδα μόνος του, ναι, ρε φίλε, έβαζε το κεφάλι κάτω, σήκωνε και το γιακά και δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Μόνο για την κλωτσιά που πήγε και έδωσε τον άλλο μέσα στην κερκίδα.
3: Ήμουνα μέσα και στο Selhurst Park και έφαγε όλος την κλωτσιά.
0: Α, το είδες.
3: Ήμουνα μέσα, live το είδα.
0: Πω ρε φίλε, αυτό είναι ωραία στιγμή.
3: Ναι, αλλά ρε φίλε τον έβριζε 45 λεπτά τον έβριζε. Ο κάπου άλλος είναι και τρελός, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Και μου το έδωσε ο Γερμανός το εισιτήριο το 95, το λέω πόσο. Πόσο θες, εγώ θα μου πει 100, 200,
0: ναι.
3: Μου τόσο 18, όσο γράφει μου λέει.
0: Όσο γράφει, αυτό μια χαρά.
3: Ακούς,
0: ναι.
3: Και πού θέλω να καταλήξω. Τότε μετά, μα το, εκείνη την κλωσιά, Caesar Kick λέγεται εκείνη η κλωσιά που είχε δώσει. Ή
0: ναι.
3: Καράτε Kick, τη λένε μερικοί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είχε να παίξει 1,5 χρόνο, τον είχαν τιμωρήσει.
0: Ναι.
3: Και το πρώτο μάτς που παίζει είναι Manchester United Liverpool στο Old Trafford.
0: Ναι.
3: Τώρα κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λέω εγώ να έχω να ανεβάσει τεταρτέο πυρετό.
0: Ναι.
3: Να λέω σε αυτό το μάτσο πει να πάντω μεταξύ. Εμένα οι δικοί μου με στέλνανε τότε για να ζήσω, για να περάσω 550-600 λίρες Αγγλίας το
0: ναι.
3: Μήνα. Λέω δεν θα φάω ρε πούστη, δεν πάω εκεί να μην στα απολογώ, αλλά ξέρεις πως θα ζητήσω. Το πιο φτηνό που βρήκα, ήταν 400 ευρώ.
0: Πόρε φίλε.
3: Το πιο φτηνό, αλλά ήταν κάτι χιλιάρι και κάτι από πού να πάω.
0: Πω.
3: Θα πάω, θα μοιράζω και με τα φυλάδια Big Issue που πουλάνε στους δρόμους στην Αγγλία, οι άστεγοι. Ναι, θα κάνω αυτό, δεν γίνεται λέω αλλιώς. Λοιπόν, 25 ευρώ, Θόδωρη Καρυπίδη. Καταρχήν, όντως αυτός που σου λέει ο Νίκος, κάνεις λάθος τακτική για να προσελκύσεις κόσμο στα διαρκείας. Εντάξει, και δεύτερον 25 ευρώ για ένα παιδί που δεν μπορεί να πάρει διαρκεία, αλλά θέλει να πάει σε 10 μάτρε παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να πάρω διαρκεία, να το πάρω, αλλά σου λέω δεν μπορώ να πάρω σε δόμα, το δίνω σε έναν άλλον.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ένα άλλο παιδί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που βγάζει μεροκάματο.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
3: Εντάξει.
0: Κώστα μου να είσαι καλά, σε φιλώ.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Προσοχή στο Φίνικα.
3: Εμείς άκουγες, το κρατάμε γερά.
0: Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πριν πάω στον επόμενο, άντε πάμε την πρώτη έτσι. Την καλημέρα με και στο Χριστόφορο, το πέταλο είναι πυρήνα κερκίδα. Τα πέταλα τρέχουν χιλιόμετρα στη βαγμένη σε λεωφορεία. Τα πέταλα βάζουν στήθια μπροστά. Τα πέταλα βιντεοσκοπούν όταν τραγουδάνε του ύμνου για τον Άρη. Τα πέταλα αλλάξαν τη μαγιά μεσοκάκια τη πόλη. Τα πέταλα του αλλάξαν τα πέταλα, λέει. Ο Παμίδη δεν θέλει με τέτοια μηνύματα. Χριστόφορέ μου, τα πέταλα δεν τα πειράζει, λέει νόμο. Εντάξει, νομίζω ότι. Και εγώ διακρίνω και την. Λέει βέβαια στο τέλος ότι όλους τους άλλους και εφόσον έχουν απέτηση να φτιάξει δυνατή ομάδα με δυνατό ρόστερ, ας το κάνει, λέει ότι θέλει. Εξάλλου 50 ευρώ δίνουμε, λέει, σε μια ξαπλώστα, λέει, χωρίς γκρίνια. Α, δώστε μου λίγο ένα λεπτάκι.

0: Yo, shorty got my hands sore. Let's talk and baby, can we dance more? Lock that, see you on the dance floor. Can you just tell me what you stand for?
1: One second, yeah, I wanna see you dance, boy.
2: Χαίρομαι, συγγνώμη για την μικρή διακοπή, αλλά τρεις μέρες το ψάχνω το τραυλικό, να έρθαμε αλλάξει τη βρύση. Λοιπόν, τραβάμε. Χαίρομαι που όλοι, σχεδόν όλοι, περισσότεροι από την ψηφία, έχετε, όπως και ο σύνδεσμος είχε χθες με την ανακοίνωσή του, μια σωστή, ψύχρεμη και όρημη προσέγγιση στο θέμα. Όχι αου, αου, αου κτλ. Ότι ναι, να στηρίξουμε, ναι, τα διαρκές είναι καλά, αλλά τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Γιατί όλη η κουβέντα στο τέλος της ημέρας για τα πέταλα γίνεται. Αφήστε τις άλλες στήρες. Το πέταλο είναι σε όλα τα γήπεδα, σε όλο τον κόσμο, μια διαφορετική περίπτωση. Το πέταλο είναι η μύηση, το πέταλο είναι πολλά πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, να σε πάντα καλά, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Ναι, στον επόμενο. Σ' ακούω.
3: Έλα, εδώ είμαστε.
2: Καλώς.
3: Καταρχάς, άραξε τη βρύση μόνος σου.
2: Να άραξε τη βρύση μόνος μου.
3: Είναι.
2: Γιατί?
3: Για να πας στην κρεβατοκάμαρα αλλιώς.
2: Βασιλιάς θα πας μετά.
3: Δεν το έχεις δει, δεν το έχεις.
2: Ξέρεις όμως τι, θα σου πω.
3: Κάτι.
2: Δεν εννοείται. Συψηλώνεις κατευθείαν, ρε. Φέρεσαι.
3: Εγώ είμαι. Ρε.
2: Εγώ ήρθα εδώ πέρα και με τα λερωμένα τα χέρια με το άλλο. Να σου πω όμως κάτι που με παραδέχτηκε και μου είπε, λέει, είσαι λέει πολυμήχανος. Λέει, πάντα λύσεις αυτά. Λέει, πολυμήχανος το δίνω. Έχει χαλάσει από την Παρασκευή, βρίσκεται στην κουζίνα. Λοιπόν. Και τι έχω κάνει εγώ το Σάββατο, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχεις που να πλύνεις τώρα. Και πήγαινε, βλέπω τη γυναίκα μου τραβιόταν στον μπάνιο να τα πλύνει. Τι κάνει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, και πάμε στα τουάρι. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα, παίρνω το λάστιχο του μπαλκονιού και το απλώνω καλούμπα, το ρίχνω μέσα πάνω από την τραπεζαρία, πάνω από το πάσο της κουζίνας και το βάζω στον ροχήτη. Και λέω
3: τον. Έχεις ανοιχτό παράθυρο όλη την ώρα.
2: Και, όχι όλη την ώρα, όταν θέλω να πλύνω. Όταν θέλω να πλύνω. Και λέω το μικρό, πήγαινε άνοιξη τη βρύση. Και τσακ, έγινε η δουλειά μου. Τελειώσαμε. Και ας την άλλη να βασανίζεται στο μπάνιο. Για λέγε.
3: Πάλι καλά. Λοιπόν, και εγώ για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το πέταλο.
2: Ναι.
3: Πάντου, σε όλο τον κόσμο, πρέπει να είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ούτως ώστε να είναι εντάξει και ο επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται την ομάδα και το γήπεδο και όλο το προϊόν. Και εντάξει, ο κόσμος θέλει να πάει. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δυστυχώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δίνει 25 και 30 ευρώ, μιλάω και για τους δίπλα και για τον Ηρακλή ας πούμε, για να δώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί αυτό το εισιτήριο να αυξηθεί. Θέλει
2: υπάρχουν,
3: ο
2: μάνα, ναι,
3: να αυξήσει τα έσοδά της γιατί αντιμετωπίζει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, κάτι οτιδήποτε. Τα έχουμε ζήσει.
2: Δεν νομίζω, κοίτα να σου πω κάτι. Με τον τρόπο που κινείται δεν νιώθω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα.
3: Όχι, ναι.
2: Ναι.
3: Και άμα είχε.
2: Ναι.
3: Σκοπός να το επικοινωνούσε. Ξέρετε τι παιδιά. Έχουμε, ζοριζόμαστε αυτή τη χρονιά. Δεν θα πάει έτσι όπως πήγαν οι προηγούμενες, τουλάχιστον αυτά που λέγαμε.
2: Ναι.
3: Βοηθήστε κι εσείς, βάλτε πλάτη κι εσείς για να δούμε κάτι καλύτερο από πέρσι κλπ.
2: Ναι.
3: Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν είχες και μικρότερο γήπεδο και ήταν το γήπεδο συνεχώς γεμάτο, όπως γίνεται ας πούμε στο Παλέ, να πω και εκεί ναι, αύξησε το εισιτήριο, σε παίρνει.
2: Ναι.
3: Ναι, πάλι δεν θα πάει ο κόσμος που δεν έχει, okay, αλλά τουλάχιστον το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αυτό το γήπεδο όταν είναι γεμάτο, αλλιώς την πουλάς την ομάδα.
2: Ω, εννοείται.
3: Δεν εννοώ ότι την πουλάς.
2: Κατάλαβα τι εννοείς.
3: Μόνο με οικονομικούς.
2: Όχι, το πουλάς ως προϊόν. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι εννοείς. Μα το Βικελίδης είναι.
3: Διαφήμιση.
2: Αν όχι το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος για μένα, χωρίς τώρα να το λέω με συνέστημα, στα 2-3 πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ελλάδος. Δηλαδή, το γεμάτο Βικελίδης, η γεμάτη Λεωφόρος επίσης. Είναι δηλαδή από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ελλάδα, ρε φίλε.
3: Πάμε τώρα. Τι διαφορά έχει σε σχέση με πέρσι το Άρη Σόφι? Να πάμε για το συγκεκριμένο το παιχνίδι.
2: Καμία.
3: Θα πάω σε ένα καλύτερο γήπεδο που είναι βασικό για μένα αυτό, για να δώσω παραπάνω λεφτά? Όχι.
2: Για σένα είναι κριτήριο, για άλλους δεν είναι.
3: Όχι, είναι. Ναι, είναι. Για όλους μας πρέπει να είναι.
2: Το καλύτερο γήπεδο. Να σου
3: όταν
2: πω...
3: δεν μας σέβονται σαν πελάτες, μας βλέπουν σαν πελάτες.
2: Να σου πω κάτι. Αν ο Άρης έπαιζε αυτή τη στιγμή στο Europa League, στο ίδιο γήπεδο, θα το σκεφτόσουν έτσι.
3: Ναι.
2: Εσύ ναι, οι περισσότεροι όμως σου λέει όχι.
3: Ναι,
2: γιατί θα λέγανε όχι, παίζουμε Europa League, θα πάω.
3: Θα το σκεφτόμουν και το σκέφτομαι συνεχώς, γιατί έτυχε και εμείς να δούμε ένα-δύο γήπεδα που είναι διαφορετικά από της Ελλάδος. Δεν σου λέω τώρα για ΑΕΚ, Ολυμπιακού κλπ. Που τα έχουν φτιάξει. Εγώ σου λέω γενικά.
2: Ναι.
3: Τι σου προσφέρει. Δεν πρέπει να ανέβω και εγώ δεν ξέρω πόσα σκαλοπάτια για να πάρω ένα ποτό, ένα νερό, ένα οτιδήποτε και να το πληρώσω και εγώ δεν ξέρω πόσο.
2: Ναι.
3: Ή έχει μια τουαλέτα να πάω το μικρό το παιδί μου.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Δεν έχει κάποια τέτοια διαφορά, άρα δεν έχει λογική. Και αυτό που έχεις πει και εσύ από χθες, πούλα τα διαρκεία σου αλλιώς, πιο επιθετικά.
2: Ναι. Επιθετικό
3: μάρκετινγκ. Βγάλε τις θυμές για το match, για οποιοδήποτε match και πες. Το Άρη Σόφι και όλες τις άλλες ομάδες που έχουν βάλει σε αυτό το Vita Group θα είναι 25 ευρώ από τον Ιούλιο, από τη μέρα που έβγαλε στα διαρκεία, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή, όπως πολλές φορές του παρελθόν, μας κάνει σφιγομέτρηση.
2: Ναι, ίσως είναι γι' αυτό.
3: Για ακόμα μια φορά έτσι νιώθω. Και όλα τα παιδιά αυτά που διαμαρτύρονται για τα διαρκεία που έδωσαν λεφτά και θα έρθει κάποια στιγμή πάλι και θα πει γενική είσοδος τόσο ή 10 ευρώ στα πέταλα για αυτό το παιχνίδι ή δεν ξέρω εγώ τι, έχουν δίκιο κι αυτοί. Βγάλε όλο το πρόγραμμα, θα κάνει τόσο όπως γίνεται στο μπάσκετ. Δεν είναι δύσκολο.
2: Ναι.
3: Και αν θέλεις να αυξήσεις την τιμή, βελτίωσε λίγο την ποιότητα. Την εμπειρία ρε παιδί μου, κάποιου που θα πάει στο γήπεδο. Γιατί εμείς λέμε, okay, θα πάμε. Θα έρθει όμως και κάποιοι καινούργοι θα έρθουν αυτή τη φορά. 10, 20, 100 άτομα που θα πάνε πρώτη φορά στο γήπεδο.
2: Να απαντήσω λίγο στο Χρήστο. Χρήστο μου, δεν είναι ότι ανεβάζει τα εισιτήρια επειδή θεωρεί τον Όφη ανταγωνιστή και το θεωρεί ντέρμπι. Στα ντέρμπι θα έχει άλλες τιμές.
3: Ναι, είναι στην ομάδα.
2: Είναι στο δεύτερο γκρουπ Όφη.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Είναι στο δεύτερο γκρουπ Όφη, Χρήστο μου. Τα ντέρμπι είναι άλλο γκρουπ. Όπου εκεί προφανώς και οι τιμές θα είναι μεγαλύτερες.
3: Ναι.
2: Λογικό είναι.
3: Δεν το έχει καταλάβει μάλλον ο πολύς ο κόσμος. Ναι. Πάμε για 30-35 ευρώ στο μάτς να το
2: ρίξουμε. Ναι, όντως. Πάμε. Προς τα εκεί πάμε.
3: Ναι.
2: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Για να πάω στους επόμενους. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νίκο. Εγώ ακούγομαι.
2: Ναι.
4: Αν και ψιλοκαλύφθηκα από τον κύριο που μίλησε πριν. Εντάξει, είναι άλλο ένα από τα χιλιάδες επικοινωνιακά λάθη που έχει κάνει η ΠΑΕ. Είναι το timing, είναι τόσο κακό. Σε μια εποχή που μας ζητάνε να το στηρίξουμε, το timing είναι τρομερά κακό, είμαστε συνηθισμένοι από αυτή τη συμπεριφορά. Το τίμιο και το ειλικρινές θα ήταν όταν ανακοίνωσε τις τιμές για το διαρκείας, θα έπρεπε να πει, ξέρεις, έχω σκοπό να χωρίσω τις δυναμικότητες και τις τιμές των εισιτηρίων σε δύο κατηγορίες. Η μία θα παίξει στα 35-25 και άλλη θα παίξει στα 40 και 50.
2: Αυτό θα σου πω, θα σου το όνομά σου.
4: Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου.
2: Το όνομά σου. Το όνομά σου.
4: Αντώνης από το Λεμαϊδα.
2: Αντώνη μου. Α, εκεί πέρα μια χαρά που κάνουν προετοιμασία. Αντώνη μου. Κοίτα, ναι. Αυτό οι άνθρωποι της ομάδας το λέγανε μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ. Ότι αυτό.
4: Όχι, ναι. Πρέπει να ακούμε το λέγανε.
2: Αυτό πάνω σου πω τώρα ότι αυτό που έγινε χθες. Αυτό που έγινε χθες με τα group, τη δυναμικότητα, ανάλογα πώς θα μοιράζεις, αυτό που γίνεται και στον μπάσκετ, ας πούμε. Κάντο ξεκάθαρα από πριν, και όχι μόνο αυτό, αυτό που έλεγα και πριν. Πούλα τα διαρκεία καλά. Δεν σημαίνει ότι πετάω κάτι στο τραπέζι και πάρτο. Πούλα το.
4: Φτιάξτο.
2: Φτιάξτο και αν το έφτιαχνε, εγώ θεωρώ ότι ναι, το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό μας το καλοκαίρι, ούτε τώρα μια νίκη έχει φτιάξει.
4: Συμφωνώ.
2: Θα έχει μια παραπάνω ανταπόκριση.
4: Συμφωνώ. Καμία πρόταση δεν είναι άτιμη, εντάξει, και άδικη,
2: ναι.
4: Αν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από την αρχή. Εντάξει. Σου είπαμε από την Τολμαϊδα, θα έρθω σε 5 μάτς όπως κάθε χρόνο.
2: Ναι.
4: Μπορείς να υπολογίσεις πόσο θα μου βγαίνει εμένα το μάτς.
2: Μόνο σου είμαι παιδιά.
4: Με παιδιά φίλε μου, μόνος μου κάτσε. Όχι, μόνος μου εννοείς σαν άνθρωπος.
2: Ναι, σαν
4: άνθρωπος. Σαν άνθρωπος θα δω μόνος μου, ναι. Θα μπούμε σε ένα αυτοκίνητο 4 άτομα.
2: Ναι, ωραία.
4: Ωραία. Να ναι. Πούμε 30-35 το εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Να πούμε 40 ευρώ οι βενζίνες και 10 τα διόδια, 50 για τη 4, να πούμε από 15 για να το συμπληρώσουμε.
2: 45. Πάμε.
4: 45, να πούμε 45.
2: Να φας να πεις κάτι.
4: Να πω ότι εγώ για να περάσω την Εγνατία έτσι όπως έχει γίνει τώρα και για να μπω Θεσσαλονίκη και να παρκάρω Χαριλάου πρέπει να φύγω 3 ώρες πιο νωρίς.
2: Σαφέστατα.
4: Να μην πιω μια μπύρα, να πάω ένα σάντουιτς.
2: 15 ευρώ η μπύρα και το σάντουιτς, εγώ σου λέω.
4: 15. Ωραία. Δηλαδή εγώ...
2: Ένα 60 θες. Θες ένα 60.
4: Ένα 60 με 65 είσαι πολύ φιδωλός στην άκρηση. Εγώ πάω λίγο large. Εντάξει. Οκ. Ναι. Okay. Γιατί θα πιω και μια μπύρα στο πάρκο.
2: Ξέρεις όμως τι, δεν μπορούν, εσύ τώρα είσαι μια άλλη κατηγορία, γιατί είσαι από την επαρχία. Δεν μπορούν, το έλεγα και χθες, να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
4: Okay, δηλαδή,
2: κάνουμε και το σημείο στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Όλοι, το μοναδικό είναι ότι τα πέταλα είναι υπερβολή. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω το εξής. Εσύ τώρα μπορεί να θες να χτίσεις μόνο για 5 παιχνίδια. Εγώ θα πω το εξής. Ότι το διαρκείας, παιδιά, συμφέρει πολύ παραπάνω τη στιγμή.
4: Εννοείται ότι συμφέρει.
2: Και με 6 δόσεις, είναι ευκαιρία. Όντως είναι ευκαιρία και με τις τιμές που έχει. Βγαίνει από 14 μέχρι 18 ευρώ το μάτς ανάλογα με τη θύρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα πούλησε όπως έπρεπε.
4: Εγώ σου είπα ότι δεν εστιάζω στο νούμερο της τιμής, το οποίο μπορεί να γυρίσει κάποιος και να μου πει ρε φίλε, εγώ ανεβαίνω επίπεδο, τι περιμένεις, να έχω τις ίδιες τιμές που είχα πριν από 4 χρόνια. Εμένα με ενοχλεί το timing.
2: Το timing ήταν λάθος.
4: Ο οποίος λειτουργεί, είπα.
2: Για μένα το timing ήταν πριν το μάτς με τον Ηρακλή.
4: Τι εννοείς?
2: Ότι να περάσουν το μάτς με τον Όφη, τα δύο ντέρμπι. Να έχεις χτίσει κάτι και εκεί μετά να το πιάσεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
4: Εννοείς ότι κοίταξε να δεις το είδες και με τα μάτια σου έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Αναγιά σου. Αναγιά σου.
4: Αναγιά σου. Και ένα τελευταίο που εσύ ως δημοσιογράφος θα το γνωρίζεις.
2: Ναι.
4: Είδαμε χθες ανακοινώσεις από το Super 3, από τις ιερολογίτες.
2: Όλοι βγάλαν.
4: Ο ΑΣΥΓΜΑ έβγαλε.
2: Τι δουλειά
4: έχει? Η μάνα του συλλόγου.
2: Τι δουλειά έχει ο ΑΣΥΓΜΑ να βγάλει ανακοίνωση?
4: Δεν τον αφορά το θέμα.
2: Όχι, είναι θέμα το οποίο αφορά τον κόσμο.
4: Δηλαδή ο ΑΣΥΓΜΑ δεν θα πάρει θέση για αυτό εδώ.
2: Παιδιά, ο ΑΣΥΓΜΑ έχει άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Δεν θα ασχοληθεί και με αυτό. Είναι ένα ζήτημα του κόσμου. Δεν γίνεται για όλα.
4: Μια παράγραφο.
2: Ναι, δεν γίνεται για όλα ο ΑΣΥΓΜΑ να πετάγεται και να παίρνει τέτοιο. Και δεν είναι ζήτημα αυτό για να πάρει θέση ο ΑΣΥΓΜΑ. Κακά τα ψέματα. Έχει άλλα δικά του θέματα ο ΑΣΥΓΜΑ.
4: Διαφωνούμε. Ο ΑΣΥΓΜΑ πρέπει να έχει άποψη. Για το πετραδάκι που γίνεται στον Άρη, άποψη είπα,
2: ναι.
4: Δεν είπα ότι θα είναι ρυθμιστής,
2: ναι.
4: Θα πρέπει να έχει άποψη για το πετραδάκι που μπαίνει στον Άρη μέχρι ό,τι δυσάρεστο μπορεί να συμβεί.
2: Ναι.
4: Εντάξει. Να αφρίσεις το...
2: Πες και ένα τελευταίο για να πάω και στον επόμενο. Ναι.
4: Να αφρίσεις το Άρη, να προσθέσεις το άθροισμα που κάνανε ότι στο πρώτο μάτς έχει και κάρτα φιλάθλου, εντάξει.
2: Σωστό. Έγινε. Και αυτό. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε και σε ένα τελευταίο πριν το διάλειμμα. Μετά τις 11, έτσι όπως την κάναμε την εκπομπή, θα πάμε ρεπορτάζ ποδοσφαίρου και θα έχω και Χρήστο Γκάλι. Για να μιλήσουμε για EuroLeague, για franchise, για όλα. Στον επόμενο, καλημέρα.
5: Ο τελευταίος πρώτος στο λίφτ. Βαλέτε.
2: Τι γίνεται?
5: Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, είπαμε.
2: Έλα, πάμε τώρα. Μην με χρωτρώσει χρόνο. Πάμε. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, πάμε σπιντάτα.
5: Ξέρω γιατί στο λέω.
2: Πάμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, το ότι τα πέταλα είναι ακριβά.
5: Τα πέταλα. Αυτό το τα, εδώ ήθελα να. Είμαστε το μοναδικό γήπεδο, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ναι. Έχουμε δύο πέταλα.
2: Όχι, πολλά γήπεδα. Εννοείς πώς θα είναι στα πέταλα, περίμενε.
5: Δηλαδή, θα σου το πω. Στο ένα.
2: Δεν είσαι το μοναδικό γήπεδο που παίζει πέταλα.
5: Το μοναδικό.
2: Δομικά.
5: Δομικά. Δομικά. Στο ένα είναι ο Σουβετρία και στο άλλο είναι οι Ιερολοχίτες.
2: Ξέρετε, παιδιά, πλέον όλοι ένα είναι, έτσι κι αλλιώς.
5: Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι.
2: Όλοι ένα είναι.
5: Όχι, δηλαδή, άμα αφουγκραστεί, ας πούμε, τη δυναμική των συνδέσμων και γενικότερα, θα δει ότι διαφορετικά είναι. Στην ένα και διαφορετικά είναι στην τρία.
2: Η ένα, όχι, εσύ λες με την παρουσία του κόσμου.
5: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό με την ένα, να σου πω κάτι, δεν σημαίνει ότι στην ένα πάνε μόνο όσοι είναι οι σειρολογίτες. Πάει και άλλος πολλής κόσμος. Απλά την ένα δεν την προτιμάει πολύ ο κόσμος γενικότερα.
5: Περισσότερο στην ένα.
2: Η ένα είναι η τελευταία επιλογή για να πάρει εισιτήριο. Σταθερά για μένα. Έτσι τη βλέπω εγώ.
5: Υπάρχουν οι σουπεράδες.
2: Και οι τέσσερα.
5: Και υπάρχουν και αυτοί που είναι αντίθετοι. Δηλαδή αν πας στην ένα θα καταλάβεις ότι πάρα πολύ είναι αντίθετη με το Super 3.
2: Δεν νομίζω πλέον ότι ισχύει αυτό.
5: Είναι πεταλάκιδες, αλλά δεν θέλουν να είναι στη Super
2: 3. Όλοι πλέον σε αυτό το κομμάτι ενωμένοι είναι και σου λέω πάντων. Επειδή έχω μιλήσει και με άτομα που μου το έχουν εξηγήσει.
5: Τα εισιτήρια είναι ακριβά.
2: Είναι, εντάξει.
5: Τώρα μην καθόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Αλλά το διαρκείας είναι ευκαιρία φέτος. Η αλήθεια
5: δηλαδή,
2: είναι αυτή.
5: Στο πέταλο, εγώ το λέω στο πέταλο, ναι. Δεν λέω στα πέταλα, λέω στο πέταλο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 σε match derby.
2: Συμφωνώ.
5: 15 θα είναι.
2: Ή όχι, να σου πω κάτι. 25 βάλ το στο derby, αδελφέ. Βάλ το, αν θες κάποια derby, βάλ το 25 στο derby.
5: Ούτε 25 στο derby. Τι θα πει 20.
2: Ωραία, 20, άντε, στο 5 ευρώ,
5: 25 απευθύνει σε 15χρονα και 16χρονα.
2: 20 μαζί στο derby, 15 τα υπόλοιπα 20 στο derby. Το συμφωνούμε και το κλειδώνουμε εκεί. Ωραία.
5: Δηλαδή, Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. 20. Όλα τα άλλα
2: 15. Μαζί σου. Μαζί σου. Μαζί σου. Μαζί σου.
5: Και κάνει από την αρχή. Και εγώ άκουσα χθες τον Δημήτρη που είπε ότι είναι, λέει, του Καρυπίδη. Όχι, δεν είναι του Καρυπίδη.
2: Τι είναι, τι είπε είναι του Καρυπίδη.
5: Το οικονομικό τμήμα, ότι ο Καρυπίδης έβαλε τις τιμές.
2: Παιδιά, ο Καρυπίδης έβαλε. Ο Καρυπίδης έβαλε τις τιμές.
5: Όχι. Το οικονομικό τμήμα τις έβαλε. Και τις υπέγραψε ο Καρυπίδης.
2: Εσύ πιστεύεις ότι δεν τις σκέφτηκε ο Καρυπίδης, δηλαδή?
5: Είναι λάθος του οικονομικού τμήματος, φίλε.
2: Άκουσε
5: από
2: με.
5: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Τακί.
5: Συγγνώμη, να τελειώσω.
2: Του Καρυπίδη. Μα σου λέω εγώ, εσύ λες τη γνώμη σου. Εγώ σου λέω την πραγματικότητα που είπε ο Δημήτρης. Του Καρυπίδη είναι οι τιμές.
5: Ωραία. Άκουσε με τώρα εγώ. Ναι. Θα σου πω. Το οικονομικό τμήμα.
2: Κάντε πάλι.
5: Έτσι. Έκανε ένα τρομερά μεγάλο λάθος. Επικοινωνιακό. Έπρεπε να έβγαζε έναν δημοκατάλογο, όπως σου είπα πριν, με όλα τα μάτς. Σε όλες τις θύρες. Να ξέρει ο άλλος τι γίνεται πριν βγουν τα διαρκείας. Και να του δέσει την ευθεία, συγγνώμη, να δει τι τον συμφέρει. Το διαρκείας ή το εισιτήριο.
2: Αυτό που έλεγα, αυτό που έλεγα πριν. Κάνε μια παρουσίαση.
5: Ναι, όταν βγαίνουν τα διαρκείας και μετά όταν βλέπει ότι δεν κυλάει το πράγμα, μου βγάζεις αυτές τις τιμές.
2: Σου ξαναλέω κάτι. Ο Καρυπίδης, ρε μάνα μου, ξεχνάς τη συζήτηση από λάθος βάση. Ο Καρυπίδης αποφάσισε για τις τιμές, όχι το οικονομικό τμήμα.
5: Θέλεις ο Καρυπίδης.
2: Μα τι θέλει, Μαραϊτάκη, δεν είναι τι θέλω, είναι τι ισχύει. Θέλεις ο Καρυπίδης, λέει, αφού αυτός τις αποφάσισε.
5: Αυτό εδώ, δηλαδή, βγήκε ο Καρυπίδης και είπε εγώ, ναι, εγώ...
2: Αυτός το... είπε να μπουν αυτές οι τιμές, ναι.
5: Εντάξει.
2: Ήθελα αυτός εξηγώ τόση ώρα και στον πήγε ο Δημήτρης.
5: Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει ποιος σκεφτεί.
2: Μα τόση ώρα, όπως αυτό μιλάω.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό εδώ είναι θέμα, εντάξει, το ποιος δεν μας ενδιαφέρει. Τι έγινε μας ενδιαφέρει. Το λάθος έγινε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον τώρα, άμα διορθωθεί έστω και την τελευταία στιγμή, την επόμενη χρονιά να ξέρουν να κάνουν έρευνα. Να διδαχτούν από ορισμένα λάθη τους. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, 25 ευρώ ρε φίλε να πούμε στο 15χρονο.
2: Τάκη μου, πάμε διάλειμμα. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε 11, πάμε διάλειμμα. Μ' αρέσει που διαφωνούμε ή συμφωνούμε, μ' αρέσει να το κάνουμε με υγεία και χωρίς να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και πρέπει πλέον να αρχίσουμε που βλέπω ότι γίνεται σταδιακά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί βλέπω πολύ όριμες τοποθετήσεις. Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια σε αυτή τη ζωή, αλλά αν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις δεν αναδεικνύεται και το καλό. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Τα έχουμε πει αυτά, ρε παιδί. Λοιπόν. Χαίρομαι που δεν σκοτωνόμαστε τόσο πολύ μεταξύ μας πλέον. Πάλι γίνεται με ορισμένους, αλλά πρέπει να το αποβάλουμε. Σε θέματα που θα υπάρχουν διαφωνίες. Που βέβαια στο συγκεκριμένο, μόνο για το πέταλο, όλοι συμφωνούν. Για το υπόλοιπο, άλλοι λένε όχι, είναι ναι, οκ, άλλοι λένε είναι πολλά. Είναι όλο αυτό το πακετό. Μην καλείτε άλλο, θα πάμε διάλειμμα και θα έχω το Χρήστο μετά και έχουμε να πούμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρέπει να αρχίζουμε να ενισχύουμε περισσότερο αυτό το οποίο βλέπω σε πολλούς, να διαφωνούμε ήρεμα. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε πλέον. Και δεν χρειάζεται να βλέπω ορισμένους, μπράβο, τον Καρυπίδη βρήκε ακόμα έναν τρόπο να κάνει τον κόσμο να μαλώσει.
6: Άντε ο Καρυμπίδης, εγώ σου λέγανε αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς πρέπει να μαλώσουμε μεταξύ μας? Δεν μπορούμε να κάτσουμε ψύχρεμα και να συζητήσουμε σαν άνθρωποι? Λέω εγώ τώρα. Να διαφωνήσουμε, αδελφέ, σε κάποια ζητήματα, ναι. Που παραλαμβάνω, το μοναδικό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι τα πέταλα. Μετά η κουβέντα ανοίγει. Πάει σε διάφορα μονοπάτια. Σαν ακριβά τα μονοπάτια μου που τραγουδούσε και ο Μαζονάκης σε μια 101 παλιά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα επιστρέφουμε σιγά σιγά. Τελευταία μπάνια κάνει Αναστασία και ετοιμάζεται να πάει να ανάψει την κουζίνα να κάνει φαγητάρες. Κρεατικά, θαλασσινά, πιατά μέρας, κρασάρες, μπύρα νύμφη δυνατή σε ένα πολύ ωραίο χώρο στη Μυστακίου 22 στη Χαριλάου. Και Digital Mart, η κορυφή στην τεχνολογία, το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητών που θα βρείτε σε όλη τη Θεσσαλονίκη χωρίς υπερβολή. Στην Ανδρέα Παδρέου, την Κασολευθέρω Κορδελιό, και αν πάτε συστημένοι από εμάς, θα σας φτιάξουν, μην ανησυχείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Και Λορέντε 107, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής που βρίσκεται σε σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Μηνυματάκια. Θα έχουμε και το Χρήστο σε λίγο. Φίλος που στέλνει μήνυμα τώρα μου λέει: πες του, λέει, τον αντίλογο σε φίλο μάλλον που βγήκε πριν, με 280 πας και με τα δύο παιδιά στη 2. Προφανώς τα οικογενειακά είναι πάρα πολύ καλά πακέτα. Και δεν είναι, δεν επιδέχεται αφισβήτησης το ότι τα διαρκεία συμφέρουν πάρα πολύ. Και εννοείται ότι ο κόσμος έχει την ευκαιρία, αγοράζοντας ένα διαρκείας, να του βγει πολύ φθηνά. Μιλάμε για αυτούς που έχουν σταθερά στο Βικελίδη θέση. Τώρα υπάρχουν άλλοι που πηγαίνουν 5 ματς, άλλοι 3, άλλα 7. Δεν μπορούν όμως, παιδιά, σας το έλεγα και χθες και το λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κανένας ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος στα διαρκείας. Άλλοι θα είναι, άλλοι δεν θα είναι. Και το βλέπω και πολλά μηνύματα που στέλνετε από χθες. Βλέπω άλλους που λένε ναι, οκ, okay, άλλους λένε όχι. Δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλοι. Απλά και απ' την άλλη, ο Άρης θα έπρεπε το διαρκείας και τη διαφορά στην τιμή πόρτα διαρκείας να την παρουσιάσει καλύτερα. Εγώ σας είπα απλά τώρα, έτσι καθόμουν και το σκεφτόμουν και σας το παρουσίασα σαν μια ιδέα έτσι. Κάνε ένα βίντεο και δείξτε διαφορά. Βάλε μια γυναίκα να το κάνει, γιατί η γυναίκα τραβάει το μάτι του άντρα, κακά τα ψέματα. Μαρκετίστηκα, θα σκεφτείς, ναι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Σε ένα μέσο όρο 20 αγώνων, ένα εισιτήριο πόρτας για αυτό το κρούπι δυναμικότητας θα σου βγει τόσο, για αυτό το κρούπι δυναμικότητας θα σου βγει τόσο. Εάν όμως πάρεις εισιτήριο διαρκείας, θα σου βγει αυτή τη σειρά τόσο, για αυτό το κρούπι και τόσο για αυτό. Βασικά δεν υπάρχει καν κρούπι δυναμικότητας, παίρνεις το διαρκείας και τελείωσε. Μία τιμή. Πάμε μπάσκετ. Γιατί περιμένετε να ακούσετε, περιμένετε να μάθετε. Γιατί είχαμε χθες το απόγευμα, όχι από τον Άρη τόσο, τα ρεπορτάζ και την ανακοίνωση της Ευρωλίγκα που δημιούργησαν αυτόματα θέμα συζήτησης για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για πολλούς. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας πω αυτά τα πράγματα. Ο κατάλληλος είναι ο Χρήστος Γκάλης που μετά από πάρα πολύ καιρό έχουν ευκαιρία να μιλήσω μαζί του στον αέρα. Χρήστο μου.
1: Νίκο μου.
0: Τι κάνεις.
1: Μας έλειψες, Νίκο μου, πού ήσουν τόσο καιρό, Νίκο μου.
0: Τι, αφού με στέλνετε στις Ιταλίες, τι θα σας κάνω.
1: Ναι, σας στέλνουμε στις Ιταλίες, καταναγκαστικά έργα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχει δουλειά, αδελφέ, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει. Έχει δουλειά, αλλά εντάξει, είδαμε και λίγο ένα διαφορετικό μέρος.
1: Ο Άρης να πηγαίνει καλά, δουλειές να έχουμε.
0: Πολύ σημαντικό, Χριστάρα. Όλα να είμαστε καλά, πηγαίνει ομάδα καλά. Αυτό είναι το πιο. Να έχουμε και άλλη διάθεση ψυχολογικά. Ήθελα, σκεφτόμουν και χθες, γιατί εντάξει, βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε πολύ για αγωνιστικά. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες για να ξεκινήσουν και τα φιλικά.
1: Εντάξει, μόνο για τους τραυματισμούς εντάξει.
0: Οι τραυματισμοί είναι μόνο το θέμα, ναι, σε αυτό το κομμάτι.
1: Ότι οι δύο, Μοκόκα και
0: Χαραλαμπόπουλος
1: δίνουν μάχη για να τους δούμε στα μαυροσκούφια.
0: Α, εκεί, αυτό έχουν κυκλώσει δηλαδή. Μα που είναι και τα τελευταία φιλικά της ομάδας πριν την έναρξη σεζόν.
1: Ναι.
0: Πριν το παιχνίδι με τη Λεμάν στη Γαλλία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Πάμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και οι δύο, ναι, χάσαν τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας, τους επίσημους. Και ο Μοκόκα δεν πήγε στην εθνική Γαλλίας που είναι βασικότατος. Λόγω θέσης και λόγω του ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός παίκτης και της εθνικής Γαλλίας. Αλλά και ο Χαραλαμπόπουλος θα στερηθεί η εθνική της υπηρεσίας του λόγω αυτού του τραυματισμού που τον ήθελε ο Σπανούλης, γιατί ήδη είναι που είναι φτωχό το ρόστερ, τώρα γίνεται ακόμα πιο φτωχό.
0: Πάμε στο θέμα που καίει από χθες, για να μας τα κάνεις λίγο λιανά, για να μας εξηγήσεις τι γίνεται. Υπήρξε και μια διαρροή χθες από τον Άρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχουμε κάνει πρόταση στην Ευρωλίγκα για να μας απορρίψει η Ευρωλίγκα, ότι υπάρχουν οι επαφές, οι συζητήσεις έχουν γίνει, γίνονται, θα γίνουν. Τι ακριβώς έχει γίνει από χθες με την ανακοίνωση της Ευρωλίγκα και το τι ακολούθησε?
1: Κοίταξε, περισσότερες από 20 ομάδες κατέθεσαν ενδιαφέρον με τη μορφή του franchise. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το franchise,
0: σαν το NBA, ένα πράγμα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν έχει σχέση με το NBA.
1: Όχι.
0: Για να αγοράσεις θέση, ρε, δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι, αγοράζεις στην κυριολεξία. Στην ακριβή έννοια είναι νοικιάζω θέση.
0: Α, νοικιάζεις, όχι.
1: Δηλαδή, πώς πάμε στο σπίτι, νοικιάζουμε ότι αυτό το παίρνουμε το σπίτι, κάθε μήνα θα καταβάλουμε αυτό το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Για ορισμένο χρόνο, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για δέκα χρόνια. Λόγω της οικονομικής στενότητας ή αν θέλετε για την ανάπτυξη της Λίγκας, έχει βγάλει κάποιες θέσεις, σου λέει του χρόνου πάω με franchise. Θα έχω και κάποια συμβόλαια, γιατί Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτές οι παλιές ομάδες είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, έχουν μετοχές. Κάποιες ομάδες που θα προσθεθούν τη νέα χρονιά είναι με τη μορφή franchise, δηλαδή κάθε χρόνο θα πληρώνουν ένα ποσό για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
1: Για να παίξουν σε συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ φέρεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανθρώπων του, να έχει δείξει ενδιαφέρον για το franchise. Η αλήθεια είναι, το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα με τη μορφή μου franchise, πληρώνοντας το ποσό αυτό. Και φαίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση, από τον ΠΑΟΚ βγαίνουν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τον ΠΑΟΚ βγαίνουν. Ότι ο φάκελος του ΠΑΟΚ προεγκρίθηκε. Δεν είναι ο τελικός. Μιλάμε από τις 20 και πλέον ομάδες.

0: δεν στέχει λίγο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό θα το σπάσουν και θα το χαλάσουν. Δεν έχει καμία.
0: Όχι, ρε, αφού αυτές οι θέσεις είναι από την διοργάνωση, είναι στο τέτοιο, είναι όπως το λένε, στον κανονισμό του.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εγώ να κάνω μια ερώτηση χωρίς να. Τώρα ρωτάω πράγματα που θα μπορούσε να ρωτήσει ο κόσμος. Ο Άρης κατακέτα το Eurocup. Και του χρόνου παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια θα είναι στην Ευρωλίγκα?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μετά πώς.
0: Ούτε ο Άρης το ξέρει.
1: Ναι, μετά πώς κυλάει το πράγμα αυτό, δηλαδή σε η Ευρωλίγκα θα είσαι ένα χρόνο.
0: Μετά θα ακολουθήσει ό,τι έκανε η Μονακό, ό,τι έκανε η Παρί, ό,τι έκανε η Μπεσίχτας. Μάλλον θα κάνει Μπεσίχτας. Αυτά. Δεν βλέπω δηλαδή. Σίγουρα ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Μπορεί μετά να πας και εσύ για franchise, άμα τελειώσει ο πρώτος σου χρόνος.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αλλά ο Άρης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, που θέλει να το καταλαβαίνω, είναι ότι εμείς θα πάμε στην Ευρωλίγα μέσα από το Eurocup. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Όχι, όχι, αυτό ήταν εξ αρχής και μάλιστα το ξεκαθαρίσανε και στη συνάντηση που είχαν με τον Τους Μπουένο στο περιθώριο του Final Four στην Αθήνα, που συναντήθηκε με το Σιάο. Δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Απλά η διαφορά αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι η εξής. Ότι εάν κάνεις franchise, αν πάρεις το νικιάς τη θέση, όπως λέμε, ρε παιδί μου, εξασφαλίζεις για αρκετά χρόνια την παρουσία σου εκεί.
0: Εδώ τώρα ένας φίλος μου ρωτάει.
1: Αν πας μέσω Eurocup όμως, χωρίς το, νομίζω ότι δεν είναι η ίδια εξασφάλιση για τα επόμενα χρόνια. Είναι το...
0: Και αυτή και το franchise δεν είναι εξασφαλισμένο.
1: Ναι, αλλά κάτσε, ρε Χρήστο, για μια δεκαετία δεν θα είσαι καλυμμένος, εγώ σου λέω.
0: Όχι, δεν είναι, δεν κατάλαβες.
1: Τι?
0: Δεν κατάλαβες, γιατί τώρα να μπαίνουν στην κουβέντα κι άλλοι. Λέει, μετά λέει έχει παραμέτρους. Την πορεία που θα κάνεις, την επένδυση θα κάνεις και αποφασίζουν εάν θα ξανασυνεχίσουν να σου νοικιάζουν θέση.
1: Εδώ ο Φίλιππος μου λέει ότι ένα χρόνο λέει μένεις εκτός αν μπει στα play-off, οπότε συνεχίζεις. Αυτό έγινε λέει με τη Μονακό.
0: Για τις ομάδες που κατέκτησαν το Eurocup, λες.
1: Η Μονακό έχει πάει μέσω Eurocup.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Ναι. Ωραία, ναι, γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτή τη διαδικασία μιλάμε, ναι.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα και για τις ομάδες οι οποίες είναι με το... Ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως ήταν η Παρί. Η Παρί κατέκτησε το Eurocup και έμεινε. Την πρώτη χρονιά έκανε σημαντικά πράγματα, πέρυσι δεν έκανε πολύ καλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά έμεινε. Ναι, αλλά έμεινε, ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά μένει.
1: Μένει, ναι, σωστό κι αυτό.
0: Ναι. Αυτό σε την ομάδα που πάει από το Eurocup. Τώρα όσον αφορά για τη franchise, και εκεί έχεις παραμέτρους.
1: Καλά, προφανώς, εντάξει, πάντα υπάρχουν παράμετροι.
0: Ναι, δεν είναι ότι εντάξει, πληρώνεις ό,τι και να κάνεις.
1: Προφανώς όμως είναι πιο ελαστική λόγω των χρημάτων που δίνεις.
0: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν τα συγκεκριμένα χρήματα. Δηλαδή, εγώ σου λέει ότι 20 και καταθέσαρε φακέλους και εμείς εγκρίναμε 11 συν 4.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος από αυτούς τους 15 του χρόνου δεν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι στη γωνία.
1: Ναι.
0: Και θα προκύψουν και άλλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιος λόγο είναι η ανησυχία που πήρε τώρα κάποιοι φίλοι μου. Λένε αυτό. Λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει σωστά ο Άρης. Ο Άρης έχει ένα πλάνο. Εντάξει. Ναι. Είναι πάνω να κατακτήσει το Eurocup. Τελείωσε. Ακόμα και για την εναλλακτική λύση, αν δεν κατακτήσει το Eurocup, εντάξει, μπορεί να κινούνται, που σίγουρα θα κινείται ο Σιάο και οι συνεργάτες του, υπόγεια. Εξάλλου είναι μεγάλη χρονιά. Είναι μεγάλη χρονιά, παιδιά. Δεν είναι ούτε επιτυχία των ομάδων, των 11 ομάδων, είναι ότι θα πάρουν franchise. Προεγκρίθηκαν. Προεγκρίθηκαν.
1: Τώρα,
0: από χθες συζητάμε ένα πράγμα.
1: Είναι λογικό,
0: το οποίο είναι εντελώς υποθετικό και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει.
1: Είναι λογικό, σου λέω, να υπάρχει συζήτηση.
0: Για ποιο πράγμα είναι λογικό, Ρενίκο?
1: Όχι, είναι, ρε Χρήστο, τώρα μην κάνεις τώρα ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τώρα, όπως

0: και τους προηγούμενους.
1: Αντιλαμβάνομαι την
0: αφήνεια. Όπως και τους προηγούμενους μήνες που ακούγαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει η Ευρωλίγκα του χρόνου, τελικά Γιούρο θα παίξει.
1: Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται.
0: Ή κάποιος θα πει γιατί δεν πάμε να πάρουμε κι εμείς franchise.
1: Γιατί να πάρουμε franchise? Εμείς δεν κάναμε ένα budget παραπάνω από ό,τι περιμέναμε για να πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Τώρα, εάν η διοίκηση σε κάποια στιγμή τη γυρίσει τη δουλειά και καταθέσει για franchise, αυτό σίγουρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς και δεν θα το ξέρουμε εμάς. Και γενικότερα πώς θα κινηθεί η διοίκηση. Δηλαδή, έχεις έναν ιδιοκτήτη ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι κοντά στους ανθρώπους του NBA, μιλάει κακά τα ψέματα. Τώρα εντάξει, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, είναι στις επαφές με το NBA. Το NBA δείχνει να επιλέγει την Ευρωλίγκα και μάλιστα η Ευρωλίγκα για να έρθει πιο κοντά στο NBA επιλέγει άνθρωπο του NBA. Ο Τσούς Μπουένο δούλευε στο NBA και το βάζει για να προσπεράσει τη FIBA στις συζητήσεις. Εντάξει, γιατί μιλάμε τώρα για την ανώτατη διοργάνωση που θα προκύψει.
0: Είχε ανεβάσει ένα στόρο Σιάο, τώρα μου το λένε και οι φίλοι. Σήμερα το είσαι.
1: Ένας Τούρκος ανέβασε ότι απέ του ΠΑΟΚ. Του προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ και απορρίφθηκε ο Άρης.
0: Όχι, ο Σιάο ανέβασε τώρα ένα story. Όχι, να το πριν τρεις ώρες. Με κάτι τελίτσες, ένα μαύρο φόντο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει.
1: Αυτό το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν νομίζω να απέρριπταν τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Ξεκάθαρα.
1: Μα
0: γιατί.
1: Δεν κατέθεσε, μα δεν...
0: Και έχει δεν κατέθεσε, αλλά και να έχει καταθέσει ρε Χρήστο τώρα το brand του Άρη στο μπασκετικό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλο για να το απορρίψει. Δηλαδή, δεν...
1: Αυτό είπα και στο φίλο μου τον
0: δεν,
1: Τάσο.
0: Δεν είναι χάζι.
1: Ναι, ο οποίος είναι πολύ έξυπνος, αλλά σε ορισμένα πράγματα είναι πάρα πολύ αφελής. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βάλουν κάτω, τώρα να μιλάμε με το χέρι στην καρδιά, και οι παοξίδες ακόμα, οι φίλοι, εντάξει, θα μπουν κάποιος στο τσάτ, θα μιλήσουν. Να βάλουν τους φακέλους του Άρη και του ΠΑΟΚ και να επιλέξουν του ΠΑΟΚ και να απορρίψουν τον Άρη. Δηλαδή, αυτό το σενάριο μπορεί να παίξει σε κανενός μυαλό?
0: Θα ρωτήσει όμως θα κάνω εγώ το σύνορο διαβόλου τώρα. Θα κάνω εγώ το σύνορο διαβόλου. Ναι. Γιατί να πάει ο ΠΑΟΚ για franchise και να μην πάμε κι εμείς?
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρος ότι θα πάρει το EuroCup.
0: Ενώ εμείς είμαστε σίγουροι.
1: Με την ομάδα που κάνεις.
0: Καλά, δεν μπορείς όμως χρήστος στη ζωή ποτέ να είσαι σίγουρος για κάτι.
1: Για κάποια πράγματα ο Σπανούλης είναι σίγουρος. Και ο Ζήσης.
0: Ωραία, και πάλι όμως, εντάξει, μετά αυτό που βλέπουμε το στέλνουν πολύ, ότι παίρνεις το EuroCup, μπαίνεις. Είσαι για ένα χρόνο, μου λένε τώρα εδώ πέρα τα παιδιά. Είσαι για ένα χρόνο. Αν πας Final Four, είναι αλλιώς η διαχείριση μετά από την Ευρωλίγκα. Αν μπεις στα Playoff, είναι αλλιώς η διαχείριση μετά από την Ευρωλίγκα. Μπορεί να υπάρχει και η Wild Card, υπάρχουν πολλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Την πήγε ο Σπανούλης στην.
0: Δεν είναι εγγυημένο όμως ότι θα είσαι δεύτερη χρονιά, Σέρι. Να είσαι μια χρονιά, ναι, δεύτερη χρονιά, Σέρι. Εκτός να πας για franchise μετά.
1: Ναι, τώρα θα το λύσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα.
0: Βρε, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος εύλογα να ρωτιέται.
1: Όχι, τώρα που κάνεις το σύνηγορο του διαβόλου.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ σου λέω το εξής. Μπαίνεις franchise.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Του χρόνου παίζεις EuroCup, του παραχρόνου παίζεις Ευρωλίγκα. Εντάξει, είσαι σίγουρος ότι θες και για δεύτερη χρονιά στην Ευρωλίγκα?
0: Αφού έχω αγοράσει τη θέση, γιατί να μην είμαι.
1: Δεν κατάλαβες, και εκεί έχει προϋποθέσεις. Δεν είναι τα παίρνω. Θα έχω το σπίτι 10 χρόνια.
0: Ναι, ρε Χρήστο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που δεν θα μπορώ να καλύψω όμως τώρα, πες μου εσύ. Για να κάνω, ας πούμε, να εξασφαλίσω μια μακροχρόνια παρουσία μου στην Ευρωλίγκα.
1: Θέλεις να σου πω ότι θα γίνει σε 2 χρόνια.
0: Καλά, δεν μπορείς να
1: ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Με τα τωρινά δεδομένα, ρε Χρήστο, όπως λέω, μιλήσουμε.
1: Όση ανασφάλεια νιώθεις άμα πας από το EuroCup, τόση ανασφάλεια νιώθεις άμα πας με τη franchise.
0: Τι να σου πω. Εγώ γενικότερα πιστεύω ότι ο Άρης στην Ευρωλίγκα θα είναι του χρόνου. Τώρα με ποια μορφή δεν ξέρω. Θα είναι με franchise, θα είναι με το EuroCup που αυτό φαντάζει και ως το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή. Ναι, το ζήτημα βέβαια για τον Άρη από ένα σημείο και μετά είναι η καθιέρωση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, μην πάμε μια-δυο χρονιές να πας και γιατί είσαι το brand που είσαι, έχεις τη δυναμική πλέον που έχεις, θα αυξηθεί αυτή η δυναμική να είσαι, να λένε ποιες είναι οι σταθερές ομάδες της Ευρωλίγκα, ο τάδε και ο Άρης. Να πας σε αυτή την λογική. Και εγώ δεν τα λέω όλα αυτά τα πράγματα επειδή μπαίνει και ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η μεγάλη μερίδα του κόσμου τώρα την έχει ανοίξει η συζήτηση λόγω του ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνω αυτό. Όπως είχε ανοίξει και πριν μήνες που ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε φέτος Ευρωλίγκα και δεν έπαιξε ποτέ. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα.
1: Αυτοί δεν λέγανε.
0: Αλλά δεν πρέπει να ανοίγουμε πάντα την κουβέντα επιλόγω του ΠΑΟΚ, ρε παιδιά.
1: Να σου πω όμως τι έχει γίνει τώρα, να σου αποκαλύψω τώρα να πέσουν τα τέτοια.
0: Οπα.
1: Ο Καρυπίδης το κάνει για να μην συζητάμε για τις τιμές των εισιτήριων.
0: Όχι, δεν νομίζω, πάλι και τα δύο στην ίδια κλίμακα είναι, να ξέρεις. Δεν χάθηκε το θέμα των εισιτήριων.
1: Ο Καρυπίδης τα έκανε. Καρυπίδη, ας ήσυχο τον μπάσκετ.
0: Σταθερά είναι και τα δύο στην επικαιρότητα. Άστο, δεν πέφτει, δεν υποχωρεί. Να ξέρεις, δεν υποχωρεί. Μην το συζητάς. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η σούμα ποια είναι αυτή τη στιγμή.
1: Η σούμα είναι, παιδιά, εξηγήσαμε για το θέμα.
0: Και αντιλαμβάνομαι πριν κάνεις τη σούμα, εγώ, όπως ας πούμε λέει και ο φίλος ο Πάνος, ότι ίσως όλα εξαρτώνται λέει και από το NBA Europe αυτή τη στιγμή.
1: Σε αυτά που διαβάσατε, έχει δίκιο ο φίλος ο Πάνος, σε αυτά που διαβάσατε, μάλλον όχι, γιατί όλοι διαβάσαν ότι ο ΠΑΟΚ πάει στην Ευρωλίγκα με franchise, διαβάσατε σε ένα σημείο που το έχουν όλα τα site, ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις επικοδομητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με υψηλόβαθμα στελέχη του NBA.
0: Εγώ δεν το πρόσεξα. Από την αλήθεια.
1: Έχει δίκιο ο φίλος. Δηλαδή σε δύο χρόνια ο καημός μας δεν θα είναι η Ευρωλίγκα, ο καημός μας θα είναι το NBA Europe που έρχεται να συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα με τις ευλογίες της FIBA.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, δημιουργούμε θέμα από εκεί που δεν υπάρχει, γιατί μπαίνει στη μέση η λέξη ΠΑΟΚ. Ακούσαμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν σίγουρος ότι θα παίζει φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, η σιγουριά τον έφαγε.
1: Ναι.
0: Η σιγουριά τον έφαγε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Δηλαδή, έχουμε για πρώτη φορά μία ομάδα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Στην τελευταία 20ετία έχεις μία ομάδα την οποία τη χτίζεις, εντάξει, και λες την κάνω όσο δυνατόν πιο δυνατή, χωρίς να σκέφτομαι μπάτζετ. Μέχρι το Μάιο είχαμε το μπάτζετ. Πόσα λεφτά θα βάλει ο Σιάο? Θα βάλει 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει 15 εκατομμύρια. Εμείς πρέπει να κάνουμε 16 εκατομμύρια να τον προσπεράσουμε. Λοιπόν, και όλα έχουν έρθει άνω κάτω, γιατί έρχεται ο Σπανούλης και του λέει ο Σιάο, χωρίς budget πάρε όποιους παίκτες θέλεις. Και από τους παίκτες που μπορούσε να πάρει και λόγω που μπορούσε, γιατί κάποιοι παίκτες όπως ο Mike James, που μπορεί να τον θέλαμε έτσι, δεν μπορεί σε μια ομάδα EuroCup. Εντάξει, είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Λέει, τι είσαι, πόσα μου δίνεις, τόσα λεφτά, δεν με δίνει. Κάποιοι παίκτες, τον οποίο βλέπουν ότι η διθυτεία τους, ότι φτάνουν στο λυκόφωση της καριέρας τους, σου λέει, πάω να πάρω τα εύκολα λεφτά, τα πολλά λεφτά, έτσι αλλιώς EuroCup είναι, χαζί είναι, θα τους τα πάρω για 3 χρόνια, μια χαρά, μετά θα γυρίσω στην χώρα μου, που έχω και το διαβατήριο, το πλαστό το διαβατήριο, γιατί γεννήθηκα στα Σκόπια. Λοιπόν, μια χαρά. Θα είμαι σε μια μικρομεσαία ομάδα. Σούπερ. Θα κάνω ευτυχισμένα γυρατιά. Άμα κάνεις όμως ομάδα η οποία πάει να κατακτήσει ένα στόχο, την κάνεις τέλεια. Όσο δυνατόν πιο τέλεια. Λοιπόν, έχεις μια ομάδα χωρίς budget, όσο χρειάζεται, με έναν πολύ ικανό προπονητή, και πας για να κατακτήσεις το κύπελλο. Και πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, έχουμε την κρίνια γιατί δεν μπαίνουμε από το παράθυρο του χρόνου και να πάμε να κατακτήσουμε το κύπελλο. Τελικά τι θέλουμε, το κύπελλο ή να τα κάνουμε όλα από το παράθυρο?
0: Και το κύπελλο και το παράθυρο.
1: Και το κύπελλο και το παράθυρο.
0: Και το κύπελλο και το παράθυρο. Όλα τα θέλω.
1: Δηλαδή, ο λαός του Άρη, ο οποίος είναι διψασμένος για τίτλους, εδώ μας λέγανε να πάει να παίξει στο FIBA EuroCup, το θυμάσαι?
0: Ναι, αυτό το ζήσαμε, είναι η αλήθεια, ναι.
1: Για να το κατακτήσει.
0: Αυτό το ζήσαμε απορισμένος.
1: Και επιμένανε κιόλας, γιατί λέει δεν έχουμε τίτλους. Ναι. Και τώρα που θέλουν τίτλους, λέμε να παρνηθούμε τον τίτλο,
0: ναι.
1: Για να πάμε να μπούμε από το παράθυρο. Αν μπούμε. Γιατί αυτό σημαίνει, για να μπουν αυτές οι ομάδες πρέπει να γίνει διεύρυνση της τέτοιας, πολλά. Λοιπόν, έχουμε μια χρονιά μπροστά μας, είτε από το παράθυρο είτε από το EuroCup, εμείς πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Ζήση και στα υπόλοιπα παιδιά της δίκης, μα κυρίως έχω στο ΣΥΑΟ, εντάξει, δεν τα αφήνει τα θέματα, το παρακολουθεί. Βλέπετε, την παραμικρή ανακοίνωση που βγάζει ΚΑΕ, τη βάζει στο λογαριασμό του.
0: Ναι, όντως όλα
1: δεν είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι την παρακολουθεί την επένδυσή του. Ενημερώνεται. Και περισσότερο έχει ενημερωθεί, επειδή είναι η επένδυσή του και θα κλαίει τα λεφτά του, γι' αυτό και πρέπει να είναι κοντά ή και μπροστά από τις εξελίξεις. Έχει ένα προνόμιο το ότι ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει ένα προνόμιο το ότι είναι κοντά στο NBA με όλους εκεί τους υπευθύνους. Mm-hmm. Αφήστε τον, ξέρει αυτός. 50 δισεκατομμύρια δολάρια διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος.
0: Δεν είναι και λίγα, εντάξει.
1: Και χαζός να είναι, δεν μπορεί να τα κάνει όλα λάθος. Και χαζός να είναι και λάθος να τα κάνει, έχει τα λεφτά να τα διορθώσει. Κάνουμε ένα πράγμα, την τρίχα τριχιά, χωρίς να κατανοούμε και χωρίς να διαβάζουμε και χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία το γραφόμενο. Έβγαλε η Ευρωλίγκα επίσημα τα ονόματα των ομάδων που προκρίθηκαν. Εγώ έχω διαβάσει 3 παραλλαγές. Εγώ έχω διαβάσει ότι η Μπεσίχτας κατέθεσε για πρόχρεση. Ο Τούρκος αυτός που έγραψε ότι κόπηκε ο Άρης, κόπηκε λέει και η Μπεσίχτας. Είναι 4 φάκελοι. Μετά η Μπεσίχτας είναι στους φακέλους, όχι που κόπηκαν, που επανεξετάζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Απλούστατα, το μόνο που κάνω είναι ότι το διαβάζω προσεκτικά και περιμένω να δω τις εξελίξεις. Όπως είπες και εσύ. Ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε φέτος σίγουρα στην Ευρωλίγα. Παίζει στο EuroCup. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ τον περίμενα να παίξω Champions League.
0: Ναι, το θυμάμαι, το είχες πει κιόλας. Ότι θα παίζει στο BCL, ναι.
1: Ότι περίμενα να παίξει ο Champions League.
0: Ναι.
1: Αφού οι άνθρωποι ξεκίνησαν στραβά, πήγανε στο τελικό, στο μικρό τελικό, στην Λετωνία, στη Ρίγα, για να συναντηθούν με τους ανθρώπους της FIBA. Εντάξει. Και λέγανε ότι πάμε στην Λετωνία να συναντηθούμε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα και να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Αφού ήταν γύρω μπάσκετ, ποιος θα βρει εκεί? Η Ευρωλίγκα ούτε καν πατάει. Άντε να στείλει κανένα γραμματέα έτσι για το Θεαθήνε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όρεξη να έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Καλά να είσαι, εντάξει.
1: Όρεξη να έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Καλά να είσαι. Εδώ βλέπεις πόση ώρα συζητάμε τώρα για αυτό το θέμα. Εντάξει. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το δεχόμενο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, του να κάνει ο Άρης σε κάποια φάση πρόταση για franchise. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε αυτή τη στιγμή, αλλά οι προτεραιότητες του δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλες και νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Μα ο Άρης, να σου πω κάτι. Δεν λέει ότι δεν θα κάνω. Ο Άρης λέει ότι, ρε παιδιά, λέτε ότι κόπηκα. Πώς κόπηκα, αφού δεν κατέθεσα φάκελο?
0: Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Ναι, μετά ανοίγει ο σου λέει η άλλη κουβέντα και δεν κατέθεσε φάκελο. Μετά αυτό σου εξηγούσε.
1: Ναι, την είπαμε τη μια, τη μπιπ. Ναι, να πούμε και τη δεύτερη.
0: Ο Σιάο λέει δεν θέλει να δώσει 70 εκατομμύρια και προτιμάει τα λεφτά να τα δώσει για το γενναιό γήπεδο, λέει. Εμείς λέμε το παλέ, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να παίξουμε Ευρωλίγκα. Όχι, Γιάννη, αν του χρόνου κάτσε και θα παίξει Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Φίλε Γιάννη, έχεις πάει σε αγώνα της Μονακό? Όχι της Μονακό. Και της Μονακό και της Παρί. Της Παρί κυρίως, φίλε Γιάννη.
0: Δεν ξέρω να έχει πει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει. Τέλος πάντων.
1: Το γήπεδο της Παρί ήταν πτυσσόμενο. Ήταν 8-9 χιλιάδες το μέγιστο και στους περισσότερους αγώνες, επειδή είχε και λίγα εισιτήρια, γύρω στα 3-4 χιλιάρικα ήταν.
0: Χρήστο μου, να είσαι καλά. Περισσότερα το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ναι, για.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Χρήστος Γκάλης, κυρίες και κύριοι. Τα συζητήσαμε λίγο τα μπασκετικά. Περισσότερα θα ακούσετε και μέσα στη μέρα και το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει κάτσει αυτή η κομματάρα. Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο αυτό.

Πάμε σε του ποδοσφαίρου στο φινάλε πάλι. Στην Αθήνα βρίσκεται, όπως διαβάζετε και εδώ και καμιά ώρα και κάτι, ο Avram Grant. Αρχικά το πλάνο ήταν, όπως ήταν γνωστό το και κανένα μήνα, να βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και να είναι στην Τρίπολη. Δεν κατέστη δυνατό. Είναι σήμερα στην Αθήνα. Μέχρι το βράδυ θα βρεθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και το αργότερο μέχρι αύριο, μπορεί και το βράδυ αργά, αν όχι το βράδυ, αύριο, να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κάνει κάτι περατλαντικό. Μέχρι να μπει στο αεροπλάνο για την πτήση στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τελείως αυτό ήταν. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Η πτήση μας θα διαρκήσει τόσο, μετά από 10 λεπτά. Ετοιμαζόμαστε για προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κάτσε, αδελφέ, ακόμα δεν μπήκαμε. Μέχρι αύριο λοιπόν θα είναι εδώ. Στο πλαίσιο και της αναμέτρησης με τον Όφη την επόμενη Κυριακή στο Κλεάδης Βικελίδης, την οποία θα παρακολουθήσει από κοντά, θα έχει μια γνωριμία με τον... με τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τους παίχτες, θα βρεθεί στο Ρήσιο, θα ξεναγηθεί στην εγκαταστάση της ομάδας, θα ξεναγηθεί στα γραφεία στο Βικελίδης, θα ενημερωθεί όπως και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες ακριβώς για τα πάντα τα οποία αφορούν την ομάδα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον, δεν ξέρω, αυτό δεν υπάρχει ακόμα σε ενημέρωση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει από τη στιγμή που θα είναι σίγουρα μέχρι την Κυριακή εδώ, μια συνέντευξη τύπου παρουσίασης, στην οποία και ο Άρης θα εξηγήσει το ρόλο του Γκραντ και ο Γκραντ ο ίδιος θα εξηγήσει το ρόλο του στην ομάδα.

Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις με τη μορφή που αναλύαμε και στη χθεσινή εκπομπή, δηλαδή με πολλά νέα πρόσωπα. Χόγκλα μέσα, Καντεβέρε μέσα, Κουαμέ μέσα, Μάνου μέσα, Σούταλο μέσα. Για τον Κροάτη, μιας που τον ανέφερα, επειδή οι Βέλγοι είχαν δημιουργήσει μια από μόνοι τους μια διχογνωμία στο είχε να κάνει με το ινοψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι, 500 είδαμε, 2 εκατομμύρια είδαμε. Αυτός που έλεγε τα 500 έλεγε την αλήθεια. Εντάξει, βέβαια του ξέφυγαν 100 χιλιάρικα, γιατί είναι περίπου σε 600 χιλιάδες ευρώ η οψιόν αγοράς για το Σούταλο το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον ο Άρης αποφασίζει να το κρατήσει.

Και αυτοί οι πέντε. Πέντε. Ένας, δύο. Πέντε. Σωστά. Πέντε. Πέντε, ναι, πέντε. Συν το Ρίτσαρτς, ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις την περασμένη Κυριακή, είναι πολύ πιθανό, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι, δηλαδή αν όχι και οι έξι, οι πέντε. Από τη βασικά θα το πάω 4-6. 4-6. Αν και ο Γρηγορίπετ και ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ θα είναι στο παιχνίδι της Κυριακής. Από 4-6 να είναι στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής. Πόσο διαφορετικό Άρη θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Σκεφτείτε το. Το θέμα είναι να το δούμε πέρα από διαφορετικό στα πρόσωπα, να το δούμε και διαφορετικό στην εικόνα του, πολύ καλύτερο δηλαδή σταδιακά. Το πρόβλημα που υπάρχει έχει να κάνει με τον Γιαννιώτα και τον Γαλανόπουλο, οι οποίοι από την Κυριακή ταλαιπωρούνται με ίωση. Και είναι ίωση η οποία τους... Πώς θα το θέσω τώρα... Γαστρεντερίτιδα. Ωραία, το πιάσω έτσι και χωρίς να χρειαστεί να αναλύσω το ότι συνεπάγεται τη γαστρεντερίτιδα. Αντιλαμβάνεστε και εσύ ότι η γαστρεντερίτιδα εξαιρετικά πάρα πολύ τον οργανισμό απότομα κιόλας, με συγκεκριμένους τρόπους. Περαστικά εννοείται. Δεν υπολογίζονται για το μάτι της Κυριακής φυσιολογικά, γιατί έχουν εξασθενήσει αρκετά. Πρέπει λίγο να μείνουν και κλινήρες κάποιες μέρες, οπότε δεν θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου στο πλάνο του προπονητή. Το πρόβλημα κυρίως έχει να κάνει με τον Γιαννιώτα, γιατί ο Γιαννιώτας έχει σταθερό ρόλο στο βασικό πλάνο του Γρηγορίου, ο Γαλανόπουλος όχι. Οπότε αυτόματα δημιουργείται ένα κενό στην εντεκάδα, στα αριστερά, ενώ σε αυτού του αγώνα. Τώρα θα πεις, εντάξει Νίκο, ένα κενό έχουμε, ναι. Πόσες επιλογές έχεις να το καλύψεις? Προφανώς και έχεις πάρα πολλές. Δεν έχεις όμως καθαρό, προσέξτε, καθαρό μανίσιο. Δηλαδή το βλέπεις αυτό και λες αυτό είναι αριστερό εξτρέμ. Δεν έχεις τέτοιο παίχτη. Και ο Γιαννιώτας βέβαια δεν είναι αριστερός εξτρέμ. Δεξής είναι, άσχετα από στα αριστερά. Αποδίδει καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι όμως αριστερός εξτρέμ. Είναι ένας εξτρέμ δεξιός με την δυνατότητα να αγωνιστεί και αριστερά, όπως ο Γκαρέ. Και σε μικρότερο, πολύ μικρότερο βαθμό για μένα ο Παλάσιος, που όλο του το ψωμί στην καριέρα του σχεδόν το έχει βγάλει στα δεξιά και όχι αριστερά. Ο καθαρός εξτρέμ του ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι ο Δόνης. Αλλά ο Δόνης έλειπε από την αποστολή με τον Αστέρα. Δεν ξέρω τώρα αν ο Άρης, γιατί είπαμε, λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες ότι ο Δόνης, τον είπαν τον Άρη, κρατάσω να βρει μια ομάδα, δεν θα παίξει εύκολα εδώ πέρα. Αλλά ο Άρης στο παρελθόν έχει κάνει κάτι τις ανατροπές. Ναι, έτσι την μαύρο, χθες κίτρινο αύριο. Να αλλάζει λίγο δηλαδή τη στάση του σε κάποια ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν δυσκολεύεσαι κιόλας να βρεις μια λύση με ένα παίχτη προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του ή να πάει σε μια άλλη ομάδα. Όπως προσπαθεί ο Άρης να κάνει τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα με παίχτες όπως είναι ο Δόνης, παίχτες όπως είναι ο Μπουσαΐτ, παίχτες όπως είναι ο Μάικιτς και ο Νίνκ και πάει λέγοντας. Προφανώς και έχει να βάλει τον Αλφαρέλα, μα θέλει, μπορεί να βάλει τον Γκαρέ, μπορεί να πετάξει τον Παλάσιος. Αν ο Μάνου μπει στην εξίσωση της εντεκάδας, που εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό και δεδομένο ακόμα, γιατί είναι νωρίς να μιλήσουμε για εντεκάδα, το αντιλαμβάνεστε. Σήμερα τι μέρα είναι, Τετάρτη. Αν ο Μάνου μπει στην εξίσωση της εντεκάδας, τότε απλοποιείται το έργο του προπονητή. Πετάσει τον Γκαρέ, έχει τον Γκαρέ και τον Παλάσιο στις πλευρές και τελείωσε το ζήτημα. Μπορεί να βάλει τον Αλφαρέλα, προφανώς και μπορεί να βάλει τον Αλφαρέλα. Και αυτό γίνεται. Που λέγαμε και χθες, νέο Αλφαρέλα δεν είναι πολύ φαν της αριστερής πλευράς. Πάρει το δείξω το Γιάννη που έχει παίξει 9 θέσεις. Και τελείωσε η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ το Αλφαρέλα τίποτα παραπάνω. Πληρώνεσαι. Έχει τον πάνω από ελ. Όντως. Έχει τον πάνω από ελ, Σωτήρη μου. Νομίζω θα το λύσει όμως. Και δεν υπάρχει μόνο από ελ. Απλά από ελ είναι μια εύκολη λύση αυτή τη στιγμή. Αν θέλει ο Άρης να πιπλακεί από τον Δόνη, γιατί θέλει ο από ελ τον Δόνη. Λοιπόν. Αν θέλει να πάρει και τον Μάικιτς. Τον παρεθνικό για αυτόν. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάικιτς είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν θα τον μειώσω. Αλλά το βασικό πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα του Μάικιτς είναι όμως του. Και δεν είναι επειδή ξέρω ότι ένας φίλος μου τώρα μπορεί να μου στείλει μήνυμα και να μπει κτλ. Είναι τεκμηριωμένο το θέμα αυτό. Τώρα είναι υγιής, όπως και ο Διώδης είναι υγιής. Αλλά όπως και για το Διώδη δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει με τη μέση του, δεν ξέρεις το ίδιο για το Μάικιτς. Οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εντάξει, αυτό. Καλό είναι, καλέ μου φίλε, ξέρεις εσύ σε ποιον αναφέρομαι, να μην ανακαλύπτουν φαντάσματα πάντα. Εντάξει, άκου λίγο και εμένα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οπότε, αυτά είναι τα δεδομένα
αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα πλάνα, το πω έτσι, του Γρηγορίου. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι θέση στην 11 διεκδικεί όχι μόνο ο Μάνου, διεκδικεί και ο Ρίτσαρτς, και θεωρώ πιθανό να την πάρει. Διεκδικεί και ο. Είπαμε και ο Μάνου σίγουρα διεκδικεί μια θέση στην 11. Αν ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ είναι καλά, μπορεί ενδεχομένως να τα διεκδικήσουν και αυτοί. Τώρα είναι το θέμα που επιστρέφουν και αυτοί με τον Μίρ και τον Μωρόν, θα κάνει ο Γρηγορίου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην εξίσωση για την 11 μπορούμε να βάλουμε θεωρητικά και το Σούταλο. Μπορούμε να τον βάλουμε και αυτόν θεωρητικά. Άλλωστε έλεγε Ρενίκο, εννοείται θα τον βάλουμε τώρα γιατί παίζουμε με το Γένσε και το Φαμπιάνο. Αν είναι έτοιμο το παιδί και κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να μπει και να ανταποκριθεί κατευθείαν, να τον βάλει. Να βάλει δηλαδή το Σούταλο μαζί με το Φαμπιάνο. Δεν το συζητάω τώρα, δεν έχω αμφιβολίες γενικά για το Σούταλο. Για πρώτο παιχνίδι σας λέω. Όπως εγώ πρώτο παιχνίδι το Σάββατο, ας πούμε, θα βάζω το Διούδη στην Καλαμάτα, δεν θα βάζω το Βέλιο. Και θα τον έβαζα το Βέλιο μετά, στο επόμενο, τώρα με τον Όφη. Γιατί το παιδί έρχεται Δευτέρα, Τρίτη. Μπήκε την Τρίτη βασικά στις προπονήσεις. Μπαμ, κατευθείαν στην 11. Και θα μου πει τερματοφύλακας είναι. Και έχει κάνει μια πάρα πολύ, παραλέψτε να το πούμε, έχει κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση ο Βέλιο σε εκείνο το σου του Κατάλντι, γιατί σκάει μπάλα. Και όταν σκάει μπάλα, δεν έχω παίξει τερματοφύλακας, έχω μιλήσει με τερματοφύλακες και είναι και η λογική. Γίνεται πολύ πιο δύσκολη επέμβαση για τον τερματοφύλακα. Αλλά εντάξει, ο Βέλιο μπήκε, καθιερώθηκε πλέον ως, ήδη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ως ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Με τα γραφικά δεν έχει κάτι καινούριο να πούμε σε σχέση με αυτά που είπαμε και χθες και προχθές, δηλαδή με τις σταθερές αναζητήσεις για στόπερ, αριστερό μπακ, τις προϋποθέσεις για αριστερό εξτρέμ. Δεν προβλέπεται να πάρεις κάτι κάπου αλλού γιατί είσαι υπερπλήρης. Το θέμα πλέον είναι, και εκείνο το βασικό παιδιά αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο μεταγραφές, να αδειάσει το ρόστερ των 33 παικτών που έχεις. 34 με τον Αντωνιάδη. Δεν θέλει να διώξεις 10, 4-5 να διώξεις λίγο, να αδειάσεις, γιατί μπορεί να φέρεις και άλλους 2. Να διώξεις καμιά. 4-5, όχι πολλούς, λίγους είπα. 6-7. Αλιδανική, αλλά να φύγουν ελεύθεροι, να διάσει λίγο, το έψυχο δυναμικό και να γίνει και πιο εύκολη και η δουλειά του προπονητή. Δεν θα τεστάρει πάντως ο Άριστερ την επόμενη εβδομάδα το βάθος του ρόστερ του. Καθώς η χθεσινή κλήρωση του κυπέλου έβγαλε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Ακόμα και έτσι πάντως διαμορφώνεται ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέσα στο Σεπτέμβριο. 20 Σεπτεμβρίου είναι το μάτς με τον Ηρακλή. Από 30 που παίζουμε με τον Όφη είναι ένα 20ήμερο με 6 μάτς. Όφη, ΑΕΚ μετά από μια εβδομάδα. Στα Καπάκια, ίσα που μένεις και κάτω, παίζεις με Λεβαδιακό ή Αστέρα, ανάλογα με το ποιος θα είναι. Αύριο είναι η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης για την αντικανονική συμμετοχή παίχτη του Λεβαδιακού που έκανε ο Αστέρας καταγγελία. Ταξίδι θα πάντως θα έχεις όπως και να έχει, είτε στη Λιβαδιά θα πάσει στην Τρίπολη, μακρινό ταξίδι. Στα Καπάκια μετά, δηλαδή είναι 7 μέρες με, 8 μέρες με ΑΕΚ, Κύπελο, ΠΑΟΚ στην Τούμπα. ΑΕΚ Φιλαδέλφια, Κύπελο εκτός, ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 3 εκτός σερί, 2 ταξίδια. Μια δύσκολη εβδομάδα θα είναι εκείνη για τον Άρη, ο οποίος μετά από τον ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Μαρκό, Μπάμπης Παυλίδαρος, αδελφός, έρχεται ξανά, Μπάμπαρος μεγάλος. Λοιπόν, υποδέχεται λοιπόν τον Μαρκό για δεύτερη σερή χρονιά και μετά υποδέχεται τον Ηρακλή. Και εκεί υπάρχει διακοπή. Και μετά, τέλη Οκτωβρίου, εκεί πέρα 29-30, πας να παίξεις με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Και 2 Δεκεμβρίου, ίδια μέρα, ίδια ώρα, όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, Άρης Πανσεραϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης.

0: Ο Αναστάσης, το βασικό πρόβλημα του Μάικη τη λέει: είναι ο Άρης, λέει, πως ήταν και του Σίνκλεφ. Είσαι τόσο σίγουρος για το Σίνκλεφ, δηλαδή, ότι θα έπαιζε. Ο Αναστάσης είναι εραστής. Εραστής των νεαρών. Είναι εραστής των νεαρών παιχτών. Γουστάρει. Γουστάρει τρελά. Αλλά ο Σίνκλεφ, Αναστάση μου, δεν ήταν για να παίξει στο τέλος της ημέρας. Δεν σου βγήκε. Και μην πεις που τον είδα, το βλέπα στις προπονήσεις. Δεν τραβούσε το παιδί. Μην πας σε αυτή τη λογική συνέχεια. Ο Μάικης, εγώ δεν ανέρω ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Βασίλης λέει: όχι, όχι, όχι, λέγα στρεντερίτιδα. Δεν τρέπεσαι. Γαστρεντερίτιδα έχει δύο πλευρές, δύο όψεις. Βασίλη, δεν είναι μόνο αυτή που αναφέρεις, υπάρχει και άλλη. Όλοι μέσα δηλαδή, πες εντεκάδα, νωρίς την Ενίκο να πω εντεκάδα. Αλλά θα έχει παρεμβάσει, δηλαδή μπορεί να δεις και Σούταλο και Ρίτσαρτς και Μανούς είναι εντεκάδα. Μπορείς να δεις και τους τρεις. Δεν το αποκλείω. Σε αυτό το μάτς. Ο Ηλίας λέει να κάνω, λέει, και εγώ τη συνήγορο του διαβόλου. Πάω, κλαίς, στα μάτια να πηγαίνει να πάρει το EuroCup. Όχι, προφανώς. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρα EuroLeague του χρόνου, να φέρεις καλύτερους παίχτες μέσα στη χρονιά με συμβόλαια του χρόνου. Καταλαβαίνω τι λέω στο δεύτερο τώρα. Λίγο στη σύνταξη χαθήκαμε. Ο Αδάμ λέει: όταν λες επέμβαση πάει αλλού η σκέψη. Όχι, ρε. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ο Ντίμης, δεν το διάβασες. Γιατί? Γιατί, ρε Δημήτρη, έχει 86 αδιάβαστα μηνύματα ακόμα, αδελφέ, και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Καταλαβαίνω πώς το σκέφτεστε. Και εγώ, όταν άκουγα μικρός ραδιόφωνο και έστελα μηνύματα, περίμενα να μου διαβάσουν το μήνυμά μου. Αλλά στέλνουν άλλοι τόσοι. Τότε που ακούγαμε, πόρε φίλοι, τι θύμισα. Τι θύμισα εγώ στον εαυτό μου, βασικά, πίστευτο. Θύμισα κάτι στον εαυτό μου. Midnight Express. Στέφανο Σωτηρόπουλο, ρε φίλε. Πω. Φηβεία τότε. Βάλε με μίγα. Περάσανε πόσα χρόνια περάσανε. Τι ωραία που ήταν. Πες το Χρήστο, δεν ισχύει. Λέμε franchise, παίρνεις 10 χρόνια, λέει, γιατί σκάσει 70 εκατομμύρια. Σκέψου, λέει, ότι ο Πάκ θα πάει χωρίς άγχος στο EuroCup. Ενίσχυε όλα τίποτα για την κατάξη. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει και ο Άρης, παιδιά. Θα δω πόσα, δεν προλάβω να διαβάσω όλα και έχουν πάει. Φεύγουμε 12 ώρα, πηγιάστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε Digital Markt. Να είστε καλά, παιδιά, που φτιάχνετε τα κινητά μας. Αυθημερών σε Ανδρέα Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό, το κορυφαίο, ποιοτικότερο, ταχύτερο σερβις κινητό στην πόλη. Και ευχαριστούμε και το μεζεδοπολείο Μόστρα και θα το ευχαριστούμε τώρα τα τέλη του μήνα που επιστρέφει η Αναστασία τις διακοπές. Θα κάνει τα μπανάκια της λίγο. Θα φτιάχνει φαγητάρες Μιστακίδου 22 στη Χαριλάου για να απολαμβάνουμε όλο το χειμώνα. Δημήτρης Αναστασίου μαζί σας μέχρι και τις 2. Πάλι αύριο εμείς λίγο μετά τις 10. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην Τετάρτη σας. Να είστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Άρης FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο Λογική επιλογή.
0: Τι κάνει άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Άντε πάλι λάθος. Καλησπέρα. Ένα τέταρτο μετά τις 12. Είμαστε εδώ. Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα στην πόλη Θεού μέχρι και την Παρασκευή. Μετά νομίζω τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους διαφορετικά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις μέχρι να τελειώσει η άδεια του Γιάννη, του δασκαλού, και θα επανέλθει στην φυσική του ώρα, σε αυτή που τον έχετε γνωρίσει και τον έχετε μάθει να το συναντάτε. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην Τέντε Σταρ. Το 2310-323-890 απαντάει σε εσάς για ό,τι θέλετε να μάθετε για το χώρο της τέντας, της πέργολας, των αναμοθραυστών. Και φυσικά αυτό θα είναι μετά συνέχεια είναι δουλειά του Ηλία και των συνεργατών του να σας κάνουν με ασφάλεια μια βόλτα στο συγκεκριμένο χώρο, να σας υποδείξουν τα καλύτερα και να σας τα προμηθεύσουν με τις καλύτερες δυνατές τιμές. Που τους βρίσκεται στην Κήπο 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία. Εκεί κατοικοεδρεύουν και νομίζω ότι η επιλογή συνεργασίας με τις Τέντε Σταρ αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για όσους θέλουν κάτι από το συγκεκριμένο χώρο. Να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνι, το νούμερο ένα καφέ που έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και πιο συγκεκριμένα από την Γένοβα. Έναν καφέ ο οποίος έχει κερδίσει με το σπαθί του την εκτίμησή μας, έχει εγκατασταθεί στην κορυφή των προτιμήσεων για το καφεδάκι μας, για το φρεντάκι μας, για το καπουτσίνο, για τον εσπρέσο. Μια εταιρεία η οποία απαντάει στο 2315-87-377 για τους επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή, να προσφέρουν τα καλύτερα στο πελατειακό τους κοινό και να ησυχάσει το κεφάλι τους από την ομάδα του Αντώνη, του Σπύρου, του Θάνου, του Χρήστου, που είναι στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο για να σας λύνουν προβλήματα, να σας βοηθάνε και φυσικά να λέτε και καμιά κουβέντα για τον Άρη. Χαμηλής παικτικότητας καφέ είναι των αρώματα, είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καφέ που πλέον έχει κάνει άλματα στην πρόοδο στις προτιμήσεις σας. Λοιπόν, πολλά πραγματάκια, πάρα πολλά πραγματάκια από χτες μέχρι σήμερα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ένας έτσι καταιγίδα πληροφοριών που άλλος τα σχολιάζει έτσι, άλλος τα σχολιάζει έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ισομερό στα σχόλια. Έχουμε για το ποδόσφαιρο, το οποίο άρχισε από χτες αυτή η κουβέντα με την κίνηση της ΠΑΕ Άρης να ανακοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων και να λέει ότι 25 ευρώ για το πέταλο. Βέβαια, μετά από στη συνέχεια από πλευράς κόσμου, το 99% του κόσμου, το 90% του κόσμου τοποθετήθηκε προφανώς και ήταν απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και οι σύνδεσμοι τοποθετηθήκαν οι οργανωμένοι, και ο Σούπερ 3 ο κεντρικός, και οι αερολοχήτες εχθές, και ο Σούπερ 3 Κατερίνης, έτσι, ήδη το μάτι μου μια ανακοίνωσή του. Νομίζω ότι καθολική η αντίδραση απέναντι στην τοποθέτηση της ΠΑΕ να ζητήσει τη συγκεκριμένη ειδικά χρονική στιγμή που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για επανασύνδεση κόσμου και ομάδος και το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος, αυτή την συσπήρωση, αυτή την ενότητα που με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τον Άρη να είναι έχει μπροστά του μια ολόκληρη σεζόν για να πετύχει τους στόχους του. Βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης στην συνέχεια που δεν ανασκευάζει κάτι, δεν παίρνει κάτι, δεν επηρεάζεται από το κλίμα, απλά επισημοποιεί την πολιτική της, γίνεται μια αναφορά για τις παροχές και για τα διαρκείας, ουσιαστικά δίνει έμφαση στο κομμάτι το ότι τα διαρκείας είναι πάρα πολύ προσιτά και επειδή είναι και μια παράταση και δεν έχει άδικο, έχει δίκιο για την αναφορά της αυτή, αλλά
το ότι έχουμε δίκιο για αυτή την αναφορά μας και ότι αυτά που λέμε είναι αλήθεια και ότι οι τιμές είναι καλές και ότι μπορεί να προμηθευτείτε και ότι είναι και υποχρέωση οπαδική, έτσι, νοοτροπία, πρέπει να είμαστε κοντά μέσα από τη μορφή της αγοράς διαρκείας, όλα αυτά δεν οδηγούν σε καμιά περίπτωση στην συμπεριφορά του 25 ευρώ μεμονωμένου εισιτήριου στο πέταλο. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία η ΠΑΗ βέβαια με τα συνδέει προφανώς, γιατί όταν λέει διευκρινιστική ανακοίνωση και αυτό που κάνει στη διευκρινιστική ανακοίνωση είναι να παραθέτει τις τιμές του διαρκείας και να μην έχει καμία τοποθέτηση αυτή καθ' αυτή για την μεμονωμένη της ανακοίνωση την τελευταία. Άρα ποια είναι η διευκρινιστική, η διευκρίνηση της ΠΑΕΑΡΙΣ γύρω από τα εισιτήρια με τον Όφη? Καμία διευκρίνηση δεν έγινε. Απλά ουσιαστικά, αν το συνδέσουμε, δικαιολογεί την απόφασή της και μένει στην απόφασή της, λέγοντας ότι έχουμε φτηνά διαρκείας, ας πάρει τη διαρκείας και δίνουμε 15 ευρώ, 15 μέρες παράταση. Αυτό λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα το πώς το δέχεται ο καθένας είναι δικό του θέμα. Μέσα στις αναφορές γίνεται και η διαχώρηση των ομαδημολογική πολιτική μεμονωμένων εισιτηρίων αγώνα, λέει. Αναφορικά με τα μεμονωμένα εισιτήρια εσόδου αναγώνα, ενημερώνουμε τον κόσμο μας πως εδώ ήταν και η διευκρίνηση για τη μεμονωμένη πολιτική μεμονωμένων, έτσι, γιατί εκεί έγινε και το θέμα. Δεν έγινε το θέμα για τα διαρκείας. Διαρκείας ήταν ικανοποιημένος ο κόσμος από τις τιμές του. Το ότι δεν έγινε η ανάλογη κινητικότητα έχει να κάνει με, θεωρώ, άλλα θέματα και όχι τις τιμές γύρω από το διαρκείας. Το οποίο προφανώς και είμαστε υπέρμαχοι της αγοράς των διαρκείας, εγώ τουλάχιστον, έτσι, και νομίζω και όλοι μας. Και κάνει τη διευκρίνηση ότι εφαρμόζει μια νέα λύση κατηγοριοποίηση σε αγώνες Tier Α κατηγορία, φαντάζομαι είναι αυτό, δεν ξέρω και τη μετάφραση ακριβώς τη λέξη, Tier Α και Tier Β, πρώτη κατηγορία και δεύτερη κατηγορία, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των οργανωτικών αναγκών της ΠΑΕ. Στην κατηγορία 1 έχει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τους τέσσερις πλούσιους και εντάσσει για κάποιο λόγο και τον Ηρακλή, λόγω της του τοπικού χαρακτήρα του αγώνα, λόγω του ότι το brand Ηρακλής, ας πούμε, έχει μια ιδιαιτερότητα στον αγώνα με τον Άρη. Ένα Ηρακλής που είναι μια ομάδα που την είδαμε και στην πράξη, μια ομάδα Super League 2, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να βάλει και τον Όφη στην κατηγορία 1, ώστε και να, έτσι, βάλει και τις βάσεις για μια αισιοδοξία ότι θα δούμε, ότι Όφη είναι και υπουργός Ελλάδος. Θα δούμε και κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Διαβάζοντας τον Όφη στην κατηγορία 2, με τον Όφη παίζουμε την Κυριακή, έτσι. Διαβάζοντας τον Όφη στην κατηγορία 2, Όφη, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Αστέρας,

αλλαγή. Άρα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή θα είναι πάνω από 25 ευρώ. Στο πέταλο. Το ότι σημαίνει πέταλο για την κάθε ομάδα, για τον κάθε οπαδό, για τον κάθε οργανισμό. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Παϊάρης. Από εκεί πέρα έχουμε έναν κόσμο της ομάδας ο οποίος καθολικά και σε επίπεδο συνδέσμων και σε μεμονωμένο επίπεδο πλην κάποιων που θέλουν να δικαιολογούν πάντα οποιαδήποτε απόφαση της ΠΑΕ έχει αντιδράσει και έχει φέρει την έχει διατυπώσει την αντίθεσή του γύρω από αυτό. Βέβαια η αγάπη για την ομάδα κάνει τον κόσμο να μένει σε αυτό. Να λέει απλά τη γνώμη του και φυσικά να κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε πλέον στο να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Με αντίξωες ουσιαστικά οικονομικές συνθήκες για όσους δεν καταφέρανε ή δεν θέλανε ή εν πάση περιπτώσει κόντρα στη δική μας αισθητική και την λογική δεν θα πήραν διαρκείες. Είτε γιατί δεν μπόρεσαν να πάρουν, γιατί παρόλο που είναι προσιτές οι τιμές δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν όποια χρήματα μαζεμένα ή εν πάση περιπτώσει αποφασίσαν να μην πάρουν. Η προσπάθεια πλέον μετά στην συνέχεια της χρονιάς για γέμισμα του γηπέδου θα γίνει από όλους εμάς χωρίς να έχουμε αρρωγό ουσιαστικά την τιμολιακή πολιτική της Παϊάρης. Δηλαδή πλέον το εγχείρημα γεμάτο γήπεδο επαφείεται πλέον στην αγάπη του κόσμου. Και φυσικά η αγάπη του κόσμου θα διευκολυνθεί να δείξει ο κόσμος να προσπεράσει τα δεδομένα τα οποία του παρουσιάζονται. Σε αυτό ελπίζω να βοηθήσει και η ομάδα που είναι ο εξής ένας σημαντικός παράγοντας, πολύ φοβερός και τρομερός, και εννοείται είπαμε η δύναμη του αποτελέσματος είναι πολύ μεγάλη. Ελπίζω η ομάδα να καταπιεί σπαθιά και να αρχίσει να κάνει συνεχόμενες νίκες για να ζεστάνει τόσο πολύ τον κόσμο που θα υπερκεράσει και το πρόβλημα το να πληρώσει ο σύνδεσμός της π.χ. 30 ευρώ για να μπει στο πέταλο να δει έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά τα δεδομένα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε πλέον σαν μεμονωμένα καθένας για την πάρτη του και από οποιοδήποτε μετερίζει έτσι κινείται, να προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργεί τις συνθήκες να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Ουσιαστικά είναι μέλημα πλέον το γεμάτο γήπεδο, είναι μέλημα των παιχτών του Άρη και του κόσμου του Άρη στο πόσο μπορεί, αν οι παίχτες, αν η ομάδα κάνει την πορεία την οποία θα ζεστάνει και θα προσπεράσει και θα ξεπεράσει κάθε εμπόδιο κάποιο οποιοδήποτε μούδισμα υπάρχει, καλώς. Αν δεν το κάνει αυτό η ομάδα, μετά είναι αποκλειστικά στην αγάπη του κόσμου του Άρη, χωρίς να έχει την αρρωγή από την ΠΑΕ να πάει να γεμίσει ένα γήπεδο στη διάρκεια του πρωταθλήματος όταν πλέον θα έχουν τελειώσει οι ημερομηνίες του διαρκείας. Μακάρι, αυτό είναι και το πρώτο απ' όλα, μακάρι να στις 15 μέρες παράταση που λέει εδώ να πάει ο κόσμος να πάρει διαρκείες. Να πιάσει δηλαδή ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο, έτσι όπως το θέτει η Παϊάρη, το λες και εκβιαστικό, αλλά δεν πειράζει ό,τι είναι, ότι πάνε σαν τοποθέτηση διευκρίνησης για τις διαμαρτυρίες του κόσμου για τα εισιτήρια μεμονωμένα, αυτή παρέθεσε τα διαρκείες. Άρα ουσιαστικά το έφερε σε απόλυτο κοντράστ, ότι αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Σας υπενθυμίζουμε τα διαρκείας. Πάντα διαρκείας, γιατί αλλιώς αυτή είναι τα μεμονωμένα. Δηλαδή ουσιαστικά το λες και κατ' ουσίαν

0: μια τακτική που οθεί τον κόσμο σε πολύ συγκεκριμένη τέτοιο. Μακάρι να πιάσει. Μακάρι. Εμείς από εδώ αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, επικοινωνώντας την νοοτροπία, το ότι πρέπει να έχουμε κόσμο στο γήπεδο και πρέπει να έχουμε και την αγωνιστική διαρκεία σε όσο το δυνατόν σε καλύτερα επίπεδα. Μακάρι τις επόμενες 15-17 μέρες τα 2.000-2.500 διαρκείες να γίνουν πολλαπλάσια. Όσο γίνεται περισσότερα. Ώστε να έχουμε λιγότερο handicap άδειων θέσεων μέσα στην χρονιά να καλύψουμε, γιατί οι συνθήκες πλέον μετά που θα υπάρχουν δεν θα είναι και οι πλέον ελκυστικές όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Μετά θα είναι το μπαλάκι στην καψούρα του κουπαδού και στα αποτελέσματα της ομάδας, σε αυτούς τους δύο πόλους. Αποτελέσματα και καψούρα. Αυτά τα δύο μετά, χωρίς να έχουμε καμία βοήθεια από τις τακτικές της ΠΑΕ, στο να υπάρχει αυτή η συσπήρωση. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα για το μπάσκετ, η οποία η ανακοίνωση που έβγαλε, η ανακοίνωση, η διαρροή τέλος πάντων από την Ευρωλίγα για το ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε, πρόσφερε 80 εκατομμύρια και εξασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο έτσι για την επόμενη φυσικά χρονιά. Στην Ευρωλίγα δεν μας ενημερώσαν για κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι καθαρά η πολιτική που κάνει ο καθένας. Ο ένας έτρεξε να προσφέρει τα 80 εκατομμύρια γρήγορα για να εντυπωσιάσει και ο άλλος, ο Άρης, που η διαρροή λέει ότι είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την Ευρωλίγκα, και αυτό επισημοποιείται από κάθε τοποθέτηση των ανθρώπων, δεν έχει κάνει ακόμα τη συγκεκριμένη προσφορά, δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα, γιατί θέλει να μελετήσει ακριβώς τον τρόπο που θα κάνει πράξη την είσοδό της στην Ευρωλίγκα. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτή, ότι το έχω ξαναπεί, ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Απλά ο ένας το κάνει με πιο εντυπωσιακό, δαπανηρό, πιο έτσι, βάζει πολύ κερασάκι στην τούρτα και πολύ χρήμα και πολύ λάμψη να εντυπωσιάσει τα μάτια των οπαδών του. Ο ΠΑΟ, γιατί ο Μιστακίδης, γιατί έχει συγκεκριμένους λόγους. Και ο άλλος κατόπιν στρατηγικής και κατόπιν ολόκληρης φιλοσοφίας κινείται με συγκεκριμένο τρόπο που θεωρεί αυτός σωστό για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Εξάλλου η Ευρωλίγκα είπε ότι δεν έχει αποκλειστεί κάποιος, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια πρόταση του Άρη και έχει απορριφθεί. Δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει κατατεθεί ακόμα η ανάλογη οικονομική πρόταση, που προφανώς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Και φυσικά να μπει ο Άρης με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να μπει στην Ευρωλίγκα. Δική μου άποψη, να λέω, είναι ότι ο Άρης θα μπει στην Ευρωλίγκα. Θα παίξει του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορεί να πέσω και έξω, φυσικά εννοείται. Είναι απλά αίσθησή μου. Μακάρι, νομίζω ότι είναι και αίσθηση όλων του κόσμου του Άρη, ή μάλλον προσδοκία μου. Θεωρώ και για τον Μπάουκ, αν με ρωτήσετε, ότι θα καταφέρει και αυτό, εφόσον το χρήμα ρέει και εφόσον είναι και ο συγκεκριμένο άνθρωπο που διοικεί. Αυτά. Και άλλα έχουμε. Διαβάσουμε ένα μήνυμα. Θα πάρουμε και γραμμούλες. Πολλές γραμμούλες. Καλημέρα, Μεγάλη Χάτζηλη. Καλημέρα στην Κατερίνη. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δεν είμαι Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος, αλλά δεν πειράζει. Μήκο το κακό. Για μια ακόμη φορά είπα επικοινωνιακά κατώτερη των προστάσεων. Αν η χθεσινή ανακοίνωση έβγαινε τον Ιούνιο μετά διαρκείας, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα και κανένας διχασμός. Εντάξει, το ότι η ΠΑΕ αντί σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη από την απόλυτη συσπήρωση βάζει τρικλοποδιές σε αυτό που λέμε συσπήρωση, τι να κάνω εγώ τώρα γι' αυτό. Γνωστή για τα αυτογκόλ της. Από εκεί πέρα εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, παρόλο που οι συνθήκες οι οικονομικές επιμένει να τις έχει αντίξωες όσον αφορά το μεμονωμένο, θετικές όσον αφορά τα διαρκείας, για να πάμε και στο δικό της κομμάτι, το οποίο λέει με στόμφο, πάει και να της το δώσουμε. Όντως η πολιτική της, η τιμολογική της πολιτικής της διαρκείας είναι πολύ καλή. Όντως, αυτό είναι μια αλήθεια και αυτό είναι που χρησιμοποιεί ως διευκρίνηση για το θέμα που προέκυψε. Βέβαια, κανείς δεν αντιλέγει σε όλα αυτά που γράφει η Παϊάρης, αλλά δεν απαντάει σε αυτό το θέμα που προέκυψε. Εκτός αν αυτό θεωρείται απάντηση, δηλαδή ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο σου δείχνει το λόγο που έβαλε τα 25 ευρώ και δεν μπαίνει και τίποτα πίσω. Έτσι. Εκτός αν έχει σκοπό να το πάει μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου που έδωσε και παράταση και μετά να μειώσει τις τιμές. Που μπορεί να το κάνει και αυτό, δεν ξέρω. Ο Κώστας. Η συμπόδιση έχουν καταλάβει ότι η ομάδα τους δεν είναι ικανή να πάει τελικό και πάει να αγοράσει τη θέση. Εμείς θα το κάνουμε αγωνιστικά. Μπορεί και να γίνει και έτσι. Ή μπορεί, αν δεν τα καταφέρουμε και εμείς αγωνιστικά, να μπούμε και εμείς στη διαδικασία στο να την αγοράσουμε. Νομίζω ότι έχουμε όλο το χρόνο να δούμε με ποιον τρόπο θα μπει η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και δεν κερδίζεις κάτι, εκτός των εντυπώσεων, το να πας και να δώσεις αυτά τα, με το καλημέρα, αυτά τα 80 εκατομμύρια που πρόσφερε ο συμπολίτης. Και η αλήθεια είναι ότι ο συμπολίτης, αυτά τα 80 εκατομμύρια που έδωσε, τα έδωσε νομίζοντας ότι μπορεί να είναι και ο λόγος να παίξει από φέτος. Γι' αυτό και μας πρίξανε και το κεφάλι όλο το καλοκαίρι, ότι φέτος ο συμπολίτης, τα ρεπορτάζ, τα σπρώμαυρα, θα παίξει Ευρωλίγκα. Ναι, είναι και άσχετη. Αυτοί όλοι διαβάζανε αυτή την κίνηση που κάνανε ως λόγο να παίξουν από φέτος Ευρωλίγκα. Ναι, όχι. Αν τελικά αυτή η κίνησή τους, που είναι σημαντική, έτσι, προφανώς και είναι σημαντική, παίζει ρόλο για τον χρόνο. Τον οποίο τον χρόνο μπορεί να παίξεις και με 100 διαφορετικούς τρόπους στην Ευρωλίγκα, ακόμα και αν δεν δώσεις τα 80 εκατομμύρια. Μπορεί και να χρειαστεί να τα δώσεις. Κανείς δεν λέει όχι, δεν χρειάζεται να τα δώσεις. Αλλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν απαιτείται. Πώς το λένε, δεν έδωσε 80, λέει Χάτζη. Ναι, τα πρόσφερε, δεν τα έδωσε. Ναι, λέει ο Λεωνίδας κάπου. Υπόσχεση έδωσε, ναι. Ναι, ήθελα να το κάνω να εκκρίνεται σωστά, λέω. Και όταν λέμε έδωσε, έκανε μια προσφορά. Δεν πήγε και τα ακούμπησε τα 80. Έδειξε, είπε στην Ευρωλίγκα ότι εμείς προσφέρουμε αυτά τα 80. Και υπάρχει μια προέγκριση. Δεν εγκρίθηκε καν. Δεν είναι ανακοίνωση ότι ο Πάοκ στην Ευρωλίγκα. Ο Πάοκ δεν είναι στην Ευρωλίγκα όταν τα δώσει. Ας πούμε. Εγγυητική ίσως, ναι. Σωστή η διευκρίνηση του λέω. Αλλά εντάξει, είναι σημαντική σαν πληροφορία, έτσι, δεν είναι αμεληταία. Τους το δίνουμε σαν κίνηση. Σαν κίνηση διοικητική, σαν κίνηση, ρε παιδί μου, ότι είμαστε αποφασισμένοι, ότι όλα να στραβώσουν αγωνιστικά, εμείς θα δώσουμε αυτά τα 80. Ναι, προφανώς ότι τα αγωνιστικά δεδομένα στο παρκέ που έτσι όπως προδιαγράφονται, μια και ο Χεζόνια, ο Μπόγκα, ο Ντόρσεϊ, ο Γουόκαπ και όλοι αυτοί εδώ, το Λιόπουλος, δεν τα καταφέραν τελικά να έρθουν για κάποιο λόγο. Το επόμενο πλάνο είναι να πάμε να αγοράσουμε την τέτοια, γιατί με τον Περσίδη και τον Ιωατρίδη δύσκολα μας βλέπω να βγαίνουμε να το κάνουμε αυτό αγωνιστικά. Αλλά οκ. Okay. Με αυτά και με αυτά, λέει ο Ιωάννης, θα χτυπάμε, πάντως δεν χαρήκαμε ούτε το Μανού ούτε το Σούταλο. Και ο Μανού και ο Σούταλο είναι λόγοι να χαρείς για αγωνιστικές κουβέντες. Ο Μανού γνωστός και ο Σούταλο το βιογραφικό του δυνατό και Εθνική Κροατίας. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι νομίζω είναι αναφισβήτητης αξίας. Τον ένα τον έχουμε δει κιόλας, τον άλλο δεν τον έχουμε δει, αλλά νομίζω ότι το βιογραφικό του και η πορεία του καθιστούν την επιλογή του Σούταλο πάρα πολύ καλή επιλογή. Και από ό,τι είδα δεν έχει και τραυματισμούς όπως συνήθως συμβαίνει σε κάποια καλά ονόματα που έρχονται στον Άρη. Συνήθως υπάρχει αυτό και μας ξενερώνει λίγο. Σούταλο δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι, έρχεται και παίζει. Έτσι νομίζω, έτσι. Αυτή την εντύπωση έχω. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά είναι σε αυτή την περίπτωση, την καλή περίπτωση. Δηλαδή, μια από τις, δεν έχει κάτι αρνητικό του Σούταλου. Κάτι που να φοβάσαι. Έρχεται και παίζει. Έτσι νομίζω. Καλά, δεν τα λέω. έχουμε μάτς μπροστά μας. Εκτός των άλλων. Λέω, ο Ιωάννης λέει, δεν χαρήκαμε το μάτι στο όλο. Εδώ, γι' αυτό λέω ρε Θόδωρε Καρυπίδη, αγόρι μου, άσε μας λίγο να το χαρούμε, μην κάνεις αυτά τα αυτογκόλ. Δεν χρειάζονταν αυτό τώρα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε, ο καθένας με όποια ενέργεια έχει και με όποια διάθεση έχει να προσπεράσει ό,τι βλέπει, προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για αυτή τη ρημάδα της συσπήρωσης που θέλουμε, για να βοηθηθεί και η ομάδα ανάλογα. Μια ομάδα που ξαναλέμε, να του το δώσουμε και αυτό, τις τελευταίες 5, 6, 7, 10 μέρες, μια εβδομάδα πριν άρχισε το πρωτάθλημα δηλαδή, ενισχύθηκε με σημαντικά ονοματάκια και με καλά παιδιά, τα οποία μπορούν να ανεβάσουν τον πύχη της ποιότητας της ομάδας. Ήρθε και αυτό το διπλάκι, με τον όποιο τρόπο ήρθε, και κούμπωσε λίγο ένα χιλιοστό ακόμα, αφού πάντα ξεχυλίζει και το Άρης πάνω απ' όλα, κούμπωσε ακόμα λίγο τη διάθεση του κόσμου να, για επιστροφή, για ποδοσφαιρική συζήτηση, για σχόλια για τον Μανού, για τον Σούταλο, για τον Μπετρίς, για τον Βέλιο, για τον Γκαρέι, για τον Μυρ, για τον Εξτρέμ που θα έρθει. Για. Να αρχίσουμε να, λοιπόν, να κυλάει ποδοσφαιρική άβρα στο αίμα μας και το Χαριλάου να είναι αρχής να ξαναπαίνει ζωή και η χρονιά να διεκδικηθεί, ώστε να δούμε και κάτι που μπορεί να μας φέρει χαμόγελο. Δεν χρειάζονταν αυτό, αλλά τι αγάπη. Ο Γιάννης. Άσε ρε Μίτσο, όλοι ξέρουμε ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτές τις τιμές για να γεμίσεις το Λατράπ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο ποτέ μου θα με ευχαριστούσε να παίζει ο Άρης, όσο και μερικοί να μην το πιστεύετε. Σίγουρα πολλοί το πιστεύουν. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που δεν το πιστεύουν. Και σας το εξήγησα και χθες ότι ποτέ δεν έχω κάνει κάποια προσφορά στο μαγαζί σε αγώνα που παίζει ο Άρης εντός έδρας. Ποτέ. Πάντα όταν μόνο παίζει εκτός έδρας. Και δεν μου είναι και πολύ ευχάριστο να γίνεται ένα παιχνίδι του Άρη στο Χαριλάου και να έχει όχι μόνο το δικό μου καφέ, αλλά και όλα τα καφέ κόσμο, ενώ το γήπεδο δεν έχει κόσμο. Να έχει γεμάτο το Χαριλάου και να έχουν όλα τα καφέ της πόλης κόσμο είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την ιδέα του Άρη να παντού να ξεχυλίζει όλη η πόλη Άρης, αφού το γήπεδο όμως είναι γεμάτο. Το να γίνει ένα γήπεδο άδειο δεν είναι ωραία εικόνα και ελκυστική αυτή. Καλημέρα, γραμμές τα βγάλετε και είχατε δανασίου να βγάλουμε. Άντε να ανοίξουμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Λεβέντη.
0: Τι κάνεις πάλι, καρέ.
1: Τα είπαμε πολύ σύντομα προχτές.
0: Μαλώσαμε.
1: Όχι.
0: Να μαλώσουμε σήμερα, ξέρω εγώ.
1: Να μαλώσουμε σήμερα.
0: Ξέρω κι εγώ, έτσι για πέρασε η ώρα. Για πες.
1: Όχι. Απλά χθες την εκπομπή του Σάκη.
0: Του Σάκη.
1: Ναι. Mm. Το Αρβανιτάκι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Ναι. Εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο, γι' αυτό ρωτάω. Δεν είναι συνομπάρο τα παιδιά, δεν ακούω ραδιόφωνο γενικότερα.
1: Μιλήσαμε δύο-τρία παιδιά. Όλοι ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Θα ήθελα να πω...
0: Θανάσης ή είσαι, ρε.
1: Εγώ είμαι.
0: Άντε ρε και τόση ώρα. Μιλάμε και δεν κατάλαβα. Ναι. Συνολικά δεν σε κατάλαβα.
1: Συμβαίνει καμιά φορά, μωρέ, τάκ. Εγώ κοίταξα. Αυτό που έγινε τώρα, εγώ ήθελα να γίνει, πρόσεξε τι σου λέω, στο μάτς με τον Ηρακλή. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα ή θα κάνει τέσσερις νίκες ή θα κάνει τρεις νίκες και μια ισοπαλία.
0: Θα μας γεμίσει ποδοσφαιρικά, λες, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αγωνιστικά θα μας έδινε το δικαίωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τι θα σου πω, στο μάτς με τον Ηρακλή και τον ίδιο θα του έδινε το δικαίωμα
0: να το κάνει.
1: Να βάλει αυτές τις τιμές, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. και να βγει να μας τρολάρει κιόλας και να πει ότι η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Δεν το καταλάβατε, κύριε, πληρώστε, πάμε για πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα ήμουν μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τι σε λέω. Εκεί θα ήμουν μαζί του.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θα άκουγα τίποτα. Τώρα όμως, αυτό που κάνει είναι πονηρό. Γιατί αυτό που έβγαλε ανακοίνωση μετά τις ανακοινώσεις και διευκρινίζει τα παιχνίδια, τις διαφορές, γυρίζει και λέει το σωστό για τα διαρκείας που συμφέρει να πάρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο όμως όταν κυκλοφόρησαν τα διαρκείας του ποδοσφαίρου υπήρχαν και τα διαρκείας του μπάσκετ, αν το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κανείς δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Το κλίμα τότε δεν ήταν όπως ήταν τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα είναι καλύτερο, ναι.
1: Οι κινήσεις που έχει κάνει τώρα δεν ήταν ίδιες τότε.
0: Σωστά.
1: Και άφησε, ρε παιδί μου, πώς να περάσει το διαρκείας του ποδοσφαίρου.
0: Να περάσει ντούκου, ναι.
1: Ναι, πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Σωστά.
1: Με τόσο αρνητικό κλίμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, με το καλό κλίμα αυτό να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Τρικλοποδιά. Αυτό γκολ. Τρικλοποδιά στον εαυτό σου.
1: Δεν γίνεται. Έχεις τους ποδοσφαιριστές να ζητάνε το παιχνίδι αυτό, έτσι, να ζητάνε τη βοήθεια του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Όλοι μα όλοι λένε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα με τον προπονητή. Ο πανηγυρισμός του Αλουνού που έκανε τη σέντρα, λοιπόν, του Γκαρέ, το φάουλ, δεν έβαλε το γκολ, οι τσιρίδες. Το τρίτο γκολ, ο τρόπος που ο οποίος έρχεται η νίκη, μην το κάνεις αυτό τώρα. Τώρα μην το κάνεις. Βγες καβάλα στ' άλογο μετά το μάτς με τον ΠΑΟ, με τον Ηρακλή. Θα είχες τους μισούς και παραπάνω να λέγανε ναι ρε, είναι σωστές οι τιμές. Τώρα όμως όχι. Θα ήθελα να πω το παλικάρι που είναι στο εμπορικό κομμάτι. Θα τον βγάλουνε να μας πούνε τη γνώμη του. Αυτό που ήταν στο μπάσκετ, ο Παρταλίδης.
0: Ο Άκης ο Παρταλίδης.
1: Ο Άκης ο Παρταλίδης.
0: Δεν νομίζω όμως να έχει και πολύ σχέση ο Άκης με το αυτό.
1: Άκουσα. Εγώ καταλαβαίνω ρε παιδί μου, άλλος το κάνει το κουμάντο.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: γιατί δεν είσαι χθεσινός, γι' αυτό το καταλαβαίνεις. Γιατί ξέρεις τι γίνεται στον Άρη.
1: Αυτό θέλω. Το ίδιο το άγχος που τράβηξε τις τελευταίες 15 μέρες. Να φέρει αυτούς τους παίκτες που έφερε, που στο βιογραφικό ο Θεός να δώσει. Τα ξενύχτια που έκανες, τα λεφτά που έκανες. Ερε φίλε, δεν υπάρχει κανείς να σου πει ότι τώρα όχι. Είμαι τόσο κάθετος και απόλυτος αυτό που σου λέω, ότι η μισή και παραπάνω στο μάτι με τον Ηρακλή, αν όλα πηγαίναν καλά, θα λέγανε ναι ρε. Ναι, ρε.
0: Πάντα ρε Θανάση, παίζει ρόλο τα δεδομένα, τα αγωνιστικά. Φυσικά. Τι εννοείται. Άμα παρουσιάσεις ένα προϊόν το οποίο είναι έτοιμο για πολλά, αυτές οι συζητήσεις και ενστάσεις, οι οποίες σου κάθονται λίγο κάπως περί ακριβών εισιτηρίων, μετά αρχίζεις και τις δικαιολογίες από μόνος σου. Όταν το προϊόν αναβαθμίζεται, όταν το προϊόν πηγαίνει για άλλα πράγματα, μετά ουσιαστικά το περιμένεις κιόλας ότι θα το ακούσεις.
1: Τι θα πει τώρα ο Αριανός, είναι ακριβώς το εισιτήριο του μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ Αριανέ μου, πάμε να πάρουμε το Euro.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Η ομάδα είναι, οι παίκτες είναι από το επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Αν το κατάλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το πληρώνει.
0: Εννοείται. Αλλά κάνε πρώτα το προϊόν σου ελκυστικό. Και μετά θα έρθει νομοτελειακά η φάση έτσι.
1: Τρεις εβδομάδες δεν μπορούσε να καθυστερήσει. Τρεις!
0: Ένα.
1: Τρεις, όχι παραπάνω. Μπορείς να διανοηθείς 12 βαθμούς αίτητος και πρώτος στο μάτς με τον Ηρακλή.
0: Βέβαια.
1: Μπορείς. Λοιπόν, από όλους όσους κάνουμε αυτό το θέμα, η μισή θα λέγαμε ναι, μαζί του.
0: Έτσι.
1: Και άμα θα τον δω έτσι πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό το πράγμα θα σου πω. Το ξενύχτη σου, το άγχος σου και τα λεφτά σου δεν τα σκέφτηκε. Δεν τα σκέφτηκε. Και κατάφερες, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, που πήγαινε να βγει ο ήλιος το πρωί, φύσηξε αέρας και ξανάφερε σύννεφα. Πώς το καταφέρνεις ρε φίλε αυτό το πράγμα. Πώς το καταφέρνεις ακόμα και σε αυτούς, που είμαστε μαζί του μετριοπαθείς και λέμε και καμιά καλή κουβέντα. Ακόμα ρε παιδί μου Όχι αυτό τώρα, βρε. Όχι αυτό τώρα. Άντε να μιλήσει και κανένα άλλο.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Στα άλλα θέματα, εκτός από τα αγωνιστικά τα οποία βλέπω μπροστά μου στη δισκογραφία, είναι ότι στην Αθήνα είναι ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα κάνει, λέει, τέτ α τέτ με τον Θόδωρο Γαρυπίδη. Και είναι, λέει, διαβάζω ότι είναι η πρώτη επαφή με την ομάδα και παρουσία του Χαριλάου. Ένας Αβραμ Γκραντ που ήρθε στον Άρη 3 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε. Και στις 26 Αυγούστου. Κοντεύουμε παρά μία εβδομάδα, δύο μήνες. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συνεργασία του, να έρθει και να έχει την πρώτη του επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας και με το αγωνιστικό τμήμα. Θεωρώ ότι ο Αβραμ Γκραντ, και από αυτό και το καταλαβαίνεις, ακόμα και από αυτό το πράγμα, ότι δύο μήνες δεν εμφανίστηκε. Ο Αβραμ Γκραντ, ό,τι έχει να προσφέρει, θα το προσφέρει σε κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο ποδοσφαιρικά όσο θα νομίζαμε. Έτσι νομίζω, έχω την αίσθηση αυτή, χωρίς να έχω και γνώση 100%. Αίσθηση έχω ότι ο Αβραμ Γκραντ, το ρόλο που νομίζω ότι προσδοκά, τα πράγματα που νομίζω προσδοκάει πάει Άρης από τον Γκραντ, είναι άλλα πράγματα και όχι να έχει καμιά απόλυτη επαφή με το αγωνιστικό τμήμα για να έχει κάποιο ρόλο ιδιαίτερο. Μακάρι να πάρει ο Άρης πράγματα όποια έχει στο μυαλό του ο Άρης από τον Αβραμ Γκραντ. Πάντως η πρώτη ουσιαστική επαφή γίνεται αυτές τις μέρες, θα γίνει στην Αθήνα και πιθανόν να έρθει και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Λέγανε Θεσσαλονίκη, είτε αργά το βράδυ είτε αύριο, για να είναι και το παιχνίδι με τον να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Όφη. Αν μπορείτε να μιλήσετε, μπορείτε να μιλήσετε. Καλημέρα. 2-3-10-3-28-8-28. Για να πάρουμε γραμμούλες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Α, εσύ τι κάνεις?
0: Υπομονή.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Και εγώ μία από τα ίδια.
0: Υπομονή σε όλα τα επίπεδα.
2: Σε όλα, όλα.
0: Όλα, όλα. Είναι, όλα. Να σε πω κάτι, φίλε. Πιστεύω ότι κάθε λέξη έχει και οπαδικό υπόβαθρο, ρε παιδί μου, που χρησιμοποιούμε εμείς. Οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα μας έχουν να κάνουν και με αυτά που βιώνουμε στην ομάδα. Η υπομονή νομίζω είναι μια από τις χαρακτηριστικότητες λέξεις που μπορεί να ακούσεις από στόμα Αριανού.
2: Του Αριανού ιδιαίτερα.
0: Ναι, δηλαδή είναι, άμα ακούσεις από κάποιον άνθρωπο που χρησιμοποιεί πολύ τη λέξη υπομονή, μπορεί να προβλέψεις ότι είσαι Αριανός.
2: Αριανός ίσον υπομονή. Ιδιαίτερα, ναι, και στο μπάσκετ, αλλά περισσότερο.
0: Ναι, καλά, έχουμε επισπάσει κάθε όριο. Για πες.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Θανάση 101%.
0: Ναι, είδες. Το ήξερα, ότι θα συμβεί αυτό, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν με τον Θανάση πολλές φορές και συμφωνήσαν σήμερα. Δεν ήξερα ότι ποιος είναι αυτός, είσαι εσύ ένας. Να.
2: Εγώ 101%, γιατί υπήρχε παλιά μια διαφήμιση που έλεγε δεν θέλει κόπο,
0: θέλει τρόπο. Έτσι.
2: Και κάντο ρε φίλε, okay. Αλλά αυτή την ανακοίνωση που έβγαλες χθες, βγάλτηκε όταν τα έβγαλες αδιαρκείας, στην αρχή, και πες στον κόσμο από την πρώτη στιγμή τι θα γίνει. Γιατί το κάνεις μετά από το τέτοιο με την Τρίπολη, με την Καλαμάτα.
0: Και μετά από τέσσερις μεταγραφές που κάνεις.
2: Για ποιο λόγο? Δηλαδή φαίνεται ότι θέλεις, ρε παιδί μου, κάτι δεν θέλεις, κάτι δεν σε νοιάζει. Δηλαδή δεν με αλλάζεις, ακόμα και που δεν θα άλλαζες, αλλά για αυτούς που πιστεύουν ότι ίσως αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εμείς είμαστε εκεί. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πάρω διαρκείες. Δηλαδή αυτό το πάρτε διαρκείες, εγώ δεν έχω, ρε φίλε, να δώσω τώρα 300 ευρώ, 250, 200 για να πάρω διαρκείες. Πρέπει σόν και καλά να τα βρω για να έχω ένα εισιτήριο.
0: Χωρίς να του μειώνουμε το χαρακτηρισμό ότι όντως οι τιμές του διαρκείας είναι καλές.
2: Δεν το συζητάμε κανείς.
0: Να του το δώσουμε αυτό, οι τιμές του διαρκείας ήταν καλές.
2: Εγώ μπορώ να του δώσω πολλά. Καλοπροαίρετο.
0: Ναι, το ότι δεν κατάφερε να έχει την απήχηση αυτή η σωστή τιμολογιακή πολιτική είναι για άλλους λόγους, επειδή για δεκάδες άλλους λόγους να μην του αναφέρουν, ξεγνωστούς. Αλλά τώρα το να απαντάς 26 Αυγούστου σε ένα θέμα που προέκυψε στις 25 Αυγούστου και να απαντάς στις 26 με τόσο εμφατικά την αναφορά σου στα διαρκείας, το λες και λίγο εκβιασμό,
2: δεν το συζητάμε.
0: Δεν το λες λίγο.
2: Λίγο πολύ. Πάρτε διαρκείας ή αλλιώς δεν μας μοιάζει κιόλας.
0: Ναι, δεν το λες λίγο εκβιασμό.
2: Επειδή είναι και πρώτος αγώνας, 25 ευρώ και 15 η κάρτα φιλάθλου, 40. Παίρνεις και το παιδί σου μαζί 45 και τη δική του κάρτα άλλα 10 ευρώ πάει στα 55 για εμάς που είμαστε Θεσσαλονίκη.
0: 55 το πρώτο παιδί με τον Όφη. Το πρώτο παιδί με τον Όφη είναι 55 ευρώ.
2: Με τον Όφη είναι 55 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε. Και για αυτά, εμείς είμαστε από εδώ. Αυτοί που έρχονται από έξω.
0: Βάλε και βενζίνες.
2: Ναι, και μην αρχίσουν τώρα οι άλλοι, εμείς θα πάμε και δεν μας νοιάζει. Εντάξει, okay, όλοι οι αργανοί είμαστε και όλοι μας χαρήκαμε.
0: Κοίταξε, αυτοί που λέει θα πάμε και καλά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα πάμε γιατί μπορούμε τόσο να το αντέξουμε, το ακούω. Θα πάμε και δεν μας νοιάζει πόσο είναι. Είναι σαν να μου λες, άμα βάλεις και 100 ευρώ θα πας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ στο να λέμε θα πάμε ρε φίλε, όσο μπορούμε θα πηγαίνουμε, θα το παλέψουμε. Αυτό ναι, συμφωνώντας ότι είναι ακριβά. Θα πάμε όσο μπορούμε να πάμε. Το καταλαβαίνω. Το θα πάμε απαξιώνοντας την αλήθεια ότι είναι πολλά, είναι σαν να λες ότι και 100 ευρώ να μου βάλει, θα πάω.
2: Εγώ θα πάω.
0: Ναι. Okay. Ή μάλλον και 100 ευρώ να βάλουμε, εάν είσαι Αργιανός πρέπει να πας.
2: Ναι, αγαπάς.
0: Εγώ συμφωνώ το ότι...
2: Και εμείς δεν τον αγαπάω.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ το ότι να πεις, να κάνεις μια τοποθέτηση του στυλ, ρε μάγκες, όντως είναι πολλά. Όποιος μπορεί να την παλέψει, καλό είναι να την παλέψει. Αυτό ναι, συμφωνώ. Γιατί η επιθυμία να είσαι στο χαριλάο είναι πολύ δυνατή, όσο μπορούμε να πάμε. Παρόλο τις αντίξωες όμως οικονομικές συνθήκες. Να τα πούμε αυτά. Άμα αυτά δεν τα λέμε και τα λέμε λίγο διαφορετικά, λίγο υποτιμάμε την ανθρώπινη νοημοσύνη.
2: Τέλος πάντων, όλοι δίπλα στην ομάδα.
0: Εννοείται δίπλα στην ομάδα.
2: Δεν ξέρω αν το.
0: Και ο Καρυπίδης να είναι δίπλα στην ομάδα όμως.
2: Ο Καρυπίδης δεν ήταν άστο, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Σε αυτή την συζήτηση εννοούμε, έτσι, γιατί προσπάθησε να γυρίσει ο κόσμος. Αυτό
2: δεν
0: εννοώ.
2: Υπάρχει. Δεν θέλει. Εγώ στο λέω ότι δεν θέλει. Με τις κινήσεις το κάνει. Γιατί κάνει αυτό που είπε ο Θανάσης. Κάντο ρε φίλε, αλλά κάντο την τέταρτη αγωνιστική. Όταν θα γυρίσει ο κόσμος, οι μισοί θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα χρήματα για να πάμε.
0: Ναι.
2: Αλλά κάντο όμορφα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Να σε καλά.
2: Ο ποιος τραυματίστηκε στο μπάσκετ,
0: Ναι, Τανούλης, αυτό ο Γιώργος με στείλε μήνυμα τώρα.
2: Ναι.
0: Ένα μήνα έξω ρίξει μηνίσκου. Τώρα που λέει ρίξει μηνίσκου και τα δυο μου γόνατα, με ρίξει μηνίσκου είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να πάω.
2: Ένα μήνα, τέλος πάντων, όλα καλά θα πάνε.
0: Ναι.
2: Την καλημέρα μου, να είμαστε καλά.
0: Τίποτα δεν έχω εδώ να δουλεύει σωστά. Τα γόνατά μου έχουν και τα δύο ρίξη μηνίσκου. Χθες δεν κοιμήθηκα μέχρι τις 4 η ώρα, είχα τα δόντια μου. Έναν οδοντίατρο, ρε παιδιά. Σήμερα έψαχνα τηλέφωνο οδοντίατρο. 4 η ώρα με πήρε. 2 αλγκοφρέν πήρα. Στα μάτια, στο αριστερό μάτι, πυφικίτιδα, βάζω σταγόνες. Τι θα γίνει, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Φαντάσου θα γίνουμε 70 ή 80 τι θα γίνει. Ωχ Θεέ μου, κάτσε να πάρουμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται. Περίμενε λίγο. Περίμενε.
3: Έχουμε άλλο κάτι.
0: Ναι, τώρα στο το έβγαλα. Για πες.
3: Τίποτα. Εγώ πήρα να πω. Έχει λάθος ο Καρυπίδης σε αυτό το πράγμα με τις τιμές. Αλλά το λάθος του δεν είναι καθόλου η τιμή. Είναι ο χρόνος.
0: Η στιγμή.
3: Όχι. Ο χρόνος, σημαντικό. Αν όταν έβγαζε τα διαρκείας, όπως έκανε το μπάσκετ, και το μπάσκετ έχει πανάκριβα εισιτήρια. 40 ευρώ είναι το εισιτήριο. Mm-hmm. Δεν μιλήσει κανένα, είναι πανάκριβο το εισιτήριο.
0: Ναι, όχι στο πέταλο. Όχι στο πέταλο, 40.
3: Πόσο είναι στο πέταλο. Στο πέταλο μόνο δεν δίνει στους συνδέσμους.
0: Είναι.
3: Δεν μπορώ να πάρω. Εγώ που δεν είμαι συνδεσμένος δεν μπορώ να πάνω πάρω στο
0: ναι,
3: πέταλο.
0: Ναι, εντάξει. Απλά αυτό που ξένησε. Αυτό που ξένησε παραπάνω και πέρασε. Ναι, συμφωνώ. Αυτό που ξένησε λίγο παραπάνω και πέρασε το όριο είναι ότι τα αντίστοιχα του συνδέσμου είναι 25. Τα φτηνότερα και μέλος να είσαι και όλα να τα κάνεις. Αυτό είναι που ξένησε, δηλαδή δεν σεβάστηκε ούτε αυτό.
3: Στην τρία διαρκεία, εγώ δεν είμαι χαζός. Άλλο θέλω να σου πω. Το λάθος του Καρυπίδη είναι ότι όταν έβγαλε τα διαρκεία, σε πρέπει να πει. Παιδιά, τα διαρκεία είναι τόσο φθηνά, γιατί τα εισιτήρια τα κανονικά είναι αυτά, αυτά και αυτά. Όχι όταν ήρθε ο πρώτος αγώνας, αποφασίζω και τα εισιτήρια είναι τόσα. Και άρα γι' αυτό, παιδιά, είχα βάλει τα διαρκεία τόσο φθηνά. Αυτό είναι το λάθος. Αν το είχε επικοινωνήσει σωστά από την αρχή, κανένας δεν θα γκρινιάζε τώρα. Αν έλεγα από την αρχή, παιδιά, τα εισιτήρια είναι αυτά και τα διαρκεία είναι αυτά. Έχετε τις επιλογές σας.
0: Το Βαγγέλη. Μάλιστα. Εσύ θα είσαι με τον Όφη στο Χαλιλάο, έχεις διαρκεία. Πήρες διαρκεία, δεν πήρες. Έτσι δεν είπες.
3: Ναι, εγώ διαρκεία σε
0: αυτό. Ναι, ναι, όχι.
3: Δεν περίμενα να ακούσω. Οι τιμές εντάξει είναι πολύ φτηνές. Γιατί...
0: Όχι, οι τιμές του διαρκείας είναι εξαιρετικές. Οι τιμές του διαρκείας είναι εξαιρετικές, φυσικά.
3: Και αυτούς που κάνανε ανανέωση, θα μπορούσαμε δηλαδή κοντά στο δεκάρι, νομίζω πω και λιγότερο.
0: Ναι, δεκάρι, κοντά στο
3: δεκάρι.
0: Έπεσε. Καλημέρα. Όχι. 2-3-13-28-8-28. Το τηλεφωνικό κάτω στη διάθεσή σας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άστα σε λέω, ρε. Κάτσε, περίμενε, θα βρούμε και φτωνού. Του αποκλείται να είναι όλα ροδιναλή. Ρε, εσύ μέχρι τις 4 ώρα. Εν τω μεταξύ, παίρνω ένα αλγοφρέν. Τώρα δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά εγώ τώρα και στιγμή τη αποσπονούσα. Παίρνω ένα αλγοφρέν στις 2.30. Στις 3 η ώρα. Τρεις και κάτι. Και 4 παρά. Παίρνω και δεύτερο αλγοφρέν. 600. Ό,τι έβρισκα έπαιρνα. Ωραία, φίλε, περιμένετε όμως. 600, 1200. Και δεν με περνάει και κατευθείαν. Πιάσαμε 4 και. 4 και 10, 4 και 10 το για να κοιμηθούμε. Μετά έμπαινα στο Facebook να δω αν έκανε τίποτα, αν έγινε κάτι, αν πήρε πίσω το εισιτήριο. Έτσι να περάσει το βράδυ μου. Ωραία, φίλε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Α, ένας από αυτούς ο οποίος με έκανε παρέα, παιδιά, όσο έπαιρνε αλγοφρέν, ήταν αυτός εδώ ο τύπος που με έστειλε ένα φοβερό επικό μήνυμα την ώρα που εγώ κούμπωνα τα αλγοφρέν. Διαβάζω και το μήνυμα για τον coach που με αναφέρεις. Δεν τον εκτιμούσα που δεν τον εκτιμούσα. Τον είχα που τον είχα για μυρωδιά. Μου στέλνεις και αυτό. Έβαλα τη σφραγίδα.
4: Καταρχάς, αυτό που κάνεις δεν είναι ευγενικό για τους ακροατές. Όταν κλείσουμε το τηλέφωνο, αν θέλεις, μπορείς να το κοινοποιήσεις στον κόσμο που ήδη τον έχουμε κράξει, αλλά εντάξει.
0: Α, τον έχουν κράξει ήδη.
4: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Καταρχάς, είσαι σαράβαλο. Τι μας το λες, το ξέρουμε. Τα χάπια δεν πρέπει να σε κάνουν καλά.
0: Δεν πρόκειται. Με τίποτα.
4: Χέρια, πόδια, δόντια.
0: Φίλε, όλα τα πάντα. Δεν δουλεύει κάτι σωστά εδώ πέρα.
4: Έχουμε κάτι ωραία λουτρά εδώ κοντά στα Γιαννητσά στην Αρδέα, άμα θέλεις, πάνε. Μαζί με το καπί.
0: Ναι, δύο γόνατα, ένα σώμος, μία μέση, ένα μάτι. Τι στο διάλογο γίνεται, ρε φίλε.
4: Δημήτρη, εγώ πήρα να σε συγχύσω, ρε φίλε.
0: Καλά, εννοείται, αυτό είναι δουλειά σου, είναι.
4: επειδή εχθές αναφέρατε ένα παράδειγμα με τις καφετέρες και τους καφέρες και τις τιμές και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να σου το φέρω ανάποδο. Για πες μου λίγο, ρε Δημήτρη, άμα πάμε σε ένα μπουζουξίδικο. Και εσύ πας όλο το χειμώνα κάθε εβδομάδα. Να τα προσέξουν παραπάνω.
0: Θα με προσέξουν.
4: Θα σε προσέξουν.
0: Έτσι λέει η λογική.
4: Ναι. Ωραία. Εγώ άμα πάω να κάνω ένα bachelor και κλείσω ένα τραπέζι μια στο τόσο, πάω μια φορά τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, παραμονή κτλ. Και θέλω να κάτσω και, ξέρω εγώ, καλό τραπέζι κτλ. Δεν θα με ρημάξουνε σε σχέση με σένα που πας κάθε εβδομάδα.
0: Δεν θα σε ρημάξουνε. Απλά θα σου ζητήσουν αυτά που υπάρχουν. Δεν θα σε δώσουν παραπάνω. Απλά τον άλλον τους δίνουν λιγότερα.
4: Μπράβο, εσύ θα πάρεις και μια έκπτωση που πηγαίνεις κάθε εβδομάδα.
0: Απλά δεν θα πάρεις το λιγότερο εσύ που πήγες πρώτη φορά. Δεν θα σε δίνουν παραπάνω. Δεν θα σε μαλώσουν που δεν ερχόσουν. Δεν θα πληρώσεις πρόστιμο.
4: Όχι. Το ίδιο γίνεται, ρε παιδιά, και στο εισιτήριο. Συμφωνώ, γιατί ξεκαθαρίζω αυτό από την αρχή έτσι, ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Ειδικά το 25 ευρώ στο πέταλο.
4: Ναι. Συμφωνώ.
0: Γιατί έχει μια ειδική συνθήκη. Η λέξη πέταλο έχει μια ειδική συνθήκη.
4: Για μένα θα έπρεπε να γίνει όπως είναι σε άλλες ομάδες, τα πέταλα τα διαχειρίζονται οι σύνδεσμοι. Όπως είναι και στο μπάσκετ.
0: Ναι. Α, αυτό που ισχύει στο μπάσκετ, ναι.
4: Ναι. Και ισχύει και σε άλλες ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο στους Αριανούς που έχουν παιδιά, σε κανέναν άλλον.
0: Ωραίος.
4: Παιδιά, 200, από καταρχάς τα μάτς που θα παίξουμε σίγουρα είναι 18.
0: Πώς είναι?
4: 18. 13 πρωτάθλημα, 3 play-off ό,τι είναι, συν 2 το κύπελλο.
0: Α, ναι.
4: Είναι 18, σίγουρα είναι 18. Όπως θα γίνει είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Άρα πάμε με πρώτον αυτό. Mm. Επίσης φέτος γίνεται μεταβίβαση διαρκείας. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Θετικό είναι.
4: Μέχρι πέρσι δεν γινόταν.
0: Α, έμαθα και
4: εγώ,
0: κάτι.
4: Εγώ λοιπόν που έχω δύο παιδάκια μικρά, με 280 ευρώ στη δύο, Δημήτρη μου, μου βγαίνουν 12,5 ευρώ το μάτς.
0: Μα έχουμε πει για τις σωστές τιμές της διαρκείας.
4: Ναι. Στην 7, Δημήτρη, που πήγαινες και εσύ κάποτε και εγώ, ξέρεις πόσο βγαίνει με τα δύο παιδιά να πάρω το οικογενειακό. Έχεις κάνει τη διαίρεση.
0: 12 ευρώ.
4: 22, 27.
0: Α, στην 7 είπες, ξέχασα. Ναι, οκ. Okay.
4: Πρόσεξε λίγο. Τρεις προσβάσεις, όχι μία. Εγώ με το δυο μου παιδιά.
0: Mm-hmm. Ωραία.
4: Ο κόσμος ζεστάθηκε τώρα με το διπλό και με το μανού και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Εγώ, παιδιά, θα πω ότι άρεσε είμαστε όλοι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία το διαρκείας. Και ειδικά αυτό με τις εξειδώσεις βγαίνει σχετικά καλά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
4: Να με ρωτήσω.
0: Πιστεύεις ότι με το 25, ότι καταρχάς συμφωνούμε ότι ο κόσμος με τις μεταγραφές και με το διπλό και με το συνέστημα να είναι κίνητρο την αγάπη του την ομάδα, άρχισε δειλά-δειλά να ξανασυζητάει για ποδόσφαιρο και να λέει άντε ρε εσύ Κυριάκο, θα πάμε στην πρεμιέρα με τον Όφη. Δεν ήταν να πάω, αλλά θέλω να έρθω. Συμφωνείς ότι μπήκε σε ένα τέτοιο κλίμα ο κόσμος?
4: Κοίταξε, εγώ τα δύο μεταγραφής μου τα έδωσε ο Γρηγορίου στα play-off. Και είπα ότι αν τον αφήσουν να δουλέψει, μάλλον θέλει να κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή, εγώ θα
0: πήγα ναι, στο
4: σκηνάκι. Ο κόσμος ζεστάθηκε με το διπλό, προφανώς.
0: Και με τις 3-4 μεταγραφές που γίνανε.
4: Ζεστάθηκε με την ανατροπή.
0: Ωραία.
4: Και ζεστάθηκε με το μανού.
0: Ωραία. Άρα, και όχι μόνο μετά, δεν είναι μόνο του. Ήρθαν και 3-4 ακόμα. Ήρθε ο Βέλιος, ο Τεξιμπάκας, ο Σαμπάκας, ο Σούταρ.
4: Ο Μανού κυρίως, αυτός που ξεσήκω στο
0: πρωτάθλημα. Άρα συμφωνούμε ότι να το προσδιορίσουμε σαν τελευταίο δεκαήμερο, καμιά εβδομάδα πριν έχεις το πρωτάθλημα δηλαδή, ότι δειλά-δειλά άρχισε ο Γιαννός να συζητάει για ποδόσφαιρο και άρχισε να βάζει και στην ατζέντα του την επιστροφή του στο γήπεδο.
4: Δημήτρη, δεν το συζητάμε. Το συμπέρασμα είναι ίδιο. Το 25 είναι τραγικό, τελεία. Δεν
0: όχι,
4: είναι
0: για να καταλήξω τώρα, για να το συνδέσω με την είδηση που δέχτηκε το αυτή του Αριανού που είναι στο δρόμο της επιστροφής. Που είχε θέματα όλο το καλοκαίρι, εσωτερικά, δικά του, ψυχολογικά, που είχε θέματα περιουσίας της χημίας του με την ομάδα, που είχε θέματα με τον Καρυπίδη, αν θες, με τον Καρυπίδη. Και αυτός ο Αριανός που είναι στο δρόμο της επιστροφής δέχεται αυτή την πληροφορία και πρόσεξε, μπορεί να τον εκνευρίσει τόσο που να του γυρίσει σε άδικο εκνευρισμό του στυλ «Άντε ρε εσύ, δεν αλλάζεις, δεν παίρνω τη διαρκείας». Υπάρχει αυτό?
4: Εννοείται.
0: Δηλαδή γιατί να ρισκάρεις και να βάλεις στη σκέψη του Αριανού εκνευρισμό?
4: Γιατί καταρχάς το σκεπτικό το δικό σου εμένα με στεναχωρεί υπό μία έννοια. Γιατί με στεναχωρεί? Γιατί αυτή που περιγράφεις, σε εισαγωγικά θέλω να το πω για να μην ακούσετε πολύ κάπως, ανήκουν στο κομμάτι που είναι αυτό που λέμε πελάτες.
0: Πελάτες, φυσικά. Πελάτες, ναι.
4: Που με στεναχωρεί εμένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, αυτή είναι πραγματικότητα. Ο μεγάλος όγκος του κόσμου σε κάθε ομάδα πελατειακή σχέση έχει.
4: Άρα ξεκινάει και αυτός και σου λέει ότι κοίταξε φίλε, εγώ σου δίνω τζάπα το διαρκές, γιατί τζάπα βγαίνει δια 18 μάτς, άσχετα σε ένα βαθμό σε 5 ή σε 10, και φέτος τα εισιτήρια μου τα βάζω ακριβά. Γιατί έτσι θέλω. Λάθος, σου ξαναλέω. Είναι λάθος. Ξεκάθαρα.
0: Εγώ ελπίζω να του βγει σε πράξη η σκέψη που έκανε, γιατί η σκέψη
4: δεν θα το αλλάξει, Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, να το αλλάξει. Έκανε μια σκέψη. Φαντάζομαι ότι έκανε μια σκέψη για να το κάνει, έτσι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά έχει μια λογική δική του. Η λογική δική του, πιθανολογώ, είναι ότι θα τους φέρω έτσι ώστε να καταλάβουν ότι τους συμφέρει το διαρκείας. Έτσι. Αυτή φαντάζομαι ήταν η λογική του. ελπίζω να δικαιωθεί.
4: Ναι, και αυτό συμφέρει και εμάς.
0: Ναι, ελπίζω λοιπόν να δικαιωθεί και όντως ο κόσμος να το κοιτάξει έτσι όπως πιστεύει αυτός ότι το κοιτάξει.
4: Δεν θα το κοιτάξει ο κόσμος, ξέρει γιατί. Γιατί η σχέση η οποία
0: έχουμε με αυτό είναι για...
4: με τον πρόεδρο τα τελευταία
0: αυτό είναι,
4: χρόνια...
0: Για, είναι μια πραγματικότητα αυτή, την οποία δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια, ρε Θεό.
4: Ωραία. Εγώ θα κάνω μόνο τον δικηγόρο του διαβόλου τελευταία φορά. Ξέρω ότι με βρίζουν όλοι όσοι με ακούν αυτή.
0: Γιατί να σε βρίζουν, δεν είναι τίποτα φοβερό.
4: Γιατί με βρίζουν. Και θα σου το πω διαφορετικά. Ο Καρυπίδης, εσύ σήμερα...
0: Ναι.
4: Βλέπεις ότι την ομάδα την έχει παρατημένη ή δεν το παλεύει.
0: Εδώ και 10 μέρες όχι δεν έχει παρατημένη. Μέσα στη χρονιά μπορούσε, μέσα στη χρονιά, αν ερχόταν κάποιος και συριζόταν κάτι τέτοιο, δεν μπορούσα να τον κάνω και φοβερό αντίλογο. Όταν δεν έχει πάρει στο όπερ 120 μέρες. Αλλά 10 μέρες τώρα, όχι δεν την έχει παρατημένη. Ωραία. Κάνει ό,τι μπορεί για να την ενισχύσει.
4: Ωραία. Εμένα λοιπόν με έψησε. Να πάω να πάω.
0: Μα έψησε πολλούς. Αυτό το τελευταίο δεκαήμερο έψησε πολλούς.
4: Και πρόσεξε, στο ξαναλέω, θα πάρω και τα πιτσιρίκια στο γήπεδο, δεν θα κάνω.
0: Βρε καλά θα κάνεις, ρε καρδούλα μου. Όχι, εννοείται ότι έτσι πρέπει να κάνεις.
4: Άλλο λέω, Δημήτρη μου, με συμφέρει οικονομικά να πάρω.
0: Σε συμφέρει κιόλας, ναι. Δεν αντιλέγω. Και όπως δεν αντιλέγω το ότι έψησε και πολλούς τις τελευταίες 10 μέρες.
4: Απλά ο τρόπος ήταν κάπως...
0: Ναι, βοήθα και εσύ λίγο, παγαπώντηκα ρε.
4: Ο τρόπος ήταν Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Αυτό τα είπες όλα. Αυτό. Ο τρόπος ήταν Θόδωρος Καρυπίδης. Αυτό.
4: Αν το δεις λίγο καλοπροαίρετα, λίγο ξέρεις μαλακώσεις και πες ότι ξεχνάω τα προηγούμενα.
0: Ναι.
4: Δεύθυνα γίνει. Πάμε και φέτος να δούμε τα κάνουμε.
0: Δεύθυνα γίνει. Άντε να κερδίσουμε τον Όφη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί να σε βρει η καρέα σε αυτά που είπες, δεν είναι κάτι να. Δεν είπες κάτι το τρομερό και κάτι το φοβερό και κάτι το αρνητικό ή το κάτι το εξωπραγματικό για να σε βρει κάποιος να πει τι λέει, τι είναι αυτά που λέει. Αλλά πρέπει να έπρεπε, ζητούσαμε να καταλάβει ο νούμερο ένα άνθρωπο. Α, Δημήτρης, στείλε μήνυμα. Μίτσο, περίμενε λίγο. Μίτσο, από τον άνθρωπο που μετά από 11 χρόνια έχει βγει το ασφαλές συμπέρασμα ότι χρυσό πιάνει, κάτι άλλο γίνεται. Μετά και το χθεσινό, δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Πρώτον, θέλει το γήπεδο άδειο να παραμείνει ο Άρης μη ελκυστικός για επενδυτές. Αυτό δηλαδή τώρα, ξέρεις, το πρώτο συμπέρασμα που λέει ο Δημήτρης, το Waterford, είναι αυτό που ελαφρά την καρδία κατηγορείται ο οπαδός που δεν πάει στο γήπεδο και του λες του οπαδού. Ο Μίτσος τι κάνει τώρα? Ό,τι έκανε ο ίδιος ο Μίτσος στον οπαδό, το κάνει και στον Καρύπη. Δίκαιος είναι ο Μίτσος. Ο Μίτσος έλεγε στον οπαδό, οπαδέ του Άρη, κάνε ό,τι μπορείς να πας στο γήπεδο για να φαινόμαστε ελκυστικοί στους επενδυτές. Αυτό έλεγε ο Δημήτρης από το Γότφορντ. Το ίδιο που έλεγε στον οπαδό, το ίδιο λέει και στον Θοδωρή, τον Καρυπίδη. Το ίδιο το λέει, το ίδιο του λέει. Δεν ενδιαφέρει σε κάτι η τοποθέτησή του. Ό,τι έλεγε στον οπαδό και του έλεγε ρε οπαδέ, πάλι στο γήπεδο για να μην φαινόμαστε πιο ελκυστικοί. Το ίδιο λέει και στον πρόεδρο της ομάδας ο Δημήτρης. Και του λέει, ρε πρόεδρε, κάνε το γήπεδο να γεμίσει, βοήθα το γήπεδο να γεμίσει, ώστε να φαινόμαστε και πιο ελκυστικοί επενδυτές. Αν δεν το κάνεις, σκέφτομαι κι εγώ άλλα. Δεύτερον, ή έχει βαρθεί να πάρει κούπα με άδειο γήπεδο εκδικητικά. Έχει βαρθεί να πάρει γήπεδο. Πόσο Καρυπίδης αυτό μπορεί και να θέλει. Είναι ικανός να μας ξενερώσει ακόμα και σε μεγάλη χαρά, λέει ο φίλος. Γεια σου, Θεόδωρε. Που ως άλλος Καποδίστρας κλείδωσε την αποθήκη της. Κλείδωσε την αποθήκη της πατάτες με μονωμένα εισιτήρια για να δει ο κόσμος. Για να τις δει ως κόσμος ο πολύτιμος και ως κόσμος. Τι λέει, έχω μπερδευτεί εδώ πέρα. Για να τις δει ως κόσμος ο πολύτιμες. Και οι φύλακες να κόβονταν στραβά μάτια, να κάνουν στραβά μάτια για να τους κλέψουν. Για τις δύο πόλεις, ο κόσμος, ο πολύτιμος και οι φύλακες να κάνουν στραβά μάτια για να τους κλέψουν τα φθηνά διαρκείας. Μάλιστα. Τζάμπα κουβέντα κάνουμε, λέει ο Γιώργος. Τζάμπα κουβέντα κάνουμε, τι μου έχεις δώσει Καρυπίδη όλα αυτά τα χρόνια? Τίποτα. Αν έδινες κάτι, ένα κύπελο, μια καλή πορεία στην Ευρώπη, να με έχεις καυλωμένο να έρθω στο γήπεδο, ρε φίλε, τίποτα. Ναι, μένα, αλλά υπάρχει το συνέστημα και πάλι θα κάνω. Εγώ προσωπικά θα πάω στο γήπεδο, αλλά δεν πάει μόνο έτσι. Το συνέστημα είναι αυτό που υπερτερεί πάντα και σε οδηγεί στο γήπεδο. Αυτό το ότι όμως πρέπει να αντιληφθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ότι πρέπει και αυτός να κάνει τα πάντα, ώστε να έχει το γήπεδο γεμάτο στο επικοινωνιακό του κομμάτι, να είναι πιο ελκυστικός. Ο Γιάννης, έλα πάμε μαζί να... Νουλάλα, μιλά. Να είναι αλλόλα, να μην είναι. Ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρχει τέτοιο μήνυμα. Τι έλεγες εχθές ότι πιστεύεις πως τελευταία στιγμή θα αλλάξει τιμές. Έτσι πίστευα, ναι. Μέσα έπεσες. Απλά τις άλλαξε προς τα πάνω, αφού με τον Φόφη είναι φθηνά το εστιατόριο. Από... Ναι, από πότε λέει γνωρίζεις, αγόρι μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το συμπέρασμα που έβγαλα από την ανακοίνωση που έκανε είναι ότι αν κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά υπάρχει κάτι διαφορετικό. Από το... Όχι αν κάποια στιγμή, έτσι λέει η ανακοίνωση. Κατηγορία 1, κατηγορία 2.

Οχ, οχ, οχ. Ένα τελευταίο μηνυματάκι, γιατί πήγε μία και τέταρτο να κάνω και ένα διλεμματάκι έτσι. Καλησπέρα. Τρίτο σταματισμό που το ξεκίνησα να ξεκινήσω. Δράση Στανούλη, μερική ρήξη, μηνύσκου. Μήπω να αλλάξουμε γιατρό και φυσιοθεραπευτή. Τι να αλλάξουμε γιατρό και φυσιοθεραπευτή, τι σχέση έχει, βρε Γιώργο μου, γιατρό και φυσιοθεραπευτή με τη ρήξη μηνύσκου τώρα. Πώ το λένε, διαφημισούλε. Έτσι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες, μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin, μόνο 7,64. Και βαφές Sios, όλεο, μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα.

0: Έλενα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ποιος?
1: Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και το διάρκεια.
0: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τραματίστηκε το ανώρι στο μπάσκετ, αν θες να μπεις κάτι γι' αυτό.
1: Το σώμα, το ρίξε, το σώμα.
0: Ρίξε με νίσκο.
1: Είπες κάτι για ότι ο μεγαλύτερος των οπαδών.
0: Δεν ακούγεσαι καλά όμως.
1: Είναι καλά, να ακούς.
0: Προσπαθώ να ακούσω. Διακοπές κάνεις. Είναι πελάτης, ναι, το είπα κάποια στιγμή αυτό. Ο μεγαλύτερος κόσμος, έτσι, ο μεγαλύτερος, όχι ο του Άρη, όλων των ομάδων.
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, λες. Δεν συμφωνείς ότι είναι έτσι?
1: Όχι, δεν συμφωνώ ότι είναι έτσι.
0: Δεν συμφωνείς ότι είναι έτσι? Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός π.χ. είναι 12, θα έχει 30.000 κόσμος. Ε? Άμα το χάνεις τον πόντο, όχι. Άμα είναι έκτο έβδομος, θα έχει εσύ, λες, όταν γεμάτο το κάνεις κάκι. Άμα είναι, λέω, ρε παιδί μου. Εκεί θα κρυθεί.
1: Εγώ είμαι κάτι άλλο,
0: Οποιαδήποτε ομάδα, αν είναι πολύ κάτω από τα στάνταρ της,
1: Δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι κάτω.
0: Γιατί είναι γεμάτη λεωφόρο, σιγά τον κόσμο είναι ο Παναθηναϊκός. Σιγά τον κόσμο που έχει. Τώρα που όταν κάνει εκρήξεις, κάνει ρόστερ, κάνει τέτοια, ξαναγυρνάει ο κόσμος, συγχρόνονται τέτοια φυσικά, αφού έχει κόσμο ο Νίκος. Κύπελο πήρε πριν δύο χρόνια.
1: Εγώ πήρα διάρκεια.
0: Καλά έκανες.
1: Ορίστε. Ούτε πήγαινε να φέρει τον Σουτάλο, ούτε τον Μανού, ούτε κανένα πήγαινε.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Το που έβαλες τουλάχιστον για τη 2-1, είναι πολύ ακριβό.
0: Το μεμονωμένο.
1: Το
0: είπαμε αυτό, ναι.
1: Εγώ πιστεύω όμως, ότι αυτό θα είναι προσεκτικό για όλη τη χρονιά. Ούτε πιο ακριβό θα είναι, ούτε πιο ακριβό θα είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά, ανάλογα με την πορεία της ομάδας, μπορεί και να αλλάξει αυτό.
1: Για προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
0: Προς τα πάνω τι να πάει? Να πάει 35 ευρώ με τον Πανετολικό δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι 25 ευρώ στο πέταλο με ομάδες β' κατηγορίας όπως τις έχει.

0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πέσει. Ότι μπορεί να πέσει, μπορεί να πέσει. Να ανεβάσει, δεν ανεβάσει.
1: Τι να ανεβάσει άλλο, πού να το πάει δηλαδή, τι να κάνει. Να δίνουμε 40 ευρώ για να βλέπουμε άλλη Σόφη από του Θεία 3. Τι να το κάνει άλλο. Άμα στο Άρης Ολυμπιακός, ήδη από την ανακοίνωση καταλαβαίνεις ότι ήταν πιο ακριβώς το πέταλο. Στο Άρης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
0: Δεν θα γίνει παραμύθι, το λέω.
1: Α, δεν θα γίνει αυτό, λες. Okay.
0: Δεν θα γίνει αυτό, θα είναι παραμύθι.
1: Είναι παραμύθι.
0: Εγώ είμαι 46 χρονών, του ζήτησα και εμένα για να λίγο με μικρό.
1: Νομίζω ότι αυτό το τι θα γίνει, το τι θα γίνει αν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το αρχικό πλάνο, το τι θα γίνει έχει να κάνει και με την πορεία της ομάδας. Αν η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, ας πούμε, μπορεί να δεις, ξέρω και εγώ, και 40 ευρώ, πώς το λένε, στη θύρα 3 με τον Ολυμπιακό. Αν η ομάδα χτύπα ξύλο, κατρακυλήσει βαθμολογικά, μπορεί να δεις στο δεύτερο γύρο και 15 ευρώ εισιτήριο στη θύρα 3.
0: Μισό λεπτό να πω κάτι λίγο. Εγώ να σου πω γιατί το έκανε. Τι πιστεύω. Όχι το ξέρω. Δεν
1: γιατί.
0: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε. Ένα για να πας και πάει ο κόσμος να διακέσει.
1: Ναι, αυτή είναι η λογική νομίζω κι εγώ.
0: Αυτή είναι η λογική νομίζω. Και ένα είναι και λίγο πικαρισμένο. Είναι και λίγο πικαρισμένο.
1: Τι είναι λίγο.
0: Πικαρισμένο.
1: Πικαρισμένος.
0: Ναι, πήγε πικαριστεί όταν που ακούει. Συνέχεια. Δεν ακούει. Λίγα ακούει.
1: Αν ακούει λίγα.
0: Ο Καρυπίδης πήγε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι με την Άρη Θεσσαλονίκης μεγάλη ομάδα, περιμένουμε την Αθήνα να έρθει.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει τρεις φορές, είχε άλλο ένα χέρι, το θυμάμαι χέρι που πήγε. Έχει προσφυγές και καταλήξει. Είναι μια ομάδα πήγε ο Καρυπίδης. Το ξέρει τι πήγε. Δεν έχει πέμπτη την ομάδα.
1: Το 2014 ιδρυθήκαμε.
0: Πού το ιδρυθήκαμε.
1: Το 2014 ιδρύθηκε ο Άρης.
0: Όχι, το λέω.
1: Από το 1914 έχει τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελο, καμιά δεκαπενταριά εξόδου στην Ευρώπη, ομίλου στην Ευρώπη, κανένα μισό εκατομμύριο κόσμο.
0: Μισό το λίγο, πόσο χρόνο της ανεπιτρέπτες.
1: Εγώ, πολύ. Τόσο, πιο μεγάλο από σαν πριν. Τόσο που μπορεί να θυμάμαι τον Άρη και πριν ακόμα και στα πέτρινα χρόνια. Και στις Β'εθνικές και στις Γ'εθνικές και με τις Ατλέτικους και με την Περούτζια ακόμα και με τις Σεντετιέν και με την Μπενφίκα ακόμα. Και έχω ενημερωθεί από τους προηγούμενους ότι ο Άρης έχει πάρει και τρία πρωταθληματάκια. Έχω ενημερωθεί ότι έχει πάρει και ένα κυπελάκι.
0: Και εγώ έχω ενημερωθεί.
1: Ναι, άμα διαβάσει και τη χρυσή βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Άρης είναι σε περίοπτη θέση. Άμα ανατρέξει, ρε παιδί μου, στα στοιχεία του ποδοσφαίρου του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θα πούνε Άρης κοκκινόχωμα. Θα σου πούνε Άρης Περούτζια, Μπενφίκα, Ήψουιτ, Σεντετιέν. Ναι, τα ξέχασες αυτά, δεν τα είπες πριν.
0: Ναι. Δεν τα ξεχνάω
1: αυτά. Δεν τα είπες όμως.
0: Ναι.
1: Δεν τα είπες αυτά, ναι. Εσύ είπες ότι παρέλαβε μια ομάδα στη Β' Εθνική και ιδρυθήκαμε εκεί τη μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν παρέλαβε μια ομάδα στη Β' Εθνική.
1: Αυτό είπες.
0: Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος υπόγον. Στη Β' Εθνική την παρέλαβε και κάπου, ήταν εκεί.
1: Ορίστε.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι τον Άρη είναι ο Μεγιστάνας από πίσω και απλά ο Καρυπίδης δεν δίνει το Μεγιστάνα στην ομάδα. Δεν τη δίνει το Μεγιστάνα στην ομάδα. Ναι.
1: Μάλιστα. Τι πιστεύει ο καθένας είναι δικαίωμα. Το τι πιστεύει ο καθένας είναι δικαίωμά του.
0: Δεν πιστεύουν έτσι ότι ο Καρυπίδης
1: μπορεί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ό,τι νομίζει ο καθένας μπορεί να πιστεύει.
0: Ναι, ότι ο Καρυπίδης πόσες φορές διάβαζε συμβόλαιο που λέει πουλα κάρι. Πού είναι αλλιώς που να πουλήσει, που να μου πουλήσει. Πόσες φορές διάβαζε.
1: Όσες φορές είχα διαβάσει και πουλα τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι βέβαια δεν είχαν να πουλήσουν κάτι γιατί δεν είχαν και την ομάδα. Για πες. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τον μακροβιότερο πρόεδρο στην ιστορία του Άρη, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο που δεν έχει δώσει ποτέ το
1: μάθος. Ορίστε.
0: Μισό και λίγο πιο
1: πάνω. Τι είπες τώρα. Δεν άκουσα. Βοήθησε με λίγο. Δεν τα καταφέραμε. Δεν ξέρω τι είπε στο τέλος ο φίλος. Τον πρόεδρο που δεν έχει ρίξει ποτέ την ομάδα, είπε. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Δεν ξέρω αν είπε τέτοιο πράγμα και πρέπει να το συζητάμε κιόλας. Θα μου πεις, υπήρχαν άνθρωποι που τη ρίξανε. Ναι, και φύγανε, κακή κακός. Βέβαια, είναι και ο πρόεδρος που δεν έχει ανεβάσει την ομάδα από τη Β' στην Α. Με τη μία, νομίζω, ε. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Τι γίνεται.
2: Καλά, καλά. Λίγο για τον μπάσκετ ήθελα να πω.
1: Άντε ρε μπασκετάρα. Για πες.
2: Για να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλά ακούγονται ο κόσμος λίγο
1: περισσότερο. Χαμός από χτες, ότι ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγα κλπ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν πρέπει τα γεγονότα ούτε να τα υποβαθμίζουμε, ούτε να τα δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση.
1: Πολύ σωστό.
2: Πρέπει να τα βάζουμε στη θέση τέτοιου.
1: Έτσι.
2: Το ότι 20 ομάδες καταθέσανε φακέλους για να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, μέσα στις οποίες είναι και ομάδες όπως η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, ομάδες δηλαδή που έχουν γήπεδα 20.000, που παίζουν χρόνια στην Ευρωλίγκα, που έχουν μεγάλα μπάτζετ για να πάρουν το franchising, σημαίνει ότι αυτή η διαδικασία είναι μια σημαντική διαδικασία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δηλαδή δεν συμμετείχε μόνο ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία για να πούμε το ότι συμμετέχουν 20 ομάδες, σημαίνει ότι αυτό είναι μια σοβαρή διαδικασία που κάνει η Ευρωλίγκα.
1: Mm-hmm.
2: Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις 11 ομάδες που προκριθήκανε και αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Μα,
2: δηλαδή γιατί εμείς θέλουμε να το πούμε, να λέμε δεν έγινε και τίποτα.
1: Ξέρεις γιατί είναι μια από τις 11, γιατί είναι η ομάδα, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να κατέθεσε τέτοια προσφορά και να απορρίφθηκε. Αυτές οι 11 ομάδες που λέμε.
2: Δεν είναι μόνο η προσφορά, Δημήτρη, περίμενε λίγο. Είναι ένας ολόκληρος φάκελος. Είναι ένας ολόκληρος.
1: Εσύ λες ότι άμα δεν συνοδευόταν ο φάκελος με την προσφορά.
2: Όλα. Είναι όχι, μια από τις προϋποθέσεις.
1: Ναι,
2: περίμενε λίγο.
1: Αυτό σου ρωτάω.
2: Δεν το πάμε εκεί που
1: όχι, δεν είναι αυτό που θέλω. Εσύ λες ότι ο φάκελός τους, αν δεν συνοδευόταν με την προσφορά.
2: Εννοείται ότι συνοδεύεται και με την προσφορά.
1: Αν δεν συνοδευόταν, θα είχε προεγκριθεί.
2: Όχι.
1: Αυτό λέει.
2: Το ότι προεγκρίθηκε σημαίνει ότι κάνει και με την προσφορά.
1: Φυσικά,
2: αλλά πρόσεξε, υπάρχει ένας φάκελος που περιλαμβάνει μέσα και παιδικό, που περιλαμβάνει μέσα επενδύσεις, που περιλαμβάνει...
1: Βρέας περιλαμβάνει ό,τι θέλει.
2: Όχι, θέλω να σου πω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν ήταν ασόβαρη η πρόταση θα είχε απορριφθεί.
1: Φυσικά και δεν είναι ασόβαρη. Εννοείται δεν είναι ασόβαρη.
2: Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, περίμενε λίγο. Το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτέμβριο, αυτό είναι μια προκριματική διαδικασία. Μέσα Σεπτέμβριο θα συγκληθεί έτσι όπως λέει η Ευρωλίγκα. Θα συγκληθεί για να πάρει τις οριστικές αποφάσεις. Δηλαδή σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα αποφασιστεί ποιες ομάδες από αυτές τις 11 θα συμμετέχουν του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα γίνει μετά από 2 χρόνια, από 3 χρόνια.
1: Δική μου εκτίμηση την έχω πει ότι θα είναι και οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και ο Πάκο.
2: Ωραία, ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Ο Άρης έχει το δικό του προγραμματισμό, έχει το δικό του σκεπτικό.
1: Από άλλο δρόμο θα πάνε και οι δύο, αλλά θα πάνε.
2: Για ποιο λόγο. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα το άλλο δρόμο σκεπτικό έλεγε. Γιατί καλά δεν σου διασφαλίζει ότι θα πάρει το κιόλα.
1: Όχι.
2: Λέω ένα παράδειγμα.
1: Έτσι. Όχι.
2: Λοιπόν, α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι ότι αν εμείς καταθέσουμε κάποιον φάκελο, δύο πραγματάκια έχω να σου πω. Αν εμείς καταθέσουμε ένα φάκελο μετά, ο φάκελος αυτός προφανώς θα είναι εκπρόθεσμος. Άρα θα αξιολογηθεί μετά, σε ύστερο χρόνο.
1: Ναι.
2: Δεν θα αξιολογηθεί για του χρόνου. Για του χρόνου οι αποφάσεις θα πάρθουν τώρα, σε ένα μήνα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, να στο πω και αλλιώς, ότι και το EuroCup να πάρεις, εκτός από τις ομάδες της 12 που είναι τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγκα, αυτά τα λέω λίγο γιατί ο κόσμος τους μπορεί να μην γνωρίζει, οι οποίες έχουν μόνιμο συμβόλαιο, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι είτε με την μορφή συμφωνίας, είτε με την μορφή franchise, είτε και τα λοιπά. Δηλαδή και το EuroCup να πάρουμε για να συμμετέχουμε στην Ευρωλίγκα και να έχουμε ένα εισιτήριο συνεχόμενα, θα πρέπει και εμείς να πληρώσουμε το franchise. Γιατί δεν είμαστε ιδρυτικό μέλος της EuroLeague.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα δεδομένα και τις παραμέτρους τις γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα μας οι άνθρωποι που έχουν στόχο να πάρουν την ομάδα στην Ευρωλίγκα. Προφανώς έχουν αυτή την ευθύνη να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν ώστε να βάλουν την ομάδα Ευρωλίγκα και θα κριθούν από το αποτέλεσμα.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή δεν είναι ούτε αμάρκετη καταστρέφεται ο κόσμος, αλλά δεν είναι και κάτι απλό το περνάμε έτσι μπαλάκι.
1: Όχι, απλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κριθούν σήμερα.
2: Να σου πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πριν από ένα χρόνο όταν ξεκίνησε η προσπάθεια και τα λοιπά με τον Σιάου και τα λοιπά και είδαμε ότι έγινε μια ομάδα με 3 δυνατοτήτων, έτσι. Γιατί θα σου πω ότι νομίζω ότι αυτό είναι θετικό για τον Άρη που γίνεται. Και συμφωνώ μαζί σου ότι στο τέλος και οι δύο ομάδες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσουν στην Ευρωλίγκα. Γιατί θεωρώ ότι αυτό θα δημιουργήσει ανακλαστικά στο σύλλογο και θα λειτουργήσει διαφορετικά. Αν θυμάσαι, ο Άρης είχε κάνει μια μέτρια ομάδα με ένα μέτριο μπάτζετ και πολλοί αναρωτιόμασταν τότε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, του οικονομικού μεγέθους του ΣΥΑΟ να κάνει μια ομάδα με τέτοιο μπάτζετ και δεν κάνει από την αρχή κτλ. Και τότε, άμα θυμάσαι, υπήρχαν πάρα πολλοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και λέγανε υπάρχει πενταετές πλάνο και δεν θα χαλάσει το πενταετές πλάνο και λέγανε ότι τη δεύτερη χρονιά θα πάμε στα 5 κτλ. Βγήκε μετά ο Μιστακίδης, άλλαξε τα δεδομένα. Αλλάξαν τα ανακλαστικά στο σύλλογο και αναγκάστηκαν το πενταετές πλάνο να γίνει διετές και τριετές. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην λέμε τώρα ότι αυτά δεν τα ξέραμε ή δεν τα λέγαμε, δεν γινόταν αυτή η συζήτηση στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μπορεί και τώρα το πλάνο που υπήρχε για την Ευρωλίγκα, αν ήταν τριετές, δεν ξέρω πώς το είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι, με βάση τις νέες εξελίξεις κτλ. Να γίνει διετές, να γίνει μονοετές.
1: Μπορεί.
2: Ναι, είναι καλό αυτό που γίνεται, γιατί βάζει πίεση στον σύλλογο. Βάζει πίεση στη διοίκηση, γιατί και η διοίκηση θα πρέπει να δείξει ανακλαστικά και να αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πρέπει ούτε να μεγαλοποιούμε τα πράγματα, ούτε όμως και να τα θεωρούμε ότι είναι ασήμαντα και πάει. Γιατί το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια κρίση και μπορεί μέσα σε αυτή την κρίση να πούνε ναι, ο ΠΑΟΚ παίρνει στήριο για την Ευρωλίγκα. Μετά τι θα λέμε, α, είναι θεωρητικό, πάλι θα λέμε. Και υπάρχει και ένα θέμα με τον Άρη, με τον Άρη Δημήτρη, που πρέπει να το δούμε, που είναι το γηπεδικό. Το γηπεδικό είναι σοβαρό θέμα. Άσχετα που λέμε πώς έπαιζε η Μονακό με 5.000 κτλ. Η Μονακό όταν εγκρίθηκε για να παίξει στην Ευρωλίγκα, υπήρχαν άλλα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για να συμμετέχει μια ομάδα στην Euroleague είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν όταν αποφασίστηκε να παίξει η Μονακό. Μπορεί τώρα το γήπεδο να είναι 10.000, δεν ξέρω πόσο είναι. Είναι πάντως μια από τις προϋποθέσεις, είναι και το γηπεδικό, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Είναι, αλλά νομίζω ότι ήδη με τις δουλειές που γίνονται και με τη μορφή που θα πάρει, νομίζω ότι ο Άρης θα πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Ο Άρης, γιατί πιστεύεις ότι δεν κατέθεσε πρόταση? Δεν έχει να
1: γιατί
2: πληρώσει.
1: Γιατί θέλει να εξετάσει. Όχι. Γιατί θέλει να εξετάσει.
2: Αφού το Φρασάης θα το πληρώσει ούτως ή άλλως.
1: Γιατί θέλει να εξετάσει. Το ούτως ή άλλως δεν το ξέρω αυτό. Γιατί
2: όχι,
1: θέλει να εξετάσει.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν μπορείς να έχει εγγυημένο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα αν δεν πληρώσει το Φρασάη, εκτός αν είναι ιδρυτικό μέλος. Καλώς ή κακώς δεν είμαστε ιδρυτικά μέλη. Ιδρυτικά μέλη είναι οι 12 ομάδες που τη δημιουργήσαν την Ευρωλίγκα. Αυτά είναι τα ιδρυτικά τα μέλη και αυτοί είναι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα. Για να συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα αυτούς πρέπει να τους πληρώσεις. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα που λέει ότι θα δώσει 80 εκατομμύρια, αυτά τα 80 εκατομμύρια θα πάνε στις τσέπες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, της Μακάμπη, των ομάδων που δημιούργησαν την Ευρωλίγκα. Και το ίδιο ισχύει και με τον Άρη. Αυτή είναι η ιδιωτική λίγα.
1: Θα το δούμε
2: στη
1: συνέχεια, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε στην πράξη.
2: Ναι, αυτή είναι μια, δεν θα λίγο όμως, αυτή είναι μια ιδιωτική λίγα η Ευρωλίγκα, Δημήτρη. Η οποία έχει δημιουργηθεί από συγκεκριμένες ομάδες που έχουν μετοχές. Δεν είναι δηλαδή μια τέτοιο, μια, όπως είναι, ξέρω εγώ, το πρωταθλητριό το παλιό που όποιος έγινε πρωταθλητής συμμετείχε και τα λοιπά, αυτό δικαίως.
1: Ισχύει.
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλά. Λέω Μιχαήλ, τι εννοείς θα κρίνουμε το αποτέλεσμα, αν δεν πούμε δηλαδή Ευρωλίγκα και μπει ο γείτονας, τι θα γίνει? Δεν θα γίνει τίποτα, φίλε, τι να γίνει. Απλά, όταν υπάρχει ένας στόχος από τους ίδιους ανθρώπους να μπουν να μπει ο μας στην Ευρωλίγκα, αν δεν μπει, πάει να πει ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Μπορεί να επιτευχθεί σε δεύτερο. Δεν θα γίνει τίποτα, δηλαδή. Όταν λες τι θα γίνει, τι να γίνει δηλαδή. Τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε? Εδώ 12 χρόνια δεν καταφέρνουμε πράγματα και δεν γίνεται τίποτα. Θα γίνει κάτι άμα δεν επιτευχθεί ο χρόνος, στόχος τον πρώτο χρόνο, ας πούμε, τον Ιούνιο. Τι εννοείς τι να γίνει, Μιχάλη? Αλλά λίγο προσοχή, παιδιά. Λίγο προσοχή. Δεν ξέρω τι εννοείς λίγο προσοχή. Εντάξει, το δέχομαι αυτό το λίγο προσοχή που λες, αλλά γιατί πρέπει να διευκρινίζουμε κιόλας. Θα κρυθούν από το αποτέλεσμα όσον αφορά τις επιλογές που θα κάνουν για να, αν η ομάδα μπει ή δεν μπει τελικά, στον πρώτο της, στο τέλος της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Ναι, θα υπάρχει μια κρίση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι και να τελικά συμβεί, θα γίνει κανένας πόλεμος, κανένας φοβερός και τρομερός. Εδώ πόλεμος δεν γίνεται σε άλλες και άλλες περιπτώσεις. Θα γίνει με το αν τελικά ο Άρης δεν μπει στην Ευρωλίγκα φέτος και μπει του χρόνου, π.χ. Καλημέρα.
3: Έλα, Μίτσο.
1: Τι γίνεται?
3: Έλα, καλημέρα. Λίγο να τα βάλουμε λίγο στη θέση του Ταπέρι Ευρωλίγκα, για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος. Γιατί από χθες γίνεται, επειδή ξέρω ότι ασχολούμαι με τον μπάσκετ και το έψαξα το θέλω. Είναι όπως θα είπε σχεδόν ο φίλος προηγούμενο. Απλά πρέπει λίγο να δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το θέμα του franchise είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό ή έχει παράδειγμα, κατάλαβες, εννοώ ανοιχτό, δηλαδή μπορεί παράδειγμα του χρόνου κάποιος να πει το πληρώνω τώρα, ή άνοιξε ένα παράθυρο τώρα και σου λέει ότι φίλε, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε μετά θα πηγαίνετε μόνο μέσω EuroCup?
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, δεν το ξέρω. Δηλαδή μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είναι, οποιαδήποτε κίνηση είναι να κάνεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι μέχρι Σεπτεμβρίου και μετά μένουν τα αγωνιστικά.
3: Μπράβο. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αν είναι ένα παράθυρο που άνοιξε τώρα και δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει, μιλάμε για μέγα ιστορικό λάθος. Θα σου το εξηγήσω με τέτοιο γιατί είναι λάθος. Γιατί αν παράδειγμα βγουν τα αποτελέσματα και ο συμπολίτης, Παρτιζάν, βάλε όποιον θέλεις, έχουν εξασφαλισμένο δεκαετές συμβόλαιο με αυτά τα 70-80 εκατομμύρια που καταθέτουν, αμέσως κάποιες ομάδες από το EuroCup, παράδειγμα ο συμπολίτης που είναι και άμεσα ανταγωνιστής, μπαίνει με ένα τεράστιο ουφ στο EuroCup με την έννοια ότι την έχει το άγχος να φτάσει έστω στον τελικό. Ξέρει ότι και αν δεν έχει μια καλή χρονιά στο EuroCup, του χρόνου θα παίζει στο...
1: και
3: με αποτέλεσμα.
1: Και δεν έχει αυτό το άγχος της οικονομικής πορείας της εταιρείας.
3: Αυτό του δίνει όμως και ένα προβάδισμα στο ότι αν φτάσει ψηλά, να μην έχει. Δηλαδή, αλλιώς είναι ο παίχτης ο δικός του να μπαίνει σε ένα παιχνίδι και να λέει πρέπει να το πάρω, πρέπει να πάω τελικό.
1: Φυσικά.
3: Και αλλιώς είναι ο παίχτης που ξέρει ότι του χρόνου έχει βγει ήδη, γιατί το ξέρει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
3: Έχει βγει η λίστα και ότι θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Βέβαια, σημαντικό.
3: Άρα, να μην μηδενίζει, γιατί ακούω και από κάποιους ρεπόρτερ δικούς μας προσπαθούν να μηδενίζουν. Όχι. Εδώ πέρα τώρα, ή γι' αυτό ρωτάω, αν όμως μπορείς του χρόνου, και είναι σημαντικό αυτό που σου λέω, να πεις ρε παιδί μου σαν Άρης, πες ότι ο Άρης απέτυχε, χτυπάω ξύλο, δεν είναι καν στον τελικό.
1: Και λέει μακάρι, το Μάιο δίνω το τώρα πάρει. Τα 80 εκατομμύρια π.χ.
3: Και πήγε πάει του χρόνου, σου ορίστε τα πληρώνω πάω, τότε μιλάμε για άλλη στρατηγική και κάναν μια τρύπα στο νερό ή δίπλα σε σχέση.
1: Έτσι.
3: Ότι μπορείς να τα δώσεις. Αν όμως, πρόσεξε γι' αυτό, θέλω πραγματικά λίγο να το ψάξεις με τους ρεπόρτερ, με τους δημοσιογράφους. Είναι ένα παράθυρο που ανοίγει τώρα. Και δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει, επειδή τώρα γίνεται, θα γίνει η διεύρυνση των ομάδων, τότε μιλάμε για μέγα ιστορικό λάθος. Και θα σου κάνω τώρα το εξής επιχείρημα. Πες ότι παίρνουμε το EuroCup ή ότι πάμε τελικό. Αυτό σου εξασφαλίζει μία χρονιά.
1: Μια χρονιά.
3: Πρέπει να πας στα play-off του EuroCup της Ευρωλίγκας για να σου εξασφαλίσει μετά τρεις χρονιές.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην έχω 10 και να μην γίνω κι εγώ ιδρυτικό μέλος, όπως έγινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Κατάλαβες.
1: Ναι, φυσικά. Και όλα αυτά τα γνωρίζουν οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η συζήτηση λίγο παραπάνω.
3: Μα επειδή λοιπόν πιστεύω ότι καταρχήν ο Σιάο είναι ένας μπασκετάνθρωπος, γιατί δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ με τον Πυροτονάρη. Εδώ είναι η διαφορά. Πάει και παίζει ο άνθρωπος μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που είναι. Έχει τρέλα με τον μπάσκετ. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος τέτοιος που κάνει μια τέτοια τεράστια επένδυση στο ελληνικό μπάσκετ και δει στον Άρη, δεν νομίζω να μην γνωρίζει αν μπορεί του χρόνου να πάει να κάνει. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε, αλλά θέλω ειλικρινά, επειδή εσύ έχεις πιο άμεση σχέση με τα παιδιά όλους τους, να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί δεν το έχει πει κανένας. Το παράθυρο των franchise ανοίγει τώρα και του χρόνου του παιδιού, όποτε θέλω δηλαδή εγώ τα βάζω και παίζω, ή άνοιξε τώρα και μετά
1: γεια σας. Ή μπορεί να ανοίγει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Δηλαδή για τη σεζόν.
3: Αλλά 20... αυτό λέμε όταν λέμε κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή θα ανοίξει Οκτώβριο, τέτοια εποχή θα ανοίγει,
1: ναι,
3: κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή αν δεν κατατεθεί η πρόταση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, πλευρά Άρη. Οτιδήποτε μετά σε αυτήν την κατεύθυνση αφορά την επόμενη διοργάνωση.
3: Δεν νομίζω όμως, γιατί η διεύρυνση δεν θα γίνει πάντα. Άνοιξε τώρα που πάμε για διεύρυνση ομάδα. Α, μετά θα μείνει στάνταρ ο αριθμός, δεν θα ανεβαίνει συνέχεια τα επόμενα χρόνια.
1: Α, μπορεί να μην γίνει καν
3: ποτέ. Οπότε πρέπει να το δούμε. Και επίσης, για να τα λέμε, επίσης θέλω να πω και ένα τελευταίο σχετικά με το θέμα του που έλεγε πριν ένας φίλος για το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λίγο άσχετο βέβαια. Θέλω να πω το εξής. Γιατί έλεγε ρε παιδί μου ότι για την Ευρώπη. Άρης υπήρχε και υπήρχε και θα υπάρχει από πάντα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, η ιστορία του Άρη δεν αρχίζει επειδή είχαμε, πέσαμε παράδειγμα. Αυτό που του είπες δηλαδή πάρα πολύ σωστά. Δεν έχει λογική δηλαδή να κοιτάμε πάντα το, με την ίδια λογική και η λέσχη που έκανε αυτές τις επιτυχίες μας πήρε από τη Β' Εθνική αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι.
3: Β' Εθνική δεν ήμασταν.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε ας βλέπουμε λίγο τα πράγματα πάντα να κοιτάμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Και επίσης όσον αφορά για το θέμα των εισιτηρίων. Που γίνεται όλο αυτό το πράγμα, ξέχασες να πεις κάτι και δεν το λέει κανένας. Λέμε για αυτό το θέμα, Δημήτρη, ότι να πάρετε διαρκείας. Εγώ ξέρω τέσσερις περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Πώς θα πάρουν διαρκείας? Αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστικά πάνε στο εισιτήριο πόρτας γιατί σου λέει θα δω από αυτά τα μάτς συγκεκριμένα μάτς.
1: Γιατί δεν τους επιτρέπει το επαγγελματικό του σε 24 ώρες.
3: Ναι, παιδί μου, ναι. Γιατί βάζουμε όλους τους ανθρώπους στη λογική ότι Σαββατοκύριακο κάθονται?
1: Ναι,
3: ο άνθρωπος που έχει μια Κυριακή το μήνα. Και μπορεί να πάει σε ένα μάτι να δει τον Άρη ή ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί να πληρώσει διαρκείας, για πες μου. Και γιατί πρέπει να μας πληρώσει το εισιτήριο πόρτας μια περιουσία. Μπορεί να μου απαντήσει αυτό εδώ πέρα αυτοί που βάλαν αυτά τα τιμές στις εισιτήρια πόρτας.
1: Καλησπέρα.
3: Είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Γεια σου. Ο Δημήτρης. Όποιος ξαναμειώσει τον Άρη, ανεβάσει τον Καρυπίδη, να του πει ότι ο Καρυπίδης στα 114 χρόνια ιστορίας του Άρη είναι το 10% κομμάτι αυτής της ιστορίας. Και από τα 57 χρόνια που έχουμε να πάρουμε τίτλο, το 20% είναι δικό του. Άντε, γιατί μιλάμε και στατιστικά. Ναι. Σωστό αυτό το στατιστικό. Είναι το 10% της ιστορίας του Άρη, το 20% τον χρόνο όμως των τίτλων που έχουμε να πάρουμε τους τίτλους. Καλημέρα.
4: Καλά, Μίτσο, καλημέρα.
1: Αυτό μόνο εσύ δεν μπορείς να το σκεφτείς.
4: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, μόνο εσύ μπορείς να το σκεφτείς, αυτό και εγώ. Τέλος πάντων.
4: Περίμενε. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και βγήκα κατευθείαν για τσιγάρο. Και όχι τίποτα. Πρέπει να πάω και σε μέρες που να μην ακούγομαι ότι μιλάω ελληνικά, γιατί δεν αισθάνομαι άνετα. Λοιπόν, άκουσε με. Πρώτον, να βγει ο Βασίλης να πει αν ο Σιάο είναι μπροστινός του Ρουσιαμάνη. Γιατί αυτά λέγανε αυτοί που λέγανε. Ήταν μέσα σε αυτούς. Με τον Καραδήμο και με αυτούς. Έτσι. Να μην μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Α, είχε τέτοιες ερωτήσεις ο Βασίλης.
4: Βέβαια. Το έγραψα πόσες φορές να το ρωτήσεις.
1: Τώρα, τελικά, το διαβάζω. Τελικά ο Σιάο είναι μπροστινός του Ρουσιαμάνη. Γιατί αυτά έλεγα τελικά.
4: Ναι. Μάλιστα. Ο Καραδήμο αυτά έλεγε, στον οποίο ο Καραδήμο βγαίνει ο Βασίλης. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, πραγματικά πιστεύει κάποιος ότι επειδή εγώ παρέμβω τη Σάρη, δεν θα μιλήσω για άλλον. Πες ότι βγαίνω εγώ στο Χατζη Αθανασίου και λέω κάτι για τον μπάσκετ, κάνω κριτική. Λόγω αυτού του τηλεφωνήματος άλλαξε στρατηγική ρότα η ΚΑΕ Άρης.
1: Η ΚΑΕ, είπα.
4: Ναι, ναι, ναι. Η ΚΑΕ, η ΚΑΕ. Mm-hmm. Η ΚΑΕ, η οποία είναι σοβαρή. Ναι. Θα ακούσει τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο στον άλλο Δημήτρη, στο ραδιόφωνο, και θα αλλάξει στρατηγική ρότα.
1: Ούτε μισό εκατομμύριο.
4: Κάποιοι όντως το πιστεύουν.
1: Ούτε μέσα εκατομμύριο. Το μόνο που μπορεί να συμβεί στην καλύτερη περίπτωση.
4: Περίμενε, Μίτσο, γιατί βιάζουμε. Περίμενε. Γιατί αυτό σου είπε ο Βασίλης πριν, ότι κάποιοι το φωνάζαμε και τελικά άλλαξε ρότα η ΚΑΕ. Mm-hmm. Η ΚΑΕ δεν άλλαξε ρότα επειδή πήραν τηλέφωνο κάποιοι στα ραδιόφωνα. Okay. Η ΚΑΕ άλλαξε ρότα γιατί τελικά ο Σπανούλης έμεινε ελεύθερος πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε. Ναι ή όχι.
1: Νομίζω ότι έπαιξε και λίγο ρόλο η πίεση που δόθηκε στην κουβέντα από πλευράς εκτόξευσης μπάτσης.
4: Από τον ανταγωνισμό.
1: Ναι, τον ανταγωνισμό.
4: Μαζί σου. Πάμε τώρα και σε αυτά που έλεγε ο Δημήτρης πριν. Ενώ είναι μπασκετικός και μου αρέσουν οι απόψεις του, πραγματικά απογοητεύτηκα. Και από σένα απογοητεύτηκα. Γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Θα σου πω γιατί όμως. Γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει το μενταλιτέ του Σπανούλη.
1: No.
4: Πες ότι πάει ο Άρης τελικό. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Okay.
4: Εσύ πιστεύεις ότι το ότι ο Άρης δεν θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Αυτό. Για το Σπανούλη τον νικητή. Για το Σπανούλη που είναι ψυχάκιας με την νίκη. Αυτό είναι μειονέκτημα.
1: Μπορεί να είναι και κίνητρο και νίκης. Ναι, όχι, έχεις δείξει αυτό.
4: Καλά τώρα. Πραγματικά πιστεύετε ότι οι τίτλοι κερδίζονται μέσω της χαλαρότητας και μέσω του ότι «Α, εντάξει, έχω εξασφαλισμένη την Ευρωλίγκα, θα πάρω και το EuroCup». Έτσι παίρνουν οι τίτλοι, ρε παιδιά.
1: Η πίεση βοηθάει, λες. Ναι, το ακούω.
4: Στον νικητή πάντα η πίεση βοηθάει.
1: Βέβαια, είναι θέμα τώρα όμως και καθαρά DNA αυτού που αγωνίζεται. Τώρα ο Σπανούλης που έφερε στο παράδειγμα, προφανώς και είναι στο DNA του νικητή.
4: Υπάρχουν και χαρακτήρες. Τώρα μιλάμε για το σοβαρό παράδειγμα, ναι, δεν μιλάμε για το ασοβαρό.
1: Υπάρχουν και χαρακτήρες που πνίγονται από το άγχος. Υπάρχουν και αυτοί οι χαρακτήρες που πνίγονται από το άγχος. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να μην πνίγει από το άγχος. Ναι.
4: Ρε Μίτσο, περίμενε λίγο. Μόνο αυτό που βρωμοκοπάει λουζεριά θα πνίγει από το άγχος.
1: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης φτιάχνεται τώρα ο μπασκετικός δεν έχει τέτοια.
4: Περίμενε λίγο. Αυτός που έχει νοοτροπία νικητή, αυτό είναι βενζίνη στο δεπόζιτό του. Άσχετα από το αποτέλεσμα, αν τελικά θα κερδίσει ή όχι. Ναι. Ο βενζίνη είναι όμως το δεπόζιτό του. Είναι κίνητρο.
1: Είναι κίνητρο, ναι.
4: Δηλαδή, πραγματικά έχω πάθει πλάκα με αυτά.
1: Καλά, δεν νομίζω
4: δηλαδή ότι διαφωνεί
1: ο Δημήτρης, παρόλο που
4: ότι είπε, ο πάει...
1: Δημήτρης ανέλυξε την άλλη περίπτωση, αλλά οκ, okay, δεν νομίζω διαφωνεί έτσι.
4: Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, ότι ο Άρης, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάει τελικό EuroCup και θα πνιγεί από το άγχος επειδή δεν θα έχει εξασφαλισμένη την Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Δεν θα είναι κάτι ευχάριστο, θα είναι κάτι πολύ αρνητικό, αλλά μπορεί να συμβεί σε αθλητές αυτό. Αυτό λέει ο Δημήτρης. Μπορεί να συμβεί σε αθλητές. Ελπίζω να μην είναι δικοί μας αυτοί οι αθλητές.
4: Εγώ πιστεύω και δεν μπορεί κανείς να μου αλλάξει τη γνώμη ότι κανείς αθλητής από τα ημιτελικά, ειδικά και μετά, δεν θα σκέφτεται το αν η ομάδα θα παίζει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά του χρόνου ή όχι.
1: Μπράβο.
4: Το μόνο πράγμα που θα σκέφτεται είναι να πάρει την κούπα.
1: Σε κάθε περίπτωση, είτε την έχει ασφαλίσει είτε όχι την έξω στην Ευρωλίγκα. Σωστά.
4: Καλά πλάκα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πες ότι είσαι ομοκόκα.
1: Ωραία, ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως, αυτό το παίρνουμε ως δεδομένο όπως το λες τώρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι καλό εσύ που δεν είσαι ο αθλητής, είσαι η διοίκηση, να έχεις κάνει τα πράγματα έτσι, ώστε να έχεις τις λύσεις, ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε στο παρκέ, γιατί δεν είμαστε καλύτεροι τελικά, να μπορούμε να κάνουμε να πετύχουμε το σκοπό μας.
4: Το άλλο καπέλο, τώρα μιλάς για τη διοίκηση.
1: Ναι, αυτό.
4: Αλλά η κουβέντα έγινε για τους αθλητές.
1: Ναι. Ίσως λάθος το διατύπωσε ο Δημήτρης. Ίσως ήθελε να πει ποια είναι η σωστή κίνηση της διοίκησης. Να κλειδώσει την επιτυχία, ήθελε να πει μάλλον. Να κλειδώσει την ουσία της επιτυχίας.
4: Άλλο καπέλο.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο,
4: άλλο καπέλο.
1: Ναι.
4: Αλλά από εκεί και πέρα να σου πω και κάτι. Πάνε τζάμπα, ρε Σιάο. Δεν θέλω να δώσει φράγκο. Τζάμπα θέλω να πα και να τα δώσει αυτά τα εκατομμύρια στην ομάδα.
1: Ναι, ο Γιώργος το λέει αυτό. Βέβαια, αν τα καταφέρει αυτά, θα είναι και μεγάλη γκάβλα, βέβαια, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι σε περίπτωση που πα στην Ευρωλίγκα μέσω τη κατάκτηση του Γιώργου, σωστά είπε ο Δημήτρης, μείνει για ένα χρόνο. Δεν έχει εξασφαλισμένο παραπάνω χρόνια. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Και για την κατάκτηση του EuroCup και για τα playoff, σωστά τα είπε.
1: Ναι.
4: Δεν είπα ότι μετέφερε κάτι ψευδές.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά ότι ο αθλητής θα είναι μαγκωμένος επειδή δεν θα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά.
1: Εντάξει, παραπέμπτε. Κάνε κανένα φράγκο δουλειά. Καλημέρα.
4: Και επιμένω, περίμενα και επιμένω, Βασίλη, να βγεις να πεις αν ο Σιάου είναι μπροστινός του Ρουσιαμάνι, φίλε.
1: Δεν το ξέχασες
4: πολύ αυτό. Όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά έχουμε ακόμα. Ο Γιώργος, κάπου είχα διαβάσει το Γιώργο το μήνυμα. Του Δημήτρης. Δεν μπορείς μετά, φίλε, αφού το ξέρεις, αφού το ψάχνεις, το ξέρεις ότι τα επόμενα franchise θα εξεταστούν στην επόμενη διεύρυνση της λίγας, στη σεζόν 28-29, από τις 26 ομάδες που ίσως γίνει κάτι κοινό με NBA Europe. Δεν μπορείς, λέει, μετά, αφού το ψάχνεις, το ξέρεις ότι τα επόμενα franchise, λέει ο Δημήτρης, θα εξεταστούν στην επόμενη διεύρυνση της λίγας, το 28-29. Δημήτρη, σε ανάρτηση που έγραψα ότι στα πέταλα τα εισιτήρια θα έπρεπε να είναι πιο φθηνά και ότι το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα, με χαρακτήρισε κομμουνιστή και ότι το τζάμπα πέθανε. Πρόσεχε, μη σε χαρακτηρίσουν εσένα και εσένα έτσι. Να με χαρακτηρίσουν εμένα έτσι. Ρίξε μηνίσκο ο Τανούλης, ναι, ισχύει. Σπύρο. Κωστάκης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Από τη στιγμή που είχαμε διαζώσει συζήτηση Σιάου με Μπουένο, από τη στιγμή που την ομάδα στελεχώνουν Ζήσης, Σπανούλης, Παπαγεωργίου και από κοντά βρίσκεται ο Γκάλης και ο Γιάννης, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ορθά κοφτά, ο Κωνσταντίνος είναι πολύ. Είμαι μαζί του σε αυτό το μήνυμα. Λέει, από τη στιγμή που είχαμε διαζώσει συνάντηση του ίδιου Σιάου με τον Μπουένο, δηλαδή είναι γνώστη τη κατάσταση, από τη στιγμή που την ομάδα στελεχώνουν ο Ζήσης, ο Σπανούλης και ο Παπαγεωργίου, και από κοντά βρίσκεται και ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τότε δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Σου λέει ο Κωστάκης, πολύ έτσι κοινικά. Η διοίκηση της όποιας κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη δεν θα κλείσει την πόρτα σε αυτούς και θα την ανοίξει, για παράδειγμα, στον Τζιάρα. Σωστό. Η ΚΑΕ Άρης διοικείται πρώτη από αυτή τη στιγμή. Αυτοί έχουν αποδείξει τη γνώση και την επιτυχία τους. Εμείς τα διόφωνα και στα social δύσκολο να είμαστε εξυπνότεροι, φίλοι μου. Λέει ο Χαμπίτο. Μίτσο, ας πάει τελικά ο Σπανούλης, θα σηκώσει το ευρωπαϊκό για να μπει Ευρωλίγκα για ένα χρόνο. Και όποιος νομίζει ότι ο Σπαν θα μπει Ευρωλίγκα για συμμετοχή και όχι να πάει να το σηκώσει, τότε ας πάει σε κανένα γιατρό. Λέω, Χαπίτο. Πόσο εύκολο πάει το συμβόλαιο ενός franchise για να πάει στο NBA Europe, χωρίς να ξέρουμε τι νούμερα θα παίξει στο NBA, φέρω, είναι καλύτερα να πας σαν νικητής του Eurocup ώστε να μπορείς εύκολα να πας στο NBA, ρωτάει ο Δημήτρης. Αυτά, 2 η ώρα. Κάνουμε και κανένα διάλειμμα στη σωστή ερώτηση, στη σωστή στιγμή, έτσι. Ο Γιώργος. Εμένα ο καημός μου είναι να πάρω το Eurocup και να μην ασχολούμαι με το τι κάνουν οι δίπλα, χάνοντας. Ρίχνοντας τυράκι για να μας βάζουν, εμάς να τρογόμαστε. Καλά, δεν νομίζω να τρογόμαστε για αυτό το λόγο τώρα. Πάλι τα ίδια θα λέγαμε, ότι εκμεταλλεύεται τη χαρά μας για να ανεβάσει τα εισιτήρια, λέει. Σε ποιο σημείο το λέει. Για την περίπτωση του χρονικού διαστήματος που θα ανέβαζε ο Χάρη τα εισιτήρια. Θέλω να μπω στην Ευρωλίγκα κατακτώντας το Eurocup. Το να μπω στην Ευρωλίγκα και να βγαίνω 8ο-9ο ή 10ο δεν με λέει τίποτα εμένα. Απλά και μόνο για να λέμε ότι παίζουμε. Κούπες θέλω και θα γίνουν όλα. Καλά, δεν σημαίνει ότι άμα μπει με τον τρόπο που διάλεξε ο Μιστακίδης ότι είσαι και 8ο-9ο. Το ένα από που βγαίνει, βγάζει το άλλο, βρε Γιώργο. Τέλος πάντων, αυτά. Τέλος. 2 η ώρα. Να τα πούμε αύριο πάλι. Ωραία. Ωραία. Αύριο στις 12 η ώρα, αύριο 5, μεταξύ έχουμε και μάτς σήμερα, έτσι. Έχουμε Τετάρτη σήμερα, έχουμε ΑΕΚ Λεύσκη. στο, για το Champions League την revanche στην Αθήνα. Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει? Θεωρώ ότι θα καταφέρει. Έτσι νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
18: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
19: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
18: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
19: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
18: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθόματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
27: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
28: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατάει στη τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο της εκπομπής. Μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Έτσι θα πάμε και σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το μέλημα, το πρώτο, η προτεραιότητα της Secure 247 είναι η δική σας ασφάλεια. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@metafrasis24.gr. Θα ξεκινήσουμε έτσι και με τα θέματα της επικαιρότητας. Με ποδόσφαιρο φυσικά εμείς θα ασχοληθούμε. Εντάξει, για μπάσκετ δύο κουβέντες από μόνο στο ξεκίνημα και θα τα αφήσω μετά για να σας τα πει ο Χρήστος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς το μπασκετικό κομμάτι είναι κομμάτι του Χρήστου Γκάλη, οπότε θα το ακούσετε από εκείνον μετά τις 4. Εγώ δύο κουβέντες μόνο, γιατί βγήκαν αρκετά θέματα από χθες το απόγευμα. Αρχικά αυτό που κυκλοφόρησε από την Ευρωλίγκα όσον αφορά τα franchise και τον ΠΑΟ και τον Άρη και όλο αυτό το οποίο μας έβαλε σε μια διαδικασία σκέψεων για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Κάναμε πρόταση, δεν κάναμε πρόταση, απορριφθήκαμε, δεν απορριφθήκαμε, θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε. Γενικά νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία περνάνε από το μυαλό όλων μετά τα χθεσινά που κυκλοφόρησαν. Εγώ θα πω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της Καϊάρης, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Ρίτσαρντ Σιάο, στους ανθρώπους που διοικούν, στον Νίκο Ζήση, στον Βασίλη Σπανούλη, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι τρέχουν ουσιαστικά το project μπασκετικός Άρης. Και όποιο πλάνο έχουν στο μυαλό τους με όσες επαφές έχουν κάνει, όσες συζητήσεις και ό,τι υπάρχει όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη και τα επόμενα χρόνια, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω απόλυτη, ξαναλέω, εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσουν για το συμφέρον της εταιρείας, για το συμφέρον της ΚΑΕ Άρης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ό,τι παραπάνω υπάρχει θα σας τα πει ο Χρήστος. Έτσι, αν έχει κάτι παραπάνω, θα σας τα πει ο Χρήστος στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 4. Όσον αφορά τώρα τα θέματα με τους τραυματισμούς, το θέμα του Τανούλη δεν είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Απλά επειδή ο Τανούλης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τον περσινό τραυματισμό, έμεινε όλη τη σεζόν εκτός, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος σίγουρα ρίχνει ψυχολογικά τον παίκτη. Δεδομένο είναι αυτό, παιδιά. Το παιδί τώρα περίμενε πώς και πώς την επιστροφή του και έχει πάλι ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν είναι τόσο σοβαρό. Ένα μήνα περίπου θα τον κρατήσει εκτός, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο προστίθεται και στο μυαλό σου πρέπει να είσαι πολύ δυνατός. Εγώ του εύχομαι να έχει τη δύναμη. Είναι αριανάκι, είναι καλό αριανάκι. Καλός αθλητής είναι, να έχει τη δύναμη να τα απεξέλθει για να μπορέσει να βοηθήσει. Όσον αφορά τον Χαραλαμπόπουλο, θα γυρίσει πιο νωρίς από ό,τι όλα δείχνουν, θα γυρίσει πιο νωρίς. Για να είναι και πάλι διαθέσιμος για την ομάδα.

Λοιπόν, συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Παιδιά, δεν θα με βλέπετε στο YouTube. Θα βλέπετε το λογότυπο. Μην στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε. Θα με ακούτε κανονικά. Θα το δούμε στο διάλειμμα τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, θα μπορείτε να με δείτε, να ακούσετε μάλλον κανονικά και μέσα από το YouTube. Συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Κανονικά, πάντως, η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούσετε και μέσα από το YouTube και να στέλνετε και τα μηνύματά σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε στο chat. Την εικόνα, αν μπορέσουμε να τη φτιάξουμε στη δεύτερη ώρα, τρόμαξε μάλλον η εικόνα. Με είδε λίγο αναστατωμένο γενικώς και έπεσε η εικόνα, έπεσε μαύρο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Δεν μπορεί να αντέξει πάντα η εικόνα τέτοια ομορφιά. Δεν μπορεί να την αντέξει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Είπαμε για τα μπασκετικά. Για Χαραλαμπόπουλο είναι ευχάριστα, πιο ευχάριστα τα νέα, καθώς ο παίκτης θα επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Νωρίτερα δηλαδή από τον έναν μήνα που αρχικά είχε υποθεί ότι θα ήταν η απουσία του. Αυτό είναι θετικό, αυτό είναι νομίζω σημαντικό, έτσι σε κάθε περίπτωση, ότι θα μπορέσει νωρίτερα να επιστρέψει προπονήσεις της ομάδας και να είναι και πάλι διαθέσιμος για τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, τα αφήνω τα μπασκετικά, θα πω δύο πράγματα μόνο στην εισαγωγή και θα πάμε στα ποδοσφαιρικά, θα πάμε σε αυτά με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά στην εκπομπή μας. Να πω αρχικά, πριν πάω σε αυτά, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μέχρι την Παρασκευή να σας ανακοινώσω και μία νέα προσθήκη στο ραδιόφωνο μας. Γιατί, παιδιά, όπως γίνονται μεταγραφές, έστω και λίγο καθυστερημένες, τις κάναμε εμείς, γίνανε όμως στον ποδοσφαιρικό Άρη. Όπως γίνονται λοιπόν μεταγραφές γενικότερα, έτσι και εμείς προσπαθούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα και στο δημοσιογραφικό μας κομμάτι. Είναι πιθανό λοιπόν την Παρασκευή να σας έχω νεότερα όσον αφορά μία προσθήκη που θα κάνουμε ενός ακόμη ανθρώπου, ο οποίος θα δυναμώσει, ενός δημοσιογράφου που θα δυναμώσει το δημοσιογραφικό μας κομμάτι αρκετά. Πέραν δηλαδή από αυτούς που ήδη είμαστε εδώ, εμένα και τον Χρήστο, τον Γιάννη τον Δασκάλο, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά, θα τον ακούτε καθημερινά 12 με 2 το Γιάννη, τον Νίκο Παπαδόπουλο φυσικά και όλους τους υπόλοιπους. Έτσι θέλουμε να βάλουμε και θα βάλουμε και ένα ακόμη πρόσωπο. Την Παρασκευή λογικά θα έχω τα νεότερα, θα έχω ακριβώς να σας τα πω για το τι θα ισχύσει σε αυτήν την κίνηση την οποία θα κάνουμε και εμείς εδώ σαν ραδιόφωνο, όπως γίνεται παιδιά παντού, έτσι και εμείς προσπαθούμε να δυναμώσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε λίγο στα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Αρχικά, για το θέμα με τα εισιτήρια, το οποίο το συζητήσαμε και χθες, το αναλύσαμε, είπαμε πράγματα, τα βάλαμε κάτω όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν έχει αλλάξει το σκεπτικό μου, δεν έχει αλλάξει η λογική μου. Μόλις τελειώσαμε χθες την εκπομπή, βγήκε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, η οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει θα έπρεπε να το λέει από το καλοκαίρι. Από τη στιγμή δηλαδή που βγήκαν τα διαρκείας, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στην ανακοίνωση των διαρκείας και η ενημέρωση όσον αφορά τα tier, τα group των ομάδων, εγώ να το πω έτσι, όπως είναι και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ σου λέει υπάρχει τα low, υπάρχουν και τα χαμηλά και τα ψηλά, με τα αγγλικά σας. Λοιπόν, τα υψηλά και τα χαμηλά. Ποιες ομάδες είναι στο υψηλό, είναι αυτές. Ποιες είναι στο χαμηλό, αυτές είναι οι τιμές. Ξέρει ο άλλος παίρνοντας διαρκείας πόσα χρήματα θεωρητικά, μέσα εισαγωγικά, γλιτώνει από το να πάρει κανονικό εισιτήριο. Έτσι, το ξέρει κατευθείαν. Και όχι μόνο αυτό, έχει εξασφαλισμένη και τη θέση του. Είναι δεδομένο ότι η θέση είναι δική του, δεν μπορεί κανείς να τον την πάρει. Σε κάθε παιχνίδι, όσο ζήτησε και να έχει το παιχνίδι, είναι δικό του. Έπρεπε λοιπόν από το καλοκαίρι να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Δεν λέω ότι είναι σωστό το 25, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά αν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, τουλάχιστον θα ξέραμε δύο πράγματα και θα ήξερε και ο κόσμος μέχρι 31 Ιουλίου, που οι τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες, θα μπορούσε να κινηθεί και να πάρει το διαρκείας του. Δεν μπορεί τώρα που οι τιμές έγιναν 250, νομίζω στο πέταλο, πόσο είναι στη 2, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι στη 2 κτλ. Όλες αυξημένες, 350 είναι στη 2 νομίζω. Να λες τώρα ποιες θα είναι οι τιμές. Έπρεπε να το πεις από την πρώτη στιγμή. Και θα είχε και μεγαλύτερη ζήτηση. Και θα είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ήδη έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι, μαθαίνω ότι όσον αφορά τα διαρκείας υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Δεν πρέπει όμως να το πεις από το καλοκαίρι αυτό, να το ξέρει ο άλλος. Για μία ακόμη φορά δείχνουμε μια προχειρότητα σε αυτό το κομμάτι. Πρώτα τα βγάζουμε και μετά ενημερώνουμε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αυτό είναι, ξαναλέω, μία ακόμη περίπτωση του πώς λειτουργούμε βάσει της στιγμής, βάσει του δευτερολέπτου, αυτό που έρχεται εκείνη τη στιγμή μπροστά μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έτσι, έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν και σε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Και αυτό είναι σοβαρό, αλλά και σε πολύ πιο σοβαρά που αφορούσαν και την ομάδα σαν ομάδα. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια οργάνωση σωστή, να βγαίνει σωστά η ανακοίνωση, να ξέρει ο άλλος τι θα πληρώσει σε κάθε παιχνίδι, να ξέρει τι θα πληρώσει κάθε φορά. Τώρα, μου λένε ότι στα παιχνίδια τα υπόλοιπα θα είναι 30.
25 στα παιχνίδια τα... του πιο χαμηλού ενδιαφέροντος, όπως είναι το μάτς με τον Όφη, ας πούμε, και 30 στα υπόλοιπα. Βασικά, ένα ερώτημα μέσα στα παιχνίδια αυτά που θα είναι 30 λογικά στο πέταλο, γιατί αυτό κατάλαβα. Είναι και το μάτς με τον Ηρακλή, αυτό πάλι ο Νίκος θα μας φάει. Το βάλαμε στα ακριβά το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θα μας κυνηγήσει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος σε αυτή την περίπτωση. Γενικότερα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές τιμές στα παιχνίδια με τους 4 υπόλοιπους μεγάλους και με τον Ηρακλή. Αυτή είναι η βάση της χθεσινής ανακοίνωσης. Αυτό καταλάβαμε. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τις τιμές. Οι ίδιες θα είναι. Οι τιμές αυτές που βγήκανε, εγώ ήλπιζα ότι έστω και τελευταία στιγμή θα έμπαινε στη διαδικασία να τις αλλάξει. Τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Φτάνουμε στο σημείο. Τώρα να λέμε μήπως να ήταν 20 στα άλλα μάτς και 25, ας πούμε,

το πάρεις εσύ μόνος σου. Πατέρας με δύο παιδιά, ανανέωση, επίσης είναι φθηνότερο από ότι να πάρεις ένα μεμονωμένο εισιτήριο διαρκές για τη θύρα 2. Είναι το πιο φτηνό οικογενειακό εισιτήριο, το έχει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Το βγάζουμε αυτό προς τα έξω, το λέμε προς τα έξω και σαν ΠΑΕ. Εκεί, δηλαδή, ούτε καν σε αυτό το οποίο έχουμε και είναι το πιο θετικό από όλα, δεν έχουμε τον τρόπο να το παρουσιάσουμε σωστά. Αυτό είναι πάγιο πρόβλημά μας. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι πάγιο πρόβλημά μας. Έτσι, πώς λειτουργούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση, αυτά που λέει μάλλον αυτή η ανακοίνωση, πρέπει να υπάρχουν στην ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας. Για να ξέρει ο άλλος τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Τώρα δηλαδή, έτσι, να το σκεφτώ λίγο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πάρει μεμονωμένα εισιτήρια στα 13 μάτς κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, δηλαδή 8 και 5 χωρίζονται τα μάτς, στα 8 με 25 ευρώ, δηλαδή 200, καλά λέω, ναι, και στα 5 με 30 ευρώ, άλλα 150, μόνο για την κανονική διάρκεια, στο πέταλο να πας στα 13 παιχνίδια, στην 1 και στην 3, θα πληρώσεις 350 ευρώ. Αν είμαι καλός στα μαθηματικά. 350 ευρώ. Συν τα παιχνίδια των play-off, αν είσαι στο 1-4, 3 derby, αν είσαι στο 5-8, 3 παιχνίδια της πιο χαμηλής δυναμικής, εκτός αν είναι ο Ηρακλής σε αυτές τις ομάδες εκεί στο 5-8. Και φυσικά και τα παιχνίδια κυπέλου, τα δύο τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τον Μαρκό και με τον Πανσεραϊκό, θα είναι 25 ευρώ το εισιτήριο. Εντάξει, εγώ λέω ότι πιθανόν δεν θα είναι τόσο το εισιτήριο. Γενικά, παιδιά, είναι, πώς να το πω, είναι μια κατάσταση η οποία τιμωρεί μέσα εισαγωγικά αρκετό κόσμο. Το τιμωρεί, το βάζω μέσα εισαγωγικά, έτσι το ξεκαθαρίζω. Τιμωρεί αρκετό κόσμο, κόσμο που έρχεται από μακριά, κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει σε πολλά παιχνίδια, κόσμο που πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα για να ταξιδέψει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δει την ομάδα του. Ξοδεύει δηλαδή σε βενζίνες και σε όλα τα υπόλοιπα όταν ξεκινάς να έρθει, ας πούμε, από την Πάτρα, λέω. Έτσι, βάζω ένα μακρινό προορισμό, γιατί έχουμε Αριανούς εκεί που έρχονται, έτσι, όπως είναι από την Αθήνα και από άλλες περιοχές. Πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα για τη βενζίνη, διόδια και όλα τα υπόλοιπα. Και θα έρθει 5, 4, 5 φορές, 6 φορές. Οτιδήποτε. Είναι, παιδιά, ένα πρόβλημα 100%. 100% είναι πρόβλημα. Έβγαλε ανακοίνωση χθες πέραν του Super 3 του κεντρικού. Έβγαλε ανακοίνωση αργότερα και το Άρης Athens Club. Έβγαλε και το Super 3 Κατερίνης. Είναι πρόβλημα. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος έχει θέμα με το κομμάτι των τιμών. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα, πώς το λένε, έχουν και δεν πήραν διαρκείας. Αυτοί που έχουν και δεν πήραν διαρκείας, πιθανόν οι περισσότεροι θα κινηθούν και θα πάρουν τώρα διαρκείας για να είναι καλυμμένοι αυτοί που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο. Τιμωρείς όμως τους υπόλοιπους. Τιμωρείς τους υπόλοιπους. Πρέπει να έχεις τον τρόπο να κάνεις αυτό το οποίο, αλλά να μην τιμωρείς. Γιατί αν το έχεις πει από το καλοκαίρι, αν το έχεις πει μέχρι 31 Ιουλίου, θα μπορούσε πολύ περισσότερος κόσμος να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του για να είναι καλυμμένος σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα είπα και χθες, παιδιά, όπως τα πιστεύω. Τα είπα και χθες. Είναι για μία ακόμη φορά. Κινείται. Κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει με λάθος τρόπο. Είναι μία πραγματικότητα. Λοιπόν. Και από το Super 3 Στουτγκάρδης βλέπω ότι υπάρχει μία ανακοίνωση. Τώρα μου τη στείλαν. Δεν την είχα διαβάσει. Τώρα τη βλέπω. Γενικότερα, παιδιά, επειδή μου λένε κάποιοι, δες σε όλα τα γήπεδα έχουν αυξηθεί οι τιμές, και ψάχτηκα λίγο να δω ότι ναι, σε όλα τα γήπεδα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Μπες στη διαδικασία να το κάνεις σταδιακά όμως. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά, μπαμ και κάτω. Και στο μπάσκετ σας είχα πει, έτσι, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχαν μπει στη διαδικασία να τα έχουν όλα τα εισιτήρια, μάλλον τη συντριπτική πλειοψηφία των εισιτηρίων, στα 380 ευρώ το διαρκείας, την περσινή χρονιά. Τη φετινή, κάνοντας τις διαβαθμίσεις, σωστές είναι οι διαβαθμίσεις. Δεν μπορεί να σπούνε κάτω-κάτω στην κερκίδα με να πούνε τέρμα επάνω στην ίδια κερκίδα να πληρώνουν τα ίδια χρήματα. Ένα που είναι μπροστά δηλαδή και βλέπει μπροστά το γήπεδο, και ένα ο οποίο είναι τέρμα επάνω και το βλέπει το γήπεδο από απόσταση να πληρώνει τα ίδια χρήματα. Αυτό ήταν λάθος. Το διορθώσαν, αλλά με τη διόρθωση που έγινε, κάποιο ο οποίο πληρώνει 380 ξαφνικά βρέθηκε να πληρώνει 600. 220 ευρώ επάνω. Και εκεί ήταν ένα ζήτημα. Απλά εκεί, επειδή υπάρχει πολύ καλό κλίμα, επειδή ο ιδιοκτήτης και καινούριος είναι, αλλά και δείχνει και έχει προοπτική και όραμα και τα πάντα δίνει στον κόσμο, δεν ασχοληθήκαμε πολύ.
Το είπαμε.

0: αλλά το ξεχάσαμε κιόλας. Έτσι, το είπαμε, αλλά το ξεχάσαμε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το διαρκείας γενικά δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία το διαρκείας οι Έλληνες. Και εμείς, και εμείς Αριανοί, έτσι. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Και δεν το λέω μόνο για φέτος, που λες, υπάρχει κόσμος που γκρινιάζει, που διαμαρτύρεται, που δικαιολογημένα έτσι σου λέει δεν θέλω, δεν πιστεύω, δεν. Τα πάντα. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εγώ λέω και για τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ήταν τα νούμερα. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Οκ. Okay. Διαρκείας, παιδιά, γίνεται κανονικά εξειδόση. Μου το είπε τώρα ένας φίλος, ο οποίος πήρε σήμερα διαρκείας ή πήγε να πάρει διαρκείας στη θύρα 3, στη θύρα 2, συγγνώμη. Κανονικά υπάρχουν εξειδόσεις. Ψαχτείτε λίγο μέσα στο MOR. Υπάρχουν κανονικά εξειδόσεις. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, πηγαίνετε, παιδιά, στην μπουτίκ. Θα σας βοηθήσουν εκεί το παιδί που είναι εκεί, θα σας βοηθήσει ο Αποστόλης. Πηγαίνετε στην μπουτίκ και πέστε και θα σας δείξει πώς γίνεται αυτό με τις 6 δόσεις. Μπορείτε να το βάλετε μέχρι 6 δόσεις να το πληρώσετε. Αν πας δηλαδή διαρκείας στο πέταλο που κάνει 250 ευρώ, το πληρώνεις 6 δόσεις είναι από 40 ευρώ. 40 κάτι. 42, κάπου εκεί. Αν πάρεις την 2, 350 ευρώ, κάντε την αναλογία. Έτσι, υπάρχει σε 6 δόσεις, μπορείτε να το πληρώσετε. Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν διαρκείας. Λοιπόν, το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Θα επιστρέψουμε, παιδιά, και με τα δικά σας μηνύματα στη συνέχεια. Είναι, ξαναλέω, σημαντικό και είναι και επικοινωνιακό. Αν το εξηγούσες από την αρχή, πάλι θα υπήρχε γκρίνια, αλλά τουλάχιστον θα έδινες τη δυνατότητα στον κόσμο να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του με τις τιμές, ας πούμε, με τα 200 ευρώ. Αν δεν είχε κάποιος πέρσι, με τα 200 ευρώ. Αν είχε κάποιος πέρσι, με τα 180 ευρώ. Σκεφτείτε κάποιον, παιδιά, που το πήρε 180 ευρώ το διαρκείας του, στο πέταλο, και τώρα αυτός ο οποίος θα πάρει εισιτήριο σε όλα. Τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια θα πάρει εισιτήριο στο πέταλο, πόσο θα πληρώσει. Θα σου είπα 350 είναι μόνο τη κανονική διάρκεια. Του άλλου το πήρε 180. Δεν βάζω μέσα τα 3 τον playoff, ούτε τα μάτια του κυπέλου. Πολύ μεγάλο νούμερο. Έτσι, πολύ μεγάλο νούμερο. Εσύ τώρα στη Μένε που μπήκε μέσα να γράψει για τον μπάσκετ, πρώτον, τον μπάσκετ θα ασχοληθεί ο Χρήστος. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ τώρα. Ασχολούμαι, μάλλον λέω δύο πράγματα, αλλά έχουμε δύο ώρες εκπομπή αυτό το διάστημα με τον Χρήστο. Οπότε εκείνο τα λέει τα μπασκετικά. Δεν μπαίνω τόσο στη διαδικασία. Είπα κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά εσύ τώρα που μπήκε με αυτόν τον τρόπο και γράφει αυτό που γράφει. Πρώτα, Αριανός δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι Αριανός και να γράφει έτσι για τους παίκτες του Άρη, να τους χαρακτηρίζει έτσι. Και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές σας ορμάω, σας κράζω που χαρακτηρίζετε τους παίκτες. Δηλαδή η λέξη σακάτης για παίκτη του Άρη, ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, οτιδήποτε άλλο, είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας, όποιος το λέει. Αυτό. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει το πήρα το διαρκείας μου με 6 δόσεις, 350 διά 6, λέει 59 ευρώ. Το πήρα, λέει, το διαρκείας μου στη θύρα 2. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 180 είναι μια τιμή πάρα πολύ καλή για την ανανέωση στο εισιτήριο διαρκείας στο πέταλο. Πες μου όμως από το καλοκαίρι ότι θα βάλετε τις τιμές. Είπε θα είναι αυξημένες. Φανταζόταν κανείς αυτό το πράγμα? Εγώ το αυξημένες και σκεφτόμουν 15 ευρώ. Εγώ λέω τώρα, έτσι σαν Δημήτρης. 15 ευρώ στα μάτς τα υπόλοιπα και στα ντέρμπι τα 4, 20. Αυτό θεωρούσα εγώ αυξημένες τιμές. Έκανα την αναλογία. Οκ, okay, σου λέει ο άλλος, θα πληρώσω αν πάω σε όλα τα μάτς 100 ευρώ παραπάνω, θα πληρώσω 100 ευρώ παραπάνω. Εδώ τώρα πάμε για διπλάσια τιμή μόνο με τα μάτς κανονικής διάρκειας. Είναι διπλάσια η τιμή. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι, αυτός που θέλει να πάει σε 3-4 μάτς το χρόνο, σε 5 μάτς το χρόνο. Ναι, αλλά σκεφτείτε, παιδιά, ότι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και από άλλες πόλεις. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που έχει κόσμο μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στις κοντινές γύρω περιοχές. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο γύρω-γύρω εδώ από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το αφήνω, θα επιστρέψω μετά. Τα είπα, τα ανέλησα. Σωστός, εδώ και ένας φίλος για το σύνδεσμο, λίγο πιο φθηνά, εντάξει, δίνεις και τα 20 για το σύνδεσμο, το 5%. Παιδιά, οι τιμές είναι, στα διαρκείας είναι πάρα πολύ καλές στον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάρα πολύ καλές οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είναι πιο αυξημένες, έτσι. Λέω, αυτές που ήταν αρχικά, μέχρι 31 Ιουλίου. Απλά έτσι όπως έγινε, αν υπήρχε διευκρίνηση από την αρχή, θα είχαν πάρει και παραπάνω άτομα διαρκείας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ήταν 2-300 που μας λέει το νούμερο η ΠΑΕ. Δεν λέει ψέματα, έτσι. Δεν θα ήταν 2-300, θα ήταν 5-4,5. Πάλι δεν είναι η δυναμική του Άρη αυτή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αφήνω πάντως. Ξανά θα επιστρέψω μετά και θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Με τα κειμενικά μηνύματα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Να πω πρώτα τα μεταγραφικά, επειδή υπάρχει και δημοσίευμα με όνομα, γράφτηκε στο SDNA, νομίζω το είδα. Έτσι, εγώ τη λέω την πηγή, δεν έχω πρόβλημα. Για τον Βάντερσον, έναν παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με δεξί πόδι, με ανάποδο πόδι παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, 31 ετών ο Βάντερσον. Να πω κάτι. Έτσι, να πω κάτι. Είναι μία, βάζοντας το κάτω, ο Άρης δεδομένα αυτή τη στιγμή κοιτάζει και για κεντρικό αμυντικό και για παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας και για παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κοιτάζει αυτούς τους παίκτες. Θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω. Όσο σημαντικό είναι να κοιτάζεις για αυτούς τους παίκτες, να κοιτάζεις να φέρεις αυτούς τους παίκτες στην ομάδα για να γεμίσει. Γιατί αν τους φέρει και αυτούς τους τρεις παίκτες, παιδιά, νομίζω το ρόστερ είναι από τα πιο γεμάτα που είχαμε. Άσχετα από το τι θα κάνει, έτσι. Εγώ δεν κρίνω τώρα, ούτε ξέρω τι θα κάνει από εκεί και πέρα αυτό το ρόστερ. Έτσι, αν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους στο πρωτάθλημα, στο κύπελο ή οπουδήποτε άλλο. Εγώ λέω ότι το ρόστερ θα είναι πολύ γεμάτο, αν, ξαναλέω, φέρει αυτούς τους τρεις παίκτες. Πιο γεμάτο από πολλές άλλες χρονιές. Για τον συγκεκριμένο παίκτη, λοιπόν, για τον Βάντερσον, εγώ δεν γνωρίζω αν όντως ο Άρης έχει κινηθεί για αυτόν. Ξέρω όμως ότι η ομάδα κινείται και ψάχνει αριστερό εξτρέμ. Είναι μία από τις θέσεις οποίες η ομάδα ψάχνει παίκτη επισταμένα. Όπως και για αριστερό μπακ. Σας έχω πει, ίσως ηλικιακά, ένα παίκτη που θα μπορεί να παίξει στο κύπελο, γεννημένο δηλαδή μετά την 1η-1η-2004. Το αριστερό μπακ μιλάω πάντα, η εναλλακτική λύση. Ο παίκτης πίσω από τον Ομάρ Ρίτσαρντς. Και ψαχνίζει πάλι και τις περιπτώσεις των κεντρικών αμυντικών, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κλείσει κάπου. Πάλι κοιτάει παίκτες, παιδιά, που έχουν ομάδα. Τουλάχιστον φέτος δικαιωθήκαμε μέσα εισαγωγικά σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Άρης κοίταξε παίκτες που είχαν ομάδες. Είτε τους πήρε, μιλάω για τις τελευταίες μεταγραφές όλες που έκανε, είτε τους πήρε σαν δανεικούς, είτε τους πήρε, τους αγόρασε. Όλοι οι παίκτες είχαν ομάδες και αυτό είναι το θετικό. Ένας δεν είχε ομάδα από τους παίκτες που πήρε ο Άρης, ο Μπασίρου, και το βλέπουμε το πρόβλημα. Ότι δεν είναι ακόμα ο παίκτης έτοιμος 100% στην φυσική του κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που ήρθαν τώρα, χθες έκανα προπόνηση. Ο Ρίτσαρντς, ο Μάνου και ο Σούταλο. Και οι τρεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα τους δούμε και τους τρεις στο βασικό σχήμα την Κυριακή. Παίζει. Ο Μάνου και με τον τραυματισμό του Γιαννιώτα, την ίωση του Γιαννιώτα, που κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει εκτός, το πιο πιθανό είναι ότι θα μείνει εκτός. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Ο Βάντερς είναι αριστερό εξτρέμ, δεν είναι αριστερό μπακ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν, ξαναλέω, πραγματικά ενδιαφέρει τον Άρη, το διευκρίνησα, είναι εξτρέμ. Παίζει με ένα ποδοπόδι, δεν είναι μπακ, μην το μπερδεύετε. Έτσι. Είναι εξτρέμ ο Βάντερσον. Λέω ότι ο Άρης, αν τους πάρει αυτούς τους παίκτες, το ρόστερ του θα είναι πάρα πολύ καλό. Και επειδή είναι παίκτες ενεργοί όλοι δηλαδή, αυτοί που έφερε και αυτοί που θέλει να φέρει τώρα είναι σε ομάδες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τουλάχιστον να έχουν φυσική κατάσταση και απλά να πρέπει να τους δέσεις, να τους κάνεις όλους ένα. Να τους κάνεις όλους ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να τους κάνεις ομάδα. Να δουλέψεις δηλαδή πάνω σε αυτό. Αυτό τώρα, παιδιά, είναι θέμα του Γρηγορίου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βάζεις συνέχεια καινούριους παίκτες, να δουλεύεις με άλλους από αυτούς που δουλεύες. Εγώ πάντως και τους τρεις σας λέω, το Μάνου, το Σούταλο και τον Ρίτσαρντς, το πιθανότερο είναι τους βλέπω βασικούς για το μάτς της, για το μάτς Κυριακής με τον Όφη. Το Ρίτσαρντς αριστερά με τον Πετρίς ή τον Φαντιγκά να παίζει δεξιά. Το Φαντιγκά λογικά να παίζει δεξιά. Το Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θέση του Γένσεν. Και το Μάνου στο 10 με Παλάσιος και Γκαρέ στα δύο άκρα. Παλάσιος δεξιά και Γκαρέ αριστερά κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο Γκαρέ μπορεί να παίξει και αριστερά και μάλιστα Εγώ από τα παιχνίδια που τον έχω δει μέχρι τώρα τον Καρέ, την καλύτερη του εμφάνιση την έκανε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στο δεύτερο μήχρονο που παίξε αριστερά. Εκεί για μένα τον είδα να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση τον Καρέ. Μπορεί να παίξει δηλαδή άνετα αριστερά. Δεν θα μου κάνει τίποτα να του δω και του τρει στο βασικό σχήμα. Από εκεί και πέρα έχουν επιστρέψει και Καντεβέρα και Κουαμέ. Εκεί θα δούμε αν θα παίξει κάποιο εξ αυτών. Αν δηλαδή επιλέξει να βάλει τον Καντεβέρα στην κορυφή, ας πούμε, στη θέση του Μυρ. Μόνο έτσι. Και ο Χόγκλα, ναι, επέστρεψε και αυτό στις προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να μπει. Έτσι. Τα αφήνω όμως τα αγωνιστικά. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Εγώ επιστρέφω στα μεταγραφικά. Για τον. Από τις τρεις θέσεις, αν με ρωτήσετε πού κοιτάζει η ομάδα πιο επισταμένα τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα σας πω ότι κοιτάζει στο εξτρέμ. Κοιτάζει δηλαδή για να φέρει έναν παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης, είτε είναι ο Βάντερσον αυτός, έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση, είτε λοιπόν είναι ο Βάντερσον αυτός, είτε κάποιος άλλος, θέλει να φέρει παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η ομάδα, παιδιά, αυτή τη στιγμή αριστερά, οι παίκτες που έχει είναι ο Γιαννιώτας που είναι δεξί εξτρέμ αλλά παίζει αριστερά. Είναι ο Δόνης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει και γενικά είναι ένας παίκτης στον οποίο δεν μπορείς να στηριχθείς επάνω του σε καμία των περιπτώσεων. Και υπάρχει ο Μπουσαΐδ που βλέπουμε ότι περισσότερο προτιμάει να τον βάζει στα χαφ και μάλιστα παίζει και αρκετά καλά στα χαφ ο Μπουσαΐδ. Παίζει κάθετα. Δεν λέμε πολλές φορές να έχουμε ένα χαφ το οποίο να παίζει κάθετα κτλ. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς ο Μπουσαΐδ, γιατί τέτοιος παίκτης είναι και παίζει κάθετα. Δηλαδή, οι τρεις επιλογές που έχει για τα αριστερά δεν σε ψήνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λες δηλαδή ότι έχω αυτόν βασικό και αντικατάστατο και έχω και τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις. Πιο πολύ οι εναλλακτικές λύσεις σου μοιάζουν. Και ιδίως αν φύγει ο Δόνης, τότε ανοίγει ο δρόμος πραγματικά για την έλευση ενός αριστερού εξτρέμ για την ομάδα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Από εκεί πέρα, σας είπα, η ομάδα κοιτάζει και για αριστερό μπακ έναν νεαρό σε ηλικία παίκτη, κάτω των, μάλλον 22 χρονών και κάτω, γεννημένο μετά την 1η-1η-2004, για να μπορεί να παίξει και στο κύπελο, γιατί παιδιά τις χρειάζεται τις επιλογές στο κύπελο. Είχαμε χθες την κλήρωση, ξέχασα να το πω στο ξεκίνημα, έτσι. Έγινε η κλήρωση χθες του κυπέλου. Καλό είναι ότι δεν παίζουμε την πρώτη εβδομάδα, κακό είναι ότι παίζουμε τη δεύτερη εβδομάδα εκτός έδρας μάτς με Λεβαδιακό ή Αστέρα Τρίπολης. Θα βγει σήμερα η απόφαση. Σήμερα, μάλλον, είναι η συσκέψη. Δεν ξέρω αν είδατε να έχει ήδη βγει η απόφαση ή είναι αργότερα. Δεν θυμάμαι τώρα την ώρα στην οποία θα γίνει η σύσκεψη για να βγει η απόφαση όσον αφορά την ένσταση την οποία κατέθεσε ο Αστέρας Τρίπολης για παράνομη συμμετοχή παίκτη στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Έτσι, ή θα πάμε στη Λεβαδιά ή θα πάμε στην Τρίπολη. Αυτό το μάτς θα γίνει μάλιστα ενδιάμεσα των δύο ντέρμπι. Ενδιάμεσα του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα παίξουμε κι άλλο εκτός έδρας μάτς, είτε στη Λιβαδιά είτε στην Τρίπολη. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Γιατί η ταλαιπωρία είναι δεδομένη, έτσι, και το ταξίδι είτε είναι στη Λιβαδιά και πάμε οδικός, είτε είναι στην Τρίπολη και πάμε μέχρι Αθήνα αεροπορικός και μετά οδικός, είναι ταλαιπωρία. Αν με ρωτήσετε τι προτιμώ από τα δύο, δεν ξέρω, αγωνιστικά, ενώ η Λιβαδιά στο μάτς με την Τρίπολη μου άρεσε στο κύπελο. Είδα μια ομάδα με πολλά από τα περσινά στοιχεία. Σίγουρα τις λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά είδα πολλά από τα περσινά στοιχεία στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που τον είδα το Λεβαδιακό ήταν απογοητευτικός. Ιδίως από τη στιγμή που δέχτηκε το πρώτο γκολ και μετά ήταν σαν να μην υπάρχει στο γήπεδο η ομάδα του Λεβαδιακού. Τα δέχτηκε τα γκολ πάρα πολύ εύκολα. Χάθηκε από τον αγωνιστικό χώρο η ομάδα της Λεβαδιάς. Δηλαδή, πιο πολύ μου μοιάζει ο Αστέρας ως αδύναμος σε σχέση με τον Λεβαδιακό, από το μεταξύ τους μάτς. Απλά σε εκείνο το μάτς έλειπαν πολύ παίκτες από τον Αστέρα, οπότε δεν μπορώ να καταλήξω. Αν πάντως είναι σύνομα τα πράγματα, δηλαδή αν αποφασίσουν βάσει του κανονισμού και δεν κάνουν καμιά μαμουνιά, κομπότια, γκαγκάτσια κτλ. Στην ΕΠΟ, είναι δεδομένο ότι θα τιμωρηθεί ο Λεβαδιακός και θα πάρει το παιχνίδι ο Αστέρας και θα περάσει αυτό στην επόμενη φάση. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Ξεκάθαρα, χρησιμοποίησε παίκτη η ομάδα του Λεβαδιακού που δεν ήταν γραμμένο στο φύλλο αγώνα. Δίνει ένα φύλλο αγώνα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και λες: διαθέσιμοι παίκτες είναι όλοι αυτοί. Αυτοί παίζουν βασικοί και οι υπόλοιποι είναι στον πάγκο. Όταν λοιπόν δίνει ένα φύλλο αγώνα, δεν αναφέρει έναν παίκτη και τον βάζει και παίζει, αυτά παιδιά γίνονται σε φιλικά. Καμιά φορά και κράζουμε και λέμε: ρε, μπήκε κάποιο, ποιο είναι αυτό που μπήκε. Δεν το ξέρουμε, δεν μεταδίδουμε καμιά φορά φιλικό και με ακούτε να λέω αμάν αυτός έχει ένα νούμερο που δεν το έχει γραμμένο στο φιλοαγώνος. Ποιος είναι, αλλά και είναι φιλικό. Τώρα σε επίσημο μάτς έβαλαν παίκτη που δεν τον είχαν γραμμένο στο φιλοαγώνος. Τώρα, αν βρουν καμιά, κάνουν κανένα κόλπο. Ναι, ήταν γραμμένο, αλλά σβήστηκε. Ναι, μήπως ήταν στο πίσω μέρος της σελίδας. Ναι, μήπως δεν το είδατε κτλ. Και το γράψαμε, πώς το λένε, με το χέρι κτλ. Βάσει κανονισμού, ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει, άρα θα πάμε στην Τρίπολη. Έτσι. Προτιμώ να πάμε στη Λιβαδιά, είναι η αλήθεια. Τώρα το βάζω σε εμάς περισσότερο, πώς είναι στη δικιά μας τέτοια, αλλά για την ομάδα νομίζω ότι η Τρίπολη είναι πιο αδύναμος αντίπαλος, τουλάχιστον από αυτά που είδα. Άρα καλύτερα. Ας περιμένουμε να το δούμε. Παιδιά, έχουμε Ελληνάκια δικά μας, αλλά είναι μετρημένα και βλέπω τώρα, εγώ βλέπω παιδιά πόσο χρησιμοποιεί. Δηλαδή, έβαλε Βοριαζίδη στα χαφ, Χαρούπα αριστερό μπακ ο προπονητής του Άρη. Ο Χαρούπας δεν είναι αριστερό μπακ. Έτσι. Το παιδί είναι φιλότιμο όπως είναι και όλα τα παιδιά. Θα παίξει, θα προσπαθήσει, αλλά δεν είναι μπακ. Και έβαλε και στη θέση του Βοριαζίδη τον Παπασαραφιανό. Είχε τον Γκάμτσι, δεν τον έβαλε, άρα δεν τον πιστεύει. Όταν στο 84, πότε τραυματίστηκε ο Γένσεν, είχε το πρόβλημα ο Γένσεν, βγαίνει κεντρικός αμυντικός, κερδίζει 0-2 κόντρα σε μια ομάδα που έχει κλατάρει, που δεν υπάρχει. Η αναγέννηση καρδίτσα μετά τον γκολ που πέτυχε ο Άρης, έφυγε από το γήπεδο. Δεν μπορούσε πλέον να αντέξει. Μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε τελευταία στιγμή, με παίκτες που είναι έτοιμοι, έφυγε από το γήπεδο ουσιαστικά. Όταν λοιπόν παίρνεις αυτή την απόφαση και κάνεις αυτό το πράγμα και βάζεις να παίξει ο Κέρκες στο κέντρο της άμυνας και δεν βάζεις τον Γκάμτσι, άρα δεν τον υπολογίζεις. Ο Αντωνιάδης δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Άρα ουσιαστικά, ποιοι είναι οι παίκτες που έχουμε διαθέσιμοι για να παίξουν στα παιχνίδια του κυπέλου. Παιδιά, τα παιχνίδια του κυπέλου είναι σημαντικά. Είπα πριν, Λεβαδιακός Αστέρας είναι το ένα. Μετά έχουμε εντός το Μαρκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν μέσα Σεπτέμβριο. Το μάτς με το Μαρκό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Το εντός. Και μετά παίζουμε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα γίνει 27-29 Οκτωβρίου. Και τελευταία αγωνιστική που θα γίνουν όλα τα μάτς. Ίδια μέρα, ίδια ώρα. Έτσι, ίδια μέρα, ίδια ώρα γίνονται όλα τα παιχνίδια την τελευταία αγωνιστική. Κάτι σωστό που πέρσι δεν το είχαν κάνει. Θυμάστε τι έκραζα και έλεγα παίζουν τελευταία αγωνιστική και ξέρουν όσο ο Παναθηναϊκός ότι πρέπει να πετύχω 3 γκολ για να τερματίσω εκεί. Η ΑΕΚ πρέπει να πετύχω 4 γκολ για να τερματίσω εκεί. Το ξέρανε. Το άλλαξαν τουλάχιστον φέτος και θα γίνουν όλα τα μάτς ίδια μέρα, ίδια ώρα. Εμείς τελευταία αγωνιστική παίζουμε Άρης Πανσεραϊκός. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή μου λέγανε για το πιο δύσκολο από το περσινό το πρόγραμμα κτλ. Ναι, το ντέρμπι το παίζουμε εκτός. Πέρσι παίζαμε εντός με τον ΠΑΟΚ. Φέτος το ντέρμπι το παίζουμε εκτός. Άρα αυτό μάτς γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Αλλά παιδιά, είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα και για τους τέσσερις από πάνω. Διότι πέρσι στη Link Face δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Θυμάστε, πέρσι επειδή ήταν 20 ομάδες, 5 τα γκρουπ δυναμικότητας, έπαιζε με 4 ομάδες από τα άλλα 4 γκρουπ δυναμικότητας. Άρα αυτοί μεταξύ τους δεν παίζανε. Φέτος παίζουν και μεταξύ τους. Πέρσι δηλαδή, αν θυμάστε, ο μόνος από τους 4 επάνω που έπαιξε ντέρμπι ήταν ο ΠΑΟΚ που έπαιξε μαζί μας. Οι υπόλοιποι 4 δεν έπαιξαν καν ντέρμπι. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ. Έτσι. Είναι διαφορετικό φέτος. Φέτος παίζουν μεταξύ τους. Παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ νομίζω και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν δηλαδή και μεταξύ τους παιχνίδι. Το λέω αυτό για την βαθμολογία. Γιατί κάποιοι μου λένε 10 βαθμούς σίγουρα θέλουμε για να είμαστε στην πρώτη τετράδα κτλ. Κοίτα, πέρσι πήραμε 10 βαθμούς και δεν ήμασταν στην πρώτη τετράδα. Τι σημαίνει πρώτη τετράδα? Πρώτη τετράδα σημαίνει ότι περνάς απευθείας στα προημιτελικά, που είναι σίγουρα σημαντικό να περάσεις απευθείας στα προημιτελικά. Και κατά δεύτερο λόγο, στα προημιτελικά παίζεις εντός έδρας. Όπως πέρσι παίξαμε στα προημιτελικά εμείς, φιλοξενούμενο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, αν είσαι στην πρώτη τετράδα, εσύ θα φιλοξενήσεις κάποιον στην έδρα σου σε μονό παιχνίδι. Και μάλιστα και αυτά τα μάτσα, αλλά και τα μάτσα των play-off τα ενδιάμεσα, ο 5 με τον 12 που παίζουν. Που θα παίξουν μεταξύ τους, που παίξαμε εμείς πέρσι με τον Πανετολικό και τον κερδίσαμε. 5-12 ήμασταν. 5 εμείς, 12 ο Πανετολικός. Και τον κερδίσαμε 2-0 και παίξαμε μετά με τον Παναθηναϊκό. Αυτοί που θα παίξουν μεταξύ τους, αλλά και τα προημιτελικά, είναι μονά παιχνίδια χωρίς παράταση. Έτσι, όπως ίσχυε και στον προκριματικό γύρο. Είναι μονά τα παιχνίδια και δεν υπάρχει παράταση. Αν λήξει ισόπαλο το ματς, πηγαίνει απευθείας στα πέναλτι. Έτσι, είναι μια ακόμη ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει στο φετινό κύπελο. Χρειάζεται με το περσινό συν φυσικά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις 2 νεαρούς παίκτες στην εντεκάδα σου και να τελειώσεις με 2. Το λέω και το ξαναλέω. Άρα δεν πρέπει να έχεις 2 και τελείωσε, πρέπει να έχεις 2 και σίγουρα και άλλους 2 στον πάγκο. Όταν ξεκινάς τη χρονιά εσύ με 5, που τον έναν δεν τον πολύ υπολογίζεις κιόλα τον Γκάμτσι, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Όταν το κάνεις αυτό, θέλεις σίγουρα άλλον έναν για να είσαι σε καλή. σε καλή κατάσταση. Για να είσαι να πεις ότι είμαι καλά. Να έχεις άλλον έναν τουλάχιστον παίκτη. Μικρό. Γεννημένο δηλαδή μετά την 1η-1η του 2004. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό για το αριστερό μπακ. Θα το δούμε, παιδιά, πού ακριβώς θα καταλήξουμε. Έχουμε για το κύπελο ένα χρόνο. Δεν παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Την παράλληλη εβδομάδα παίζουμε. Είτε Λιβαδιά είτε Τρίπολη. Ξαναλέω, σήμερα θα το μάθουμε. Σήμερα εκδικάζεται η ένσταση. Απλά, παιδιά, αν περάσει ο Αστέρας, δεν έγινε με δύο τρόπους η κλήρωση του κυπέλλου. Αν περάσει ο Αστέρας, μπαίνει στη θέση του Λιβαδιακού. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπαίνει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αν και δεν είναι κανονικά. Δεν θα ήταν κανονικά στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Μπαίνει λόγω αυτής ιδιαιτερότητας. Κοιτάξτε, παιδιά, από τους φυσικά τώρα, μην τα ξαναλέω. Κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο. Ο Βοριαζίδης δεν το ξεχωρίζει απλά περισσότερο. Ο Βοριαζίδης έκανε και 20 παιχνίδια, παιδιά, με το Γάλλο πριν έρθει στον Άρη. Είχε παίξει 20 επίσημα παιχνίδια, ναι, στη Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Το λέω αυτό για το πόσο σημαντικό είναι κάποιοι από τους φυσικάδες να πάνε να παίξουν στις μικρότερες ομάδες. Λοιπόν, βλέπω, βγήκε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του, της ΚΑΠΑ 19, είναι αυτό. Της ΚΑΠΑ 19. Εμείς παίζουμε την Κυριακή 3,5 ώρα. Με τον Όφη. Λογικά η Μίλια που μου το έστειλε, λογικά με τον Όφη παίζουμε. Με αυτό που παίζουμε και στην... και στο πρωτάθλημα των μεγάλων. Νομίζω ΚΑΠΑ 19 και οι υπόλοιπες. Νομίζω έτσι γίνεται. Απλά παίζουν εντός έδρας οι ΚΑΠΑ 19 και άλλες δύο παίζουν εκτός. Κάτι τέτοιο, αν το θυμάμαι καλά. Κυριακή στις 3,5 ώρα. Στο Λάκκωμα θα παίζουμε φέτος. Right. Λίγο πιο μακριά την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ, Εμιλία μου. Σωστά το λέω. Μου λέει. Ωραία. Για τη Β' ομάδα που με ρωτάνε αρκετοί, παιδιά, δόθηκε από φέτος η δυνατότητα και στις υπόλοιπες ομάδες, πέραν δηλαδή των τριών που έχουν αυτή τη στιγμή Β' ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει, ο Ολυμπιακός, νομίζω και ο Αστέρας, νομίζω ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Αστέρας, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έπεσαν και δεν ξανά έκαναν ομάδα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, βοηθήστε με, μήπως κάνω κάποιο λάθος, μήπως ο Ολυμπιακός έπεσε. Δεν το θυμάμαι. Κάποιος πάντως, δύο πάντως είναι αυτοί και ένας ο Αστέρας, τρεις που έχουν Β' ομάδα. Πέραν λοιπόν από αυτούς τους τρεις, έδωσε το δικαίωμα και στους υπόλοιπους να κάνουν αν θέλουν Β' ομάδα, η οποία όμως δεν θα παίζει στη Super League 2, θα παίζει στη Γ' Εθνική. Χαμηλότερα. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσον είναι καλό να το κάνεις. Αν είχες πάντως Β' ομάδα, ναι, δεν έπεσε φέτος, πρόπερσι, πότε έπεσε. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν Β' ομάδα, τρεις έχουν Β' ομάδα μόνο. Βοηθήστε με. Τρεις έχουν μόνο Β' ομάδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πλέον. Άρα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν. Ο Παναθηναϊκός είχε πέσει πιο πριν. Δεν έχουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Έχουν μόνο. Παιδιά, το γήπεδο του Ρησίου δεν ξέρω τώρα αν είναι το μέγεθος κανονικό, οι διαστάσεις κανονικές για να μπορεί να παίξει η ΚΑΠΑ 19. Το καλό είναι ότι η ΚΑΠΑ 19, αλλά και η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 15 κάνουν προπονήσεις πλέον στο Ρησίο. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πηγαίνουν σε ένα κανονικό προπονητικό κέντρο, να μην χρειάζεται να είναι τσιγκάνοι, να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά για να κάνουν τις προπονήσεις τους. Τα δύο γήπεδα τα καινούργια, Ολυμπιακός Αστέρας και ΠΑΟΚ, σωστά τα από την αρχή. Άρα, γιατί τα δύο γήπεδα τα καινούργια στο Ρήσιο τα χρησιμοποιεί η πρώτη ομάδα και τα δύο που υπήρχαν πριν, που είναι πολύ καλό το χορτάρι, και σε αυτά τα χρησιμοποιεί ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνουν εκεί προπονήσεις. Να το ξέρετε αυτό. Και για την ψυχολογία. Κάνει και στο Φίλερο, το ξέρω, παιδιά. Είναι και στο Φίλερο, το ξέρω, Εμίλια. Αλλά θα κάνει και στο κανονικό. Μου το είπαν. Ότι θα κάνει και εκεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν. Έχει, είπαμε, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Αστέρας έχουν Β' ομάδα. Θυμάστε τότε, όταν είχε πρωτογίνει, είχε βγει ένας κανονισμός που έλεγε κάποια πράγματα. Εντάξει. Για μένα και στη Γάμα δεν θα ήταν κακό να κάνουμε παιδιά Β' ομάδα. Να παίζουν εκεί, γιατί παίζουν με άντρες και τα λοιπά. Είναι σημαντικό και για εκεί θα ήταν σημαντικό. Να μπορούσαν να παίξουν οι παίκτες. Απλά δεν είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι. Ναι, μου λέει εδώ σωστά ένας φίλος ότι μπορεί το μάτς με τον Αστέρα ή το Λεβαδιακό να πάει και πιο πίσω, γιατί αυτός που θα χάσει μπορεί να πάει στο ΑΣΕΑΔ και να το καθυστερήσει την απόφαση. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Θα το δούμε. Πάντως, αυτός είναι ο κανονισμός. Το έχω δει αυτό, παιδιά, με την εφαρμογή που μου λέτε, το έχω δει. Εντάξει. Μου είπαν ότι είναι θέμα υπερφόρτωση καμιά φορά που το κάνει και κλείνει και πρέπει να την ανοίξει ξανά. Το έχω δει πάντως. Δίπλα έγιναν τα καινούργια, Ευαγγέλη. 4 γήπεδα πλέον έχει στο Ρήσιο. Το προπονητικό κέντρο στο Ρήσιο είναι πλέον. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό που θυμάστε. 4 γήπεδα, έχει 2 και 2. Έχει κλείσει γύρω-γύρω κανονικά. Έχει μπει πόρτα που για χρόνια δεν είχαμε καν πόρτα. Μπορείς να μπεις κανονικά μέσα. Έτσι πηγαίναμε και πραγματικά δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι προπονητικό κέντρο, βλέποντάς το. Τώρα πλέον τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι περνάς από ένα προπονητικό κέντρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα όσοι έχουν. Τελευταία φορά εμείς πότε πήγαμε? Τελευταία φορά νομίζω πήγαμε με δήλωση Γρηγορίου, κάναμε εκεί. Αν το θυμάμαι καλά στο μυαλό μου. Ναι. Είχαμε κάνει δήλωση Γρηγορίου. Και είχαμε δει το προπονητικό κέντρο πώς έχει πλέον μετεξελιχθεί. Έκλεισα και με αυτό το κομμάτι. Παναθηναϊκός και με Άρη και με Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως είναι το πρόγραμμα, να σου το εδώ ένας φίλος λέει, είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα πλέον έχει προπονητικό κέντρο με 4 γήπεδα εκεί που είχε ένα λιόμενο που έβαζαν οι παίκτες πετρέλαιο για να έχουν ζεστό νερό με ένα γήπεδο. Έχουν γίνει και αυτά στο παρελθόν. Έτσι. Και αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν. Ξέρετε κάτι. Το παρελθόν το λέω πάντα ότι πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Δεν πρέπει να είναι όμως και το stop για το μέλλον ότι επειδή έγιναν αυτά στο παρελθόν, άρα πρέπει να είμαστε με οτιδήποτε ικανοποιημένοι και να μην διεκδικούμε μέσα εισαγωγικά κάτι παραπάνω. Έτσι. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι. Είναι λάθος να λειτουργήσει έτσι. Το ότι είναι πάντως ότι δεν έχει καμία σχέση το προπονητικό κέντρο με αυτό το προπονητικό κέντρο που θυμούνται οι παλιότεροι. Σας είχα πει το παράδειγμα ανθρώπου που είχε επιστρέψει στην ομάδα μετά από χρόνια από άλλο ρόλο και μπήκε και λέει: αυτό είναι το προπονητικό κέντρο του Άρη. Το κοιτούσε και δεν το πίστευε. Ενθυμούμενος πώς ήταν στο παρελθόν. Σας έχω πει: έχει έρθει. Α, θυμήθηκα τώρα στο μυαλό μου. Έχει έρθει. Που σας λέω παλιές ιστορίες καμιά φορά που μου αρέσουν. Ο Αμπρέου στον Άρη. Έχει έρθει ο Αμπρέου. Και κάνουν προπόνηση και μετά πάνε για γυμναστήριο. Το γυμναστήριο ήταν στο βάθος, με λαμαρίνες από πάνω. Σκεφτείτε τώρα, δεν δούλευε το air condition. Ζέστη στο full. Μπαίνει μέσα. Λέει, τι είναι εδώ, λέει, σάουνα. Η σάουνα, λέει, είναι εδώ. Όχι, λέει, το γυμναστήριο. Ποιο γυμναστήριο, λέει. Εδώ πεθάνουμε, λέει, μέσα. Φανταστείτε τώρα να έχει 35 βαθμούς, να χτυπάει ο ήλιος πάνω στις λαμαρίνες. Και εσύ να μπεις μέσα εκεί να κάνεις και γυμναστήριο, έτσι. Έφυγε φυσικά σε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έγιναν και θετικά πράγματα στο παρελθόν. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγιναν και θετικά πράγματα στο παρελθόν. Και θετικά έγιναν και αρνητικά έγιναν. Απλά τα αρνητικά, πώς λέμε, μας κυνηγούσαν για πολλά χρόνια, αγαπημένα μου. Για πολλά χρόνια μας κυνηγούσαν τα αρνητικά. Και το κακό είναι ότι αυτοί που ήταν τότε, ενώ τότε υπήρχε και τρόπος με λίγο πιο σωστή διαχείριση και χωρίς να παρασυρώμαστε από διάφορα άλλα πράγματα, να γίνουν και άλλα πράγματα για την ομάδα. Έτσι, πέραν από το μόνο το αγωνιστικό. Οι δημοσιογράφοι δεν πηγαίνουν παιδιά στις προπονήσεις πλέον. Έχει σταματήσει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Όταν πρωτοξεκίνησα, πηγαίναν σε κάποιες προπονήσεις. Όταν την πρώτη φορά που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1993. Πηγαίναμε και σε κάποιες προπονήσεις. Όχι σε κάποιες, σχεδόν κάθε μέρα. Οι ρεπόρτερ τότε σχεδόν κάθε μέρα πηγαίναν στην προπόνηση. Αυτό σταμάτησε εδώ και πολλά, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες πλέον. Κάποιες ομάδες απλά αφήνουν μία φορά τη βδομάδα να έρθουν στην προπόνηση δημοσιογράφοι. Γινόταν αυτό στο παρελθόν. Εμάς δεν υπάρχει αυτό πλέον. Η μόνη δυνατότητα η οποία υπάρχει είναι πριν το παιχνίδι με τον. Πώς το λένε? Πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, όταν έχεις, να δεις την προηγούμενη μέρα την προπόνηση για 15 λεπτά, που και αυτό λίγο αστείο είναι. Βλέπεις δηλαδή τους παίκτες να τρέχουν γύρω-γύρω και φεύγεις όταν ξεκινάνε να κάνουν αυτά που έχουν τη σημασία τους. Εσύ φεύγεις απλά για να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο μας βοηθάει. Έτσι. Μόνο για να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο μας βοηθάει να δούμε τα 15 λεπτά της προπόνησης. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι δίπλα μας. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε ποδοσφαιρικά, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Έχω και ένα τηλεφωνικό ραντεβού που είχα κλείσει. Θα δω αν θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί ίσως να μην τα καταφέρουμε σήμερα, να τα καταφέρουμε αύριο με έναν προπονητή που θέλω να τον έχουμε. Μάλλον θα τα καταφέρουμε αύριο, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα που μου έστειλε. Να τον έχουμε έτσι λίγο να μας αναλύσει το πώς είδε τον Άρη την πρώτη αγωνιστική, πώς είδε το μάτς και με την Καρδίτσα, γιατί και εκείνο το παρακολούθησε. Και γενικότερα το νέο πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει, να μας πει και αυτό στην άποψή του. Αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, που είναι το πιο πιθανό, θα τον έχουμε αύριο για να τον ακούσουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS, λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
23: Μεϊμάρεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
24: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Λογικά με βλέπετε πάλι στο YouTube. Κατάφερα με τις μεγάλες τεχνικές μου γνώσεις, τις οποίες έχω, είναι πολύ γνωστό αυτό, ότι είμαι πολύ δυνατός στα ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου, κομπιούτερ, τέτοια, υπολογιστές, κινητά, ό,τι θέλετε. Σε μένα έρχεστε και σας λύνω όλα τα προβλήματά σας. Νομίζω κατάφερα να λύσω και αυτό το πρόβλημα και πλέον μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας στη φάτσα μου, πέραν από το να με ακούτε στο YouTube, όσοι είστε μέσα στο YouTube και βλέπετε την εκπομπή. Εμείς συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή για το κομμάτι το μεταγραφικό, είπαμε για την ομάδα αγωνιστικά. Εντάξει, θα πούμε περισσότερα αύριο και κυρίως μεθαύριο την Παρασκευή, που θα είναι και η προπαραμονή του αγώνα με τον Όφη. Αυτό λίγο με τα εισιτήρια, η αλήθεια είναι, μας έβγαλε λίγο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όσον αφορά το κομμάτι του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το διπλό με την Καλαμάτα ήμασταν πολύ καλά και περιμέναμε, έτσι, είχαμε καλή ψυχολογία και με τον τρόπο που το πήραμε κιόλας στο διπλό, με την ανατροπή, είχαμε καλή ψυχολογία και περιμέναμε με όλη μεγαλύτερη αγωνία να ξεκινήσει να έρθει το παιχνίδι με τον Όφη, να κερδίσουμε και αυτό, να κάνουμε το 2-2 και να πάμε με καλή, έτσι, ψυχολογία μετά στα δύο ντέρμπι, με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Λίγο αυτό με τα εισιτήρια τα αναστάτωσε λίγο τα πράγματα, τα έκανε πάλι λίγο τα πράγματα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Τι προσπάθεια κάνεις για να φέρεις, για να ηρεμήσεις, για να κάνεις και ξαφνικά βάζεις ένα αυτογκόλ, λες, ρε φίλε, δεν βάζω ένα αυτογκόλ τώρα, με τον τρόπο που το χειρίζομαι. Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση των εισιτήριων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε λοιπόν αγωνιστικά, μεταγραφικά, είπαμε δύο πράγματα. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα κοιτάζει. Το αν θα πάρει, εγώ λέω ότι δύο θα πάρει. Τώρα θα είναι το αριστερό εξτρέμ και το αριστερό back. Θα είναι το stopper και το extreme, θα είναι το stopper και το αριστερό back. Εγώ πιστεύω δύο θα πάρει. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε περιθώριο. Θυμίζω, η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου και μετά υπάρχουν δύο εβδομάδες για να πάρεις παίκτες που είναι ελεύθεροι, αλλά ελεύθερους δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε παίκτες που να είναι σε ομάδες, παίκτες που να έχουν, έτσι, την καλή τους φυσική κατάσταση, όπως γίνεται, ας πούμε, χθες και ο Ρίτσαρντς και ο Μάνου και ο Σούταλο προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Γιατί έχουν καλή φυσική κατάσταση. Ο Ρίτσαρντς ιδίως ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, από ό,τι μου είπαν. Έτοιμος είναι, νομίζω ότι ο πιο έτοιμος για βασικός είναι ο Ρίτσαρντς. Μαζί και ο Μάνου και ο Σουταλό, αλλά ο Ρίτσαρντς είναι ο πιο έτοιμος και από τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι καλό, γιατί αριστερό μπακ δεν έχει ομάδα. Αναγκάζεται να βάλει δεξί μπακ αριστερά. Και αυτό δεν είναι καλό. Το να βάζει δεξί μπακ αριστερά, του στερεί πολλά από τα θετικά του στοιχεία. Α πούμε, του Φαντιγκά, του στερεί πολλά από τα θετικά του στοιχεία βάζοντας τον να παίξει απέναντι. Τώρα έχουμε περισσότερους παίκτες και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και καλύτερη διαχείριση από την πλευρά του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα, τα αφήνω λίγο όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε μετά. Θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε και με τα μηνύματα τα δικά σας. Σήμερα το πρωί είχαμε ενημέρωση από την Bay Aris και αντιστοίχως τη δώσαμε και σε εσάς όσον αφορά την έλευση του Avram Grant στην Ελλάδα. Έτσι το συζητούσαμε πολλές μέρες και πριν, τι γίνεται με τον Grant, πότε θα έρθει. Μας ενημέρωσε λοιπόν η Bay Aris σήμερα το πρωί ότι ο Avram Grant βρίσκεται στην Αθήνα. Έτσι, από σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα. Θα έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συνέχεια θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα συναντηθεί και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Ρούμπεν Ρέγγες, και με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα τους γνωρίσει κιόλας, τους δύο, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας και τον προπονητή της ομάδας, ενώ θα μιλήσει και με τους ποδοσφαιριστές. Ο Avram Grant. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως τον παρουσίασε η Bay Aris, θα έχει ρόλο συμβούλου διοίκησης. Πολλές φορές έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο όσον αφορά το ρόλο του. Ξέρουμε ότι πλέον δεν είναι προπονητής. Έχει σταματήσει να είναι προπονητής ο Avram Grant. Είχε διάφορες συνεργασίες οι οποίες ήταν εκτός προπονητικής. Ήταν υπεύθυνος για ποδοσφαιρικά πλάνα εταιριών. Πήραν κάποια κλαμπ από Αφρική, Ινδία, Μογγολία, Ιταλία. Γενικότερα ήταν σε ένα τέτοιο γκρουπ εταιριών. Σύμβουλος ουσιαστικά μιας πολυεθνικής εταιρείας με κάποιες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Με ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης πλάνων των κλαμπ που βρισκόταν στην ομπρέλα της συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας. Δεν προχώρησε κάτι από αυτά παραπάνω. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος στην ομάδα. Γιατί σύμβουλος διοίκησης, okay, μπορεί να τη συμβουλεύσει τη διοίκηση για διάφορα θέματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία.
Έτσι δεν το συζητάμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει, σαν προπονητής έχει πάει τελικό Champions League. Γενικά πολλά πράγματα τον συνοδεύουν στην παρουσία του στην ομάδα των Αβραάμ Γκραντ. Αλλά το θέμα είναι πραγματικά τι ρόλο θα έχει στην ομάδα. Η ενημέρωση λέει ότι θα συναντηθεί λοιπόν με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είχαν μιλήσει και άλλες φορές, είχαν συναντηθεί κιόλας κάποιες φορές οι δυο τους, αλλά και με την Ειρήνη Καρυπίδη. Δύο φορές είχε γίνει συνάντηση. Από ό,τι ξέρω, θα είναι και η Ειρήνη Καρυπίδη την Κυριακή στο γήπεδο με τον Όφη. Θα είναι δηλαδή στο γήπεδο και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕΑΡΙΣ στο γήπεδο για το παιχνίδι με τον Όφη, μαζί και με τον Γκραντ. Όπως είπαμε, θα συναντηθεί και με τον Ρέγες και με τον Γρηγορίου. Θα έχει μια πρώτη επαφή μαζί τους. Αλλά ξαναλέω, το θέμα είναι, δεν μας έχει υποθεί ακόμα αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Τώρα για συνέντευξη τύπου δεν υπάρχει ενημέρωση. Τώρα, αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις την Κυριακή στο περιθώριο του ματς, έτσι, αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις την Κυριακή στο περιθώριο του ματς, είτε μετά το παιχνίδι, είτε στο ημίχρονο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αυτό θα το τσεκάρουμε. Θα το δούμε και αν υπάρχουν φυσικά θα μπορέσετε να τις ακούσετε, να πει και ο ίδιος έτσι, τι πιστεύει, πώς πήρε αυτή την απόφαση, τι ήρθε, ποιος θα είναι ο ρόλος του, έτσι, ό,τι μπορεί ο ίδιος να αναφέρει. Αυτά και για το θέμα του Αβραάμ Γκραντ, παιδιά, δεν έχω κάτι παραπάνω. Βάσει και ξαναλέω των όσων έχουν υποθεί, σε βάζει στη διαδικασία η έλευσή του να δεις και κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, να δεις και κάποια άλλα πράγματα, να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς και κάποια άλλα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αναστάσης λέει, δεν είσαι και γκάλι, λες ηλεκτρονικές γνώσεις. Όχι, παιδιά, ο Χρήστος είναι πολύ μπροστά στις ηλεκτρονικές γνώσεις. Είναι δάσκαλος. Εγώ είμαι. Προσπαθώ. Εγώ παλεύω να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος. Ο Γκάλης είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Τώρα, σίγουρα αύριο θα δούμε και το παιχνίδι του Όφη με την Τζεσίκα Σόφια. Κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League Όφη. Δεν ξέρω αν τον συμφέρει να πάει στη Link Phase του Europa League. Τώρα θα μου πει τι σε νοιάζει, Ρωσάν Λίε, τι θα κάνει Όφη. Το λέω έτσι απλά σαν κουβέντα να γίνεται. Θεωρώ ότι θα τον συνέφερε να πάει, θεωρητικά πάντα έτσι, στη Link Phase του Conference League, αν ήθελε να προχωρήσει, αλλά επειδή δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος του Όφη, το Europa League θα του προσφέρει 4 εντός έδρας παιχνίδια, αντί για 3 στο Conference, περισσότερα χρήματα, αλλά και πιο δύσκολα παιχνίδια, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν το roster που έχει Όφη, που δεν είναι και κάποιο έτσι πολύ μεγάλο roster για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε 3 διοργανώσεις. Έτσι, το roster του Όφη είναι ένα αρκετά περιορισμένο roster για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε 3 διοργανώσεις. Και με Europa Link, με 8 παιχνίδια, έτσι, με 8 παιχνίδια μέχρι τον Γενάρη που θα δώσει ο Όφη, είναι όλα τα υπόλοιπα κυπέλλου πρωταθλήματος που θα έχει, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη διαχείριση. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι δικό του θέμα. Εντάξει, να μου πει, κέρδισαν 3-0 τώρα, τι θα κάνουν δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν στη Link Phase του Europa Link. Θα το δούμε το παιχνίδι αύριο. Δεν θα παίξει ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, το πιθανότερο είναι να μην παίξει ούτε στο μεταξύ μας παιχνίδι την Κυριακή, ο Ισέκα, ένας φόρ που χρησιμοποιούν οι κριτικοί, κυρίως σαν αλλαγή τον βάζει ο προπονητής του Όφη, τον Ισέκα. Από εκεί πέρα, ξαναλέω, θα το δούμε το παιχνίδι αύριο, θα πάρουμε έτσι μια ακόμη εικόνα από τον Όφη. Έχουμε την εικόνα από το Super Cup, κόντρα στην ΑΕΚ που το πήρε. Έχουμε την εικόνα το πρώτο παιχνίδι που έδωσε με τη Τζεσίκα Σόφιας. 3 επίσημα παιχνίδια θα έχει ο Όφη, 4 μάλλον, γιατί έπαιξε και στο πρωτάθλημα πριν από το δικό μας. Παίζουμε την Κυριακή. Εμείς έχουμε ένα και τώρα θα παίξουμε. Μάλλον δύο έχουμε, παίξαμε και στο κύπελο. Δύο έχουμε και τώρα θα παίξουμε το τρίτο την Κυριακή. Εντάξει, ο Άρης σίγουρα θέλει να κάνει μία ακόμη νίκη, να κάνει το 2-2 και να πάει με ηρεμία, με ψυχραιμία να δει τα παιχνίδια μετά τα δύο ντέρμπι, αλλά και ενδιάμεσα πιθανόν το παιχνίδι του κυπέλου. Είπαμε ότι εκεί δεν ξέρουμε ακόμα 100% αν θα γίνει. Αυτό. Παιδιά, για τον Βάντερσον σας είπα ότι ξέρω ότι η ομάδα, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο παίκτης, αλλά ξέρω ότι η ομάδα κινείται για παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Βάντερσον παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης,
Άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να είναι στο πλάνο της, της ομάδας. Να σας πω και μερικά στοιχεία, γιατί με ρώτησε ένας φίλος για στοιχεία. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει περάσει από την Ευρώπη. Από αρκετές ομάδες της Ευρώπης έχει περάσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μάλλον γι' αυτό μπερδευτήκατε. Μπήκατε μέσα για να βρείτε τον Βάντερσον και βρήκατε παραπάνω. Είναι ένα όνομα που αφορά παραπάνω από έναν ποδοσφαιριστές, ο Βάντερσον. Δεν είναι αυτός που είναι γεννημένος το 2001, γιατί αυτός που είναι γεννημένος το 2001, παιδιά, ο Βραζιλιάνος παίζει στη Μονακό. Εντάξει. Μιλάμε για παικτάρα. Είναι μεγαλύτερος σε ηλικία αυτός που ενδιαφέρει την ομάδα του Άρη. 31 ετών. Παίζει στην Κρουζέιρο από το 2004. Λοιπόν, είναι γεννημένος 7 Οκτωβρίου 1994. Δηλαδή 31 στα 32 είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Βραζιλία. Μάλλον ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά στη Βραζιλία πολύ μικρός και ήρθε στην Ευρώπη. Τον έφερε ο Άγιαξ. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Μπέρσοτ. Τη θυμάστε την Μπέρσοτ? Η Μπέρσοτ είναι μια βελγική ομάδα με την οποία είχαμε στην Αμβέρσα, με την οποία είχαμε παίξει φιλικό τη σεζόν 18-19. Έτσι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της εποχής Πάκο Ερέρα, τότε με Ματέο Γκαρσία και όλους τους υπόλοιπους που είχαν έρθει. 0-0 είχε λήξει το παιχνίδι, είχαμε πάει στα πέναλτι, το είχαμε πάρει το παιχνίδι με Κουέστα, κάτω τα δοκάρια, το είχαμε πάρει το παιχνίδι, είχαμε πάρει και ένα κύπελο τότε. Γιατί ήταν ουσιαστικά παιχνίδι που είχε και ένα τρόπαιο στο τέλος, γι' αυτό δόθηκαν και πέναλτι. Μάλλον εκτελέστηκαν και πέναλτι και δεν τελείωσε το παιχνίδι στο 0-0. Αυτή είναι η Μπέρσοτ. Από τις δικές της ακαδημίες, μετά βρέθηκε στην Λίρς, επίσης μια ομάδα του Βελγίου, και από εκεί το 2015 ουσιαστικά μετακόμισε στη Χετάφε. Έμεινε στη Χετάφε για δύο χρόνια, συγγνώμη. Το 2016 βρέθηκε στη Σάλτσμπουργκ και από τη Σάλτσμπουργκ, η οποία τον πήρε ελεύθερο επί της ουσίας, το 2017 τον πούλησε στην Κράσνονταρ με 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 8 εκατομμύρια ευρώ. Έμεινε στην Κράσνονταρ για 5 χρόνια, εκεί έκανε την καλύτερη του παρουσία. Από την Κράσνονταρ το 2022, τον Μάρτιο, μετακόμισε στην Ιντερνασιονάλ, στην Ιδανικός Ιντερνασιονάλ, την Βραζιλιάνικη. Το Δεκέμβριο του 2022 επέστρεψε πίσω στην Κράσνονταρ και συνέχεια Κράσνονταρ το

Κυρίως βέβαια, έχοντας ρόλο, να το πω έτσι, όχι βασικό ρόλο, παίζοντας κυρίως αναλλαγή. Κάποια στιγμή όμως την έχασε τη θέση του και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που ο Άρης μπήκε στη διαδικασία, αν μπορεί να τον πάρει τον παίκτη. Έχει παίξει 27 παιχνίδια με την Κρουζέιρο, αλλά μόνο 737 λεπτά. Σαν δεξιός μέσος και σαν δεξιός εξτρέμ. Ουσιαστικά αυτές είναι οι θέσεις στις οποίες αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής. Γενικότερα στην καριέρα του, ο Βάντερσον. Σαν left winger έχει παίξει 136 παιχνίδια, αλλά και σαν right winger έχει παίξει 113. Παίζει κυρίως σαν left winger, παίζοντας με το ανάποδο πόδι. Την προηγούμενη χρονιά είχε πολύ πιο γεμάτη σεζόν με την Ιντερνασιονάλ. Έπαιξε 46 συνολικά παιχνίδια και 2.757 λεπτά. Πολύ γεμάτη η χρονιά του με την βραζιλιάνικη ομάδα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένας καλός παίκτης. Καλή περίπτωση. Βέβαια, και εδώ τώρα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν ξέρω αν έχει διαβατήριο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν έχει διαβατήριο. Από αυτό που βλέπω τώρα στο Transfer Market, βλέπω ότι λέει μόνο Μπραζίλ. Δεν αναφέρει κάτι άλλο πέραν από το Μπραζίλ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν δεν έχει δηλαδή κάποιο διαβατήριο ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, παιδιά, έχει φτάσει κάποια στιγμή όταν ήταν στην Κράσνοντα, αλλά έχει φτάσει η χρηματιστηρική του αξία στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ψηλά. Πλέον είναι στα 3 εκατομμύρια η χρηματιστηρική αξία του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, 17 Αυγούστου έπαιξε τελευταίο παιχνίδι. Αρκετά, έτσι, μάλλον έχει. Μάλιστα, γράφει ότι έχει βέλγικο διαβατήριο. Αν παιδιά έχει βέλγικο διαβατήριο, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα. Αν έχει βέλγικο διαβατήριο, είναι. Α, τώρα μου το στέλνει εδώ και ένας φίλος. Μου λέει ότι έχει βέλγικο διαβατήριο. Αν έχει βέλγικο διαβατήριο, τότε μιλάμε. Ναι, αφού είχε ξεκινήσει παιδιά στην Μπέρσοτ και μετά στη Λίρς και τα λοιπά. Καλό είναι. Έχοντας βέλγικο διαβατήριο, δεν πιάνει θέση ξένου. Άρα, Δημήτρη, με ρωτάς πόσους ξένους έχουμε. Ο συγκεκριμένος, αν έρθει, δεν πιάνει θέση ξένου. Όπως και οι υπόλοιποι που ήρθαν το τελευταίο διάστημα, δεν έχουν, μάλλον έχουν κοινοτικά διαβατήρια ή είναι κοινοτικοί ή έχουν κοινοτικά διαβατήρια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παιδιά, ήταν στις ακαδημίες Μπέρσοτ και στις ακαδημίες Λίρς, άρα του το βγάλαν το βέλγικο διαβατήριο και οι δύο ομάδες είναι βέλγικες. Έχουν το μυαλό να το βγάλουν. Εμείς, παιδιά, είμαστε οι μοναδικοί. Οι οποίοι. Είναι και φιλαράκι μου ο Φαμπιάνο. Που έχουμε Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι στην Ευρώπη τόσα πολλά χρόνια. Παίζει στην ομάδα μας, μπήκε στην έκτη του σεζόν. Παντρεύτηκε Ελληνίδα και δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο. Ούτε πορτογαλικό είχε πάρει τόσα χρόνια που ήταν στην Ευρώπη και δεν έχει και δεν πήρε ούτε ελληνικό ακόμα τώρα. Ρε Φαμπιάνο, αγαπημένε μου, τι έγινε. Πάρε ρε φίλε ένα κοινωνικό διαβατήριο. Το λέω κιόλας και γελάει καμιά φορά που του το λέω. Τώρα λέει γέρασα. Δεν πήρε σχέση που γέρασες. Γιατί να πιάνεις θέση ξένου μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Δεν είναι κουφό να πιάνεις θέση ξένου μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Πάρε ένα διαβατήριο. Έτσι. Άρα. Δεν έχουμε θέμα με τους ξένους, αν τον πάρουμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στο τέλος δεν τη βλέπω τις δύο σημαίες. Μόνο της Βραζιλίας μου βγάζει εμένα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν κάτι πατάω λάθος. Εμένα μόνο της Βραζιλίας μου βγάζει. Στο Transfer Market. Ο Σανουσί αν υπολογίζεται, παιδιά, θα τα δω, αλλά... Δεν το βλέπω να πολύ υπολογίζεται. Εσείς βλέπετε να υπολογίζετε. Ποιους ξένους έχουμε. Παιδιά, έχουμε τον Φαμπιάνο. Τον Χόγκλα. Τον Καντεβέρε. Τρεις. Τον Νίνκ. Τον Ντιάμ. Τον Σανουσί. Έξι. Αυτούς έχουμε νομίζω. Προσπαθώ να σκεφτώ και ο Ντιόπ έφυγε, πήγε δανεικός. Νομίζω αυτούς τους 6 έχουμε ξένους. Δικαιούσε μέχρι 8 να έχεις. Θυμίζω, άλλαξε πλέον, έγινε 6 μεγαλύτερη ηλικία και 2 γεννημένοι από μια ηλικία και μετά. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα γιατί και ο Σανουσί και ο Νιν και ο Τιάμ εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Άρα είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Α, μάλιστα, εκεί έχει δύο σημαίες. Οκ.

0: NBA. Πιο κάτω έβλεπα εγώ. Όχι, έχει βέλγιο διαβατήριο, παιδιά. Α, μπράβο, να τώρα το βλέπω και εγώ σωστά. Έβλεπα επάνω εγώ ψηλά που δεν το γράφει. Λέει το citizenship μόνο. Κάτω το γράφει. Citizenship Brazil και το Belgium. Έχει βελγικό διαβατήριο. Καλή επιλογή είναι. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αριστερά με ανάποδο πόδι. Δεξιοπόδαρος είναι. Έμπειρος είναι. Νομίζω είναι ενεργός είναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για την ομάδα. Απλά θα πρέπει η ομάδα να αποδεσμεύσει και κάποιους παίκτες. Θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Όσο σημαντικό είναι να φέρουμε κάποιους παίκτες, τόσο σημαντικό είναι να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Δεν πρέπει πάλι να έχουμε το ρόστερ μας με 35 και 36 παίκτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 και αν προσθέσουμε και τον Αντωνιάδη που περιμένει να υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο, πάμε στους 34. Το νούμερο είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο. 34. Α, και τον Παλάσιο. Ο Κουαμέ δεν έχει. Ο Κουαμέ έχει κοινωνικό διαβατήριο. Ο Παλάσιος, Νίκο Παλάσιος, σωστά. Άρα, 7 οι παίκτες. Μόλις συμπληρώσει τον έκτο χρόνο, φέτος θα δικαιούται ο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω, αν παντρευτείς Ελληνίδα, ρε παιδιά, δεν είναι μικρό τόσο χρόνος. Αν παντρευτείς Ελληνίδα και έχεις 3 συνεχόμενα χρόνια σε μια χώρα, το παίρνεις το διαβατήριο. Θυμάμαι που το λέγανε για τον Μπίρτς. Και ότι δεν μπορούσε ο Μπίρτς να το κάνει αυτό, γιατί δεν ήταν στην Ελλάδα. Έμεινε ένα χρόνο στην Ελλάδα και μετά έφυγε. Έτσι θυμάμαι. Γιατί ο Μπίρτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Το νούμερο, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να φύγουν, αν έρθουν οι 2-3, πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 5 παίκτες. Για να πεις ότι θα πάμε σε ένα νούμερο γύρω στους 30. 3 χρόνια. Ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι, σου λέω για τον Μπίρτς που το γράφανε. Ότι αν είχε 3 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, τότε μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Άντε ρε Φαμπιάνο, αυτό το κορίτσι, δεν ξέρω πώς δεν το πήρε το κορίτσι ακόμα, λες να είναι αρβωνιασμένος, τίποτα, μην παντρεύτηκε ακόμα. Τόσα χρόνια είναι με το κορίτσι, άντε ρε Φαμπιάνο, πάρ' το κορίτσι, τι περιμένεις. 5-6 είναι μικρή, λέει, μόνο για το Κύπρο, λέει, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, ναι, έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, όπως και κάποιοι ξένοι είναι πιτσιρικάδες. Ναι ρε παιδιά, ναι, αλλά είναι στην ομάδα μέσα. Δηλαδή θα έχουμε 5 και άλλους 3 οι νεαροί, 8 παίκτες οι οποίοι. Ναι, θα είναι στις προπονήσεις όμως. Εντάξει. Ας φύγουν 3. Αν έρθουν 3, ας φύγουν 3. Και με τους 5-6 που λες να πηγαίνουμε στους 28-29, αλλά όταν είσαι για το κύπελλο θα είναι ενεργή. Το κύπελλο είναι 2 μάτς το Σεπτέμβριο, ένα μετά τον Οκτώβριο και ένα το Δεκέμβριο μετά. Είναι σε 3 χρόνια παντρεμένος με διαμονή στην Ελλάδα. Μάλιστα, διαμονή στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη, 3 χρόνια παντρεμένος. Απ' έναν και 3 χρόνια παντρεμένος, Σίγουρα δεν είναι 3 χρόνια παντρεμένος. Ο συγκεκριμένος. Οι παίκτες, παιδιά, οι μικροί, θα παίρνουν στην ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή τώρα, για το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, θα παίξει και ο Αντωνιάδης. Λογικά, εφόσον έχουμε πλέον άλλους 6 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να μπουν στην αποστολή, και ο Χαρούπας, ο Παπασαλαφιανός, κλήθηκε στην U17, θυμίζω, στην Εθνική. Θα παίξει και στο Μουντιάλ U17. Θα είναι παρόν εκεί. Ο Παπασαλαφιανός κλήθηκε. Πολύ καλός. Έτσι, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι και πιο νεαρός από τους υπόλοιπους. Ο Σαραφιανός, Παπασαλαφιανός. Αλλά Χαρούπας, ο Αντωνιάδης, ο Κάμτσης, πιστεύω ότι θα παίξουν στην ΚΑΠΑ, με την ΚΑΠΑ 19. Που παίζει την Κυριακή με τον Όφη. Και έτσι πρέπει να γίνει κιόλας, παιδιά. Έτσι να έχουν τουλάχιστον, να είναι ενεργοί. Μην τους έχουμε. Αν δεν τους χρειαζόμαστε. Έτσι, αν τους χρειάζεται στην αποστολή, θα τους έχεις στην αποστολή. Αλλά τώρα με τους 6 που προστίθεται, τις 3 μεταγραφές, το Ρίτσαρντς, το Μάνου και το Σούταλο, συν τους 3 που επιστρέφουν, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ και τον Χόγκλα, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην αποστολή, έχεις τη δυνατότητα να τους βάζεις να παίξουν με την ΚΑΠΑ 19. Ακόμα και τον Ντιάμ, που λέει ο λόγος, να τον βάζεις να παίξει με την ΚΑΠΑ 19. Από το να τον έχεις, θα μου πεις. Χρειάζομαι ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Έχω Φαμπιάνο, Σούταλο τώρα. Το Γένσεν μου υπολογίζει και αυτό για κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θέλω και ένα τέταρτο. Εντάξει. Να πει άντε να είναι ο Τιάμ και να παίξει ο Κάμψης με την ΚΑΠΑ 19. Ματάρ Τιάμ. Το είπα. Είναι. Εντάξει. Θα τη βρουν την άκρη. Πιστεύω θα τη βρουν την άκρη για να το κάνουν. Δεν είναι πολύ κοντός, ρε παιδιά, ο Βάντερσον, γιατί μου λένε πολύ κοντός ο Βάντερσον. 1,75 είναι. Έχουμε και κοντύτερους από τον Βάντερσον. Παιδιά, Βραζιλιάνος εξτρέμ. Ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία. Πολλά χρόνια, έτσι, έχει παίξει σε ευρωπαϊκές ομάδες. Κράσνονταρ, η πιο σημαντική του παρουσία, με 130 συμμετοχές. Champions League, Europa League, 16 γκολ. Πολλά. Και από εκεί και πέρα, Ιντερνασιονάλ. Και κρουζιέρο, στην οποία αγωνίζεται τώρα. Έτοιμος είναι. Έρχεται και παίζει κατευθείαν. Τώρα έχει κάνει... ναι. Έχει κάνει πρόταση. Έχει κάνει πρόταση κανονικά. Εντάξει, παιδιά, πάλι δεν με άντεξε η κάμερα, δεν πειράζει. Το επαναφέρουμε. Όσο με είδατε, με είδατε. Με χαρήκατε, νομίζω, αρκετά σε αυτή την περίπτωση. Όσο με χαρήκατε, με χαρήκατε. Θα πάω σιγά-σιγά και στα μηνύματα τα δικά σας. Να τα δω και να τα διαβάσω. Παιδιά, τώρα στείλτε μηνύματα για να μπορώ να διαβάσω. Δεν υπόθηκε, λέει, κάπου. Οι οπαδοί του Όφιλε θα κληθούν να δώσουν 25 εισιτήρια συν 15 για κάθε μέλος του ΑΣ την Κυριακή. Έτσι είχε υποσχεθεί σαν παροχή στον ΑΣ ο Καρυπίδης. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν το γνωρίζω. Αν θα το δώσουμε, παιδιά. Βασικά θα έρθουν οπαδοί του Όφι, αφού εμείς δεν πάμε στην Κρήτη. Γιατί έρθουν οπαδοί του Όφι? Α, φέτος παίζουμε. Σωστό. Φέτος παίζουν στο Πανθεσσαλικό. Αυτοί παίζουν, δεν είχαμε παίξει. Είχαμε παίξει στην Τρίπολη και δεν μας είχαν δώσει εισιτήρια. Φέτος παίζουν στο Πανθεσσαλικό. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Θα πάρουμε λογικά εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Κάμψης και Ματάρ θα είναι οι πρώτες αλλαγές του Φαμπιάνο και του Σούταλο που θα είναι βασική στόπερ. Ο Γένσεν πού θα είναι? Εγώ λέω αυτός που θα πάρουμε, ο άλλος που πρέπει να πάρουμε ένα ακόμα, και ο Γένσεν θα είναι οι αλλαγές. Κάπως έτσι το βλέπω, να ξέρεις. Αυτό που λες δεν το ξέρω αν θα δοθούν βασικά εισιτήρια στον Όφι. Παγκρίτη, πώς τι είπα, Πανθεσσαλικό? Αν είπα Πανθεσσαλικό, με παραδέχομαι. Είμαι πολύ δυνατός. Αν είπα Πανθεσσαλικό. Παγκρίτιο. Εκεί παίζει πλέον Όφι και δίνει εισιτήρια. Πανθεσσαλικό είπα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα, αμάν τώρα κι εσείς. Ίδια είναι. Ίδια τα φτιάξανε. Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό και Πελοποννησιακό είναι ίδια. Έκανα ένα λάθος τώρα. Αμέσως είστε να με ορμήξετε. Πολύ βόρεια πέφτω Πανθεσσαλικό για τον Όφι Δημήτρη. Ο φίλος μου Τσοτουλιάν. Άχεσαι. Δεν κάνετε εσείς κανένα λάθος. Μόνο εγώ κάνω. Δεν είναι εδώ και ο Γκάλης να με διορθώσει. Λοιπόν, Παγκρίτιο. Δίνει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, άρα λογικά θα δώσει και σε εμάς. Άρα του δίνουμε και εμείς. Συνήθως έτσι κινούμαστε. Του δίνουμε κανονικά εισιτήρια σε όσους μας δίνουν και εμάς. Καλησπέρα και σε εσένα, ρε Μπάμπη. Ο φίλος ο Νίκος. Ψάχνω να βρω έναν ορθολογιστικό λόγο για τον οποίο ανεβάζει τα εισιτήρια πόρτας. Είναι η καλή περσινή χρονιά, λέει, κατάκτηση κάποιου τίτλου, ευρωπαϊκή πορεία, το καινούριο γήπεδο και παροχή των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Για να πάρει διαρκεία, λέει, όταν είσαι πελάτη, πρέπει να σε πείσει κάποιο. Εγώ είμαι πελάτη, λέει, δύσπιστο, και μετά τα δρόμενα των τελευταίων ετών θέλω να γυρίσω πίσω όταν το κρίνω εγώ. Και όχι με αυτόν τον εκβιαστικό τρόπο. Το 25 και το 30 ευρώ στο πέταλο είναι το πιο ακριβό στη Λίγκα και είναι από τα πιο ακριβά τη Ευρώπη. Τα έκανα, λέει, Πανόπουλο, λέει, και γελούσαμε. Ήρθε η στιγμή, λέει, να τα λουστούμε. Τα παιχνίδια του Άρη θα είναι μεταξύ γενών και φίλων, λέω εγώ. Λόγω των αιμονών και των τακτικών του Θόδωρου Καρυπίδη. Οι τιμές των διαρκείας χρονιάς είναι καθρέφτης των επιτυχιών της προηγούμενης και φυσικά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λέει, η φράση αυτή δεν βγήκε τυχαία. Νίκο μου, είναι πολλοί που λειτουργούν σαν πελάτες όπως εσύ. Το έχω πει, έτσι. Πρέπει και αυτούς να προσπαθείς να τους φέρεις κοντά σου. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα το πάρουν το διαρκείας τους ό,τι και να γίνει. Υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός αριανών και σε όλες τις ομάδες υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί όμως οι οποίοι περιμένουν να δουν. Αυτούς με τον τρόπο σου, κάποιους τους αναγκάζει με εισαγωγικά να πάρουν διαρκείας, κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι δεν θα πάρουν. Καταρθούν σε κάποια μάτς όπου επιλέξουν. Ο Γρηγόρης, αριστεροπόδαρο στόπερ, λέει να πάρετε στο Yellow. Δεν ξέρω αν είναι αριστεροπόδαρο το στόπερ που θα πάρουμε. Ο Γιάννης, ακόμα λέει και καθυστερημένη ανακοίνωση, πάει, δείχνει, λέει, πόσο πρόχειρη είναι που δεν αναφέρει τι τιμές θα έχουν τα εισιτήρια των Tire 1. Χθες το μεσημέρι. Δείχνει, λέει, ότι το σκέφτηκαν. Δεν ξέρω, το σκέφτηκαν χθες το μεσημέρι, τη Δευτέρα το βράδυ, ξέρω εγώ, μετά τις αντιδράσεις πρώτες που υπήρξαν. Όποτε και να το σκέφτηκαν όμως, αυτά, παιδιά, γίνονται όταν βγαίνουν τα διαρκείας. Όπως το κάνει η ΚΑΕ. Βγάζεις, λες παιδιά, αυτές είναι οι τιμές των διαρκείας και μέσα στη χρονιά στα παιχνίδια αυτές θα είναι οι τιμές. Οπότε ο άλλος ξέρει και μπορεί να κάνει και την αναγωγή. Και να δει πόσο ωφελημένος θα βγει, γιατί ξαναλέω, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και οι πελάτες. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υπολογίζουν. Όπως υπολογίζουν τα πάντα στη ζωή τους που ψωνίζουν. Πάνε να ψωνίσεις μια κουζίνα και βλέπεις όλες να δεις ποια σε βολεύει. Πας όλα τα μαγαζιά να δεις ποια έχει τις καλύτερες δόσεις για να την πάρεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και το διαρκείας το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει και αυτούς να προσπαθήσεις να τους προσελκύσεις. Γιατί δεν λες, λέει ότι ο άνθρωπος λέει ότι λειτουργεί εκδικητικά. Εγώ εκδικητικά. Και έτσι μπορείς να το δεις. Έτσι κάποιος που θα το δει με αυτόν τον τρόπο δεν θα τον κατηγορήσω. Εγώ δεν θα πω γιατί το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο. Αν το βλέπεις ότι το κάνει, πώς το λένε, εκδικητικά και λειτουργεί έτσι. Εγώ θα πω ότι είναι σαν να τιμωρείς, τιμωρητικά θα το πω έτσι. Είναι σαν να τιμωρείς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σε στηρίξουν, θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα. Αλλά δεν θέλουν να πάρουν διαρκείας, γιατί θα έρθουν σε λίγα παιχνίδια, είναι από άλλες περιοχές κυρίως, θα έρθουν σε 5-6 παιχνίδια τη χρονιά, αυτούς ουσιαστικά τους τιμωρείς. Ο Πάρης, ναι, θα έπρεπε, λέει, να έχει ανακοινώσει τις τιμές των μεμονωμένων εισιτηρίων μαζί με τα διαρκείας. Αλλά 25 λέει και 30 ευρώ στο πέτρελο, μιλάμε για αύξηση 100%. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αύξηση, να μας ενημερώσει, λέει κάποιος. Επειδή μας παρέχει, λέει, κάτι περισσότερο από πέρσι, επειδή οι τουαλέτες δεν έχουν φως, επειδή λειτουργεί ένα κυλικείο σε όλο το γήπεδο. Αν είναι δυνατόν, λέει ο Απόστολος. Απόστολε μου, να πω ότι έχεις άδικο. Ο Πάρης είναι ακόμα, λέει, διαθέσιμη ανανέωση του διαρκείας. Αν είχες πέρσι, Πάρη, δεν το ξέρω. Δοκίμασε το, Πάρη μου, θα μπεις μέσα και το δοκιμάσω. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Τέο, για μένα, λέει, θα έπρεπε από την αρχή να υπάρξει κινητοποίηση από τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας. Έτσι να δείξουμε δυναμική. Όλοι θέλουμε την αλλαγή, αλλά πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και αυτή η κινητοποίηση έπρεπε να γίνει ειδικά φέτος. Λέει ο Τέο. Τέο μου, εσύ το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έχεις τη λογική σου και τα επιχείρηματά σου. Άλλος το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Σου λέει, αν πάω να πάρω διαρκείας, ενώ δεν θέλω τον Καρυπίδη, θέλω να έρθει κάτι καλύτερο, θα φανεί σαν να το στηρίζω. Εγώ λέω ότι παίρνοντας το διαρκείας σου στηρίζεις την ομάδα. Στηρίζεις τον Άρη. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Ελλάς και εμείς, λέει, ο Γιάννης, τι έχει δείξει ακριβώς στο στόπερ και τον προορίζουμε, λέει, εκεί. Ως δεκάρι ασίστ και γκολ δεν έχει. Λέει, οπότε ξαφνικά με νοητικό άλμα, λέει, ταιριάζει ως αμυντικός. Αρνητικό τον είδες εσύ? Τον συγκεκριμένο, εγώ δεν τον είδα αρνητικό, να ξέρεις. Δεν είναι στόπερ, έτσι. Αλλά για να βοηθήσει. Ο Γιάννης θα είναι υπηρεσιακό στόπερ, λέει, μέχρι να έρθει ο τρίτος στόπερ που περιμένουμε. Όταν προπονούνται με την πρώτη ομάδα γίνονται ακόμα καλύτεροι, ισχύει. Λοιπόν. Τα Ολυμπιακά στάδια του 2004. Τα Ολυμπιακά στάδια του 2004 είναι Πανπολεπονησιακό, Παγκρίτιο και Πανθεσσαλικό. Ο Αποστόλης, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει να ζητεί επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Ο Χρήστος, η δική μου άποψη είναι αντιεμπορική, αλλά είναι πρακτική, ψυχρή και απλή μαθηματική. Είναι άσχημος και ίσως εξός ο τρόπος που το κάνει και προσπαθεί να το πετύχει μεν, αλλά η ιδέα και η φιλοσοφία του να παίρνουμε, λέει, διαρκείας είναι σωστή. Δε. Και έχει δώσει λύσεις, λέει, και τιμές πολλές για όλους και αρκετό χρόνο για όλους. Αν κάποιος θέλει να έρθει μόνο στα πανηγύρια και αν όσο η ομάδα πηγαίνει καλά, τότε καλά θα κάνει και θα πληρώσει 25 και 30 ευρώ. Μη σου πω, λέει, αν πάλι θέλει κάποιος να έρθει 2-3 φορές μόνο στο γήπεδο για τον ΧΙΠΣΙΖ λόγο, τότε πάλι να πληρώσει 25 και 30. Αν έρχεται, λέει, σε 8-10 αγώνες. Άρα να χάνει μάτς, αν γίνει κάτι, παίρνει διαρκείας με 6 άτοκες δόσεις όπως και να έχει και βγαίνει ζάχαρη ψηλή. Κάθε μάτς αν έρθει, λέει, βγαίνει ούτε 10 ευρώ, λέει ο Χρήστος. Ο Γιώργος, νομίζω, λέει, για να μην λέει καθένα στο δικό του, η ΚΑΕ πρέπει να εξηγήσει γιατί ακόμα δεν έκανε αίτηση, εάν βέβαια έχει σκοπό να κάνει, ή απλά βολεύεται με συμμετοχή σε τελικό και βλέπει προοπτικές στο μέλλον, ίσως και με NBA Europe. Θα τα πει ο Χρήστος, παιδιά, αυτό. Ο Ριό μου, λέει, είναι 15 ευρώ για ποδόσφαιρο μπάσκετ, οπότε απλά δεν θα πάω, λέει ο Γιώργος. Ο Μάκης από την Νορβηγία. Το εισιτήριο, λέει, είναι ακριβά, χωρίς Ευρώπη με τον κόσμο στα πατώματα και με σχέση διοίκησης κόσμου στα μαύρα χάλια. Έπρεπε 15 ευρώ να είναι. Μήπως και κάπως έτσι, λέει, με αυτόν τον τρόπο καταφέρει η διοίκηση να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο και πάλι. Γνώμη μου, λέει ο Μάκης. Μάκη, βλέπεις τώρα, είναι διαφορετικές γνώμες, εγώ τις διαβάζω όλες. Ο Γιάννης, αν γίνονται 6 δόσεις στα διαρκές, λέει, και αν είναι πώς. Γιάννη μου, μπες μέσα, μπορεί να το βρεις και μόνος σου, αλλά αν δεν το βρεις, πάνε στην μπουτίκ να σε βοηθήσουν. Ο Κοτάλης, ελπίζω πάντως να συνεχιστεί το καλό κλίμα στο μπάσκετ. Αν πάει ο συμπολίτης στην Ευρωλίγκα για 10 χρόνια και δεν πάμε εμείς. Ο Κωνσταντίνος, μάλλον και ο Κωνσταντίνος, ο Κάσανδρος. Λέει, μπορεί τελικά να γίνει μεταβίβαση εταιρείων της ΠΑΕ. Από ό,τι ξέρω, Κάσανδρε μου, όχι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Για να το πάρεις μέσω MORE, λέει, αν βάλεις αριθμό πιστωτικής κάρτας, σου ανοίγει την επιλογή δόσεων από κάτω. Τα ακούσατε, παιδιά, εσείς που ρωτάτε για τις δόσεις. Αν το πάρεις μέσω MORE, μόλις βάλεις αριθμό πιστωτικής κάρτας, σου ανοίγει την επιλογή δόσεων από κάτω. Με πιστωτική, παιδιά, είναι έτσι, να το ξέρετε. Μην πάει κάποιος με χρεωστική να πάρει. Με πιστωτική. Μόλις βάλεις τον αριθμό της πιστωτικής, σου ανοίγει ο αριθμός δόσεων. Ο Ευάγγελος, χωρίσαμε, λέει, και αντί να ζητήσει ραντεβού επανασύνδεση, ζητάει να αγοράσουμε μεζονέτα στο Πανόραμα. Καλό. Διαρκέ, για ποιο λόγο να ανανεώσουμε, λέει, για να βλέπουμε το γήπεδο με 3.000 κόσμο όπως πέρσι, χωρίς Παλμό, χωρίς τίποτα, με 20 καινούριους παίκτες κάθε χρόνο. Λιγότερους έχουμε φέτος. Που δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματά τους, λέει. Ας πάνε, λέει, οι υπόλοιποι. Οκ, Ευαγγελέ μου, όποιος θέλει, θα πάει. Οι τιμές είναι πανάκριβες, τα είπαμε, ιδίως τα πέταλα. Ο Γιάννης πάντως είναι, λέει, και μια επιβράβευση για εμάς που πήραμε διαρκές από τον Ιούλιο. Ίσως ήταν αυτό ήταν που έλεγε, ειδικά προνόμια. Να σου πω κάτι, Γιάννη, όντως αυτός που πήρα τον Ιούλιο και ανανέωσε με 180 ευρώ στο πέταλο, με 2,70 στην 2. Και είναι πολλαπλά κερδισμένος. Ο Αλέξανδρος να φέρει αριστερό εξτρέμ, λέει, Λουίς Πάλμα, και να φέρει ένα μεντικογενήλιο αριστερό μπακ, να δεις τι ποδοσφαιρική μαγεία και ομορφιά θα δούμε και εκεί να δεις την αναγέννηση του μωρών, λέει ο Αλέξανδρος. Αμυντικούς δεν έχουμε, λέει, θέλουμε εξτρέμ. Και εξτρέμ αριστερό, να πάρουμε, καλό είναι. Ο Βασίλης, αν έχεις νέα, λέει, για Αβραάμ, εμφανίσει και τελικά μπορεί να έρθει και Βικελίδης. Τα είπα, Βασίλη. Αβραάμ Γκραντ είναι στην Αθήνα, θα συναντηθεί με Θόδωρο Καρυπίδη, θα έρθει Θεσσαλονίκη μαζί και η Ειρήνη Καρυπίδη και θα είναι παρόντες στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Δημήτρης, το δίδυμο, λέει, που μάγεψε την προετοιμασία Κουαμέ Καντεβέ, δεν το βλέπουμε, λέει, στα επίσημα μάτς. Θα το δούμε, αλλά δεν ξέρω αν θα το δούμε σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού είναι διαθέσιμοι, να μην ξεκινήσουν αυτοί με Όφη και να ξεκινήσουν Μάνου Μυρ. Με Καντεβέ Κουαμέ θα υπάρχει περισσότερη ομοιογένεια γιατί βρίσκονται με κλειστά μάτια. Με εξηγήσει το σκεπτικό σου. Το δικό μου. Εγώ λέω να ξεκινήσει ο Μάνου με τον. Μάνου με Καντεβέρε μπροστά, λέω εγώ. Μου δεν λέω Μυρ. Να ξέρει. Ο Χρήστος από την Κίτρινη Ζώνη τη Οριστιάδα. Δύσκολες εποχές οικονομικά. Όσοι μπορούμε κοντά στην ομάδα. Εκεί που ερχόμαστε από Οριστιάδα, λέει, 5-6 φορές το χρόνο θα ερχόμαστε πιο λίγο. Καλό απόγευμα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο. Αλήθεια είναι. Για εσάς είναι η τιμή επί 2 και επί 3. Ο Ευθύμης. Δεν σε θέλει, λέει, στο γήπεδο. Τεράστιο λάθος η επιλογή να μην έχουμε β' ομάδα. Α, η K15 κάνει στο φίλερο προπόνηση. Συγγνώμη, όχι K19, η K15. Ευχαριστώ, Εμιλία. Ο Γιώργος, μπορείς να μας πεις για τον δοσμό του Τανούλη. Γιώργο, θα στα πει ο Χρήστος συνέχεια. Δεν είναι κάτι σοβαρό πάντως, έτσι, δεν είναι αυτό που είχε πάθει. Για ένα μήνα περίπου θα μείνει εκτός, αλλά θα στα πει ο Χρήστος. Ο Λευτέρης και ο Δημήτρης για το διαβατήριο, τα είπαμε, βέλγικο διαβατήριο. Ο Φαμπιάνο, λέει, αν έχει γάμο και παιδί με Ελληνίδα, με τη διαδικασία πολιτογράφηση, θέλει 3 χρόνια μόνιμης διαμονής. Χωρίς παιδί, 7 χρόνια. Παιδί δεν έχει. Από ό,τι ξέρω, εκτός αν έκανε κανένα παιδί και δεν μας το είπε. Ο Ξενοφόν, λέει, για τον Σανουσί, τα είπαμε. Με τον Πέρεθ, λέει, κάτι που ακούστηκε, αν είναι πιθανό να γίνει ή όχι. Με τον Κάρλες Πέρεθ, ακούστηκε ότι θα τον αφήσει ελεύθερο η. Θέλτα θα του δώσει και κάποια χρήματα για το συμβόλαιο του, γιατί ένα ακόμη χρόνο έχει. Συμβόλαιο με τη Θέλτα ο Κάρλες Πέρεθ. Τώρα, από το ακούστηκε μέχρι το τι θα γίνει, περιμένω λίγο. Έτσι, ακούστηκε ότι θα μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα. Τώρα για εμάς, εγώ δεν νομίζω. Ο Αλέξανδρος. Αν υπάρχει πλάνο, λέει, για τη ΔΕΘ, πλάνο γηπέδου. Για γήπεδο στην ΚΑΕΛ. Ο Αλφα Σήμαν έχει προχωρήσει σε αυτά. Δεν ξέρω κάτι για όλα αυτά που λες, Αλέξανδρε. Ο Κουαμέ έχει κοινοτικό διαβατήριο, ναι. Ο Ιωάννης, από τους μικρούς περισσότεροι θα παίζουν στην ΚΑΠΑ 19, λέει, και ο Ματάρ στο κύπελο θέλει τουλάχιστον 4 μικρούς, 2 για αλλαγή. Το έχω πει 100 φορές. 4. Ο Νίκος, έχω ξεμείνει στην κατακίτρινη Κεφαλονιά. Τι έγινε, θα πάρουμε άλλο ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Νίκο, κάτσε Κεφαλονιά, συνέχισε τα μπάνια σου, καλό καιρό έχει ακόμα. Μια χαρά καλοκαίρι είναι ακόμα. Είμαστε στον συνεκατοστή, πώς το λένε, 18η, 7η, πόσο είναι, μέρα του καλοκαιριού. Έχεις ακόμα. Όχι, τι είπα. Στην 80η, 5η, 6η, 7η μέρα κάπου εκεί του καλοκαιριού είμαστε. 87η. Οπότε κάτσε λίγο ακόμα, κάνε διακοπές, μη γυρίζεις, κάτσε εκεί. Ο Μάκης, να είσαι ο Φαμπιάνο, λέει, ένας από τους μακροβιότερους και καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τον Άρη και η ομάδα σου να έχει πρώτο αρχικό το Ράτσιτς. Για μένα τουλάχιστον τραγικό. Μάκη μου, ο δεύτερος αρχηγός είναι ο Φαμπιάνο. Κανένα πρόβλημα δεν έχει ο Φαμπιάνο, να ξέρεις. Ο Ράτσιτς το έχει μέσα του. Το έχει περισσότερο. Το βλέπουμε. Το είδαμε ακόμα από την πρώτη αγωνιστική. Είναι μια ηγετική προσωπικότητα ο Ράτσιτς. Να ξέρεις όμως ότι και ο Φαμπιάνο έχει το ρόλο του αρχηγού. Μπορεί να μην φοράει το περιβραχιόνιο όταν παίζει ο Ράτσιτς, όταν δεν παίζει θα το φοράει. Είναι και αυτός αρχηγός. Είναι δύο αρχηγούς έχει η ομάδα. Δεν ξέρω αν είδες κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γένσεν που το είπε αυτό. Ο Ράτσιτς είναι ένας παίκτης που μας εμπνέει. Έχει αυτή την προσωπικότητα του αρχηγού. Αλλά και ο Φαμπιάνο είναι ο αρχηγός μας. Καπιτάνο. Αν το δείτε και στην ανάτηση την οποία έκανε μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα, με τα δύο γκολ που έβαλε, έτσι, με τη χαρά του που έκανε την ανάτηση στο Instagram, και του γράφαν από κάτω οι παίκτες, είτε που είναι τώρα στην ομάδα, είτε που έχουν φύγει από την ομάδα, όλοι καπιτάνο τον προσφωνούσαν. Όλοι τον αισθάνονται σαν αρχηγό τους. Ο Κώστας, εγώ θα έρθω λέει σε δύο μάτς, γιατί έχω και 500 χιλιόμετρα να κάνω. Κώστα μου, σας είπα, για αυτούς που έρχονται από μακριά είναι ένα θέμα. Ο Χρήστος λέει: Όποιος θέλει έρχεται, λέει. Μια ζωή όλο Άρης, λέει: Όσοι μπορούν γήπεδο. Χρήστο μου, να ξέρεις. Εγώ μιλάω κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τιμωρούνται επί της ουσίας με αυτό που γίνεται. Τιμωρούνται. Μεταβίβαση διαρκείας, λέει: Στην ΠΑΗ γίνεται, λέει πάντως. Νίκο, έκανες εσύ τη μεταβίβαση και γίνεται. Για να μπω, γιατί έχω διαρκείας. Για να μπω να το τσεκάρω. Έχει μωρό, λέει ο Φαμπιάνο, μου λέει εδώ ο φίλος μου Τάσος. Ένα μωρό που έφερνε πάντως, που το είχε κάποιες φορές, ήταν του αδερφού του, να ξέρετε. Τώρα πρέπει να έκανε και ο ίδιος. Άντε, ρε Φαμπιάνο. Άντε, βραγόρι μου. Γίνε Έλληνας να τελειώνουμε. Λοιπόν, μπαίνω στον κόβγολε τώρα γι' αυτό. Καθυστερώ. Για να δω αν όντως γίνεται μεταβίβαση. Πατάω επάνω, παιδιά, και δεν μου βγάζει επιλογή μεταβίβαση. Έχω εισιτήριο διαρκείας. Δεν μου βγάζει. Πού πατάς εκεί στο... Στις τρεις τελίτσες δεν πατάς. Πατάω τρεις τελίτσες. Έχει μεταβίβαση, λέει ανάκληση, αλλά δεν μου τις δίνει σαν επιλογές να το πατήσω. Δεν ξέρω αν κάποιος το έκανε. Στις ΚΑΕ γίνεται μεταβίβαση. Δοκιμάστε, παιδιά, δεν ξέρω. Ρίτσαρντ λέει από Νότιχα, Μοίρα από Σεβίλη, Μάνου Γκαρθία λέει ήρθε. Τι θέλετε, λέει ο φίλος. Okay. 22 Αυγούστου λέει κατέβηκες με Γένσεν center back, Φαντιγκάρι αριστερό back και Γιαννούτο αριστερό extreme. Ισχύουν όλα αυτά που λες, τρελογιατρέ μου. Και στην ΠΑΕ φέτος γίνεται. Εμένα γιατί δεν μου το κάνει. Θύμωσε το κινητό μου. Μήπως θα γίνεται, αλλά έχουμε μάθει τώρα την Κυριακή. Άρα θα πήρει να γίνεται. Παιδιά, το τσεκάρω και το βράδυ και αύριο θα σου το πω σίγουρα. Ο Νίκος, επειδή κουράστηκα λέει, να ακούω αυτούς που διαμαρτύρονται για τιμές, λέει: Θέλω να πω, αν ρώτησε κανείς τον Καρυπίδη, τι του στοιχίζει λέει, κάθε μέρα που ανοίγει το μαγαζί. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Νικόλα μου, είναι ακριβές οι τιμές. Στα πέταλα, ιδίως το 25 είναι τρελό. Να είμαστε και 25 σε αυτά τα μάτια και 30 στα άλλα. Μην τώρα κι εμείς προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, παιδιά. Μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Σίγουρα γίνεται, μου λένε εδώ, μου στέλνουν διάφορα παιδιά, σίγουρα γίνεται. Τώρα δεν ξέρω, επειδή το δικό μας, μήπως για κάποιο λόγο δεν μου το βγάζει, θα το τσεκάρω, παιδιά. Ο Φώτης, αν ο Γκάντ λέει είναι και υποψήφιος αγοραστής, θα έπρεπε να κάνει το πάνω να γεμίσει το γήπεδο. Εδώ γίνεται το αντίθετο, λέει, άρα δεν θα είναι. Λοιπόν, η Αντιγόνη το λέει και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ γίνεται φέτος. Σίγουρα γίνεται, λέει, ζητάει αφημί. Μάλλον δεν το κάνει, λέει, γιατί εσύ ανανέωσες, ούτε εμένα το κάνει. Λέει, σου το κάνει μόνο στα νέα διαρκές. Αυτό δεν υπάρχει, λέει. Γιατί θα πει, δηλαδή, άμα ανανέωσες, δεν μπορεί να το μετεβάσει το διαρκές. Εγώ δεν το ανανέωσα, αλλά αν το ανανέωσες, δεν μπορεί να το μεταβιβάσει. Τι λογική είναι αυτή. Να, εδώ η Αντιγόνη μου λέει, όχι, ανανέωση έχω κάνει και το μεταφέρει κανονικά. Το δικό μου λέει είναι ανανέωση. Μάλιστα. Παιδιά, θα το τσεκάρω το βράδυ. Χωρίς να θέλω, λέει, να προτρέψω κανέναν, η μόνη λύση για μένα είναι αυτό που θα πράξω. Παρουσία λέει έξω από το γήπεδο, όχι μόνο για αντίδραση αλλά και για οικονομικούς λόγους. Παρέα με κάποια αδέρφια, θα δούμε απ' έξω το παιχνίδι, λέει ο Κυριάκος. Ο Ιωάννης λέει: Δεν μου το κάνει, λέει εμένα. Η Αντιγόνη λέει: Το μεταβιβάζει κανονικά. Τώρα, παιδιά. Ο Αργύρης λέει: Δεν γίνεται μεταβίβαση. Πήρα φέτος για μένα, λέει, και δεν μπορώ να το μεταβιβάσω στο γιο μου. Παιδιά, θα το τσεκάρω το βράδυ. Θα το τσεκάρω με τους φίλους μου που έχουν διαρκείας και εκείνοι. Έχω 4-5 που θα είμαι μαζί τους και με τον αδερφό μου. Θα το τσεκάρω και μαζί τους και θα σας πω τι γίνεται. Αύριο. θα σας έχω νεότερα. Δεν βγήκε πάντως κάποια ανακοίνωση που να λέει ότι μπορείς να το δώσεις. Μόλις είπα για τον αδερφό μου, εμφανίστηκε ο αδερφός μου. Εμένα λέει το έκανε. Το έκανε, Γιάννη, κανονικά δηλαδή, γιατί εδώ μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου, ακούει. Το έκανε μεταβίβαση δηλαδή. Για πες μου να ξέρω. Είδατε, μόλις τον ανέφερα, εμφανίστηκε. Τα αδερφάκι μου, μ' ακούει. Το κάνει, λέει και ο Κώστας. Τώρα μου στείλατε πολύ μήνυμα. Λοιπόν, ο Κώστας λέει το κάνει κανονικά. Έχω, λέει, ανανεώσει, το κάνει κανονικά μεταβίβαση. Ό,τι έγινε, έγινε με τα εισιτήρια, λέει ο Ερίκος. Τώρα ηρεμία όλοι στο γήπεδο, γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο και πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Έστω και τον Αβραάμ Γκραντ. Κάνει τον Κινέζο, λέει, δουλεύει αθόρυβα. Ο Αναστάσης. Μάλιστα, ο Αναστάσης εδώ μου στέλνει και το κινητό του και βλέπω ότι του βγάζει να βάλει το αφημί, γιατί με αφημί γίνεται η μεταβίβαση. Ο γιος λέει: εγώ που έχω οικογενειακό συνδύο, με αφήνει να το μεταβιβάσω. Ο Αναστάσης λέει: από ανανέωση είμαι με 180 ευρώ, με αφήνει να το μεταβιβάσω. Άρα, παιδιά, βγάζει κανονικά αφημί να βάλει, εδώ μου λέει και ο αδερφός μου. Άρα, μεταβιβάζεται. Μεταβιβάζεται λοιπόν κανονικά και το εισιτήριο. Καλό είναι αυτό. Αυτό το σκεφτείτε, παιδιά, όσοι δεν το είχατε σκεφτεί. Μπορείς να πάρεις το διαρκεία σου και να το μεταβιβάζεις. Σε πόσα ματς αυτό, σε τόσα, σε κάποια άλλα μπορεί να πάει κάποιος άλλος. Έχω τη δυνατότητα να το μεταβιβάσω. Είμαστε δύο. Δεν αρθούμε σε όλα τα ματς. Μπορούμε να τα μοιραστούμε. Για σκεφτείτε το και αυτό. Είναι καλό. Ο Αργύρης λέει: μόνο το δοκίμασα και εγώ στο Gov Wallet και μου ζήτησε αφημί. Αν ζητάει αφημί, παιδιά, άρα μεταβιβάζεται και στο ποδόσφαιρο. Το κάνει, λέει, μέχρι προχθές δεν το έκανε. Προφανώς έχει κάτι, λέει, εφαρμογή, μήπως αν κάνεις αναβάθμιση. Εγώ έκανα αναβάθμιση πάντως. Άρα, παιδιά, γίνεται κανονικά μεταβίβαση. Καλό είναι αυτό, δεν το ήξερα. Ορίστε, άλλο ένα θετικό πράγμα. Αυτό πάλι γιατί δεν μας το είπανε. Να, τώρα πάλι θα εκνευριστώ πάλι με το τελείωμα της εκπομπής. Πέρσι τους κράζαμε. Θυμάστε, είχαμε βγάλει εδώ και τον τότε εμπορικό διευθυντή της ομάδας, ο Σχετάκη, και τον κράζαμε και του λέγαμε γιατί δεν γίνεται μεταβίβαση και στο μπάσκετ γίνεται, στο ποδόσφαιρο γιατί δεν γίνεται. Και τώρα γίνεται η μεταβίβαση και στο ποδόσφαιρο και δεν το λέμε. Γιατί για να γίνει πρέπει να δώσει το OK η ΠΑΕ. Δεν γίνεται από μόνη της. Πρέπει να δώσει το OK η εκάστοτε ΠΑΕ, ΚΑΕ κτλ. Για να γίνει η μεταβίβαση. Υπάρχει σαν στο σύστημα μέσα, αλλά πρέπει να δώσει το OK. Άρα έδωσε το OK. Ούτε αυτό δεν είπε. Δηλαδή κάτι καλό κάνει για τον κόσμο και δεν το λέει ούτε αυτό. Να, αυτό είναι που με τρελαίνει. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Ότι ακόμα και όταν κάτι θετικό κάνει, δεν το λέει. Λέει εδώ ο φίλος και αυτοί που είναι από επαρχία, λέει, ας μαζευτούν να πάρουν μερικά διαρκές να τα μεταβιβάζουν ένα στον άλλον. Εντάξει, παιδιά, πλέον αφού γίνεται, είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό. Και για να μην είναι άδειο το γήπεδο, έτσι αυτοί που έχουν διαρκές όλοι θα το κάνουν. Βασίλης λέει: μήπως φταίει ότι δεν. Αχ, Βασίλης, είδες. Εμένα λέει: δεν το κάνει. Λέει: μήπως φταίει ότι δεν έχω διαρκείας. Καλό. Λοιπόν, πώς να πάμε στο γήπεδο με αυτές τις τιμές, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, να ξεχάσουμε, λέει, και όλη γήπεδο. Θα αλλάξουν οι τιμές. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δυστυχώς δεν θα έχει πάνω από 5.000 την Κυριακή και είναι μεγάλο κρίμα. Κώστα μου, θα το δούμε. Τα είπαμε από την πρώτη στιγμή. Τα αναλύσαμε. Επιτρέπει μεταβίβαση, λέει, και ο Δημήτρης. Απάντα το προχώρησε στο τέλος. Λέει, άλλες φορές δεν με άφηνε καν να ανοίξει αφημί, παιδιά. Εφόσον βγάζει αφημί, επιτρέπει τη μεταβίβαση. Νέος φορεστής νομίζω να το μεταβιβαστεί. Υπάρχει και σε αυτό θέμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247 ασφάλεια. Παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης, σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Συνέχεια θα έχουμε δύο επαναλήψεις. Έχουμε ακόμα, παιδιά, απουσίες. Από την άλλη εβδομάδα θα επιστρέψει και η Μάριον, θα επιστρέψουν αρκετοί από την επόμενη εβδομάδα και τα παιδιά, ο Στράτος με τον Κώστα θα επιστρέψουν. Θα έχουμε αρκετές επιστροφές από την επόμενη εβδομάδα. 10 με 12 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

信山庄。

MC 구리 아니!

σέπιση χαμηλά. Χωριανή, πάει ο Ντάουν Τζόιν, σέπιση.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα. 15 λεπτά μετά τις 4, περνάει σκυτάλι από τον ποδοσφαιρικό Άρη στο μπασκετικό.

Ελπίζω να το πήρατε το μήνυμα ότι έπεσε ο Dow Jones, να ανησυχήσετε, γιατί εδώ και δύο μέρες έχετε βγει όλοι στους δρόμους και φωνάζετε για την πτώση του Dow Jones. Καλύτερο σκετσάκι η Αμάν για την περίπτωση αυτή του που συμβαίνει στον Άρη δεν μπορούσε. Δεν υπάρχει καλύτερο σκετσάκι για να περιγράψει αυτό που γίνεται της από χθες, που έγινε γνωστό. Τι έγινε γνωστό?

Επειδή έχω κουραστεί τώρα εδώ και πολλές ώρες να ακούω αερολογίες και ανακρίβειες και φυσικά και ψέματα, γιατί για να στηρίξεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, αναγκάζεσαι πέρα από αερολογίες και πράγματα που δεν υπάρχουν, να εφεύρεις πράγματα που δεν υπάρχουν, αναγκάζεσαι στο τέλος να πεις και ψέματα όσον αφορά για να στηρίξεις τι, κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και έχω κάνει ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και με Βαρκελόνη, έχω μιλήσει και με άνθρωποι την Ευρωλίγα, μίλησα και για την ακρίβεια να σας πω σήμερα λίγο μετά τον Νίκο, με πήρε ο φίλος μου από τον μπασκετικό υπόκοσμο και μου αποκάλυψε κάτι. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Πριν όμως πιάσουμε το θέμα από την αρχή για να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση, για να πούμε την αλήθεια, είπα φίλε και στους δικούς μου έστειλα μήνυμα, η σημερινή εκπομπή δεν χάνεται, η σημερινή εκπομπή είναι απόλαυση, σήμερα είναι απόλαυση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στον νεαρότερο από μας, εντάξει δεν είναι και μικρό σε ηλικία, μόνο μικρός σε όσον αφορά τη δημοσιογραφία, δεν είναι δημοσιογράφος, εντάξει, δεν είναι μέλος της Ένωσης, οπότε δεν μπορώ να τον αποκαλέψω συνάδελφο, θα τον πω ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός παραγωγός, που ας με συγχωρέσει, νόμιζα ότι το ραδιόφωνο με το οποίο δουλεύει έγινε πλέον πολιτικό, γιατί περισσότερο εκπομπές του Sky ακούω, εντάξει, είναι στη μνήμη του αυτοκινήτου και όταν κάνω ζάπινγκ περνάω από πάνω του. Λοιπόν, περισσότερο εκπομπές του Sky ακούω. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να έχει κρατήσει 2-3 αθλητικές εκπομπές που αφορούν την άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ. Μόνο αυτήν, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Καλά κάνει, η επιλογή των ιδιοκτητών είναι και αυτός υπάλληλος είναι. Λοιπόν, σεβασμό σε κάποιους που κάνουν ρεπορτάζ και είναι δημοσιογράφοι. Το να παίρνουμε αμάσιτο ό,τι μας σερβίρει η ΠΑΕ, η ΚΑΕ ή οποιαδήποτε και να εκτοξεύουμε ειρωνίες προς τους δημοσιογράφους, γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, γι' αυτό πρόσεξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τι λες στον αέρα. Στην παρέα σου, στο καφενείο σου, στο σπίτι σου, μπορείς στο τηλεφώνημα, μπορείς να λες οτιδήποτε. Να ειρωνεύεις και να κοροϊδεύεις τον οποιοδήποτε. Στον αέρα όμως, από τη στιγμή που βγαίνεις δημόσια, άσχετα άμα δεν είσαι εσύ δημοσιογράφος, γιατί κάποτε θα κάνεις τα χαρτιά σου και θα θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος, έστω για να πάρεις την ταυτότητα της Ένωσης και να μπαίνεις σε όλα τα γήπεδα και σε όλους τους σινεμάδες και σε όλα τα θέατρα και γενικότερα σε όλα τα δημόσια θεάματα. Πες ότι το θες μόνο γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι η γνώση σου περί δημοσιογραφίας εκεί εξαντλείται. Να πάρεις την κάρτα της Ένωσης, να μένεις τζάμπα στα δημόσια θεάματα. Λοιπόν, προσέχεις που πουλάς ειρωνία και τι λες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι δημοσιογράφοι, κάνουν ρεπορτάζ και έχουν τη γνώση και το τηλέφωνο να πάρουν την Ισπανία, τη Βαρκελόνη, να πάρουν ένα γνωστό που ξέρει, να πάρουν μια άλλη ομάδα που ξέρει και να ρωτήσουν τι είναι αυτό που ξαφνικά έγινε τόσος χαμός.

Και γιατί έχει γίνει μόνο στην Ελλάδα τέτοιος χαμός και δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες? Γιατί αυτές τώρα τις ομάδες που διαβάζω δεν είναι μόνο, είναι η Χαποέλ Τελ Αβίβ, η οποία δεν έχει, δεν ξέρω εάν ο πρωταθλητής Ισραήλ δίνει θέση στην Ευρωλίγα, δεν νομίζω να δίνει, γιατί η Χαποέλ, ναι, η Χαποέλ Τελ Αβίβ πήγε μέσω Eurocup και, και την κράτησε τη θέση. Η μία θέση που έχει το Ισραήλ είναι κατελημένη από τη Μακάμπη, που είναι μόνιμο μέλος της Ευρωλίγκας, είναι μέτοχος. Ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν και οι δύο παίζουν μέσω της Ανδριατικής Λίγκας και θέλουν να γίνουν μόνιμοι. Η Μάξιμα Ρώμα αυτή νομίζω είναι του Ντόντσιτς. Θα μιλήσουμε για αυτή την ομάδα γιατί έχει τραβήξει πολύ ενδιαφέρον. Η Ντουμπάι, η οποία πληρώνει τα τελευταία χρόνια. Η Ντουμπάι έδωσε και μετρητά και διοργάνωσε και 2 ή 3 Final Four, τζάμπα, όλα τζάμπα. Η Παρί που ήρθε μέσω Eurocup, η London Lions, η Βαλένθια που ήρθε μέσω Eurocup, ήρθε, έφυγε μέσω Eurocup, το τελευταίο της το πήρε η Χαποέλ Τελ Αβίβ. Δεν είναι και η Νάπολη, την οποία βγαίνει τώρα στο προσκήνιο. Και είναι και ο ΠΑΟΚ. Είναι 11 ομάδες, λένε, που από τους φακέλους των 20 είναι 11 συν 4 οι οποίοι προκρίνονται. Οι 4 θα επανεξεταστούν. Η Μάξιμα Ρώμα είναι η άλλη Ρώμα. Εντάξει, ναι, τις μπερδεύω. Αυτή δεν έχει τύχη, Μάξιμα Ρώμα, η άλλη του Ντόνσιτς έχει τύχη. Και θα εξηγήσω γιατί είσαι σίγουρος, ρε Πέτρο. Σας παρακαλώ λίγο πολύ, γιατί ο Πέτρος δεν είναι σίγουρος, βοηθήστε με. Η Μάξιμα Ρώμα είναι του Ντόνσιτς, μην ψάχνω τώρα, ή του η άλλη Ρώμα. Γιατί θα αναφερθούμε σε αυτήν, γιατί μου έγινε ειδική αναφορά σε αυτήν. Λοιπόν, τι λέει η Ευρωλίγκα? Η Ευρωλίγκα λέει ότι έχω μετοχές και τις νοικιάζω για να αυξήσω τα έσοδά μου. Στην ουσία αυτό λέει. Ελάτε εδώ ομάδες που δεν έχετε μετοχές, που δεν είστε μόνιμοι. Σας νοικιάζουμε για ορισμένο χρονικό διάστημα μετοχές. Ενδιαφέρεστε? Τον franchise αυτό είναι. Νοικιάζω μετοχές για ορισμένο χρονικό διάστημα. Θα μου δώσεις 80 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έκανα ένα λάθος στο προϊστονικό. Δεν είναι 80 και 80 και 80. Είναι 80 εκατομμύρια, που δεν είναι σίγουρο το ποσό, γιατί μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια. Εντάξει. Νοικιάζω τις μετοχές αυτές, 100 εκατομμύρια, για 5-10 χρόνια και παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό λέει. 20 και κάτι ομάδες δεν μας λένε ακριβώς το ποσό. 20 και κάτι ομάδες. Γιατί, ρε φίλε Βασίλη, να βγάλω Αθηναίο δημοσιογράφο? Εγώ δεν τα ξέρω, εγώ δεν μίλησα. Να μου δώσει αυτό τα φώτα του, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο οποίος μέχρι πριν από μια εβδομάδα έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ευρωλίγκα, τώρα φέτος, και επέμενε. Βασίλη, άντε αγόρι μου, άλλαξε συχνότητα. Άντε γύρνα εκεί που τις εκπομπές βραδινές που ακούς και πας και παίρνεις και τηλέφωνο και μετέχεις κιόλας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με την κρίνια σου δεν μπορώ άλλο. Επιστρέφω και λέω, η Ευρωλίγα τι βγήκε και μας είπε? Ότι νοικιάζει μετοχές. 80, 60, 100 εκατομμύρια.

και δείξαν ενδιαφέρον 20 και κάτι ομάδες για να μπουν όσον αφορά και αυτοί μέτοχοι, αλλά προσέξτε, όχι μόνιμοι να μπουν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Από αυτές τις ομάδες, τις 11, τις 15, πόσες θα επιλεγούν? Δεν θα επιλεγούν όλες, δεν θα γίνει ξαφνικά η Ευρωλίγκα 35 ομάδες. Θα επιλεγούν πόσες? Πόσες θα επιλεγούν? 2, 3, 4, 5? Μήπως ξεφεύγουμε? Οι 20 του χρόνου να γίνουν 24. Δηλαδή από τις 15 θα επιλεγούν οι 4. Οι οποίες από τις 15, λέμε, ή από τις 11 αν θέλετε, που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν αυτό το ποσό, γιατί αυτό λέει η ανακοίνωση της Ευρωλίγκα. Διαβάστε το και διαβάστε το και διαβάστε το. Δεν λέει ότι αυτοί θα πάρουν μετοχές, ότι επιλέχθηκαν αυτοί για να τους γίνει πρόταση να πάρουν μετοχές και πρέπει να πληρούν κριτήρια. Ποιοι από αυτούς πληρούν κριτήρια? Ο Άρης γιατί δεν μπήκε, σε αυτόν δεν ήρθε το email της Ευρωλίγκας? Ήρθε, αλλά δεν πήρε μέρος. Γιατί στο email που ήρθε έγραφε τα κριτήρια. Και θέλουν να μου πούνε ότι ο ΠΑΟΚ πληρεί τα κριτήρια. Και το θεωρούν δεδομένο ότι θα πάει στην Ευρωλίγκα. Και οι ΠΑΟΚτσίδες δεν το πιστεύουνε και το πιστεύουν οι αργανοί. Να πηδηχτώ από το παράθυρο. Είναι δυνατόν. Έγινε μια επιλογή για ομάδες που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν μέσω του franchise. Γι' αυτό το είπαν franchise. Δεν σημαίνει ότι παίρνω τις μετοχές στην Ευρωλίγκα και μένω μόνιμα στην Ευρωλίγκα. Δεν έχω θέση μόνη μου. Έχω θέση για ορισμένο χρόνο. Αλλά πρέπει να πληρώ τα κριτήρια. Ο φίλος μου από το μπασκετικό υπόκοσμο, ξέρετε τι μου είπε? Διάβασα, λέει, τις ομάδες. 2, λέει, με 3 βρίσκω που μπορούν να πληρούν τα κριτήρια της Ευρωλίγκας. Και εδώ έχω ένα παράπονο από τον Άρη. Ενώ ξέρετε το θέμα, δεν μας βοηθάτε. Θα μου πεις, τι λες ρε Γκάλη, να κάνουμε εμείς τη δουλειά σου? Ναι, αλλά δώστε μας κάποια στοιχεία. Εγώ ο Γκάλης, πήρα τηλέφωνο και την Ισπανία και με πήρε τηλέφωνο και ο μπασκετικός υπόκοσμος και γελούσε. Α, θα τα πούμε και εκείνα. Περιμένετε. Το ξέρατε το θέμα. Από χθες. Εσείς στα γραφεία γελούσατε. Ο Γκάλης έκανε ρεπορτάζ. Οι άλλοι συνάδελφοι κάναν ρεπορτάζ. Γιατί δεν δώσατε 2-3 στοιχεία ότι αυτό είναι μια εκδήλωση ενδιαφέροντος και ότι για να πάρει μια ομάδα να νοικιάσει μετοχές πρέπει να πληρεί κριτήρια, τα οποία σίγουρα δεν τα πιάνει ο Άρης, σίγουρα δεν τα πιάνει ο ΠΑΟΚ, σας το λέω. Τα κριτήρια που βάζουν για να πάρεις δανεικές μετοχές και να περάσεις την ψηφοφορία, προσέξτε, πληρώνεις τα λεφτά, πληρείς τα κριτήρια, πρέπει να πάρεις και την πλειοψηφία των μετόχων της Ευρωλίγκας για να σε βάλουν.

ne. Για πείτε μου, αφήστε τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ. Πείτε ότι έρχεται μία ομάδα, υπερομάδα, στην Ελλάδα. Οι Los Angeles Lakers μετακομίζουν στην Ελλάδα. Ποιος θέλετε, δηλαδή, Miami Heat, του Γιάννη Αντετοκούμπο αγοράζει τους Miami Heat και τους φέρνει στην Ελλάδα. Να. Και όχι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα πληρεί τα κριτήρια? Γήπεδο. Καμία από τις δύο. Και τα δύο απορρίφθηκαν. Σας το λέω. Για αυτές τις θέσεις. Για τη θέση του EuroCup αναγκαστικά κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν θα σου πούνε. Θα σου πούνε για το γήπεδο ότι είναι μικρό, αλλά θα πάρεις άδεια να παίξεις ένα χρόνο. Για να έχεις θέση 10 χρόνια και να νοικιάζεις μετοχές, απορρίφθονται και οι δύο. Εντάξει. Δεύτερον και σημαντικότερον, εμπορική δύναμη. Τι φανέλες πουλάνε? Τι πουλάνε? Τι πουλάνε? Πόσα από τα έσοδα εμφανίζονται στην μπουτίκ και οι δύο? Τι πουλάνε? 5 φανέλες, 10 φανέλες? 0. Γι' αυτό σας λέω, τρώτε ό,τι σας δίνουν αμάσιτο. Και δεν τα πιστεύουν οι ίδιοι, τα πιστεύετε εσείς. Τα κριτήρια, φίλε Στέλιο, είναι λάστιχο μόνο όσον αφορά για τις θέσεις οι οποίες είναι ήδη. Δηλαδή, ο κυπελούχος EuroCup παίζει. Ο πρωταθλητής της Ανδριατικής Λίγκας παίζει. Η Κλουζ γι' αυτό πάει και στην Ανδριατική Λίγκα. Γιατί άμα κατακτήσεις την Ανδριατική Λίγκα, παίζεις. Κατάλαβες? Σε αυτές τις θέσεις δεν μπορείς να πεις έχεις μικρό γήπεδο. Στις θέσεις τις οποίες θα νοικιάσεις, τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά και πολύ σκληρά. Και πολύ λίγες ομάδες από τις, τα ονόματα, δεν ξέρω αν είναι οι 11, γιατί μου το τόνισαν από την Ισπανία. Δεν ξέρουμε εάν σίγουρα είναι αυτές. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτές σίγουρα, μου είπανε. Είναι πολύ αυστηρά. Και πάμε στον υπόκοσμο. Εκεί τώρα, είδατε εσείς κανέναν του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό δημοσιογράφο να βγαίνει και να ασχολείται με το θέμα? Όχι. Ασχολήθηκαν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται και κάποιο που τους ακούει ο φίλος μου ο Βασίλης. Ναι, εγώ σου λέω, δεν σου λέω πόσα συμβόλαια θα δοχθούν από τις 11 συν 4, σου λέω πόσοι πληρούν τα κριτήρια. Γιατί αν δεν πληρούν τα κριτήρια, μπορεί να το πάρουν και 5 ομάδες το συμβόλαιο αυτό. 4. Έτσι κι αλλιώς, όπως, γιατί βιάζεσαι λίγο φίλε Στέλιο, έτσι κι αλλιώς, όπως μου είπανε από τον υπόκοσμο, γιατί δεν ασχολούνται του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με το θέμα? Γιατί ξέρουν ότι αυτές οι ομάδες, αυτές μάλλον οι θέσεις, δύσκολα θα δοθούν. Γιατί θα έρθει κάποιος και θα τις αγοράσει όλες τις θέσεις. Κάτσετε καλά. Θα έρθει κάποιος και θα τις αγοράσει αυτές τις θέσεις. Αυτά τα 8 συμβόλαια. Και μπορεί να είναι και 10 τα συμβόλαια. Ή μπορεί να είναι και 6 τα συμβόλαια. Αλλά αυτός θα πάρει τις 8 θέσεις αυτές. Θα τις πάρει. Και θα πληρώσει και πιο πολλά. Αλλά και δεν θα είναι με 10 χρόνια, θα είναι και παραπάνω. Ποιος θα πάρει τις θέσεις αυτές? Πού πάει το μυαλό σας?
Πού πάει το μυαλό σας? Το NBA θα τις πάρει τις θέσεις. Ναι, Άραβες. Φίλε, έτσι όπως θα γίνει η Ευρωλίγκα, η Ντουμπάι άμα δεν μετακομίσει σε Ευρώπη, δεν την βλέπω καλά. Φαντάζεσαι να... Δηλαδή τώρα η Ισπανία, Ντουμπάι. Το NBA θα τις πάρει όλες τις θέσεις. Φίλε Στέλιο, προκήρυξαν αυτά τα συμβόλαια για να κινητοποιήσουν το NBA, γιατί τόσο καιρό το NBA το ενοχλούνε και τους λέει θα δούμε. Θυμάστε τι σας έλεγα που είχαν πει οι άνθρωποι του NBA Europe, ότι περιμένουμε για 1-2 χρόνια, δεν θα ασχοληθούμε. Η Ευρωλίγκα θέλει να δεσμεύσει το NBA όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και να το δεσμεύσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγκάσει το NBA να συνεργαστεί με τη FIBA και όχι η FIBA να συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα και μετά με το NBA. Εκεί είναι το παρασκήνιο που δεν καταλαβαίνετε. Και το ξέρουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Κεφάλαια θέλουν στην Ευρωλίγκα. Κεφάλαια. Τα λεφτά αυτά που θα μαζέψουν από την πώληση των θέσεων θα μοιραστούν στις ομάδες, στους μετόχους. Είναι κέρδος της εταιρείας. Ο Τσούς Μπουένο, ο οποίος ήρθε από το NBA, τα είπαμε αυτά, ήρθε από το NBA για να βοηθήσει να έρθουν πιο κοντά, έχει ήδη το πλάνο της συνεργασίας. Γι' αυτό τον επιλέξαν και δεν επιλέξαν κανέναν άλλον. Απλούστατα οι ομάδες κουράστηκαν να βάζουν, και ιδιαίτερα Ρεάλ, Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα. Στα τελευταία συμβούλια γκρίνιαζαν πολύ ότι βάζουμε πολλά λεφτά και παίρνουμε πολύ λίγα, γιατί δεν πουλάει. Αυτό είναι το σχέδιο. Κεφάλαια ψάχνουν και να φέρουν το NBA πιο κοντά. Είναι πολύ δύσκολο, μου είπαν. Μπορεί να προχωρήσει. Μπορεί να προχωρήσει. Αλλά το πιθανότερο είναι να μην προχωρήσει. Γιατί τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά. Και γι' αυτό τα κάνανε αυστηρά. Για να μην μπορούν να τα παγιάσουν οι ομάδες, αλλά να τρομάξουν το NBA και να το φέρουν πιο κοντά. Αυτό είναι το θέμα. Η μόνη σίγουρη θέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι μία. Το λέμε από πέρσι. Πέρσι δεν μας θεωρούσαν σίγουροι ότι κάποιοι θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Θα είναι 21η. Άγγελε, αν δεν καταλαβαίνεις, αγόρι μου, τι λέω εγώ, δεν μπορώ να γυρίζω πίσω και να σε εξηγώ στον καθένα. Είπαμε ότι η Ευρωλίγκα θέλει να τραβήξει το NBA και μετά το NBA να μιλήσει με τη FIBA. Η FIBA έτσι κι αλλιώς, στο νέο NBA Europe που θα είναι αναγκαστικά εποπτεύουσα αρχή. Δεν θα είναι ανεξάρτητο όπως είναι η Ευρωλίγκα. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει το NBA. Η εποπτεύουσα αρχή θα είναι η FIBA.
δεν θα κάνει κάτι ιδιωτικό. Η Ευρωλίγκα, φίλε Άγγελε, είναι ιδιωτική λίγα. Εντάξει. Η Ευρωλίγκα δεν έχει δελτία. Έχει δικά της όργανα. Εάν εγώ παίζω στην Ευρωλίγκα και με πιάσουν εντοπαρισμένο, δεν σημαίνει ότι θα με τιμωρήσει και η FIBA. Άλλο το όργανο της Ευρωλίγκας και άλλο της FIBA. Εντάξει. Τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ή για αγώνα της FIBA. Κατάλαβες. Απλούστατα, η Ευρωλίγκα θέλει να συνεργαστεί με το NBA, εντάξει, χωρίς να έχει ενδιάμεση τη FIBA. Η FIBA θέλει να συνεργαστεί με το NBA χωρίς να έχει ενδιάμεση την Ευρωλίγκα. Αυτό το τρίγωνο είναι. Το NBA θέλει να συνεργαστεί με όλους γιατί θέλει να κάνει επέκταση. Γιατί στο NBA δεν έχουν τι να τα κάνουν τα λεφτά. Τα έχουμε πει. Ξεχυλίζουν τα λεφτά. Κάθε χρόνο οι ομάδες βγάζουν πλέον δισεκατομμύρια κέρδη. Δεν έχουν τι να κάνουν. Αγοράσαν θυγατρικές. Ανεβάσαν τα συμβόλαια. Τι άλλο να κάνουν? Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνουν? Άρα επεκτείνονται. Επεκτείνονται στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει το συμβόλαιο με το NBA. Ποιος θα συνεργαστεί με το NBA. Στο επίπεδο διοργάνωσης, σε επίπεδο εποπτεύουσας αρχής, θα είναι η FIBA. Να το ξεκαθάρισε αυτό το NBA. Το NBA, όταν ήθελε να μιλήσει πρώτα στην Ευρώπη, πήγε στη FIBA. Γι' αυτό σου λέω ότι με αυτή την κίνηση της Ευρωλίγκας το NBA θα τις πάρει τις θέσεις και θα τις δώσει στις ομάδες που θέλει. Και μία από τις ομάδες οι οποίες συζητάνε με το NBA, εντάξει, είναι η Ρώμα του Ντόντσιτς. Γι' αυτό σου είπα. Το αν συζητάει και ο Σιάο με το NBA, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή είναι στο επίπεδο του Ντόντσιτς, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι συζητάει. Ξέρω ότι συζητάει. Το λύσαμε το θέμα. Καταλάβατε όλοι. Προσγειωθήκαμε λίγο όσον αφορά στη σκληρή πραγματικότητα κάποιοι ότι αύριο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν στο EuroCup και παραμένει όσον αφορά εισιτήριο για την Ευρωλίγκα η κατάκτηση του EuroCup. Δεν είναι κακό να κάνει κάποιος όνειρα. Δεν είναι κακό. Είναι τιμητικό το ότι από τις 20 και ομάδες που καταθέσαν πρόταση διαλέξανε 5, 6, 11, 11 και 4, μεγάλη αναγνώριση είναι. Αλλά δεν είναι το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Έχει ακόμα δρόμο για να πάρεις το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Να δώσεις δηλαδή τα λεφτά, να πάρεις τις μετοχές και να πας
για το εισιτήριο με την Ευρωλίγκα.

Την επόμενη διετία ο μπασκετικός χάρτης αλλάζει. Έρχονται τα πάνω κάτω, έρχονται τα λεφτά του NBA. Εντάξει, θα ανέβει ο Ντάου Τζόνης που έλεγε και ο φίλος μου Σερβετάς. Θα ανέβει ο Ντάου Τζόνης, θα ανέβει πολύ ψηλά ο Ντάου Τζόνης. Δεν μπορούμε όμως να προδικάσουμε ακόμα το τι θα γίνει σε 2 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε 2 χρόνια αυτός και αυτός και αυτός θα παίζουν Ευρωλίγα και αυτός και αυτός. Ξέρετε ποια άλλη ομάδα μου είπανε ότι είναι πολύ πιθανόν να μπει μέσω NBA σε αυτό το NBA Europe στην Ευρωλίγα? Ποια ομάδα λέτε? Δεν σας πάει το μυαλό. Η Manchester City. Η Manchester City έχει εκδηλώσει από τότε που είχε πει το NBA Europe ότι θέλω ποδοσφαιρικές ομάδες, είναι η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει επαφή και ενδιαφέρεται να κάνει και μπασκετική ομάδα Manchester City. Και είναι σε συνεχή επαφή. Τώρα, αυτά που λένε διάφορες ομάδες, το ότι έχουμε επαφή με το NBA Europe και εμείς δεν θέλουμε Ευρωλίγκα, θέλουμε FIBA και NBA Europe, φίλε, επειδή τα γράφετε πολύ, είναι μη σας πω τι. Όλοι θέλουν και η Ευρωλίγκα θέλει, που έχει αυτή τη στιγμή το προϊόν στα χέρια της, να υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση στην Ευρώπη. Ούτε 2 ούτε 3, να μην είναι ούτε το NBA ούτε η Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και ανοίγει μετοχές για να τραβήξει το NBA. Γιατί ξέρει ότι άμα γίνουν 2 διοργανώσεις θα χάσει. Θα χάσουν και οι 2. Γιατί θα μοιραστεί το κοινό. Αυτή τη στιγμή έχει τα ενία, έχει την καλύτερη διοργάνωση. Έχει την πιο λαοφιλή διοργάνωση. Και θέλει να το κρατήσει. Άρα θέλει το NBA να έρθει σε αυτήν να συνεργαστούν, ή αυτή να πάει στο NBA να συνεργαστούν, από το να κάνουν 2 διαφορετικές διοργανώσεις. Το NBA λίγο να αλλάξει τα πλάνα του, αυτή να αλλάξει τα πλάνα της, αλλά να σας πω κάτι που σκέφτεται η Ευρωλίγκα να καταλήξει. Να έρθουν σε αυτήν το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών κεφαλαίων. Γιατί στο NBA Europe δεν θα υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό μπάσκετ που ξέρουμε, ή μάλλον τα νούμερα που ξέρουμε. Θα εκτοξευτούν τα νούμερα. Γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Για τα λεφτά γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Σιγά μη σωθούν τώρα άμα μαζέψουν 600 και 700 εκατομμύρια για 10 χρόνια. Και 800 και 1 εκατομμύριο να μαζέψουν. Σιγά μη σωθούν. Ένα δις. Σιγά μη σωθούν με αυτά τα λεφτά. Όταν θα έρχονται τα δις που τα έχουν στην Αμερική σαν στραγάλια, αυτά είναι λεφτά. Λοιπόν, συγγνώμη αν μίλησα με ένταση. Απλώς όταν καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τις τελευταίες μέρες ακούω πάρα πολλά πράγματα, από χθες ακούω πάρα πολλά πράγματα. Σε κάποια στιγμή σου φεύγει το γέλιο και λες, δεν γίνεται αυτό που βλέπω εγώ το πιο απλό να μην το βλέπει κάποιος. Δεν γίνεται. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα καλλιστεία. Δηλαδή μια κοπέλα η οποία μετέχει είτε στις 12 είτε στις 24, πόσο είναι στα καλλιστεία, στις 15, στις 30, σημαίνει ότι το έχει κερδίσει τον τίτλο. Και διαβάστε λίγο, εντάξει, τεχνιέντος κάποια ομάδα που θέλει, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, εντάξει, δηλαδή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, δεν έχει στόχο να πικάρει τους Αριανούς.
δεν έχει στόχο να πικάρει τους Αριανούς ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να πικάρει. Ότι εγώ, παιδιά, δείτε, πάω Ευρωλίγκα. Αυτό θέλει να σου πει. Ότι θέλει να πάει Ευρωλίγκα. Ότι πάει στην Ευρωλίγκα. Αυτό εκμεταλλεύεται. Επιλέχθηκε μέσα σε 11 ή 15 ομάδες για ένα από τα 8 εισιτήρια. Διαβάσε κανένα τα κριτήρια για τα 8 εισιτήρια. Τα ξέρετε. Φίλε, ανοιχτό είναι το YouTube, απλώς δεν έχει εικόνα. Υπάρχει ένα θέμα, όπως έκανε ο Δημήτρης, έτσι έκανα κι εγώ. Χωρίς εικόνα. Γιατί δεν παίζει το YouTube. Μια χαρά παίζει. Μια χαρά παίζει. Επιστρέφω. Όσον αφορά το θέμα του Άρη με Ευρωλίγκα και NBA Europe, αυτή τη στιγμή το ζήσει, αν ρωτήσεις τι θα κάνει, θα σου πει ειλικρινέστατα, και λέω το ζήσει γιατί ξέρει και πέντε πράγματα, δεν λέω για τα υπόλοιπα τα παιδιά που τώρα εκπαιδεύονται, μιλάμε για τον και για τον Αντωνιάδη και για τον Διακογιάννη. Μου λέει αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω? Γιατί είναι ένα θέμα που χειρίζεται προσωπικά ο Σιάο. Σας το είπα και το πρωί. Το θέμα Άρης, NBA, Ευρωλίγκα απασχολεί το Σιάο. Το τι κάνει ο Σιάο δεν μπορώ να το ξέρω. Ό,τι ενημερώνει τα στελέχη του, τους συνεργάτες του, και από αυτό βγαίνει κάτι. Το που έχει στόχο να φτάσει τον Άρη και που θα παίξει ο Άρης δεν το ξέρω. Το ερώτημα είναι εμείς τον εμπιστευόμαστε? Όσον αφορά, εντάξει, στο αγωνιστικό τον εμπιστευόμαστε. Έχει κάνει, εντάξει, είπε ένα, έκανε 10. Έτσι δεν είναι? Είπε θα κάνω καλή ομάδα, και όχι μόνο καλή ομάδα, με σπανούλι και το budget και όλα και όλα.

αν τον εμπιστευόμαστε ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σκεφτείτε το. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με συνέχεια στο ρεπορτάζ να λύσουμε και τις απορίες σας όσον αφορά το εισιτήρια, τα εισιτήρια στην Ευρωλίγκα που άρχισαν να βρέχουν, να πέφτουν βροχή όσον αφορά την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Με έχει πει κάτι τώρα αυτός από τον μπασκετικό υπόκοσμο, μου ξύνεται να το πω, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί οι εκπομπές μένουν πλέον και θα φάμε καμιά μήνυση από την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δύο μήνυσεις θα φάω. Τέλος πάντων, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με συνέχεια στο ρεπορτάζ, αλλά κυρίως και τις δικές σας απορίες.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λόγιο έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε ότι τώρα, τουλάχιστον και αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη, δεν με έχει ενημερώσει ο υπεύθυνος προγράμματος. Είμαστε στη διευρυμένη μορφή της εκπομπής, 2 ώρες για το μπάσκετ, 2 ώρες για το ποδόσφαιρο. Προηγήθηκε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, το οποίο είναι στην επικαιρότητα ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι. Φίλε Κωνσταντίνε, ο φίλος μου από το μπασκετικό υπόκοσμο, εντάξει, το οποίο το όνομα δεν το ξέρεις γιατί δεν το έχω πει ποτέ, σου είχε πει ότι σίγουρα θα παίξουν 6 ξένοι και ότι δεν αλλάζει γιατί φοβούνται το λιόλιο. Άλλο έκανε λάθος. Για θυμίσου το καλά. Εντάξει. Έτσι, να, ευγενικά να ψάχνεις να μου την πεις, και ιδιαίτερα για τα φιλαράκια μου που είναι όντως στον μπασκετικό υπόκοσμο, στο παρασκήνιο, το υπόκοσμο εγώ το λέω, είναι μέσα στο μπασκετικό παρασκήνιο και ξέρει καλά. Και όπως μου είπε τώρα που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μην πεις αυτό που σε είπα, πες το, λέει, πιο ευγενικά. Οι 8 ομάδες που επιλέγονται από τις 11 συν 4, από τις 15, από τις 11, πόσες κατάλληλες, και αφού πληρούν τα κριτήρια, μην τα ξεχνάμε τα κριτήρια, παιδιά, μην τα ξεχνάμε τα κριτήρια, σας το λέω, παίζει μεγάλο ρόλο τα κριτήρια. Δεν τα έχετε δει τα κριτήρια, ούτε κι εγώ τα έχω δει. Και σας είπα, στον Άρη μπορεί να τους έχει έρθει το email με τα κριτήρια. Δείτε τα λίγο, στον ΠΑΟΚ σίγουρα τα έχουν. Αν μας βγάλουν τα κριτήρια και ας μας πούνε εάν πληρούν τα κριτήρια αυτά που έχουν θέσει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει η Ευρωλίγκα. Το θέμα θα πάει για ψήφιση στη Γενική Συνέλευση της Ευρωλίγκα. Εκεί ψηφίζουν τα μόνιμα μέλη. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η μόνιμη, η Αρμάνι Μιλάνου, η μόνιμη, επαναλαμβάνω, η μόνιμη, η Βιλερμπάν, η μόνιμη. Αν μπει μια τρίτη ελληνική ομάδα, πιστεύετε ότι είναι για το καλό ή μάλλον θα φέρει επιπλέον έσοδα στις ομάδες? Για σκεφτείτε το λίγο. Όχι. Γιατί το τηλεοπτικό που είναι καθορισμένο για κάθε χώρα αυτή τη στιγμή είναι δια 2. Εάν μπει τρίτη ομάδα, πείτε ότι ο Άρης κατακτά το EuroCup. Το EuroCup, το EuroCup έχει θέση στην Ευρωλίγκα. Μόνιμη. Ο νικητής του EuroCup κατακτά την Ευρωλίγκα. Παίζει στην Ευρωλίγκα. Όπως και ο πρωταθλητής της Ανδριατικής Λίγκας παίζει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό Μπαρτσελόνα λέω, Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας παλεύουνε για να μην έχουν κάθε χρόνο τον ίδιο πονοκέφαλο, να μία από τις δύο, όποια χάνει το πρωτάθλημα, να παίρνει wild card. Γι' αυτό θέλει για 10 χρόνια να ησυχάσουν. Γιατί στην Ανδριατική Λίγκα μπαίνουν και άλλες ομάδες. Στην Ανδριατική Λίγκα μπήκε και η Κλουζ. Αν πάρει η Κλουζ, η Ρουμανική, την Ανδριατική Λίγκα, ποιος θα παίξει Ευρωλίγκα? Εξασφαλισμένη θέση έχει ο νικητής της Ανδριατικής Λίγκας, δηλαδή η Κλουζ. Άρα, Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας, επειδή το σερβικό πρωτάθλημα που επίσης αγωνίζονται δεν έχει εξασφαλισμένη θέση, αλλά μόνο η Ανδριατική Λίγκα, η οποία είναι δημιούργημα της Ευρωλίγκας, Γι' αυτό και παλεύουνε. Το Ισραήλ έχει μία θέση. Την έχει η Μακάμπη, η οποία είναι μόνιμη. Ο πρωταθλητής όμως του Ισραήλ δεν παίζει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό θέλει Χαποέλ Τελ Αβίβ. Γι' αυτό και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, που έχει ιδιοκτήτη από το NBA, θέλει να κατακτήσει το EuroCup και μέσω NBA μετά να γίνει μόνιμη. Γενικότερα, παιδιά, υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι. Το θέμα είναι να διαβάζουμε ακριβώς τα πράγματα. Εάν μου ρωτήσετε σήμερα τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε 2 χρόνια, δεν θα ξέρω. Εάν ρωτήσετε τον Τσούς Μπουένο τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε 2 χρόνια, δεν θα ξέρει. Στην κυριολεξία δεν θα ξέρει. Μπορούμε όμως σήμερα, και λες πάλι καλά, να μείνουμε λίγο να δούμε. Το πραγματικό πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι εάν σε 2 χρόνια βρεθεί στην Ευρωλίγκα, εάν θα μείνει στην Ευρωλίγκα ή θα φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Το πρόβλημα του Άρη είναι ότι αυτή τη στιγμή εκτοξεύεται. Και ο πρώτος σταθμός είναι η Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή όλος ο οργανισμός του Άρη κοιτάει τον πρώτο του στόχο, ο οποίος είναι η κατάκτηση του EuroCup και η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Για τον επόμενο στόχο, την μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα, χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Και καλό θα είναι να ξεκινήσουν από τώρα. Διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ένα από αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι το γήπεδο. Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα να τους δώσω, που έχουν συναφή επαγγέλματα όσον αφορά ή έχουν κάποιες σχέσεις με τις κατασκευές, με τον τομέα των κατασκευών, μου χτυπάνε όλο αυτό τον καιρό μηνύματα. Να, προχθές μου στείλε ένας, μου λέει, ξέρω γιατί η δουλειά μου είναι αυτή και δουλεύω σε αυτήν την εταιρεία, το ότι κάνουμε μελέτη για αυτό το πράγμα. Παιδιά, το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 2 στόχος. Πρώτα είναι το αγωνιστικό, το καταλαβαίνετε. Γιατί αν δεν πετύχεις το αγωνιστικό να παίξεις στην Ευρωλίγκα, δεν έχει καμιά σημασία να κάνεις γήπεδο. Θα το δούμε αυτό μετά. Αλλά για να παραμείνεις όμως στην κορυφή του μπάσκετ να παίξεις, πρέπει να κάνεις γήπεδο. Για να κάνεις όμως γήπεδο, πρέπει να αυξήσεις την εμπορικότητά σου. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είσαι στο 0 και στην εμπορικότητα είσαι στο 0. Και μην μου αρχίσετε τα στραβοστόμικα, ο λαός του Άρη. Στην σύγχρονη εποχή, στο 2026, δεν μετράνε αυτά. Στο 2026 μετράνε νούμερα. Ήρθε ο Βασίλης Πανούλης. Ήρθαν 5.000 στο αεροδρόμιο. Οι 4.500, ξέρετε τι μπλούζες φορούσανε. Ποδοσφαιρικές. Αυτό είναι πόντος, αλλά για την ΠΑΕ. Θα συζητήσουν. Ακόμα και σε αυτά έτσι στα άτυπα που κάνουν τα σεμινάρια της Ευρωλίγκας, θα σου ζητήσουν στοιχεία. για να δουν την εμπορικότητά σου. Θα σου ζητήσουν στοιχεία από το κανάλι που δείχνει τους αγώνες σου. Αυτά πρέπει να ανεβάσει ο Άρης. Και είναι ευκαιρία τώρα που έχει για μετά από 20 χρόνια ομάδα που πάει να κατακτήσει τίτλο. Αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Πανούλης και ο Ζήσης δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Η ομάδα έχει ένα ξεκάθαρο στόχο, το είπαμε. Ο Σιάο είπε, πάρε ό,τι θέλεις, αλλά εγώ θέλω αυτό. Έχει το δικό του πλάνο. Μην τρέχουμε να πούμε την μαγαγία μας ή να τρομάξουμε. Αποκλείεται ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται δισεκατομμύρια να μην έχει ένα πλάνο για μια εταιρεία που έχει πλέον στην κατοχή του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο ΚΑΕ και πάνω τα πράγματα λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς των πολυεθνικών. Δεν υπάρχει το συνέστημα από τη διοίκηση και πάνω. Υπάρχουν μόνο νούμερα. Τι λένε τα νούμερα? Αυτό. Κάνω την επένδυση, θέλω να ανεβάσω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό τον δείχτη. Από εκεί και κάτω, στο αγωνιστικό παίζει το συνέστημα. Είμαστε εμείς, είναι η ομάδα, είναι ο προπονητής, πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Και θα πρέπει να αντιληφθείτε όλοι ότι η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να αλλάξει επίπεδο. Μην την συγκρίνετε με τα προηγούμενα χρόνια. Μην τη συγκρίνετε με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση η ΚΑΕ Άρης, η προπέρσινη, με αυτή που υπάρχει σήμερα και με αυτή που θα δούμε τον επόμενο χρόνο. Είπαμε, από τη διοίκηση και πάνω φεύγει το συνέστημα. Τα πάντα είναι νούμερα. Άντε να δούμε ποιος φίλος είναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα.
0: Είσαι ο?
1: Ο Λάζαρε.
0: Α, έλα ρε Λάζαρε, δεν σε κατάλαβα γιατί έχω το ένα ακουστικό. Έλα.
1: Συγγνώμη που πήρα τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό που πιάσει σήμερα είναι περιβόλη.
0: Ναι. Ρε φίλε, δεν μπορώ, δεν άντεξα τώρα. Δύο μέρες βομβαρδίζομαι.
1: Θέλω.
0: Δηλαδή, μέχρι και οι παοξίδες με κοροϊδεύουν τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Καλά, εντάξει τώρα, οι παοξίδες. Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που είπε στην αρχή, η εισαγωγή σου.
0: Ναι.
1: Ότι καλό είναι όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα που ακουμπάνε το αίσθημα ενός ολόκληρου λαού να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό έχει να κάνει και με τις εκπομπές των Αθηνών, με τους δίθεν δημοσιογράφους την μπασκετικούς και με τα εντός τυχών, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ακούσει από το πρωί στη συχνότητα τρελά πράγματα. Δεν μπορεί να έχεις γνώμη άμα δεν ξέρεις το αντικείμενο για τι πράγμα μιλάς. Αυτό και τελειώνουμε. Θέλω να πω κάτι. Οι μόνιμες ομάδες, οι μόνιμες.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει, που είναι στη Euroliga είναι 13. 12 όμως, γιατί η ΤΣΣΚΑ δεν παίζει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι 13 οι μόνιμες. Η Euroliga, το προϊόν της, την ιδέα της, την αξιολογεί 1,4 δις. Και το αγωνιστικό της, δηλαδή τους συλλόγους της, όλους μαζί και τους 13, τους αξιολογεί 1,8 δις. Σύνολο αυτών των είναι 3,2 δις. Και λέει, για να μπορεί να έχετε γνώμη, πρέπει να είστε μέτοχοι. Άρα, η κάθε μετοχή, η κάθε ομάδα, αλλά όχι όμως πραγματικά, ονομαστικά, αξίζει 138,5 εκατομμύρια. Μέχρι εδώ καλά?
0: Ναι.
1: Για όλες. Καλά. Λοιπόν, στην τελευταία στη Γενική Συνέλευση EuroLiga που έγινε νομίζω στη Βαλένθια πέρυσι τα Χριστούγεννα που μας πήγαν, παράσανε, έβαλε κάποια θέματα η EuroLiga και ζήτησε μια προέγκριση. Η προέγκριση δεν ήταν εάν αυτός έρθει ή αυτός δεν έρθει, ήταν να ψηφίσουν οι μέτοχοι, αυτές οι 13 αντιπρόσωποι και έτσι ΣΕΚΑ μέσα, για το σχέδιο της EuroLiga να αυξήσει τις ομάδες και να τις κάνει από 18, από 18 νομίζω που είναι τώρα, να τις κάνει 24.
0: Ναι. Όχι, λοιπόν, 20 δεν είναι τώρα ή 18.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάπου εκεί είναι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, για τον λόγο που είπες των τηλεοπτικών, αρνήθηκαν να υπάρχει ομάδα από την Ελλάδα. Όπως αρνήθηκαν στο Παρίσι πριν 5 μήνες που έγινε μια συνέλευση μετόχων για άλλο λόγο, αλλά τέτοιο και αυτό το θέμα, να υπάρχουν στη EuroLiga ο φιναλίστ και αυτός που παίρνει το EuroCup.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να είναι από την ίδια χώρα δύο και οι δύο ομάδες. Η μία μόνο, αν πάνε στο τελικό δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Μέχρι εδώ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι εδώ.
0: 20-20 γίνανε. 18 γίνανε 20 και τώρα πάνε για 24
1: του χρόνου. Ναι, ναι, ναι.

0: τη Euroleague να τα βρουν, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα με άλλους στόχους και άλλους προσανατολισμούς. Πάει λοιπόν για αυτό το λόγο και ενισχύει η Euroleague, γιατί είναι ένα μπάσταρδό της, την Αδριατική Λίγκα. Που στην Αδριατική Λίγκα, εάν ξέρουμε ποιες ομάδες παίζουν, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνανε. Παίζει η Παρτιζάν, παίζει η Ντουμπάι, παίζει ο Ερυθρός Αστέρας, παίζει η Γκλουζ, παίζει η Τσεντεβίτα, παίζουν 18 ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα που παίζουν οι δεύτερες και οι τρίτες ομάδες των ομάδων αυτών που ακούσαμε. Δεν παίζουν τις Ντουμπάι οι κανονικοί, δεν παίζουν τις Παρτιζάν οι κανονικοί του Ερυθρού Αστέρα, δεν παίζουν τις Τσεντεβίτα, ούτε καν τις Γκλουζ δεν θα παίζουν.
1: Αυτό γι' αυτό γίνεται. Και έχει, και τις, όχι παίζουν, αλλά παίζουν πιο, ότι έχουν απεριόριστο αριθμό ξένων παιχτών.
0: Εδώ ερχόμαστε εδώ και ξαναζούμε ένα ντεσαβού Βασιλακόπουλου Άρη. Όταν πηγαίναμε εμείς με τον Κακομίδη τον Γουίρτζερ και οι άλλοι παίζανε κάτι Ισραηλινοί με 12 Αμερικάνους. Στην Αδριατική Λίγκα λοιπόν, 60 Αμερικάνους να έχεις, μπορείς να παίζεις.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Τίποτα. Μπάστε σκύλε αλέστε. Είναι ένα μπάσταρδο της Euroleague για να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν ένα αγωνιστικό κατά επίφαση ρυθμό. Και μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το έχουν πει απ' έξω απ' έξω. Η καλύτερη χρονιά, είχε πει ο Ολυμπιακός, είναι όταν είχαμε παίξει στην Α2 και παίζαμε Euroleague. Το έχει πει ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα, μα αυτό είναι το πρόβλημα της FIBA. Της FIBA το πρόβλημα είναι, και του Βασιλακόπουλου σε αυτό είχε δίκιο, είναι ότι η Ευρωλίγκα παραγωνίζει τα εθνικά πρωταθλήματα.
0: Φυσικά.
1: Κάποτε για να παίξεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να κατακτήσεις το πρωτάθλημα.
0: Πολύ
1: μεγάλο. Τώρα υπάρχουν τα εγγυημένα συμβόλαια.
0: Και πάμε στο προκείμενο, γιατί ακούμε όλη αυτή την αγανάκτηση ανθρώπου να δένονται με κρυκτικά και να εκρήγνονται από το πρωί και τέτοια. Λοιπόν, ο Άρης, η δική μου άποψη είναι, γιατί δεν θέλω να δώσω, μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε, να πάμε στο site του γραφείου, σου στείλε ένα μήνυμα.
1: Δεν τα είδα, είναι πάρα πολλά τα μήνυματα.
0: Αυτό το μήνυμα κάτω-κάτω
1: 129 μηνύματα έχω να διαβάσω.
0: Ναι. Αυτό το μήνυμα κάτω-κάτω έχει την πηγή και είναι το επίσημο site του γραφείου τύπου της Euroleague. Που λέει, που δεν αναφέρει ούτε για ομάδες, ούτε αν δεχτήκανε ή όχι, ούτε ποιοι έχουν πάρει προέγκριση, ούτε τίποτα. Αναφέρει ότι στο επόμενο Συμβούλιο Μετόχων θα γίνει πάλι επαναφορά του θέματος να αυξηθούν οι ομάδες. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Και στα αγγλικά που το διάβασα και στα ιταλικά που το διάβασα, αυτό έγραψε. Και στη μετάφραση που το έβαλα το ίδιο βγήκε, δεν βγαίνει αλλιώς. Για αυτούς που είναι έτοιμοι να ανακοινωθούν. Δεύτερο. Ο Άρης, εάν κοιτάξουμε ποιες ομάδες μέσα στα χρόνια έχουν πάρει wild card, ο Άρης δεν θέλει να πάει με wild card. Θέλει να πάει στην Euroleague με το Eurocup. Θέλω να θυμίσω ότι πέρσι πήρε 5 χρόνια wild card η Ντουμπάι. Έχει πάρει η Virtus 3 χρόνια. Ο Ερυθρός Αστέρας 3. Η Παρτιζάν 3. Και η Παρτιζάν έχει πάρει κι άλλο ένα που προηγούταν προς το από αυτό, προς το 22. Η Άλμπα, η Νταρουσάφακα, η Μπάγκερ, η Βιλερμπάν 2 φορές, η Ζενίτ 2 φορές. Αυτές οι ομάδες, η Μονακό πήρε μία, αλλά έπαιξε 2 χρόνια γιατί κατέκτησε το Eurocup.
1: Το Eurocup.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Άρης δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή για έναν πολύ απλό λόγο. Τον Άρη πρέπει να τον σεβαστούν, και δεν το λέω έτσι σαν Αριανός, πρέπει να σεβαστείς την ομάδα μου. Υπάρχει προηγούμενο. Δεν μπορείς, ρε φίλε, στην Virtus να δίνεις wild card. Στην Virtus να δίνεις wild card. Να δίνεις την Bayern wild card. Στην Τουρασάπακα wild card. Στη Βαλένθια. Στη Βαλένθια.

0: ένδυα. Δίνεις wild card στη Zenit. Δηλαδή, δεν θα μπω στη διαδικασία να αγοράσω, ούτε να ζητιανέψω, ούτε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η λογική τους. Θα πάω, θα κερδίσω το EuroCup, θα παίξω και μετά από εκεί θα δω τι θα γίνει. Εάν πάρω wild card ή δεν την πάρω. Αλλά δεν θα
1: ακριβώς αυτό, δηλαδή σκεφτόμαστε πώς θα μείνουμε στην Ευρωλίγκα και μόνιμα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε στην Ευρωλίγκα. Παίζουμε στην δεύτερη κατηγορία της Ευρωλίγκας. Στο EuroCup.
0: Μα δηλαδή, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Το
1: θέμα και, είναι... και πιστεύουμε ότι κάποιοι οι οποίοι πήραν μία προέγκριση για να
0: δεν
1: συζητήσουν. Ναι, αυτό που πήραν οι 11 ομάδες.
0: Συγγνώμη. Να πω κάτι. Η Euroliga για να σου δώσει wild card, όχι να σε κάνει μέτοχο, wild card, κοιτάει τρεις σταθερές. Κοιτάει το εμπορικό, το αγωνιστικό και το οικονομικό. Στο αγωνιστικό και στο εμπορικό είμαστε off. Στο οικονομικό κοιτάει τη βιωσιμότητα σε πενταετία, γιατί σου λέει μπορεί να πάρεις wild card και να την ανανεώσουμε και να την ανανεώσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα, η ΑΕΚ, όλες στο αγωνιστικό και στο εμπορικό είναι κάτω από τα στάνταρ. Όπως κάτω από τα στάνταρ, να λέμε την αλήθεια, στο εμπορικό είναι και ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Ολυμπιακός πια όμως είναι σταθερό μέλος και δεν μπορεί να κρυθεί. Κάτω από τον Ολυμπιακό υπάρχουν άλλες 8 ομάδες που είναι μόνιμα μέλη και δεν τηρούν τα στάνταρ της Euroliga. Δεν τηρεί τα στάνταρ της Euroliga. Η Βιλερμπάν, η Ζαλγκίρις, περίμενε να σου πω,
1: η Μπασκόνια.
0: Η Μπασκόνια φυσικά δεν τηρεί, γιατί από Ισπανία είναι η Μπασκόνια, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Η Ανατολού δεν τηρεί. Οι μόνες που τηρούν τα στάνταρ της Euroliga είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Φενέρ, η Μακάμπι, αυτές. Έτσι, για να
1: και ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε του πεταμού και παρακαλάμε κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι και αλλιώς το NBA Europe δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει για έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Δεν το γουστάρει το NBA να γίνει. Αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα το μεγάλο. Από εκεί βρίσκουν μεγάλη αντίσταση ή αυτοί που θέλουν να το φτιάξουν αυτό. Και αυτοί όμως δεν έχουν σταθερή άποψη και αυτοί λίγο προς την αίρεση πηγαίνουν, φίλε μου. Γιατί μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώς. Μία συζητάμε, μία δεν συζητάμε. Μία θα δημιουργήσουμε ομάδες, μία όχι. Αυτό όμως που μπορούσε να γίνει.
1: Καλά, αυτό με τη δημιουργία ομάδων φάγανε μεγάλη ήττα. Μόνο. Μου το είπανε σήμερα. Λέει, μόνο η Manchester City λέει υπάρχει στο χάρτη. Όλες οι υπόλοιπες είπαν όχι. Καλά, το Μαρινάκι δεν τον απειλήσανε. Η θύρα 7. Σ' αγαπάμε και όλα αυτά. Μην ασχολείσαι με το θέμα. Κάνε πίσω.
0: Όταν πήγανε στη Manchester λοιπόν το NBA Euro και καθίσανε να συζητήσουμε με τη Manchester United και της είπανε πρέπει να φτιάξεις ομάδα μπάσκετ και θα σε βάλουμε στο NBA Euro κτλ. Η Manchester τους είπε κάτι πολύ απλό, που η Manchester τα κεφάλαιά της είναι αμερικάνικα.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε τώρα η σύνδρομη του κόσμου, το κεφάλαιο που έρχεται για να στηρίξει το ευρωπαϊκό.
1: Καλά, τώρα πλέον οι ομάδες με αμερικανικά κεφάλαια είναι πάρα πολλές.
0: Και τη Manchester.
1: Για πες, η United.
0: Βάλτε μου 150 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Βοηθήστε με, βάλτε 150 εκατομμύρια να φτιάξω ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Που μέσα σε αυτά θα είναι γήπεδο, θα είναι το εμπορικό, θα είναι όλα. Εγώ το έχω τιμολογήσει 150 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να ζητάς τον ουρανό μετάστρα και εσύ να προσφέρεις ένα πηγάδι. Γιατί αυτό προσφέρουν. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει μέσα στο πηγάδι στο NBA Euro. Και είναι η Euroliga που μαμά και δέρνει, κάνει ό,τι θέλει. Την έχουν αφήσει, επηρεάζει εθνικές ομάδες, επηρεάζει χώρες, επηρεάζει προκρίσεις.
1: Καλά, είναι το δυνατότερο πρωτάθλημα, εντάξει, δεν υπάρχει
0: τα
1: τώρα.
0: Πάντα. Ναι, αλλά την έχει αφήσει όμως και η FIBA να το κάνει αυτό. Τι πάει να πει εγώ σαν Παναθηναϊκός έχω αγώνα με την Euroliga είσαι ένα Ολυμπιακός και δεν μπορεί να παίξει ο Σλούκας, δεν μπορεί να παίξει ο ένας, δεν μπορεί να παίξει ο άλλος. Σκαζίλα μου μεγάλη, η FIBA.
1: Ναι.
0: FIBA.
1: Εντάξει, και η FIBA τώρα όμως, να σου πω τώρα, η FIBA μαζεύει δισεκατομμύρια σε κάθε διοργάνωση, δεν δίνει τίποτα στις ομοσπονδίες.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: πήγε.
1: Κάτι, πλάκα πλάκα, να σου πω κάτι, το Μουντιάλ μαζεύει 3 εκατομμύρια, αλλά μοιράζει δισεκατομμύρια στις ομοσπονδίες.
0: Έχεις δίκιο και ναι. Ίσως είναι η μοναδική φορά που όλοι είχαμε ταχθεί με τον Σολίνα, με τον συγχωρεμένο τον πρόεδρο. Όταν τα είχε βάλει με τη FIBA και είχε πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν δίνεται λεφτά να αναπτύξουμε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε μόνοι μας, εμείς και οι ομάδες.
1: Ναι, τα μαζεύουν εκεί στη Γενέβη, τα κάνουν τόσο πάντων. Έγινε Λάζαρε.
0: Δεν θέλω άλλο να το κρατάω, αλλά σήμερα είναι όπου και να το πιάσεις φίλε, είναι περιβόλη σήμερα. Και δεν μπορώ να κοιτάξω.
1: Μία από μην τα ίδια.
0: Μην ανακαινακτεί κανείς με εκπληκτικά από ό,τι είστε να πω.
1: Έπεσε ο Ντάου Τζόνης, έπεσε ο Ντάου Τζόνης, φίλε Λάζαρε, έπεσε ο Ντάου Τζόνης.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Λάζαρος. Παίρνετε κι άλλοι, άντε, αφού κάναμε την αρχή να βγάλουμε κι άλλους. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Μου με τι καταλάβατε από αυτά που είπαμε. Έχουμε ένα φίλο. Δεν περίμενε ο φίλος. Έπεσε η γραμμή του. Μηνύματα. Παναγιώτης Κουβάτσης, αύριο. Παναγιώτη, έρχεσαι αγόρι μου και διαβάζουμε και κάνουμε ανάλυση αγωνιστικά. Τώρα, αυτά τα θέματα τώρα μόνο στον Άρη πουλάνε. Μόνο στον Άρη πουλάνε τώρα. Είπε κάποιος κάτι και το δέσαμε κόμπο και έρχεται ο Ντάου Τζόνς. Ρε, το αγωνιστικό, η αγωνιστική στόχη πρώτα. Το γήπεδο. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου φίλε, είσαι ο, το μικρό σου.
2: Ο Κώστας ο Αμπελόκηπος είμαι.
1: Γεια σου ρε Κώστα Αμπελόκηπος. Δεν έχεις καμία σχέση με τον Κώστα Άνω Τούμπα.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Εγώ και ο Λάζαρος είμαστε ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ.
1: Α, δηλαδή, είστε φίλοι.
2: Βγαίνω λίγο μετά τον Λάζαρο, κατάλαβες.
1: Α, τυχαίνει να βγαίνει, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, τα πολλά μου χαιρετίσματα και στο Λάζαρο. Απλά εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω.
1: Περίμενε λίγο, για να μην το χάσω τώρα, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, άγκοψω, αλλά είναι ο φίλος ο Αντρέας. Λέει, θα μπει τσάρτερ για Λεμάν. Η πληροφορία, φίλε, η νεότερη είναι ότι σχεδόν για όλα τα ταξίδια θα μπει τσάρτερ. Θα σας έχω νεότερα αύριο το πρωί. Αλλά σχεδόν για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό θα μπει τσάρτερ. Λέγε, φίλε, Κώστα.
2: Καλό. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Βοηθάει. Εγώ έχω την εξής απορία. Γιατί μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι ρε συ. Λέμε τώρα έτσι. Ό,τι είναι και αυτό που κάνουν. Η τρύπα στον τοίχο ας πούμε στο νερό. Γιατί μας νοιάζει εμάς. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους δικούς μας τους ανθρώπους.
1: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό αποδεικνύεται. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στο Σιάο.
2: Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη ρε σε Χρήστο. Στο Σιάο δεν έχουμε εμπιστοσύνη.
1: Αυτό αποδεικνύεται.
2: Λίγο, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Λίγο ήθελε σήμερα να πούμε ότι τον Μπούλο Σιάου ο άλλος παίζει από το παράθυρο στην Ευρωλίγκα. Λίγο ήθελε.
2: Έχει να σε πω κάτι. Δεν ασχολήθηκες χθες με τον μπάσκετ, είσαι δεκαετίες στο μπάσκετ. Μην ασχολείσαι με άτομα που δεν ξέρουμε. Δηλαδή τώρα ο Σιάου, που ο άνθρωπος από το πήρε μέχρι το βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ, έχει δίπλα του τον Νίκο τον Γκάλι, έχει δίπλα του τον Ζήση, έχει δίπλα του τον Σπανούλη.
1: Και τον Αντετοκούμπο, μην τον ξεχνάς.
2: Ναι, όχι, ναι, θα το έφτανε. Πρόλαβες. Έχει δηλαδή και τους αδερφούς και αυτός δεν ξέρει και ξέρει ο Πέτρος ο Βενζινάς δηλαδή.
1: Και ο Πέτρος ο Βενζινάς τώρα πού το ρίχνει, πού το θυμήθηκες.
2: Λέμε, είπα ένα όνομα τυχαία.
1: Α, τυχαία. Γιατί υπάρχει Πέτρος Βενζινάς, ήταν και γείτονάς μου.
2: Ναι, εντάξει, ένα όνομα είπαμε τώρα, μην το δένει. Αλλά δεν το καταλαβαίνω ας πούμε. Και αυτό που λες ξέρω θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν εμπιστευόμαστε ή όχι τον Σιάο. Δεν είναι ερώτηση ρε Χρήστο.
1: Μα αφού δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε ρε φίλε. Αφού αποδεικνύεται όλη αυτή η αναταραχή, όλο αυτό το τρέμουλο στα ψέματα που διαέρευσαν εχθές. Εντάξει, χωρίς κάποιος να μπει. Δηλαδή να σας πω ρε παιδιά τώρα γιατί νευρίασα. Μπες στο Sport24 και διάβασε που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει σίγουρα στην Ευρωλίγα. Λένε για προέγκριση. Υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγα. Αλλά οι σοβαροί λένε, παιδιά, ο ΠΑΟΚ πήρε μια προέγκριση. Πρέπει να πληρείς κριτήρια για να σε δώσουν, να σε νοικιάσουν τις μετοχές.
2: Χρήστο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που και καλά λένε ότι ξέρουν από μπάσκετ. Η μία κατηγορία δεν λέει πολλά και η άλλη κατηγορία, άμα τον πεις φίλε ότι κέρδισε το Όσκαρ, θα πάει να κλείσει εισιτήρια να πάει στο Λος Άντζελες να το πάρει. Μην καθόμαστε και είμαστε δηλαδή το τι λέει ο καθένας. Εμείς όπως είπες πάρα πολύ σωστά, τι μας νοιάζει, μας νοιάζει το αγωνιστικό, να κάτσουμε να παγιωθούμε, να γίνουμε συμπαγείς, όλα τα άλλα τα έχουμε, μην επαναλαμβανόμαστε, και το επόμενο που μας νοιάζει, που σου στέλνουν συνέχεια σε μηνύματα, είναι το γηπεδικό. Σου χαστήρις πράγματα, ναι. Να σου λέω γενικά ξέρεις που πηγαίνουμε με το γηπεδικό, επειδή εσύ είσαι κοντά στα πράγματα, ας πούμε, τελειώσαμε με τις άδειες, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Οπότε το παλέ, ας πούμε, είτε θα μείνει στον ΑΣΒΑ ΣΥΓΜΑ και στις ακαδημίες μας, εντάξει, ναι. Γιατί είναι δικό μας γήπεδο.
1: Ναι.
2: Και θα πρέπει να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Ή θα κάνουμε αυτό το γήπεδο, ξέρω εγώ, θα το κάνουμε σαν της Ντόρτμουντ που οι κερκίδες τα έχουν κλείσει και θα είναι 12-14.000. Ή θα κάνουμε άλλο γήπεδο. Αυτό πρέπει να νοιάζει τον Αριάνο. Δεν πρέπει να τον νοιάζει κάτι άλλο τον Αριάνο.
1: Με την πρώτη ευκαιρία τώρα που, επειδή έχουν σοβαρέψει λίγο τα πράγματα, με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθώ και θα μιλήσω λίγο με τους διοικούντες, πρώτα απ' όλα, εγώ στέκομαι σε εκείνο που είπαν στη συνέντευξη τύπου, ότι θα προσπαθήσουμε για το παλέ σε ένα, για ακόμα κανένα δύο χρόνια, είπε χαρακτηριστικά ο Διακογιάννης. Το θυμάσαι, είπε για κανένα δύο χρόνια.
2: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Ωραία. Που σημαίνει
2: Χρήστο, να σε διακόψω,
1: ότι υπάρχει
2: λίγο,
1: πλάνο και
2: έτσι.
1: Για μετά.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε κάποιοι συγκεκριμένοι Αριάνοι, okay, οι οποίοι και που ασχολούμαστε μόνο με το γηπεδικό. Έτσι, ναι. γιατί αυτό αξίζει ρε Χρήστο.
1: Πρόσεξε, με το γήπεδο και όχι με τα έργα στο παλέ. Με το γήπεδο.
2: Ναι, όχι με το γήπεδο, όχι με τα έργα στο παλέ. Καλά το λες.
1: Ναι.
2: Με το γήπεδο, όχι τα έργα στο παλέ. Εμένα προσωπικά ρε Χρήστο, το έχω πει και τα τελευταία δύο χρόνια, δεν με νοιάζει ρε, σε ό,τι και αν κάνουμε. Δεν έχω ανάγκη ούτε από τίτλος, δεν ζηλεύω, δεν κοιτάζω τι κάνει άλλη. Θέλεις να κάνεις γήπεδο, να αλλάξεις επίπεδο. Μετά όλες οι άλλες συζητήσεις, το 80% θα είναι να είχαμε να λέγαμε ρε Χρήστο. Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Ναι, τώρα όλα τα άλλα ξέρω εγώ που είπε ο Μανάβης, ο Μπακάλης και ότι δεν ασχολούμαι ρε εσύ τώρα ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και τι μπάσκετ ξέρουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, καλή χρονιά να έχουμε, έχουμε και
1: καλή χρονιά να έχουμε.
2: Λίγο με τους τραυματισμούς να μας αναφέρεις τι γίνεται, γιατί ξέρω εγώ μπάσκετ φέρουμε κανένα σχέδιο να κάνουμε εκεί πέρα. Τι να πω.
1: Ακόμα όχι, κοίταξε. Ναι, καλά που μου το είπες, κλείσα να πω και τους τραυματισμούς. Λοιπόν,
2: καλή
1: έγινε ρε Κωστά, καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια, Λάζαρε, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Yeah. Τώρα για τους τραυματισμούς. Να ξέρετε, είναι τραυματίος όπως ξέρουμε ο Μοκόκα, δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα μαυροσκούφια. Είναι τραυματίας Χαραλαμπόπουλος, τα προλαβαίνει σίγουρα τα μαυροσκούφια Χαραλαμπόπουλος, και προέκυψε και ο τραυματισμός του Τανούλη, ο οποίος χθες χρειάστηκε να γίνει και μικρό επέμβαση στο γόνατό του. Είναι ένας μήνας. Δηλαδή ο Τανούλης τώρα δίνει μάχη για να προλάβει την έναρξη τη σεζόν. Έχουμε άλλο ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Χρήστο. Ο Τάσος είμαι.
1: Γεια σου φίλε Τάσου.
3: Είναι, μάλλον πρέπει να είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
1: Ναι.
3: Δεν θα ξέρεις τι πήρα. Το πρωί ήθελα να πάω σε μια εκπομπή να πω για την αλαζονία του Προέδρου της ΠΑΕ, τα παράπονα που έχει ο κόσμος, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, είναι υποκειμενικό το θέμα. Και έχουμε μια ομάδα μπάσκετ, έχουμε έναν πρόεδρο που δεν λογαριάζει τίποτα. Ο άνθρωπος λέει ό,τι θέλετε, εγώ είμαι από πίσω. Έχουμε ένα προπονητή που δεν χρειάζονται τώρα να παίξουμε το, δεν χρειάζεται να παίξουμε το εγκόμιο του. Έχουμε τον Ζήση τον Βρίζα, που το όνομα που μόνος του λέει τα πάντα.
1: Όχι τον Ζήση Βρίζα, τον Νίκο Ζήση έχουμε.
3: Ορίστε.
1: Όχι τον Ζήση Βρίζα, τον Νίκο Ζήση έχουμε.
3: Τον Νίκο, συγγνώμη Χρήστο, ναι, συγγνώμη, λόγω κεκτημένης ταχύτητος. Λοιπόν, και όταν θέλω να ενημερωθώ, ακούω εσένα. Λοιπόν, και υπάρχουν Αριανοί, δεν αφισβητώ τα αυτά που είπες, προς Θεού έτσι, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχει μερίδα Αριανών, έστω και μονοψήφιο νούμερο αν είναι, να αμφισβητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτόν τον αγώνα, τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στο μπάσκετ, το ακούω και γελάω. Δηλαδή καμιά φορά λέω γελάω και άλλες φορές λέω πόσο τραγικοί είμαστε σαν λαός. Δηλαδή κλαίνει οι χείρες, κλαίνει οι παντρεμένες. Άμα εμείς έχουμε παράπονο από το πετεινό Άρη, το μπασχετικό, και την προσπάθεια που γίνεται, τι να πουν κάποιοι άλλοι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Τι είναι αυτή.
1: Έχεις δίκιο, δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη. Αυτό φαίνεται, δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που ήρθε και βάζει εκατομμύρια. Και χωρίς να είναι αριανός και χωρίς να είναι. Επενδυτής είναι. Εντάξει.
3: Και ο άνθρωπος έχει δείξει, δηλαδή έχουν καταγραφήσει, είναι ότι ό,τι κάνω ρε φίλε θα το κάνω από την τσέπη μου. Δεν θέλω βοήθεια από το κράτος, δεν θέλω να ούτε διαπλοκή, δεν θέλω να μπλεκτώ με κανέναν, έχω την οικονομική ευχέρεια, θα το κάνω μόνος μου, τελεία και παύλα. Δηλαδή τι θέλουμε, γιατί τρωγόμαστε, είμαστε, αυτό που πριν, είμαστε σαν τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά του ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή τι να πω για τον Μπάσκετ. Εγώ δεν πήρα να σχολιάσω, να κάνω κριτική. Είμαι και αδαΐς βέβαια από τον Μπάσκετ, είναι ελάχιστα πράγματα γνώριζα. Αλλά αυτή η νοοτροπία ρε παιδιά. Εγώ είμαι 60 χρονών, θέλω δόξα τω Θεώ που θα δω και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο, ένα τίτλο πάλι στα 60 μου ή στα 61 μου. Ο Θεός να μας έχει γερούς όλους. Και έχουμε αυτή τη μιζέρια.
1: Αυτό. Δεν μου λες, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Yeah. Σε μπάσκετ ποδόσφαιρο πότε είχες ομάδα που το καλοκαίρι έλεγες ότι κάνω ομάδα για να πάω να κατακτήσω τίτλο?
3: Ποτέ.
1: Ευχαριστώ. Και τώρα που την έχουμε οι ίδιοι,
3: yeah,
1: ζηλεύουμε τους δίπλα.
3: Εγώ δεν ζηλεύω φίλε. Με συγχωρείς, εγώ από τους τυχερούς που πρόλαβα και είδα και Νίκο Γκάλι το 1999 μέσα στο Παγιοργείο που πήραμε το πρωτάθλημα, που παίξαμε με τη Μακάμπη, που ήρθε ο Νίκος ο Γκάλης. Εγώ έχω ζήσει λαμπρές εποχές, είμαι χορτάτος. Παρόλα αυτά όμως, πάλι κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι που προανέφερα να με ξαναζεστάνουνε, να πάρω να βρω εισιτήριο, να κόψω διαρκές, άλλο που δεν πρόλαβα, και βάλανε πάλι στο τρυπάκι, δηλαδή αναπολώ πάλι τις στιγμές που έζησα σαν νεαρός. Τώρα στα 60 μου θα ήθελα να είμαι μέσα στο παλέ και να ζήσω αυτό το EuroCup, να το πάρω ρε φίλε, να πάρω το κύπελο. Και δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι και μέσα. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, δεν βρήκα, μπήκα, εξαφανίστηκαν, τέλος, γεια σας.
1: Ναι.
3: Πήγαινα με τον ύφεστο και κάποιες άλλες ομάδες, ήμασταν sold out στα παιχνίδια να στηρίξουμε την Αριανάρα. Και τώρα που τέλος πάντων θα ζήσουμε χαρές και... Τι να πω, κρίμα, μιζέρια, κρίμα.
1: Γήπεδο, θέλουμε μεγαλύτερο να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι. Πάλι όλοι δεν θα εξυπηρετηθούν, περισσότερο να εξυπηρετηθούν. Αλλά γήπεδο μετά το EuroCup. Έγινε φίλε Τάσο, έγινε.
3: Για να κλείσω ένα μήνυμα χρονοπληγό.
1: Ναι.
3: Το γήπεδο που λες,
1: ναι,
3: ήταν όνειρο απατηλό. Τώρα είναι στόχος. Ο άνθρωπος αυτός και η διοίκηση και τα παιδιά που τρέχουν την ομάδα σου δίνουν ένα όραμα. Και λες όχι ρε φίλε, θα γίνει. Το πιστεύω εγώ ότι θα γίνει. Και σύντομα. Αυτή την εντύπωση με έχουν δώσει. Εγώ τους πιστεύω. Τους εμπιστεύομαι. Και τους σέβομαι. Τέλος πάντων, να σε καλά Χριστέρα, θα τα πούμε.
1: Έγινε. Συγχαιρετώ. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος. Μηνύματα τώρα. Λάζαρε, sorry, δεν το πρόλαβα. Θα βρούμε έναν τρόπο. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Να πάμε, λέει, να πάρουμε το... στην Ευρωλίγκα, αν πάμε, να πάμε, λέει, για να την πάρουμε όπως οι άλλοι δύο της Αθήνας. Φίλε, όμως πρέπει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι να χαιρόμαστε τη συμμετοχή μας εκεί. Πάμε να πάρουμε το EuroCup και να το πανηγυρίσουμε. Ο φίλος ο Φέδων, ο φίλος ο Ανδρέας για το τσάρτερ σε απάντησε, ο φίλος ο Δημήτρης. Πώς γίνεται να θεωρείς σίγουρο θα πάρεις το EuroCup, πατάς καθόλου στον πλανήτη Γη? Επίσης το franchise σου εξασφαλίζει πολλά έτσι στην Ευρωλίγκα και όχι ένα και δύο χρόνια. Πιθανό να μην πληρώμε τις προθέσεις του γηπέδου για franchise και γι' αυτό να μην έκανε αίτηση, λέει ο φίλος. Ναι, και αυτοί που κάνανε τώρα γίνανε δεχτοί με ανοιχτές αγκάλες. Ο φίλος ο Παναγιώτης, γεια σου ρε Παναγιώτη, ο φίλος ο Κώστας, να πάρει, λέει, τώρα αστειεύεσαι τώρα φίλε Κώστα, να πάρει την ΠΑΕ ο Σιάο, αυτό είναι, να συνεργαστεί και με τον Αβραάμ Γκραντ που επιτέλους ήρθε και να εκμεταλλευτεί το όνομά του, θα του αρέσει και του Καρυπίδη ιδέα, βάζω στοίχημα. Άσε τώρα μην ανοίξουμε. Ναι. Φίλε Ανδρέα, όπως είπες και εσύ, όπως είχε η εταιρεία, ο φίλος ο Ανδρέας θέλει να κάνουμε μια μπουτίκ στο κέντρο της πόλης. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε υπογράψει συμβόλαιο για την μπουτίκ. Την έχει πάρει μια εταιρεία που έχει ούτως ή άλλως καταστήματα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Άρα προϊόντα του Άρη θα βρίσκονται. Συν το ότι έχεις υπογράψει με μια εταιρεία, την Πούμα, της οποίας η θυγατρική έχει τα προϊόντα του Νίκου Γκάλη. Άρα σε άλλα καταστήματα θα βρίσκεις προϊόντα μόνο της ΚΑΕ, δηλαδή του μπάσκετ. Σε άλλα καταστήματα θα βρίσκεις και της ΚΑΕ και του Νίκου Γκάλη. Ελπίζω να σε κάλυψα. Τώρα τι, πώς, τι, γιατί, διαφήμιση θα κάνουμε, είναι πολύ εύκολο να τα βρεις. Γεια σου ρε φίλοι Βασίλη, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Ο φίλος ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης. Καλή εκπομπή, τώρα το, για τα λεφτά δεν το κατάλαβα. Προφανώς εννοείς για τα λεφτά που γίνονται όλα αυτά. Εάν είναι τα λεφτά τσουβάλια να περιμένουμε να μπούμε στο NBA, γιατί να βασανιζούμε? Εάν είναι να δώσουμε 80 εκατομμύρια, θα δώσει σε χτίσιμο γηπέδου, λέει ο φίλος ο Άγγελος. Και το NBA από την πλευρά σκοπεύει να ξεκινήσει κανονικά το NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες, ποντάροντας τη σταδιακή επέκταση σε 18 και 24 βάθος χρόνου. Αν αυτό ισχύει, εμείς έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι με το NBA Europe μιλάει απευθείας ο Σιάο. Τώρα το τι επαφές κάνει δεν μπορώ, φίλε. Πάμε να χτυπήσουμε το EuroCup, την πιο σίγουρο εδώ για την Ευρωλίγκα, και ας τα υπόλοιπα. Συμφωνώ, φίλε Απόστολε, από το γυτρινό μαύρο Χορτιάτη.

πάμε στο φίλο μας τον Ιωάννη. Πού είναι ρε Ιωάννη ο αδερφός ο Αλέξανδρος? Από χθες οι φιλοξενούμενοι μας έχουν πρίξει. Φιλοξενούμενοι μόνο, γιατί οι δικοί μας παραμύθια που πετάνε. Φίλε, στον εμφύλη διαμάχη που έχουν αυτοί μεταξύ τους, θέλουν να τραβήξουν όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Βούτυρο στο ψωμί ήταν αυτό ο φάκελος του ΠΑΟΚ που πέρασε στους 11 και πάνε να... Γι' αυτό είπαν και ανακρίβει ότι θα παίξουν Ευρωλίγκα σίγουρα. Μα δεν είναι σίγουρο θα παίξουν Ευρωλίγκα. Από αυτούς που θα επιλογούν λένε 8, πρέπει οι 8 να πληρούν κάποια κριτήρια. Ποιος από αυτούς πληρεί τα κριτήρια? Και δεν θα δώσουν μετοχές σε ομάδες που καίγονται να πάρουν, όπως η Παρτιζάν, ο Εδρός Αστέρας, που έχουν και τα γήπεδα, έχουν και τα μπάτζετ, έχουν και το ένα, έχουν και το άλλο. Αν και βέβαια τα τελευταία χρόνια η Παρτιζάν είναι λίγο στριμωγμένη και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει και στο μπάσκετ αυτή η κρίση οικονομική. Το Ντουμπάι. Και θα πάρουν άλλη. Σκέψου μόνο σε αυτό που λέγαμε με τον Λάζαρο. Τα λεφτά του τηλεοπτικού στο στο μπάσκετ, τα λεφτά του τηλεοπτικού στο μπάσκετ της Ευρωλίγκας είναι δια 2. Εάν μπει τρίτη ομάδα πάει δια 3. Κατάλαβες? Εσύ τι λες? Στα ήδη λίγα έσοδα, γιατί σε σύγκριση με ό,τι ξοδεύουν, τα έσοδά τους είναι λίγα. Χωρίς να βάζω τα εισιτήρια, γιατί στα εισιτήρια βαζίζονται και οι δύο. Και στην αξιοποίηση των γηπέδων. Να πάρουν και λιγότερα, δεν το θέλουν. Άρα, στην ψηφοφορία είσαι με 2 απέναντι. Δεν λέω για τους υπόλοιπους, αλλά τουλάχιστον με 2 απέναντι. Τσιμπάνει ο παδί και αρχίζουν τις μουρμούρες. Κρίμα να πέφτουμε στην παγίδα των δίπλα. Και το κακό είναι ρε φίλε ότι δεν είναι για σένα η παγίδα. Για τους δικούς τους οπαδούς είναι. Και δεν πέφτουν οι δικοί τους οπαδοί και πέφτεις εσύ. Χαιρετίσματα στη φίλη μου τη Ραντιγόνη, η οποία θα πέσει από την καρέκλα. Ελπίζω να μην έπεσες φιλενάδα, γιατί την Κυριακή έχεις αγώνα. Μην σε δούμε κουτσένοντας στο γήπεδο. Χαιρετώ τον φίλο τον Μάκη από την Νορβηγία. Γεια σου ρε Μάκη από την Νορβηγία. Φίλε Μάκη, θα τα πούμε στο ταξίδι που θα κάνεις, που θα είσαι στην Λετωνία, θα είμαστε εκεί εμείς εκεί. Άμα δεν είμαι εγώ θα πιεις καφέ με τον Οσαλή, αλλά θέλω να πιεις οπωσδήποτε καφέ, εντάξει, στη μακρινή Νορβηγία. Και κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη στην μακρινή Νορβηγία. Ο φίλος ο Χάρης, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το σύνθημα με το επίθετό μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Για να φανταστείτε, στο chat του YouTube δεν έχω καν κοιτάξει. Ο Τζιμάρας, φίλε Τζιμάρα, του Σιάο δεν το έχω δει, αλλά τις τελίτσες τώρα τι εννοεί δεν ξέρω τι εννοεί. Λοιπόν, και αύριο εκπομπή είναι. Αν και βέβαια θα είναι εδώ αύριο ο Παναγιώτης Κουβάτσης για αγωνιστικά θέματα. Άμα θέλετε να ξανασυζητήσουμε το θέμα, να κλέψουμε λίγο χρόνο. Πάντως παιδιά, όσοι δεν ακούσατε και θέλετε την αλήθεια, γυρίστε την εκπομπή στην αρχή, να ακούσετε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Με τις προεγκρίσεις και με τις ευχές, κανένας δεν έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Και μετά από αίτημα πολλών, μα πάρα πολλών, θα τελειώσουμε την εκπομπή έτσι όπως την ξεκινήσαμε. Καλό απόγευμα και δροσερό να έχετε.

پیشی خمیلا خورگنی بایودان جایی سی پیشی خورگنی.

Sie haben

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food4You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food4You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food4You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food4You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food4You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
28: Digital Markt.
27: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. ή τεχνολογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Αυτά λοιπόν μια μικρή καθυστέρηση θα έχουμε στο πρόγραμμα. Δεν θα έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είναι. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τα ξαναλέμε. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο, καλά μου παιδιά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίου γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, Κι εγώ, πάνω δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: και για να φύγουν οι μεταγραφές. Μεταγραφές έχουμε ακόμα ψωμί να φάμε μπόλικο. Τα μήνυματά σας στο Viber 6936-512-099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και τον άλλο το βρίσκεται στα social media, στην σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook, όπου μπαίνετε, ακολουθείτε τη σελίδα του Yellow Radio, γιατί ακολουθείτε και τα νέα τα οποία δημοσιεύονται στο yellowradio.gr. Φυσικά, κάνετε το like σας όπως εκπομπή, εκπομπής, τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας από κάτω για τις επόμενες δύο ώρες που θα πάμε παρέα. Τι θες τώρα μες στα πόδια μου και κοιτάζε πάνω, κοιτάζε αριστερά, κοιτάζε δεξιά, κοιτάζε από εδώ. Και ανοίξτε λίγο και το παντζούρο αυτό ο σκοταδισμός εδώ μέσα. Γιατί και εσύ και ο Σαλής αυτό το πράγμα που κάνετε. Αυτός ο σκοταδισμός που υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα, για να καταλάβετε τι τραβάω, εντάξει. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει, δηλαδή, και τα σπίτια στα οποία μένω, ρε παιδί μου, θέλω να είναι αυτό που λέμε το διαμπερές. Δηλαδή αυτό το. Να είναι φωτεινά. Θέλω φως. Και έρχεται ο Γαβριλίδης και έρχεται και ο Σαλής και τραβάνε το παντζούρι έξω συνέδωσα σύνταξη και κλείνουν και δεν μπαίνει φως μέσα και έχει μόνο κάτι αναμένα φώτα. Κάτι λαμπατέρ, σαν παράνομη λες και τζόγου είναι μέσα.
1: Άρχισε να πούμε και φέρνεις αρνητική ενέργεια στην ομάδα.
0: Σαν, εγώ τη φέρνω. Σαν παράνομη λες και τζόγου είναι εκεί πέρα. Βλέπεις, έχει σκοτάδι. Και ένα πορτατίφ. Βέβαια, τόσα λεφτά παίρνω τον Καρυπίδη. Δεν πρέπει να δικαιολογούμε. Αυτό που το πας τώρα. Κάτω 200 ευρώ το μήνα. 200 ευρώ την εβδομάδα. Ποιο μήνυμα, 200 ευρώ την εβδομάδα. Τι είναι, μας κάνει 200 ευρώ το μήνα τώρα. Αυτά είναι ψιλολόγια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που γυρνάει πάνω κάτω σαν τη σβούρα του μεταξύ. Λίγα παίρνεις, λέει ο Κυριάκος. 1000 ευρώ το μήνα μαζί είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Έχουμε που στεναχωριέσαι.
0: Πολύ. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι. Σας αγαπάω όλους.
0: Τίποτα. Η εκπομπή των εκπομπών. Ναι.
1: Αλλά πρέπει να κάνουμε μία εκπομπή. Τι να κάνουμε, ο κόσμος ενδιαφέρεται.
0: Και... Χθες έκανες. Χθες έκανες, όχι. Δευτέρα δεν έκανες.
1: Δευτέρα κάναμε έκτακτη, τώρα αύριο. Αύριο έχω να πω πολύ πράγμα.
0: Όχι, τι. Τον Μπόπι θέλω πάλι. Τον Μπόπι θέλω. Τον Μπόπι θέλω πάλι. Εκεί πέρα, δίδυμη μου φωτιά. Έλα. Φέρε κόσμο μια χαρά. Εγώ είμαι φαν Ηλία Πόπη. Εντάξει, δηλώνω ρε παιδί μου. Είμαι. Γεια σου, βεσερέμος. Λοιπόν, τι τραβάμε.

0: Θα τα πούμε. Αυτό το τραγούδι προσέξτε λίγο τι λέει. Θα τα πούμε, να τα πούμε. Θα τα πούμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, βεβαίως. Παίρνει τηλέφωνο, ρε, δεν έχω ανοίξει γραμμή. Δεν σηκώνω φέτα, θα σηκώσω τώρα. Βάζω 5 ευρώ. Φθηνός. Γύφτος. Βάζω 20. Ότι είναι ο Αβραάμ. Ναι. Όχι, παίρνει, μήπως είναι στη δεύτερη. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, ρε φίλε, το χάσαμε το κοσάρικο.

0: το χάσαμε το κοσάρι, κόρη.
1: Δεν ήξερα ότι γράμμα, γιατί μόλις συνδέθηκα.
0: Όχι, δεν είχα πρόθεση να ανοίξω, αλλά επειδή σπάνια κάποιος καλεί στην αρχή τόσο γρήγορα. Να δω ποιος είναι, ποια φωνή είναι αυτή. Και ήθελα λίγο αβράμινη αλήθεια, μου έχει λείψει λίγο γι' αυτό.
1: Άμα είναι να κλείσω, να πάρω.
0: Όχι. Άστον εκεί που είναι στην ησυχία του. Μια χαρά είναι.
1: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως και αν μπορώ να την απαντήσω κιόλας.
1: Ναι, θέλω τη γνώμη σας για το Super 3, την ανακοίνωση που έβγαλε για τα ζητήματα.
0: Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία ήταν.
1: Συμφωνούμε δηλαδή.
0: Πολύ ωραία ήταν. Ωραία, χωρίς να πάει στην υπερβολή. Λέγοντας αυτό, γιατί βγήκε χθες το πρωί, ό,τι έλεγα εγώ χθες το πρωί, λίγο μετά βγήκε ανακοίνωση του συνδέσμου και έλεγε το ίδιο πράγμα. Τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Το λέγαμε και χθες. Τώρα δεν θα πήγαινα τόσο πολύ την κουβέντα πάλι σε στήλια σήμερα, δεν έχει πολύ νόημα για μένα. Αλλά τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Αυτό είναι για μένα νόμος. Ας τα πέταλα εκεί. Τα πέταλα είναι ο ρομαντισμός, τα πέταλα είναι η μικρή, τα πέταλα είναι το γούστο, τα πέταλα είναι μια άλλη φάση.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Αλλά έχω μια μικρή διαφωνία.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Το θέμα ότι είναι ακριβά και κάνει κεράνι.
0: Ακριβά είναι, δεν είναι?
1: Ακριβά είναι το ανάλογο, δεν του καθενός.
0: Ναι, σίγουρα αυτό μπορείς να το βάλεις, αλλά τα πέταλα σου ξαναλέω είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει ο κόσμος να πάει και τα πέταλα δεν πρέπει να τα κουμπίσει.
0: Ναι.
1: Απλά όταν έβαζε γενική είσοδο 15 ευρώ και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος από την πύρα 3 στην 7, έγινε κανένα θέμα που δεν χωρούσαμε να κάτσουμε επειδή έβαζε γενική είσοδο?
0: Όλοι τώρα, όλοι με τη γενική είσοδο μπαίναν όλοι παντού. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Καρυπίδη? Ο Καρυπίδης θεωρεί ότι με αυτό το οποίο κάνει θα αυξήσει τα εισιτήρια διαρκείας. Όχι. Τα εισιτήρια διαρκείας πρέπει να τα πουλήσεις. Δηλαδή, θα σου πω.
1: Αυτό είναι μεγάλο. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Θα σου πω το εξής.
0: Ζούμε στην εποχή των social media. Όλοι πλέον είναι με ένα κινητό στο χέρι, σε ένα λάπτοπ, σε έναν υπολογιστή. Ξέρεις τι θα μπορούσε να κάνει έξυπνο, πιασάρικο κιόλας, όπως κάνουν και πολλές ομάδες στο εξωτερικό? Κάνε ένα βίντεο, εγώ θα στο στήσω και ως σκηνικό. Σε έναν πίνακα, σε μια τάξη, στο κάνω εγώ μαρκετίστικο. Κάνε σε μια τάξη, ρε παιδί μου, ή με ένα πίνακα λευκό με μαρκαδόρο, να εμφανίζεται ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, βάλε μια κοπέλα. Και να εξηγεί στον κόσμο. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι διαφορές που θα έχουμε φέτος ανάμεσα στα διαρκείας και σε εισιτήρια πόρτας. Το εισιτήριο πόρτας θα κοστίζει τόσο, τόσο, τόσο και τόσο σε αυτά τα δύο γκρουπ εμπορικότητας τα οποία ανακοίνωσε ο Άρης χθες. Το εισιτήριο διαρκείας όμως, αν υπολογίσουμε έναν μέσο όρο 20 αγώνων που θα τον πιάσεις μαζί με το κύπελο, κοστίζει πολύ λιγότερο. Άρα αυτό να το κάνεις τον Ιούλιο, όχι τώρα. Άρα τι μας συμφέρει? Αυτό με ένα ωραίο τρόπο να τον ντύσεις, να το φτιάξεις, να το πουλήσεις. Το λάθος που κάνει ο Καρυπίδης κάθε χρόνο με τα διαρκείας είναι ότι δεν ξέρει να τα πουλάει. Πάει στη λογική ότι έβγαλα τα διαρκείας. Έβγαλα τα διαρκείας. Πάρτε τα διαρκείας. Ρε πουλά τώρα. Είναι, να σου πω πως το έλεγα τώρα σε ένα φίλο στο τηλέφωνο πριν. Και μου λέει χαίρομαι που στην ηλικία σου λέει το έχεις αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Του λέω, ο τρόπος που πουλάει ο Άρης τα διαρκείας είναι ο τρόπος που πολλές φορές ένα ζευγάρι μετά από χρόνια λέει, άντε δεν πάμε μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να το φτιάξεις. Πρέπει λίγο να το στρώσεις, να κάνεις λίγο ατμόσφαιρα, να το πουλήσεις καλά. Όχι πάμε μέσα να τελειώνουμε. Που ναι, υπάρχει η στήριξη που πρέπει, ο κόσμος στηρίζει την ομάδα κτλ. Αλλά πούλα το λίγο. Πούλα το λίγο. Φτιάξε το λίγο. Κάνε ατμόσφαιρα, άναψε κεράκια. Εντάξει. Φτιάξε κάτι ωραίο. Κάτσε ρε παιδί μου, εξήγησε κάποια πράγματα. Εντάξει. Γιατί άλλωστε το κρεβάτι περνάει πρώτα το μυαλό.
1: Αυτά... Για να έχει νόημα, καταλαβαίνω που πήγαμε αυτό... το βίντεο παλιότερα με γίνει την κυρία με το παιδάκι, κάπως ήταν ένα βίντεο που έγινε.
0: Τέτοιο, ναι, ρε, πούλα το καλά, ρε, φτιάξτε το. Γιατί είναι η επικοινωνία που ο Καρυπίδης δεν την έχει την επικοινωνία.
1: Ναι, δεν την έχει. Συμφωνώ, αλλά την άλλη το στήριξε κανείς, πέρσι τον βρήκαμε όλη τη χρονιά.
0: Άκουσα, θα σου πω κάτι. Όλους τους βρίζουν. Όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα θα τα ακούσεις κιόλας.
1: Θα τα ακούσεις, αλλά εμείς το κάναμε όλη τη χρονιά για με συνθήματα, όχι απλά να τα βρίζουμε μεταξύ μας. Είσαι γκάλοπι εδώ πέρα σε εκπομπές.
0: Κοίτα, από ένα σημείο και μετά η κατάσταση ξέφυγε μαζί σου. Δηλαδή ήταν, είναι αυτό το, από ένα σημείο και μετά είναι το αιμονικό, συνέχεια πούλα και φύγε, πούλα και φύγε, πούλα και φύγε, πούλα και φύγε. Και αυτό είναι κουραστικό από ένα σημείο και μετά.
1: Δηλαδή κερδίσαμε την Καλαμάτα
0: όπως... Να σου πω όμως κάτι, όταν τα ακούνε ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης, ο Σαββίτης, θα τα ακούς κι εσύ. Όλοι όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα όπως ο Άρης θα τα ακούς, ρε φίλε.
1: Σίγουρα, και δεν είναι πιο τραγική.
0: Για μένα η κόκκινη γραμμή πάντα είναι στο θέμα με τις μάνες. Δεν θέλω μάνα. Μην ακούω. Βρει τον ίδιο. Μην βρει τώρα μάνε, γυναίκε, παιδιά. Που παιδιά δεν έβρισε κανένα. Εντάξει, προ Θεού δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Άμα βρίσκουμε και παιδιά
0: μετά. Ναι, τώρα εντάξει, ναι, για τον Θεό. Μην τώρα α πούμε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα σου λέω, επειδή εγώ το νιώθω πάντα, παιδί μου, εγώ ω Νίκο, έτσι. Η μάνα είναι κάτι ιερό. Τη μάνα δεν την ακουμπά. Βρει τον ίδιο. Τέλο πάντων. Πε και το τελευταίο, ναι.
1: Απλά η ερώτηση που ήθελα να κάνω, επειδή είδα το Α και τη Β ομάδα, πόσο θα έχει το εισιτήριο, δηλαδή στα τέρμπι στην 7 που είμαστε εμείς, ας πούμε.
0: Θα ανέβουν πιο πολύ στα τέρμπι, εγώ πιστεύω, τα εισιτήρια. Αν δεν αλλάξει. Αν δεν αλλάξει η στάση που έχει αυτή τη στιγμή η πολιτική, να σου το πω έτσι, θα ανέβουν κι άλλο, ναι. Θα ανέβουν. Νομίζω ότι έτσι όπως το εκτιμώ εγώ, ότι στα πέταλα μπορεί στα τέρμπι να το πάει 5 ευρώ πάνω. Με την τωρινή του λογική, και αν δεν αλλάξει η λογική μέχρι τον τέρμπι, ας πούμε. Με τον Ηρακλή ή με ένα άλλο, ας πούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα πέταλα θα αλλάξει η τελειά εδώ.
0: Μακάρι, εγώ το εύχομαι, γιατί τα πέταλα πρέπει να πέσει η τιμή εκεί πέρα.
1: Ή έστω μόνο στην 3 πιστεύω ότι θα αλλάξει.
0: Απλά πρέπει να καταλάβουμε και εμείς απ' την άλλη το μαθηματικό της υπόθεσης, το οικονομικό που ανέλυα χθες, ότι το διαρκείας πραγματικά φέτος συμφέρει.
1: Συμφέρει. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτό ήθελα να πω, ζω κακό για να ακούσω
0: ναι, κάποιον. Συμφέρει.
1: Έβγαζα το διαρκείας και αν έχανα δυο μάτς,
0: ναι.
1: Δεν κέρδιζα κάτι. Δεν κέρδισα κάτι. Εγώ στην 7 συγκεκριμένα, ας πούμε, έβγαζα το διαρκείας το πλήρωνα και άμα έχανα δύο μάτς, δεν κέρδισα από το διαρκείας κάτι.
0: Όταν έχεις 20 παιχνίδια μέσω όρο και στην 2 είναι 3,50, το κάναμε και χθες, γίνει 17,5-18 ευρώ το μάτς. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Στην 3,
0: στα πέταλα βγαίνει 12,5-14. Δηλαδή, το διαρκείας όντως συμφέρει πάρα πολύ. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, από το πόσοι θα ανταποκριθούν σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ο Καρυπίδης προσπαθεί να οθήσει τον κόσμο στο διαρκείας, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο να σου πω την αλήθεια. Μακάρι όμως να πάει πολλοί κόσμο στα διαρκείας. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε πολύ απρόβλεπτα και πολύ. Να την πάμε στην εκπομπή σήμερα. Να κάνω επανάσταση να το κάνουμε αναρχία. Γιατί όχι, μπορούμε. Έχει ένας καλεσμένος που είχαμε, δεν τον εντοπίζουμε μέχρι στιγμής, οπότε μπορούμε. Τι ακούγεται. Ήθελα να πω και ρεπορτάζ εν μεταξύ, αλλά τι ρεπορτάζ θα πεις τώρα. Άντε, καλή και. Αφού το ξεκινήσαμε, άντε, ας πάει το παλιάμπελο. Ναι! Παρακαλώ.
2: Έλα, Νικόλα μου.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, πώς το έπαθες σήμερα τόσο νωρίς.
0: Ο φίλος την έκανε την αρχή πριν, γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν είχα πρόθεση να σου πω την αλήθεια να ανοίξω γράμμες. Το σκεφτόμουν λίγο για τη δεύτερη ώρα. Αλλά αντί, επειδή έχουμε να το κάνουμε και καιρό, πάμε τώρα έτσι και βλέπουμε. Δεν πειράζει. Ας πάσουμε λίγο τη σκαλέτα.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα που έγινε με τα διαρκείας. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε, θα σου το πω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Έβαλα, ρε φίλε, το Κοσμοτέ και βρήκα την. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν καταλάβει αυτοί που βάζουν αυτές τις τιμές ότι με οικογένεια. Είναι αδύνατον, φίλε, να πληρώσουμε. Έχει καταλάβει, ας πούμε, γιατί υποχρεώσεις έχει μια οικογένεια.
0: Πολλές.
2: Με καταλαβαίνεις τώρα και με που ήρθε καιρό να είναι και το δεύτερο παιδάκι.
0: Να σε έψε, μένα το λες.
2: Και τα δύο, πάντα υγεία και όπως επιθυμείς να τα δεις, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, έχουν καταλάβει. Να σου πω λίγο κάτι, έτσι. Τον ναι. Λατρεύουμε, τον αγαπάμε. Να πληρώσει 25 ευρώ. Έτσι,
0: ναι.
2: Γιατί μιλάμε τώρα είναι το πάτωμα αυτό, εδώ στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Για να μην καταλάβω ποιος έβαλε τον γκολ, πώς μπήκε τον γκολ, αν μπήκε τον γκολ, τη στιγμή δεν θέλω να πω τώρα πώς θα δίνω, έτσι, μπορώ, αλλά αν το διαιρέσω με 3 ευρώ να δω μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια στο σπίτι μου. Να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ να μου το βάζει 25. Γιατί εγώ πάω, δεν καταλαβαίνω καν τι έγινε, αλλά χαίρομαι γιατί παράδειγμα θα πάω πιο πολύ για να χαρώ, να πανηγυρίσω, μπορώ να καταλάβω και πώς οι περισσότεροι
0: το πέταλο αυτό
2: δεν
0: είναι
2: όμως. Δεν καταλαβαίνουν τι έγινε όταν είσαι στην απέναντι πλευρά.
0: Το πέταλο είναι άλλη φάση, δεν είναι οι 2 ή 7 ή 9.
2: Που εγώ στο πέταλο όμως στην ηλικία που είμαι δεν πηγαίνω, αλλά σου λέω άντε να πεις ότι θα πάω γιατί είναι φθηνό.
0: Ναι.
2: Που δεν θα πάω, δεν είναι η ηλικία μου για πέταλο, αλλά θα σου πω ότι θα πάω στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Να δώσω ρε φίλε συγγνώμη. 25 ευρώ που δεν θα καταλάβω καν τι έγινε. Τις περισσότερες φορές να μείνω από τις ειδικές και πήγαινα και μείνω στην απέναντι με τον κόσμο, τους όρους δεν καταλάβαινες, αλλά πιο πολύ γούσταρες αυτή τη φάση. Και μου το βάζεις 25 ευρώ. Όχι ρε φίλε, θα ράξω στο σπίτι μου και θα το δω με 1,5 ευρώ που μου βγαίνει. Μα αυτό κάνουμε, διαφωνείς αυτό το πράγμα.
0: Ο Καρυπίδης έχει τη δικιά του λογική αυτή τη στιγμή και την οποία δεν μπορείς να αλλάξεις εύκολα. Εγώ και εσύ τα λέμε, ναι, οκ, αλλά δεν.
2: Ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω που πάνε καλωδιακοί για αυτόν τον λόγο, συνδρομητικοί. Γιατί πλέον δεν μπορούν να καλύψουμε τις υποχρεώσεις Και τα, γιατί τώρα δεν είμαστε στη φάση, ζω με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν έχω τα έξοδά μου, δεν έχω, ας πούμε, έχω, έχω
0: και θα σου πήγε να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, πάρε διαρκείας με 6 δόσεις.
2: Ωραία, θα το δεχτώ. Και σου λέει ο άλλος όμως, ρε φίλε, επειδή πήρα, ας πούμε, και στο μπάσκετ, επειδή έχω και τα φροντιστήρια, επειδή έχω...
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά βάλε μια λογική. Δεν μπορείς να το βάζεις στο πέταλο 25, ρε φίλε. Γιατί αν το βάλεις στο πέταλο 25, σημαίνει ότι στις δύο, ας πούμε, ξέρεις, πάμε περισσότεροι, ας πούμε, τέτοια ηλικία, με το 40. Πόσα το έχεις, πόσα το έχεις στις δύο?
0: 35 νομίζω είναι.
2: Όχι, 35. 35 ευρώ ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, για να βάζεις ένα παιχνίδι.
0: Βρε, το ξέρω, εντάξει. Μα ρε παιδιά, το κάνει για να πάει ο κόσμος σε διαρκείας αυτή τη στιγμή. Απλά
2: ναι,
0: είναι, είναι,
2: είναι
0: αυτό, αυτό έλεγα και χθες και πήγα από και τώρα.
2: Το κάνει
0: είναι, είναι ο τρόπος, είναι ο τρόπος, δεν είναι ο τρόπος ο κατάλληλος.
2: Δεν μπορείς τον άλλο να το λες, παίρνεις διαρκείας ή ξυλώσει για οριστήριο πόρτα.
0: Δεν το πουλάει, δεν το πουλάει καλά. Δεν το πουλάει καλά.
2: Δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Αν είχε 15 το πέταλο,
0: ναι,
2: και 25 στη 2, εγώ θα σου πω, δεν θα γέμισε, δεν θα κερδίσει από αυτό που λέμε από το, από το πολύ τον το κόσμο.
0: Κοίτα, για μένα, σου λέω, εγώ καταλαβαίνω το ότι πρέπει να πάρει το ότι ναι, να στηρίξουμε τα διαρκείας. Για μένα το timing αυτής της απόφασης ήταν λάθος, το έλεγα και χθες, και είναι και ο τρόπος που το κάνεις. Δεν είναι, έτσι, δεν είναι ο κατάλληλος.
2: Έτσι και αλλιώς, φίλε, έτσι και αλλιώς, να μην γελιόμαστε, ανεξαρτήτως ομάδας, κάθε χρόνο έχει και περισσότερους ανθρώπους που παίρνουν την απόφαση να βάλουν συνδρομητική, γιατί πλέον δεν σου σηκώνει το πορτοφόλι. Γιατί μπορεί να πάρουν και στον μπάσκετ, όριστε είναι και τον μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να σηκώσει τόσα έξοδα, το έχεις δει εσύ αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Είναι πλέον, πηγαίνεις να πας σε ένα μπάνιο και θες 50 ευρώ. Δηλαδή 50 μόνο για αυτά, δηλαδή, δεν σε λέω με βεζίνες και τέτοια. Ένα μπάνιο αθημερών. Το 50 είναι άστο.
0: Πλέον...
2: Δεν μπορεί πια ο κόσμος να σηκώσει ρεθυντικό. Πώς θα γίνει,
0: να σου πει κάτι...
2: αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ σου λέω ένα σπίτι πλέον για να βγάλει το μήνα έχοντας και ενίκιο μέσα. Και άντε σου λέω εγώ και ένα δάνειο και οτιδήποτε άλλο κτλ. Θέλει 2,5-3 χιλιάρικα το μήνα.
2: Ποιος έχει 2,5-3 χιλιάρικα το μήνα?
0: Γι' αυτό να σου πω. Ένα στους δύο πλέον δεν πάει διακοπές. Και γι' αυτό πολλοί πλέον δεν βγάζουν το μήνα και καταφεύγουν σε γονείς για να, για να βγάλουν το μήνα.
2: Ο άλλος του έρχεται και μια καλή προσφορά τηλεφωνική και δεν βάζω, σου λέει, αφού τώρα μπορώ να έχω και Νόβα και κόσμο. Τι γίνεται αυτή η δουλειά? Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και θέλω να σου κάνω και μια, εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση,
0: ναι,
2: που δεν θα βγάλω.
0: Κάστο, δεν θα συμφωνήσουν ποτέ.
2: Επίσης θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση, επειδή τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει καθόλου πώς είναι φέτος το κύπελλο. Έχω μπερδευτεί.
0: Τι εννοείς?
2: Γιατί βλέπω παίζουν και μεταξύ τους και έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής.
0: Παίζεις και με μια ομάδα από το group, δικό σου γκρουπ δυναμικότητας.
2: Εγώ βλέπω και οι πρώτοι τέσσερις παίζουν μεταξύ τους.
0: Αλλά αυτό σου λέω.
2: Βέβαια, διατυχία είναι φέτος χαμογέλασε στους δίπλα από τη δεύτερη. Το δύσκολο μάτι το έχουν στην έδρα τους.
0: Όπως εσύ παίζεις, ας πούμε, από το δικό σου bot, να το πω έτσι, με το λεβαδιακό ή τον αστέρα.
2: Ναι, αλλά έχεις τον Παναθηναϊκό εκτός, φίλε. Φέτος δεν έχει χαμογέλαση.
0: Ναι, έτσι. Έχεις, αυτό, βγάλω πάνω σου πω. Έτσι και αυτοί που είναι, ας πούμε, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα παίξουν με μια ομάδα από εκεί.
2: Ναι, αλλά το που θα είναι η έδρα θα ματήσεις. Φέτος το πήραμε αυτή με την έκδοση στην έδρα.
0: Ναι, τώρα εσύ πρέπει να πας στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, αν θέλεις δηλαδή να έχεις, πρέπει να πας να πάρεις εσύ ένα χίνα, έχεις κάποιο αποτέλεσμα, να πάρεις όλα τα υπόλοιπα μικρά. Και θέλω, σε παρακαλώ,
0: το καλό είναι το μάτσο με τον Παναθηναϊκό δεν πέφτει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καλό είναι ότι δεν έχεις τρία μάτς κυπέλλου μέσα στο Σεπτέμβριο και έχεις δύο, και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι βέβαια έχεις βάρει πρόγραμμα. Ναι.
2: Επειδή έχει πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Η ομάδα ουσιαστικά με επαγγελματίες θα μείνει δύο στόπερ και το ένα δεκάρι που δεν θα πάρθει. Γιατί κάποτε λέγαμε να έχεις πέντε στόπερ και τώρα δεν είναι με δυόμιση.
0: Στόπερ αυτή τη στιγμή ποσοτικά στην ομάδα είναι ο Σούταλο, ο Φαμπιάνο, ο Κάμπτης και ο Ματάρ. Και μια εναλλακτική.
2: Ο
0: Γέννησε. Ψάχνει να πάρει κι άλλο. Ψάχνει να πάρει κι άλλο.
2: Αυτό. Και σε παρακαλώ πολύ, επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση με αυτό το θέμα του franchise της EuroLeague και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
0: Θα βγάλω μετά τον Χρήστο. Τον είχα στο πλάνο, θα τον βγάλω στη δεύτερη ώρα.
2: Γιατί οι δίπλα αφήνουν υπονοούμενο ότι αυτοί έχουν ήδη κλείσει τη θέση.
0: Η θέση του Άρη είναι ότι δεν έχουμε καταθέσει πρόταση για να μας απορρίψει η EuroLeague.
2: Αλλιώς βγαίνει από κάποιους, να ξέρεις, γι' αυτό σου λέω βγάλε τον Χρήστο.
0: Εντάξει, θα τον βγάλω, θα τον βγάλω.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Συνήκο.
0: Έλα.
3: Κάτα λίγο, ρε φίλε, να πούμε. Να μιλάμε όλοι σώπος, να πούμε. Εντάξει, και να πει ο φίλος πράγματα, αλλά...
0: Πάρε να πλωθείς και σε φιλαράκι μου. Πάρε και σε φιλαράκι μου να πλωθείς, πάρε. Σου δίνω εγώ παραπάνω.
3: Όχι, δεν θέλω χρόνο. Εγώ μπαμ μπαμ, θα τους πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Δεν θέλω να καθίσω.
0: Το όνομά σου αρχικά, το όνομά σου αρχικά.
3: Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα μου. Περιοχή.
3: Λοιπόν, Νικόλα,
0: περιοχή.
3: Άκου να σου πω κάτι. Αυτό που είπα προηγούμενος φίλος έχει μεγάλο...
0: Πες μου λίγο την περιοχή, θέλω να βλέπω πού παίρνετε.
3: Κάνω μια... Φίνικα Καλαμαριά.
0: Ω, Μακδόναλτς,
3: φίλε. Εδώ, πάμε, εδώ είμαστε Λωρίζα της Γάζας.
0: Έλα, πάμε, ναι.
3: Μπράβο, εδώ είμαστε Λωρίζα της Γάζας.
0: Όντως, ισχύει.
3: Εδώ περνάνε μηχανές για να πάνε κάπου, να πούμε, και δεν κοιτάνε μπροστά, κοιτάνε δεξιά-αριστερά.
0: Σαν το τρίγωνο των Βερμούδων.
3: Εκεί, έτσι, εκεί που κάνονται μηχανές διάφορες
0: εκεί,
3: εδώ,
0: εκεί
3: ναι.
0: Που έρχομαι εγώ από ανατολικά και περνάω το φανάρι που στρίβει πάνω στο τζάμπο και συνεχίζω.
3: Τζάμπο, ναι, ναι.
0: Είναι, λες και μπαίνεις, ρε παιδί μου, στο τρίγωνο των Βερμούδων.
3: Έτσι, έτσι,
0: μέχρι
3: έτσι.
0: Να φτάσεις στη στροφή του περιφερειακού.
3: Είναι, τι να τους κάνω για τους καημένους όταν παίζουν μπάσκετ, τους λυπάμαι. Λέω, τους βλέπω, κοιτάνε από εδώ, λέω, θα σκοτωθείτε, ρε μάγκες, κοιτάξτε μπροστά, λέω, να είστε και τα φώτα. Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
3: Πάμε, λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Θα σου πω μια ιστορία του 1995, πολύ γρήγορα, ναι, είμαστε,
0: ναι,
3: στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει. Mm-hmm. Λόγω σπουδών, δούλευα κιόλας, τέλος πάντων. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλητία μου που λέμε.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έπαιζε τότε Manchester United Borussia Dortmund.
0: Ναι.
3: Champions League.
0: Ναι.
3: Είχε νικήσει η Dortmund, το θυμάμαι, στο 16 με τον γκολ του Ρίκεν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα παίζανε εμένα οι δύο αγαπημένες μου ομάδες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βρίσκω ένα φίλο μου αεξί, ήταν αυτός από την Αλεξανδρούπολη, τι θα ήταν από την Αλεξανδρούπολη, τέλος πάντων. Το λέω, πάμε ρε στην κεντρική πλατεία, αντιμετωπίσω και η κεντρική πλατεία είχε καμία 5.000 Γερμανούς, κάτω πατούσες μπύρες, δεν πατούσες...
0: Ναι.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε εκεί, τίκετ, τίκετ, τίκετ, ήταν ένας Γερμανός, εν τω μεταξύ ήταν και ένα άλλο παλικάρι, αυτός είχε δύο εισιτήρια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Και μας βγάζει τα εισιτήρια, ρε φίλε, έγραφαμε πάνω τα εισιτήρια 18 λίρες.
0: Ναι.
3: 18 λίρες πόσο είναι, ξέρω, 21-22 ευρώ.
0: Πες, οκ, okay, ναι.
3: Τόσο. Το λέω, πόσο δεν το λέω για αυτά. Γιατί είχα πάθει μια άλλη πλάκα εγώ. Εγώ είχα κόλλημα με τον Καντονά, ήταν ο αγαπημένος μου
0: παίκτης. Πεκτάρα, ναι, ναι.
3: Ή πεκτάρα. Ποιος Ζιντάν. Και ποιος,
0: ο Καντονά, ναι, που δεν είναι μόνο το κομμάτι το, όπως το λένε,
3: είναι όλο το
0: αγωνιστικό,
3: πακέτο.
0: Είναι όλο το πακέτο. Για, ναι, μένα ο Καντονά είναι ένας όχι προάγγελος του Ιμπραήμοβιτς, είναι η προηγούμενη έκδοση του Ιμπραήμοβιτς, γιατί μετά έρχεται ο Ιμπραήμοβιτς σε θέμα,
3: ναι,
0: ταλέντου και νοοτροπία.
3: Όμως, εντάξει, ο άλλος έβγαινε και έξω, δηλαδή ο άλλος ήταν μια ομάδα μόνος, ναι, του, ρε φίλε, έβαζε το κεφάλι κάτω, σήκωνε και το γιακά και δεν καταλάβαινε
0: μόνο,
3: τίποτα.
0: Μόνο για την κλωτσιά που πήγε και έδωσε τον άλλο μέσα στην κερκίδα.
3: Ήμουνα μέσα εκεί στο Selhurst Park και έφαγε όλος την κλωτσιά.
0: Α, το είδες.
3: Ήμουνα μέσα, live το είδα.
0: Πω ρε φίλε, αυτό είναι ωραία στιγμή.
3: Ναι, αλλά ρε φίλε, τον έβριζε 45 λεπτά τον έβριζε. Ο κάπου άλλος είναι και τρελός, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, και μου το έδωσε ο Γερμανός το εισιτήριο το 95, το λέω πόσο, πόσο θες. Εγώ θα μου πει 100, 200,
0: ναι.
3: Μου το έδωσε 18, όσο γράφει μου λέει.
0: Όσο γράφει, αυτό, μια χαρά.
3: Ακούς,
0: ναι,
3: και πού θέλω να καταλήξω. Τότε μετά, άμα το εκείνη την κλωτσιά, Caesar Kick λέγεται εκείνη η κλωτσιά που είχε δώσει, ή, ναι, Karate Kick τη λένε μερικοί, ναι. Λοιπόν, είχε να παίξει 1-1,5 χρόνο, τον είχαν τιμωρήσει.
0: Ναι.
3: Και το πρώτο μάτς που παίζει είναι Manchester United Liverpool στο Old Trafford.
0: Ναι.
3: Τώρα κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λέω, εγώ να έχω να ανεβάσει τεταρτέο πυρετό.
0: Ναι.
3: Να λέω σε αυτό το μάτς όπου είναι απάντο μεταξύ. Εμένα οι δικοί μου με στέλνανε τότε για να ζήσω, για να περάσω, 550-600 λίρες Αγγλίας το,
0: ναι,
3: μήνα. Λέω, δεν θα φάω ρε πούστη, δεν πάω εκεί να μην στα απολογώ, αλλά ξέρεις πως θα ζητήσω τα εισιτήρια. Το πιο φτηνό που βρήκα, το πιο φτηνό που βρήκα ήταν 400 ευρώ.
0: Πόρε φίλε.
3: Το πιο φτηνό, αλλά ήταν κάτι χιλιάρικα, κάτι από πού να πάω.
0: Πω.
3: Θα πάω, θα μοιράζω και με τα φυλάδια Big Issue που πουλάνε στους δρόμους στην Αγγλία, οι άστεγοι. Ναι, θα κάνω αυτό, δεν γίνεται, λέω, αλλιώς. Λοιπόν, 25 ευρώ, Θόδωρη Καρυπίδη. Καταρχήν, όντως αυτό που σου λέει ο Νίκος, κάνεις λάθος τακτική για να προσεγγίσεις κόσμο στα διαρκείας. Εντάξει, και δεύτερον, 25 ευρώ για ένα παιδί που δεν μπορεί να πάρει διαρκείας, αλλά θέλει να πάει σε 10 μάτρε, παιδί μου. Εγώ δεν μπορώ να πάρω διαρκείας, να το πάρω. Αλλά σου λέω δεν μπορώ να πάρω στο δρόμο, θα το δίνω σε έναν άλλον. Ναι. Εντάξει, ένα άλλο παιδί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που βγάζει μεροκάμα του.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
3: Εντάξει.
0: Κώστα μου, να είσαι καλά, σε φιλώ.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Προσοχή στο Φίνικα.
3: Εμείς
0: δεν είσαι αγωγές,
3: το
0: κρατάμε γερά. Φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω στον επόμενο, άντε πάμε την πρώτη έτσι. Την καλημέρα με και στο Χριστόφορο, το πέταλο είναι πυρήνας κερκίδας, τα πέταλα τρέχουν χιλιόμετρα στη βαγμένη σε λεωφορεία. Τα πέταλα βάζουν στήθια μπροστά, τα πέταλα βιντεοσκοπούν όταν τραγουδάνε τους ύμνους για τον Άρη. Τα πέταλα αλλάξαν τη μαγιά μεσοκάκια της πόλης, τα πέταλα τους αλλάξαν τα πέταλα, λέει. Οπα, μην δίνετε τέτοια μηνύματα, Χριστόφορέ μου, τα πέταλα δεν τα πειράζει, λέει νόμος. Εντάξει, νομίζω ότι. Και εγώ διακρίνω και την. Λέει βέβαια στο τέλος ότι όλους τους άλλους και εφόσον έχουν απέτηση να φτιάξει δυνατή ομάδα με δυνατό ρόστερ, ας το κάνει, λέει ότι θέλει. Εξάλλου 50 ευρώ δίνουμε, λες, σε μια ξαπλώστα, λέει, χωρίς γκρίνια. Α, δώστε μου λίγο ένα λεπτάκι.

0: you. Just tell me what you stand for.
1: One second, y'all, I wanna see you dance, bro.
2: Χαίρομαι. Συγγνώμη για την μικρή διακοπή, αλλά τρεις μέρες το ψάχνω για τραυλικό, να ξαναλάξει τη βρύση. Λοιπόν, τραβάμε. Χαίρομαι που όλοι, σχεδόν όλοι, περισσότεροι υποψηφία, έχετε, όπως και ο σύνδεσμος είχε χθες με την ανακοίνωσή του, μια σωστή, ψύχρεμη και όρημη προσέγγιση στο θέμα. Όχι αου, αου, αου κτλ. Ότι ναι, να στηρίξουμε, ναι, τα διαρκές είναι καλά, αλλά τα πέταλα δεν τα κουμπάς. Γιατί όλη η κουβέντα στο τέλος ημέρας για τα πέταλα γίνεται. Αφήστε τις άλλες στήριξες. Το πέταλο είναι σε όλα τα γήπεδα, σε όλο τον κόσμο, μια διαφορετική περίπτωση. Το πέταλο είναι η μύηση, το πέταλο είναι πολλά πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Ναι, στον επόμενο.
3: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
3: Έλα, εδώ είμαστε.
2: Καλώς.
3: Α, καταρχάς άλλαξε τη βρύση μόνος σου.
2: Άλλαξε τη βρύση μόνος μου.
3: Είναι.
2: Γιατί?
3: Για να πας στην κρεβατοκάμαρα αλλιώς.
2: Βασιλιάς θα πας μετά.
3: Δεν το έχεις δει, δεν το έχεις
2: δει. Ξέρεις αμαστεί, θα σου πω. Δεν εννοείται. Συψηλώνεις κατευθείαν, ρε. Φέρεις...
3: εγώ είμαι, ρε.
2: Εγώ ήρθα εδώ πέρα και με τα λερωμένα τα χέρια με το άλλο. Να σου πω όμως κάτι που με παραδέχτηκε και μου είπε, λέει, είσαι, λέει, πολυμήχανος. Λέει, πάντα λύσεις σε αυτά, λέει, πολυμήχανος, το δίνω. Έχει χαλάσει από την Παρασκευή, βρίσκεται στην κουζίνα. Λοιπόν. Και τι έχω κάνει εγώ το Σάββατο, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχεις που να πλύνεις τώρα. Και πήγαινε, βλέπω τη γυναίκα μου τραβιόντας στον μπάνιο να τα πλύνει. Τι κάνει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, και πάμε στα τουάρι. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα, παίρνω το λάστιχο του μπαλκονιού και το απλώνω καλούμπα, το ρίχνω μέσα πάνω από την τραπεζαρία, πάνω από το πάσο της κουζίνας και το βάζω στον ροχήτη. Και λέω τον.
3: Έχεις ανοιχτό παράθυρο όλη την ώρα.
2: Και, όχι όλη την ώρα, όταν θέλω να πλύνω. Όταν θέλω να πλύνω. Και λέω το μικρό, πήγαινε άνοιξη τη βρύση. Και τσακ, έγινε η δουλειά μου. Τελειώσαμε. Και ας την άλλη να βασανίζεται στο μπάνιο. Για λέγε.
3: Πάλι καλά. Λοιπόν, και εγώ για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το πέταλο.
2: Ναι.
3: Πάντου, σε όλο τον κόσμο, πρέπει να είναι στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ούτως ώστε να είναι εντάξει και ο επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται την ομάδα και το γήπεδο και όλο το προϊόν. Και εντάξει ο κόσμος που θέλει να πάει. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δυστυχώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δίνει 25 και 30 ευρώ, μιλάω και για τους δίπλα και για τον Ηρακλή ας πούμε, για να δώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί αυτό το εισιτήριο να αυξηθεί. Θέλει
2: υπάρχουν,
3: ο
2: μάνα, ναι,
3: να αυξήσει τα έσοδά της γιατί αντιμετωπίζει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, κάτι οτιδήποτε. Τα έχουμε ζήσει.
2: Δεν νομίζω, κοίτα να σου πω κάτι. Με τον τρόπο που κινείται δεν νιώθω ότι έχει οικονομικό πρόβλημα.
3: Όχι, ναι.
2: Ναι.
3: Και άμα είχε.
2: Ναι.
3: Κοβός να το επικοινωνούσε. Ξέρετε τι παιδιά. Έχουμε, ζοριζόμαστε αυτή τη χρονιά. Δεν θα πάει έτσι όπως πήγαν οι προηγούμενες. Τουλάχιστον αυτά που λέγαμε.
2: Ναι.
3: Βοηθήστε και εσείς. Βάλτε πλάτη και εσείς για να δούμε κάτι καλύτερο από πέρσι κλπ. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν είχες και μικρότερο γήπεδο και ήταν το γήπεδο συνεχώς γεμάτο, όπως γίνεται ας πούμε στο Παλέ, να πω και εκεί ναι, αύξησε το εισιτήριο, σε παίρνει.
2: Ναι.
3: Ναι, πάλι δεν θα πάει ο κόσμος που δεν έχει, okay, αλλά τουλάχιστον το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αυτό το γήπεδο όταν είναι γεμάτο, αλλιώς την πουλάς την ομάδα.
2: Ω, εννοείται.
3: Δεν εννοώ ότι την πουλάς.
2: Κατάλαβα τι εννοείς.
3: Μόνο με οικονομικούς
2: το πουλάς ως προϊόν. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Μα το Βικελίδης είναι.
3: Διαφήμιση.
2: Αν όχι το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδος για μένα, χωρίς τώρα να το λέω με συνέστημα, από στα 2-3 πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ελλάδος. Δηλαδή το γεμάτο Βικελίδης, η γεμάτη Λεωφόρος επίσης. Είναι δηλαδή από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ελλάδα.
3: Πάμε τώρα. Τι διαφορά έχει σε σχέση με πέρσι το Άρης Όφη? Να πάμε για το συγκεκριμένο το παιχνίδι.
2: Καμία.
3: Θα πάω σε ένα καλύτερο γήπεδο που είναι βασικό για μένα αυτό, για να δώσω παραπάνω λεφτά? Όχι.
2: Για σένα είναι κριτήριο, για άλλους δεν είναι.
3: Όχι, είναι. Ναι, είναι. Για όλους μας πρέπει να είναι.
2: Το καλύτερο γήπεδο. Να σου
3: όταν δεν μας σέβονται σαν πελάτες, μας βλέπουν σαν πελάτες.
2: Να σου πω κάτι. Αν ο Άρης έπαιζε αυτή τη στιγμή στο Europa League, στο ίδιο γήπεδο, θα το σκεφτόσουν έτσι.
3: Ναι.
2: Εσύ ναι, οι περισσότεροι όμως σου λέω όχι.
3: Ναι.
2: Γιατί θα λέγανε όχι, παίζουμε Europa League, θα πάω.
3: Θα το σκεφτόμουν και το σκέφτομαι συνεχώς, γιατί έτυχε και εμείς να δούμε ένα-δύο γήπεδα που είναι διαφορετικά από της Ελλάδος. Δεν σου λέω τώρα για ΑΕΚ, Ολυμπιακού κλπ. Που τα έχουν φτιάξει. Εγώ σου λέω γενικά.
2: Ναι.
3: Τι σου προσφέρει. Δεν πρέπει να ανέβω κι εγώ δεν ξέρω πόσα σκαλοπάτια για να πάρω ένα ποτό, ένα νερό, ένα οτιδήποτε και να το πληρώσω κι εγώ δεν ξέρω πόσο.
2: Ναι.
3: Ή έχει μια τουαλέτα να πάω το μικρό το παιδί μου.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Δεν έχει κάποια τέτοια διαφορά, άρα δεν έχει λογική. Και αυτό που έχεις πει και εσύ από χθες, πουλά τα διαρκεία σου αλλιώς, πιο επιθετικά.
2: Ναι, επιθετικό μάρκετινγκ.
3: Βγάλε τις θυμές για το μάτς, για οποιοδήποτε μάτς και πες. Το Άρη Σόφι και όλες τις άλλες ομάδες που έχουν βάλει σε αυτό το Vita Group θα είναι 25 ευρώ. Από τον Ιούλιο, από τη μέρα που έβγαλε τα διαρκεία, να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή, όπως πολλές φορές του παρελθόν, μας κάνει σφιγομέτρηση.
2: Ναι, ίσως είναι γι' αυτό.
3: Για ακόμα μια φορά έτσι νιώθω. Και όλα τα παιδιά αυτά που διαμαρτύρονται για τα διαρκείας που έδωσαν λεφτά και θα έρθει κάποια στιγμή πάλι και θα πει γενική είσοδος τόσο ή 10 ευρώ στα πέταλα για αυτό το παιχνίδι ή δεν ξέρω εγώ τι, έχουν δίκιο κι αυτοί. Βγάλε όλο σου το πρόγραμμα, θα κάνει τόσο όπως γίνεται στο μπάσκετ. Δεν είναι δύσκολο.
2: Ναι.
3: Και αν θέλεις να αυξήσεις την τιμή, βελτίωσε λίγο την ποιότητα. Την εμπειρία, ρε παιδί μου, κάποιου που θα πάει στο γήπεδο. Γιατί εμείς λέμε, οκ, okay, θα πάμε. Θα έρθει όμως και κάποιοι καινούργοι θα έρθουν αυτή τη φορά. 10, 20, 100 άτομα που θα πάνε πρώτη φορά στο γήπεδο.
2: Να απαντήσω λίγο στο Χρήστο. Χρήστο μου, δεν είναι ότι ανεβάζει τα εισιτήρια επειδή θεωρεί τον Όφη ανταγωνιστή και το θεωρεί ντέρμπι. Στα ντέρμπι θα έχει άλλες τιμές.
3: Ναι, είναι στην ομάδα.
2: Είναι στο δεύτερο γκρουπ Όφη.
3: Μπράβο. Μπράβο.
2: Είναι στο δεύτερο γκρουπ Όφη, Χρήστο μου. Τα ντέρμπι είναι άλλο γκρουπ. Όπου εκεί προφανώς και οι τιμές θα είναι μεγαλύτερες.
3: Ναι.
2: Λογικό είναι.
3: Δεν το έχει καταλάβει μάλλον ο πολύς ο κόσμος. Ναι. Πάμε για 30-35 ευρώ στο μάτς να το
2: ρίξουμε. Ναι, όντως. Πάμε προς τα εκεί πάμε.
3: Ναι.
2: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Για να πάω στους επόμενους. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νίκο. Εγώ ακούγομαι.
2: Ναι.
4: Αν και ψιλοκαλύφθηκα από τον κύριο που μίλησε πριν, εντάξει, είναι άλλο ένα από τα χιλιάδες επικοινωνιακά λάθη που έχει κάνει η ΠΑΕ. Είναι το timing, είναι τόσο κακό. Σε μια εποχή που μας ζητάνε να το στηρίξουμε, το timing είναι τρομερά κακό. Είμαστε συνηθισμένοι από αυτή τη συμπεριφορά. Το τίμιο και το ειλικρινές θα ήταν όταν ανακοίνωσε τις τιμές για το διαρκείας, θα έπρεπε να πει, ξέρεις, έχω σκοπό να χωρίσω τις δυναμικότητες και τις τιμές των εισιτηρίων σε δύο κατηγορίες. Η μία θα παίξει στα 35-25 και η άλλη θα παίξει στα 40 και 50.
2: Αυτό θα σου πω, θα σου το όνομά σου.
4: Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου.
2: Το όνομά σου. Το όνομά σου.
4: Αντώνης από το Λεμαίδα.
2: Αντώνη μου. Α, εκεί πέρα μια χαρά με το, που κάνω προετοιμασία. Αντώνη μου. Κοίτα, ναι. Αυτό οι άνθρωποι της ομάδας το λέγανε μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά είναι αυτό που λες εσύ. Ότι αυτό.
4: Όχι, ναι, πρόσεξε.
2: Αυτό πάνω σου πω τώρα. Ότι αυτό που έγινε χθες. Αυτό που έγινε χθες με τα group, τη δυναμικότητα, ανάλογα πώς θα μοιράζεις, αυτό που γίνεται και στον μπάσκετ, ας πούμε. Κάντο ξεκάθαρα από πριν, και όχι μόνο αυτό, αυτό που έλεγα και πριν. Πούλα τα διαρκεία καλά. Δεν σημαίνει ότι πετάω κάτω στο τραπέζι και πάρτο. Πούλα το. Φτιάξ το. Και αν το έφτιαχνε, εγώ θεωρώ ότι ναι, το κλίμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό μέσα στο καλοκαίρι, ούτε το Ραμιάνι και έχει φτιάξει.
4: Συμφωνώ.
2: Θα έχει μια παραπάνω ανταπόκριση.
4: Συμφωνώ. Καμία πρόταση δεν είναι άτιμη, εντάξει, και άδικη,
2: ναι,
4: αν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια από την αρχή. Εντάξει. Σου είπαμε από την Τολμαίδα, θα έρθω σε 5 μάτς όπως κάθε χρόνο.
2: Ναι.
4: Μπορείς να υπολογίσεις πόσο θα μου βγαίνει εμένα το μάτς.
2: Μόνο σου είμαι παιδιά.
4: Με παιδιά, φίλε μου, μόνος μου κάτσε. Όχι, μόνος μου εννοείς σαν άνθρωπος.
2: Ναι, σαν
4: άνθρωπος. Σαν άνθρωπος θα δω μόνος μου, ναι, θα μπούμε σε ένα αυτοκίνητο 4 άτομα.
2: Ναι, ωραία.
4: Ωραία. Να πούμε 30-35 το εισιτήριο.
2: Ναι.
5: Να πούμε 40 ευρώ οι βενζίνες και 10 τα διόδια, 50 για του 4, να πούμε από 15 για να το συμπληρώσουμε.
2: 45.
5: Πάμε. 45, να πούμε 45.
2: Να φας να πεις κάτι.
5: Να πω ότι εγώ για να περάσω την Εγνατία έτσι όπως έχει γίνει τώρα και για να μπω Θεσσαλονίκη και να παρκάρω Χαριλάου, πρέπει να φύγω 3 ώρες πιο νωρίς.
2: Σαφέστατα.
5: Να μην πιω μια μπύρα, να πάω ένα σάντουιτς.
2: 15 ευρώ η μπύρα και το σάντουιτς, εγώ σου λέω.
5: 15. Δηλαδή εγώ...
2: Ένα εξιντάρι θες. Θες ένα εξιντάρι.
5: Ένα εξιντάρι με 65 είσαι πολύ φιδωλός στην άκρηση. Εγώ πάω λίγο large. Εντάξει. Ναι. Okay. Γιατί θα πιω και μια μπύρα στο πάρκο.
2: Ξέρεις όμως τι, δεν μπορούν, εσύ τώρα είσαι μια άλλη κατηγορία, γιατί είσαι από την επαρχία. Δεν μπορούν, το έλεγα και χθες, να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
5: Okay, δηλαδή,
2: κάνουμε και το σημείο στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Όλοι, το μοναδικό είναι ότι τα πέταλα είναι υπερβολή. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω το εξής. Εσύ τώρα μπορεί να θες να χτίσεις μόνο για 5 παιχνίδια. Εγώ θα πω το εξής. Ότι το διαρκείας, παιδιά, συμφέρει πολύ παραπάνω τη στιγμή.
5: Εννοείται ότι συμφέρει.
2: Και με 6 δόσεις είναι ευκαιρία. Όντως είναι ευκαιρία και με τις τιμές που έχει. Βγαίνει από 14 μέχρι 18 ευρώ το μάτς ανάλογα με τη θύρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα πούλησε όπως έπρεπε.
5: Εγώ σου είπα ότι δεν εστιάζω στο νούμερο της τιμής, το οποίο μπορεί να γυρίσει κάποιος και να μου πει, ρε φίλε, εγώ ανεβαίνω επίπεδο, τι περιμένεις, να έχω τις ίδιες τιμές που είχα πριν από 4 χρόνια. Εμένα με ενοχλεί το timing,
2: το και timing ο τρόπος ήταν λάθος, ναι,
5: ο οποίος λειτουργεί, είπα.
2: Για μένα το timing ήταν μετά από πριν το μάτς με τον Ηρακλή.
5: Τι εννοείς?
2: Πριν ότι να περάσουν το μάτς με τον Όφη, τα δύο ντέρμπι, να έχεις χτίσει κάτι και εκεί μετά να το πιάσεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
5: Εννοείς ότι κοίταξε να δεις, το είδες και με τα μάτια σου έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Αναγιά σου. Αναγιά σου. Αναγιά σου.
5: Και ένα τελευταίο που εσύ ως δημοσιογράφος θα το γνωρίζεις.
2: Ναι.
5: Είδαμε χθες ανακοινώσεις από το Super 3, από τους ιερολογίτες.
2: Όλοι βγάλανε.
5: Ο ΑΣΥΓΜΑ έβγαλε.
2: Τι δουλειά
5: έχει? Η μάνα του συλλόγου.
2: Τι δουλειά έχει ο ΑΣΥΓΜΑ να βγάλει ανακοίνωση?
5: Δεν τον αφορά το θέμα.
2: Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον κόσμο.
5: Δηλαδή ο ΑΣΥΓΜΑ δεν θα πάρει θέση για αυτό εδώ.
2: Παιδιά, ο ΑΣΥΓΜΑ έχει άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Δεν θα ασχοληθεί και με αυτό. Είναι ένα ζήτημα του κόσμου. Δεν γίνεται για όλα.
5: Μια παράγραφο.
2: Δεν γίνεται για όλα ο ΑΣΥΓΜΑ να πετάγεται και να παίρνει τέτοιο. Και δεν είναι ζήτημα αυτό για να πάρει θέση ο ΑΣΥΓΜΑ. Κακά τα ψέματα. Έχει άλλα δικά του θέματα ο ΑΣΥΓΜΑ.
5: Διαφωνούμε. Ο ΑΣΥΓΜΑ πρέπει να έχει άποψη για το πετραδάκι που γίνεται στον Άρη. Άποψη είπα.
2: Ναι.
5: Δεν είπα ότι θα είναι ρυθμιστής.
2: Ναι.
5: Θα πρέπει να έχει άποψη για το πετραδάκι που μπαίνει στον Άρη μέχρι ό,τι δυσάρεστο μπορεί να συμβεί.
2: Ναι.
5: Εντάξει. Να αφρίσεις το...
2: Πες και ένα τελευταίο για να πάω και στον επόμενο.
5: Ναι. Να αφρίσεις το Άρη, να προσθέσεις το άθροισμα που κάνανε ότι στο πρώτο μάτς έχει και κάρτα φιλάθλου. Εντάξει.
2: Σωστό και αυτό. Έγινε. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάμε και σε ένα τελευταίο πριν το διάλειμμα. Μετά τις 11, έτσι όπως την κάναμε την εκπομπή, θα πάμε ρεπορτάζ ποδοσφαίρου και θα έχω και Χρήστο Γκάλι. Για να μιλήσουμε για EuroLeague, για franchise, για όλα. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Ο τελευταίος πρώτος στο λίθο. Βαλέτε.
2: Τι γίνεται?
6: Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, είπαμε...
2: Έλα, πάμε τώρα, μην με χρωτρός χρόνο, πάμε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, πάμε σπιντάτα.
6: Ξέρω γιατί στο λέω.
2: Πάμε, ποιο είναι το πρόβλημα, το ότι τα πέταλα είναι ακριβά.
6: Τα πέταλα. Αυτό το τα, εδώ ήθελα να... Είμαστε το μοναδικό γήπεδο, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ναι, που έχουμε δύο πέταλα.
2: Όχι, πολλά γήπεδα. Εννοείς πώς θα είναι στα πέταλα, περίμενε.
6: Δηλαδή, θα σου το πω. Στο ένα.
2: Δεν είσαι το μοναδικό γήπεδο που παίζει δύο πέταλα.
6: Το μοναδικό.
2: Δομικά.
6: Δομικά. Δομικά. Στο ένα είναι ο Σουβετρία και στο άλλο είναι οι Ιερολοχίτες.
2: Ξέρετε, παιδιά, πλέον όλοι ένα είναι, έτσι κι αλλιώς.
6: Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι.
2: Όλοι ένα είναι.
6: Όχι, δηλαδή, άμα αποκραστείς, ας πούμε, τη δυναμική των συνδέσμων και γενικότερα, θα δεις ότι διαφορετικά είναι. Στην ένα και διαφορετικά είναι στην τρία.
2: Η ένα, όχι, εσύ λες με την παρουσία του κόσμου.
6: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό με την ένα, να σου πω κάτι, δεν σημαίνει ότι στην ένα πάνε μόνο όσοι είναι ιερολογίτες. Πάει και άλλος πολλής κόσμος. Απλά την ένα δεν την προτιμάει πολύ ο κόσμος γενικότερα.
6: Περισσότερο στην ένα.
2: Η ένα είναι η τελευταία επιλογή για να πάρει εισιτήριο. Σταθερά για μένα. Έτσι τη βλέπω εγώ.
6: Υπάρχουν οι σουπεράδες.
2: Και οι τέσσερα.
6: Και υπάρχουν και αυτοί που είναι αντίθετοι. Δηλαδή αν πας στην ένα θα καταλάβεις ότι πάρα πολύ είναι αντίθετη με το Super 3.
2: Δεν νομίζω πλέον ότι ισχύει αυτό.
6: Είναι πεταλάκιδες, αλλά δεν μπορούν να είναι στη Super 3.
2: Όλοι πλέον σε αυτό το κομμάτι ενωμένοι είναι και σου λέω επειδή έχω μιλήσει και με άτομα που μου το έχουν εξηγήσει.
6: Τα εισιτήρια είναι ακριβά.
2: Είναι, εντάξει.
6: Τώρα μην καθόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Αλλά το διαρκείας είναι ευκαιρία φέτος. Η αλήθεια
6: δηλαδή,
2: είναι αυτή.
6: Στο πέταλο, εγώ το λέω στο πέταλο, ναι. Δεν λέω στα πέταλα, λέω στο πέταλο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 σε match derby.
2: Συμφωνώ.
6: 15 θα είναι.
2: Ή όχι, όχι, όχι, 25, 25 βάλ το στον τέρμπι, αδελφέ. Βάλ το, αν θες κάποιες τέρμπι, βάλ το 25 στον τέρμπι.
6: Ούτε 25 στον τέρμπι. Τι θα πει 20.
2: Ωραία, 20, άντε, στο 5 ευρώ, στο 5 ευρώ, 20.
6: 25 απευθύνεσαι σε 15χρονα και 16χρονα.
2: 20
6: τώρα.
2: Μαζί στον τέρμπι, 15, τα υπόλοιπα 20 στον τέρμπι. Το συμφωνούμε και το κλειδώνουμε εκεί. Ωραία.
6: Δηλαδή, Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, 20. Όλα τα άλλα 15.
2: Μαζί σου.
6: Και κάνει από την αρχή. Και εγώ άκουσα χθες τον Δημήτρη που είπε ότι είναι, λέει, του Καρυπίδη. Όχι, δεν είναι του Καρυπίδη.
2: Τι είναι, τι είπε είναι του Καρυπίδη.
6: Το οικονομικό τμήμα, ότι ο Καρυπίδης έβαλε τις τιμές.
2: Παιδιά, ο Καρυπίδης έβαλε. Ο Καρυπίδης έβαλε τις τιμές.
6: Όχι, το οικονομικό τμήμα τις έβαλε. Και τις υπέγραψε ο Καρυπίδης.
2: Εσύ πιστεύεις ότι δεν τις σκέφτηκε ο Καρυπίδης, δηλαδή.
6: Είναι λάθος του οικονομικού τμήματος, φίλε.
2: Άκουσε με.
6: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Τακί.
6: Συγγνώμη, να τελειώσω.
2: Μα σου λέω εγώ, εσύ λες τη γνώμη σου, εγώ σου λέω την πραγματικότητα, μου είπε ο Δημήτρης. Του Καρυπίδη είναι τιμές.
6: Ωραία. Άκουσε με τώρα εγώ. Ναι. Θα σου πω. Το οικονομικό τμήμα.
2: Άντε πάλι.
6: Έτσι. Έκανε ένα τρομερά μεγάλο λάθος. Επικοινωνιακό. Έπρεπε να έβγαζε έναν δημοκατάλογο, όπως σου είπα πριν, με όλα τα μάτς. Σε όλες τις σφύρες. Να ξέρει ο άλλος τι γίνεται πριν βγουν τα διαρκείας. Και να του δώσει την ευκαιρία, συγγνώμη, να δει τι τον συμφέρει. Το διαρκείας ή το εισιτήριο.
2: Αυτό που έλεγα, αυτό που έλεγα πριν. Κάνε μια παρουσίαση.
6: Ναι, όταν βγαίνουν τα διαρκείας και μετά όταν βλέπει ότι δεν κυλάει το πράγμα, μου βγάζεις αυτές τις τιμές.
2: Σου ξαναλέω κάτι. Ο Καρυπίδης, ρε μάνα μου, ξεχνάς τη συζήτηση από λάθος βάση. Ο Καρυπίδης αποφάσισε για τις τιμές, όχι το οικονομικό τμήμα.
6: Θέλεις ο Καρυπίδης.
2: Μα τι θέλει, Μαρετάκι, δεν είναι τι θέλω, είναι τι ισχύει. Θέλεις ο Καρυπίδης, λέει, αφού αυτός τις αποφάσισε.
6: Αυτό εδώ, δηλαδή, βγήκε ο Καρυπίδης και είπε εγώ, ναι, εγώ...
2: Αυτός είπε να μπουν αυτές οι τιμές, ναι.
6: Εντάξει.
2: Ήθελα αυτός εξηγώ τόση ώρα και στον πήγε ο Δημήτρης. Ναι,
6: όχι, δεν με ενδιαφέρει ποιος σκεφτεί, ρε.
2: Μα τόση ώρα, όμως αυτό μιλάμε.
6: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό εδώ είναι θέμα, εντάξει, το ποιος δεν μας ενδιαφέρει. Τι έγινε μας ενδιαφέρει. Το λάθος έγινε. Και νομίζω ότι τουλάχιστον τώρα, άμα διορθωθεί έστω και την τελευταία στιγμή, την επόμενη χρονιά να ξέρουν να κάνουν έρευνα. Να διδαχτούν από ορισμένα λάθη τους. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, 25 ευρώ, ρε φίλε, να πούμε στο 15χρονο.
2: Τάκη μου, πάμε διάλειμμα. Φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε 11. Πάμε διάλειμμα. Μ' αρέσει που διαφωνούμε ή συμφωνούμε. Μ' αρέσει να το κάνουμε με υγεία και χωρίς να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και πρέπει πλέον να αρχίσουμε που βλέπω ότι γίνεται σταδιακά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί βλέπω πολύ όριμες τοποθετήσεις. Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια σε αυτή τη ζωή, αλλά αν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν αναδεικνύεται και το καλό. Είναι το γιν και το γιάνγκ. Τα έχουμε πει αυτά, ρε παιδί. Λοιπόν. Χαίρομαι που δεν σκοτωνόμαστε τόσο πολύ μεταξύ μας πλέον. Πάλι γίνεται με ορισμένους, αλλά πρέπει να το αποβάλουμε. Σε θέματα που θα υπάρχουν διαφωνίες. Που βέβαια στο συγκεκριμένο, μόνο για το πέταλο, όλοι συμφωνούν. Για το υπόλοιπο, άλλοι λένε όχι, είναι ναι, οκ, άλλοι λένε είναι πολλά. Είναι όλο αυτό το πακέτο. Μην καλείτε άλλο, θα πάμε διάλειμμα και θα έχω το Χρήστο μετά και έχουμε να πούμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρέπει να αρχίζουμε να ενισχύουμε περισσότερο αυτό το οποίο βλέπω σε πολλούς, να διαφωνούμε ήρεμα. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε πλέον. Και δεν χρειάζεται να βλέπω ορισμένους, μπράβο, τον Καρυπίδη βρήκε ακόμα έναν τρόπο να κάνει τον κόσμο να μαλώσει.
7: Άντε ο Καρυμπίδης, εγώ σου λέγανε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι σπραμαλός ο μεταξύ μας? Δεν μπορούμε να κάτσουμε ψύχρεμα και να συζητήσουμε σαν άνθρωποι? Λέω εγώ τώρα. Να διαφωνήσουμε, αδελφέ, σε κάποια ζητήματα, ναι. Που επαναλαμβάνω, το μοναδικό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι τα πέταλα. Μετά η κουβέντα ανοίγει. Πάει σε διάφορα μονοπάτια. Σαν ακριβά τα μονοπάτια μου που τραγουδούσε και ο Μαζονάκης σε μια 101 παλιά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά, με ζωτοπολείο Μόστρα, επιστρέφουμε σιγά-σιγά. Τελευταία μπάνια κάνει Αναστασία και ετοιμάζεται πάνω να ανάψει την κουζίνα να κάνει φάει γιτάρες. Κρεατικά, θαλασσινά, πιατά μέρας, κρασάρες, μπύρα νύμφη δυνατή, σε ένα πολύ ωραίο χώρο στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Και Digital Markt, η κορυφή στην τεχνολογία, το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητών που θα βρείτε σε όλη τη Θεσσαλονίκη χωρίς υπερβολή. Στην Ανδρέα Παδρέω, την Κασελευθέρω Κορδελιό, και αν πάτε συστημένοι από εμάς, θα σας φτιάξουν, μην ανησυχείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
25: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZINC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Και Λορέντε 107, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής που βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Μηνυματάκια. Θα έχουμε και το Χρήστο σε λίγο. Φίλος που στέλνει μήνυμα τώρα μου λέει: πες του, λέει, τον αντίλογο σε φίλο μάλλον που βγήκε πριν, με 280 πας και με τα δύο παιδιά στη 2. Προφανώς τα οικογενειακά είναι πάρα πολύ καλά πακέτα. Και δεν είναι δεν επιδέχεται αφισβήτησης το ότι τα διαρκεία συμφέρουν πάρα πολύ. Και εννοείται ότι ο κόσμος έχει την ευκαιρία αγοράζοντας ένα διαρκείας να του βγει πολύ φθηνά. Μιλάμε για αυτούς που έχουν σταθερά στο Βικελίδη θέση. Τώρα υπάρχουν άλλοι που πηγαίνουν 5 ματς, άλλοι 3, άλλα 7. Δεν μπορούν όμως, παιδιά, σας το έλεγα και χθες και το λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κανένας ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος στα διαρκείας. Άλλοι θα είναι, άλλοι δεν θα είναι. Και το βλέπω και πολλά μηνύματα που στέλνετε από χθες. Βλέπω άλλους που λένε ναι, οκ, άλλους λένε όχι. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι.

0: τύρο διαρκείας θα σου βγει αυτή τη σειρά τόσο για αυτό το group και τόσο για αυτό. Βασικά δεν υπάρχει καν group δυναμικότητας. Παίρνεις το διαρκείας και τελείωσε. Μία τιμή. Πάμε μπάσκετ. Γιατί περιμένετε να ακούσετε, περιμένετε να μάθετε. Γιατί είχαμε χθες το απόγευμα, όχι από τον Άρη τόσο, τα ρεπορτάζ και την ανακοίνωση της Ευρωλίγκα που δημιούργησαν αυτόματα θέμα συζήτησης για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για πολλούς. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος για να σα πω αυτά τα πράγματα. Ο κατάλληλος είναι ο Χρήστος Γκάλης που μετά από πάρα πολύ καιρό έχουν ευχηράσει να μιλήσω μαζί του στον αέρα. Χρήστο μου!
1: Νίκο μου!
0: Τι κάνεις!
1: Μας έλειψες Νίκο μου, πού ήσουν τόσο καιρό Νίκο μου?
0: Τι, αφού με στέλνετε στις Ιταλίες, τι θα σας κάνω?
1: Ναι, σας στέλνουμε στις Ιταλίες, καταναγκαστικά έργα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχει δουλειά αδελφέ, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει. Έχει δουλειά, αλλά εντάξει, είδαμε και λίγο ένα διαφορετικό μέρος.
1: Ο Άρης να πηγαίνει καλά, δουλειές να έχουμε.
0: Πολύ σημαντικό, Χριστάρα. Όλα να είμαστε καλά, να πηγαίνει ομάδα καλά. Αυτό είναι το πιο. Να έχουμε και άλλη διάθεση ψυχολογικά. Ήθελα να σκεφτόμουν και χθες, γιατί εντάξει, βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε πολύ για αγωνιστικά. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες για να ξεκινήσουν και τα φιλικά.
1: Εντάξει, μόνο για τους τραυματισμούς εντάξει.
0: Οι τραυματισμοί είναι μόνο το θέμα, ναι, σε αυτό το κομμάτι.
1: Ότι οι δύο, Μοκόκα και
0: Χαραλαμπόπουλος,
1: δίνουν μάχη για να τους δούμε στα μαυροσκούφια.
0: Α, εκεί, αυτό έχουν κυκλώσει δηλαδή. Μα που είναι και τα τελευταία φιλικά της ομάδας πριν την έναρξη σεζόν.
1: Ναι.
0: Πριν το παιχνίδι με τη Λεμάν στη Γαλλία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Και οι δύο, ναι, χάσαν τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας, τους επίσημους. Και ο Μοκόκα δεν πήγε στην εθνική Γαλλίας που είναι βασικότατος. Λόγω θέσης και λόγω του ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός παίκτης και της εθνικής Γαλλίας. Αλλά και ο Χαραλαμπόπουλος θα στερηθεί η εθνική της υπηρεσίας του λόγω αυτού του τραυματισμού που τον ήθελε ο Σπανούλης, γιατί ήδη είναι που είναι φτωχό το ρόστερ, τώρα γίνεται ακόμα πιο φτωχό.
0: Πάμε στο θέμα που καίει από χθες, για να μας τα κάνεις λίγο λιανά, για να μας εξηγήσεις τι γίνεται. Υπήρξε και μια διαρροή χθες από τον Άρη, ο οποίος, ναι, διευκρίνησε ότι δεν έχουμε κάνει πρόταση στην Ευρωλίγκα για να μας απορρίψει η Ευρωλίγκα, ότι υπάρχουν οι επαφές, οι συζητήσεις έχουν γίνει, γίνονται, θα γίνουν. Τι ακριβώς έχει γίνει από χθες με την ανακοίνωση της Ευρωλίγκα και το τι ακολούθησε?
1: Κοίταξε, περισσότερες από 20 ομάδες κατέθεσαν ενδιαφέρον με τη μορφή του franchise, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το franchise.
0: Σαν το NBA, ότι ένα πράγμα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν έχει σχέση με το NBA.
1: Όχι.
0: Για να αγοράσεις θέση, δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι, αγοράζεις στην κυριολέξη. Στην ακριβή έννοια είναι νοικιάζω θέση.
0: Α, νοικιάζεις, όχι.
1: Δηλαδή, πώς πάμε στο σπίτι, νοικιάζουμε ότι αυτό το παίρνουμε το σπίτι, κάθε μήνα θα καταβάλουμε αυτό το ενίκιο.
0: Ναι.
1: Για ορισμένο χρόνο, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για 10 χρόνια. Λόγω της οικονομικής στενότητας ή αν θέλετε για την ανάπτυξη της Λίγκας, έχει βγάλει κάποιες θέσεις, σου λέει του χρόνου πάω με franchise. Θα έχω και κάποια συμβόλαια, γιατί Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αυτές οι παλιές ομάδες είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, έχουν μετοχές. Κάποιες ομάδες που θα προσθεθούν τη νέα χρονιά είναι με τη μορφή franchise, δηλαδή κάθε χρόνο θα πληρώνω ένα ποσό για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Ναι.
1: Για να παίξουν σε συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ φέρεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανθρώπων του, να έχει δείξει ενδιαφέρον για το franchise. Η αλήθεια είναι, το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα με τη μορφή μου franchise, πληρώνοντας το ποσό αυτό. Και φαίνεται στη χθεσινή ανακοίνωση, από τον ΠΑΟΚ βγαίνουν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τον ΠΑΟΚ βγαίνουν. Ότι ο φάκελος του ΠΑΟΚ προεγκρίθηκε. Δεν είναι ο τελικός. Μιλάμε από τις 20 και πλέον ομάδες. 11 φάκελοι προεγκρίθηκαν και 4 θα επανεξεταστούν. Ο Άρης δεν κατέθεσε.
0: Πες πώς εγκρίθηκαν, 11 είπες.
1: 11.
0: Ναι.
1: Από τους 20 και.
0: Ο Άρης δεν κατέθεσε πρόταση για το franchise, ωραία.
1: Ναι, ο Άρης δεν κατέθεσε πρόταση για το franchise. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή

0: τι σημαίνει αυτό, ότι άμα παίξει κατακτήσει το EuroCup, του χρόνου δεν θα παίξει σε Ευρωλίγκα και θα παίξει κάποιο franchise. Δεν στέχει λίγο.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό θα το σπάσουν και θα το χαλάσουν. Δεν έχει
0: καμία. Όχι, αφού αυτές οι θέσεις είναι από την διοργάνωση. Είναι στο τέτοιο. Είναι, πώς το λένε, στον κανονισμό του.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εγώ να κάνω μια ερώτηση χωρίς να. Τώρα ρωτάω πράγματα που θα μπορούσε να ρωτήσει ο κόσμος. Ο Άρης κατάκτησε το EuroCup. Και το πρόγραμμα παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια θα είναι στην Ευρωλίγκα?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μετά πώς.
0: Το Άρης το ξέρει.
1: Ναι, μετά πώς κυλάει το πράγμα αυτό, δηλαδή σε λέει Ευρωλίγκα θα είσαι ένα χρόνο.
0: Μετά θα ακολουθήσεις ό,τι έκανε η Μονακό, ό,τι έκανε η Παρί, ό,τι έκανε η Μπεσίχτας, μάλλον θα κάνει η Μπεσίχτας, αυτά. Δεν βλέπω δηλαδή, σίγουρα ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, μπορεί μετά να πας και εσύ για franchise, άμα τελειώσει ο πρώτος σου χρόνος.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αλλά ο Άρης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, που θέλει να το καταλαβαίνω, είναι ότι εμείς θα πάμε στην Ευρωλίγα μέσα από το EuroCup. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Όχι, όχι, αυτό ήταν εξ αρχής και μάλιστα το ξεκαθαρίσανε και στη συνάντηση που είχαν με τον Τσούς Μπουένο στο περιθώριο του Final Four στην Αθήνα, που συναντήθηκε με το Σιάο. Δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Απλά η διαφορά αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι η εξής. Ότι εάν κάνεις franchise, αν πάρεις το νικιάς τη θέση, όπως λέμε ρε παιδί μου, εξασφαλίζεις για αρκετά χρόνια την παρουσία σου εκεί.
0: Εδώ τώρα ένας φίλος μου ρωτάει...
1: Αν πας μέσω EuroCup όμως, χωρίς το, νομίζω ότι δεν είναι η ίδια εξασφάλιση για τα επόμενα χρόνια. Είναι το...
0: Πρόσεξε, και αυτή και το franchise δεν είναι εξασφαλισμένο.
1: Ναι, αλλά κάτσε ρε Χρήστο, για μια δεκαετία δεν θα είσαι καλυμμένος, εγώ σου λέω.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Τι?
0: Δεν κατάλαβες, γιατί τώρα να μπαίνουν στην κουβέντα κι άλλοι. Λέει, μετά λέει έχει παραμέτρους. Την πορεία που θα κάνεις, την επένδυση θα κάνεις και αποφασίζουν εάν θα ξανά συνεχίζουν να σου νοικιάζουν θέση.
1: Εδώ ο Φίλιππος μου λέει ότι ένα χρόνο λέει μένεις εκτός αν μπει στα play-off, οπότε συνεχίζει. Αυτό έγινε λέει με τη Μονακό.
0: Για τις ομάδες που κατέκτησαν το EuroCup, λες.
1: Η Μονακό έχει πάει μέσω EuroCup.
0: Ναι.
1: Okay. Ναι. Ωραία, ναι, γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτή τη διαδικασία μιλάμε, ναι.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα και για τις ομάδες οι οποίες είναι με το... Ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις. Όπως ήταν η Παρί. Η Παρί κατέκτησε το EuroCup και έμεινε. Την πρώτη χρονιά έκανε σημαντικά πράγματα. Πέρσι δεν έκανε πολύ καλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά έμεινε. Καλά. Ναι, αλλά έμεινε, ναι. Okay.
0: Αλλά μένει.
1: Μένει, ναι. Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Αυτό σου την ομάδα που πάει από το EuroCup. Τώρα όσον αφορά για τη franchise, και εκεί έχεις παραμέτρους.
1: Καλά, προφανώς. Εντάξει, πάντα υπάρχουν παραμέτρους.
0: Ναι, δεν είναι ότι εντάξει, πληρώνεις ό,τι και να κάνεις.
1: Προφανώς όμως είναι πιο ελαστική λόγω των χρημάτων που δίνεις.
0: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες μπορούν να δώσουν τα συγκεκριμένα χρήματα. Δηλαδή, εγώ τώρα σου λέει ότι 20 και καταθέσαρε φακέλους και εμείς εγκρίναμε 11 συν 4.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος από αυτούς τους 15 του χρόνου δεν πληρεί τα κριτήρια, μπορεί. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι στη γωνία.
1: Ναι.
0: Και θα προκύψουν και άλλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιος λόγο είναι η ανησυχία που πήρε τώρα κάποιοι φίλοι μου, λένε αυτό. Λέω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει σωστά ο Άρης. Ο Άρης έχει ένα πλάνο. Εντάξει, είναι πάνω να κατακτήσει το EuroCup, τελείως. Ακόμα και, και για την εναλλακτική λύση, αν δεν κατακτήσει το EuroCup, εντάξει, μπορεί να κινούνται, που σίγουρα θα κινείται ο Σιάο και οι συνεργάτες του, ή πόλη. Εξάλλου είναι μεγάλη χρονιά. Είναι μεγάλη χρονιά, παιδιά. Δεν είναι ούτε επιτυχία των ομάδων, των 11 ομάδων, είναι ότι θα πάρουν franchise. Προεγκρίθηκαν. Προεγκρίθηκαν.
1: Τώρα,
0: συζητάμε ένα πράγμα.
1: Είναι λογικό,
0: το οποίο είναι εντελώς υποθετικό.
1: Ναι.
0: Και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει.
1: Είναι λογικό, σου λέω, να υπάρχει συζήτηση.
0: Για ποιο πράγμα είναι λογικό, ρε Νίκο?
1: Όχι, είναι, ρε Χρήστο, τώρα μην κάνεις τώρα ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τώρα, όπως και τους προηγούμενους.
0: Αντιλαμβάνομαι την.
1: Όπως και τους προηγούμενους μήνες που ακούγαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει η Ευρωλίγκα του χρόνου, τελικά Γιούρο θα παίξει.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται.
1: Ή κάποιος θα πει, γιατί δεν πάμε να πάρουμε κι εμείς franchise.
0: Γιατί να πάρουμε franchise? Εμείς δεν κάναμε ένα budget παραπάνω από ό,τι περιμέναμε για να πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Τώρα, εάν η διοίκηση σε κάποια στιγμή τη γυρίσει τη δουλειά και καταθέσει για franchise, αυτό σίγουρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς και δεν το ξέρουμε εμάς. Και γενικότερα πώς θα κινηθεί η διοίκηση. Δηλαδή, έχεις έναν ιδιοκτήτη ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι κοντά στους ανθρώπους του NBA, μιλάει κακά τα ψέματα. Τώρα εντάξει, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, είναι στις επαφές με το NBA. Το NBA δείχνει να επιλέγει την Ευρωλίγκα και μάλιστα η Ευρωλίγκα, για να έρθει πιο κοντά στο NBA, επιλέγει άνθρωπο του NBA. Ο Τσουσμπουένο δούλευε στο NBA και το βάζει για να, για να προσπεράσει τη FIBA στις συζητήσεις. Εντάξει, γιατί μιλάμε τώρα για την ανώτατη διοργάνωση που θα προκύψει.
1: Είχε ανεβάσει ένα στόρο Σιάο, τώρα μου το λένε και οι φίλοι. Σήμερα το
0: ένας Τούρκος ανέβαζε ότι του ΠΑΟΚ, του προκρίτικου ΠΑΟΚ και απορρίφθηκε ο Άρης.
1: Όχι, ο Σιάο ανέβασε τώρα ένα story. Όχι, να το πριν τρεις ώρες. Με κάτι τελίτσες, ένα μαύρο φόντο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει.
0: Α, αυτό το είδα και εγώ.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν νομίζω να πέριπταν τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Ξεκάθαρα, γιατί.
0: Μα δεν κατέθεσε ο Άρης.
1: Μα δεν, και έχει δεν κατέθεσε, αλλά και να έχει καταθέσει, ρε Χρήστο, τώρα το brand του Άρη στο μπασκετικό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλο για να το απορρίψει. Δηλαδή, δεν...
0: Αυτό είπε και στο φίλο μου τον Τάσο.
1: Δεν είναι χάζι.
0: Ναι, ο οποίος είναι πολύ έξυπνος, αλλά σε ορισμένα πράγματα είναι πάρα πολύ αφελής. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βάλουν κάτω, τώρα να μιλάμε με το χέρι στην καρδιά, και οι παοξίδες ακόμα, οι φίλοι, εντάξει, θα μπουν κάποιο τσάτα, να βάλουν τους φακέλους του Άρη και του ΠΑΟΚ και να επιλέξουν του ΠΑΟΚ και να απορρίψουν τον Άρη. Δηλαδή, αυτό το σενάριο μπορεί να παίξει σε κανένας μυαλό?
1: Θα ρωτήσει όμως.
0: Θα
1: κάνω εγώ το σύγχρονο διαβόλου τώρα. Θα κάνω εγώ το σύγχρονο διαβόλου. Ναι. Γιατί να πάει ο ΠΑΟΚ για φραντσάζ και να μην πάμε κι εμείς?
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρος ότι θα πάρει το EuroCup.
1: Ενώ εμείς είμαστε σίγουροι.
0: Με την ομάδα που κάνεις.
1: Καλά, δεν μπορείς όμως, Χρήστο, στη ζωή ποτέ να είσαι σίγουρος για κάτι.
0: Για κάποια πράγματα ο Σπανούλης είναι σίγουρος. Και ο Ζήσης.
1: Ωραία, και πάλι όμως. Εντάξει, μετά αυτό που βλέπουμε το στέλνουν πολύ, ότι παίρνεις το EuroCup, μπαίνεις. Είσαι για ένα χρόνο, μου λένε τώρα εδώ πέρα τα παιδιά, είσαι για ένα χρόνο. Αν πας Final Four είναι αλλιώς η διαχείριση μετά από την Ευρωλίγκα. Αν μπεις στα Playoff είναι αλλιώς η διαχείριση μετά από την Ευρωλίγκα. Μπορεί να υπάρχει και Wild Card, υπάρχουν πολλά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Την πήγε ο Σπανούλης στην...
1: Δεν είναι εγγυημένο όμως ότι θα είσαι δεύτερη χρονιά σέρι. Να είσαι μια χρονιά, ναι, δεύτερη χρονιά σέρι. Εκτός να πας για franchise μετά.
0: Ναι, τώρα θα το λύσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα.
1: Βρε, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος εύλογα να ρωτιέται.
0: Όχι, τώρα που κάλεσε το συνήγορο του διαβόλου.
1: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω το εξής. Μπαίνεις franchise.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Του χρόνου παίζεις EuroCup, του παραχρόνου παίζεις Ευρωλίγκα. Εντάξει, είσαι σίγουρος ότι θες και για δεύτερη χρονιά στην Ευρωλίγκα?
1: Αφού έχω αγοράσει τη θέση, γιατί να μην είμαι?
0: Δεν κατάλαβες. Και εκεί έχει προϋποθέσεις. Δεν είναι τα παίρνω. Θα έχω το σπίτι 10 χρόνια.
1: Ναι, ρε Χρήστο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που δεν θα μπορώ να καλύψω όμως τώρα? Πες μου εσύ. Για να κάνω, ας πούμε, να εξασφαλίσω μια μακροχρόνια παρουσία μου στην Ευρωλίγκα.
0: Θέλω να σου πω ότι θα γίνει σε 2 χρόνια.
1: Καλά, δεν μπορείς
0: να ξέρω ότι θα γίνει.
1: Μετά τωρινά δεδομένα, ρε Χρήστο, εγώ σου λέω να μιλήσουμε.
0: Όση ανασφάλεια νιώθεις άμα πας από το EuroCup, τόση ανασφάλεια νιώθεις άμα πας με τη franchise.
1: Τι να σου πω. Εγώ γενικότερα πιστεύω ότι ο Άρης στην Ευρωλίγκα θα είναι του χρόνου. Τώρα με ποια μορφή δεν ξέρω. Θα είναι με franchise, θα είναι με το EuroCup, που αυτό φαντάζει και ως το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή. Ναι, το ζήτημα βέβαια για τον Άρη από ένα σημείο και μετά είναι η καθιέρωση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, μην πάμε μια-δυο χρονιές να πας και γιατί είσαι το brand που είσαι, έχεις τη δυναμική πλέον που έχεις, θα αυξηθεί αυτή η δυναμική. Να είσαι, να λένε ποιες είναι οι σταθερές ομάδες της Ευρωλίγκα, ο Τάδε και ο Άρης. Να πας σε αυτή την λογική. Και εγώ δεν τα λέω όλα αυτά τα πράγματα επειδή μπαίνει και ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η μεγάλη μερίδα του κόσμου τώρα την έχει ανοίξει η συζήτηση λόγω του ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνω αυτό. Όπως είχε ανοίξει και πριν μήνες που ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε φέτος Ευρωλίγκα και τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα.
0: Και αυτοί δεν λέγανε.
1: Αλλά δεν πρέπει να ανοίγουμε πάντα την κουβέντα επί λόγω του ΠΑΟΚ, ρε παιδιά.
0: Να σου πω όμως τι έχει γίνει τώρα, να σου αποκαλύψω τώρα να πέσουν τα τέτοια.
1: Οπα.
0: Ο Καρυπίδης το κάνει για να μην συζητάμε για τις τιμές των εισιτήριων.
1: Όχι, δεν νομίζω, πάλι και τα δύο στην ίδια κλίμακα είναι, να ξέρεις. Δεν χάθηκε το θέμα των εισιτήριων.
0: Ο Καρυπίδης τα έκανε. Καρυπίδη, ας ήσυχο τον μπάσκετ.
1: Σταθερά είναι και τα δύο στην επικαιρότητα. Άστο, δεν πέφτει, δεν υποχωρεί. Να ξέρεις, δεν υποχωρεί. Μην το συζητάς. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η σούμα ποια είναι αυτή τη στιγμή.
0: Η σούμα είναι, παιδιά, εξηγήσαμε για το θέμα.
1: Αντιλαμβάνομαι πριν κάνεις τη σούμα, εγώ, όπως ας πούμε λέει και ο φίλος ο Πάνος, ότι ίσως όλα εξαρτώνται λέει και από το NBA Europe αυτή τη στιγμή.
0: Σε αυτά που διαβάσατε, έχει δίκιο ο φίλος ο Πάνος, σε αυτά που διαβάσατε, μάλλον όχι, γιατί όλοι διαβάσαν ότι ο ΠΑΟΚ πάει στην Ευρωλίγκα με franchise, διαβάσατε σε ένα σημείο που το έχουν όλα τα site, ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωλίγκας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις επικοδομητικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με υψηλόβαθμα στελέχη του NBA.
1: Εγώ δεν το πρόσεξα. Από την άλλη.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Δηλαδή σε δύο χρόνια ο καημός μας δεν θα είναι η Ευρωλίγκα, ο καημός μας θα είναι το NBA Europe που έρχεται να συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα με τις ευλογίες της FIBA.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή δημιουργούμε θέμα από εκεί που δεν υπάρχει, γιατί μπαίνει στη μέση η λέξη ΠΑΟΚ. Ακούσαμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν σίγουρος ότι θα παίζει φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, η σιγουριά τον έφαγε.
0: Ναι.
1: Η σιγουριά τον έφαγε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Δηλαδή, έχουμε για πρώτη φορά μία ομάδα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Στην τελευταία 20ετία έχεις μία ομάδα την οποία τη χτίζεις, εντάξει, και λες την κάνω όσο το δυνατόν πιο δυνατή, χωρίς να σκέφτομαι μπάτζετ. Μέχρι το Μάιο είχαμε το μπάτζετ. Πόσα λεφτά θα βάλει ο Σιάο? Θα βάλει 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει 15 εκατομμύρια. Εμείς πρέπει να κάνουμε 16 εκατομμύρια να τον προσπεράσουμε. Λοιπόν, και όλα έχουν έρθει άνω κάτω, γιατί έρχεται ο Σπανούλης και του λέει ο Σιάο, χωρίς μπάτζετ πάρε όποιους παίκτες θέλεις. Και από τους παίκτες που μπορούσε να πάρει και λόγω που μπορούσε, γιατί κάποιοι παίκτες όπως ο Mike James, που μπορεί να τον θέλαμε έτσι, δεν μπορεί σε μια ομάδα EuroCup. Εντάξει, είναι παίκτης της Ευρωλίγκας. Λέει, τι είσαι, πόσα μου δίνεις, τόσα λεφτά, δεν με έγινε. Κάποιοι παίκτες, τον οποίο βλέπουν ότι η διθυτεία τους, ότι φτάνουν σε ολικόφωση της καριέρας τους, σου λέει, πάω να πάρω τα εύκολα λεφτά, τα πολλά λεφτά, έτσι αλλιώς EuroCup είναι, χαζί είναι, θα τους τα πάρω για 3 χρόνια, μια χαρά, μετά θα γυρίσω στην χώρα μου, που έχω και το διαβατήριο, το πλαστό το διαβατήριο, γιατί γεννήθηκα στα Σκόπια. Λοιπόν, μια χαρά. Θα είμαι σε μια μικρομεσαία ομάδα. Σούπερ. Θα κάνω ευτυχισμένα γυρατιά. Άμα κάνεις όμως ομάδα η οποία πάει να κατακτήσει ένα στόχο, την κάνεις τέλεια. Όσο δυνατόν πιο τέλεια. Λοιπόν, έχεις μια ομάδα χωρίς μπάτζετ, όσο χρειάζεται, με έναν πολύ ικανό προπονητή, και πας για να κατακτήσεις το κύπελλο. Και πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, έχουμε την κρίνια γιατί δεν μπαίνουμε από το παράθυρο του χρόνου και να πάμε να κατακτήσουμε το κύπελλο. Τελικά τι θέλουμε, το κύπελλο ή να τα κάνουμε όλα από το παράθυρο?
1: Και το κύπελλο και το παράθυρο.
0: Και το κύπελλο και το παράθυρο.
1: Και το κύπελλο και το παράθυρο. Όλα τα θέλω.
0: Δηλαδή, ο λαός του Άρη, ο οποίος είναι διψασμένος για τίτλους. Εδώ μας λέγανε να πάει να παίξει στο FIBA EuroCup, το θυμάσαι?
1: Ναι, αυτό το ζήσαμε, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Για να το κατακτήσει.
1: Αυτό το ζήσαμε απορισμένος.
0: Και επιμένανε κιόλας, γιατί λέει δεν έχουμε τίτλους. Και τώρα που θέλουν τίτλους, λέμε να παρνηθούμε τον τίτλο για να πάμε να μπούμε από το παράθυρο. Αν μπούμε. Αν μπούμε. Γιατί αυτό σημαίνει, για να μπουν αυτές οι ομάδες πρέπει να γίνει διεύρυνση της τέτοιας. Πολλά. Λοιπόν, έχουμε μια χρονιά μπροστά μας. Είτε από το παράθυρο, είτε από το EuroCup, εμείς πάμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Ζήση και στα υπόλοιπα παιδιά της δίκης. Μα κυρίως έχω στο Σιάο. Εντάξει, δεν τα αφήνει τα θέματα, το παρακολουθεί. Βλέπετε, την παραμικρή ανακοίνωση που βγάζει ΚΑΕ, τη βάζει στο λογαριασμό του.
1: Ναι, όντως όλα
0: δεν είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι την παρακολουθεί την επένδυσή του. Ενημερώνεται. Και περισσότερο έχει ενημερωθεί, επειδή είναι η επένδυσή του και θα κλαίει τα λεφτά του, γι' αυτό και πρέπει να είναι κοντά ή και μπροστά από τις εξελίξεις. Έχει ένα προνόμιο το ότι ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει ένα προνόμιο το ότι είναι κοντά στο NBA με όλους εκεί τους υπευθύνους. Mm-hmm. Αφήστε τον, ξέρει αυτός. 50 δισεκατομμύρια δολάρια διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος.
1: Δεν και λίγα, εντάξει.
0: Και χαζός να είναι, δεν μπορεί να τα κάνει όλα λάθος. Και χαζός να είναι και λάθος να τα κάνει, έχει τα λεφτά να τα διορθώσει. Κάνουμε ένα πράγμα, την τρίχα τριχιά, χωρίς να κατανοούμε και χωρίς να διαβάζουμε και χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία το γραφόμενο. Έβγαλε η Ευρωλίγκα επίσημα τα ονόματα των ομάδων που προκρίθηκαν. Εγώ έχω διαβάσει 3 παραλλαγές. Εγώ έχω διαβάσει ότι η Μπεσίχτας κατέθεσε για πρόχρεση. Ο Τούρκος αυτός που έγραψε ότι κόπηκε ο Άρης, κόπηκε λέει και η Μπεσίχτας. Είναι 4 φάκελοι, μετά η Μπεσίχτας είναι στους φάκελους, όχι που κόπηκαν, που επανεξετάζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Απλούστατα, το μόνο που κάνω είναι ότι το διαβάζω προσεκτικά και περιμένω να δω τις εξελίξεις. Όπως είπες και εσύ, ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε φέτος σίγουρα στην Ευρωλίγα. Παίζει στο EuroCup. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ τον περίμενα να παίξω Champions League.
1: Ναι, το θυμάμαι, το έχεις πει κιόλας. Ότι θα παίζει στο BCL, ναι.
0: Ότι περίμενα να παίξω Champions League.
1: Ναι.
0: Αφού οι άνθρωποι ξεκίνησαν στραβά. Πήγανε στο τελικό, στο μικρό τελικό, στην Λετωνία, στη Ρίγα, για να συναντηθούν με τους ανθρώπους της FIBA, εντάξει, και λέγανε ότι πάμε στην Λετωνία να συναντηθούμε με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα και να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Αφού ήταν γύρω μπάσκετ, ποιος θα βρεις εκεί? Η Ευρωλίγκα ούτε καν πατάει. Άντε να στείλει κανένα γραμματέα έτσι για το Θεαθήνε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Όρεξη να έχουμε να ασχολούμαστε.
1: Καλά να είσαι, εντάξει.
0: Όρεξη να έχουμε να ασχολούμαστε.
1: Καλά να είσαι. Εδώ βλέπεις πόση ώρα συζητάμε τώρα για αυτό το θέμα. Εντάξει. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το δεχόμενο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Του να κάνει ο Άρης σε κάποια φάση πρόταση για franchise. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε αυτή τη στιγμή, αλλά οι προτεραιότητες του δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι είναι άλλες και νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Μα ο Άρης, να σου πω κάτι. Δεν λέει ότι δεν θα κάνω. Ο Άρης λέει ότι, ρε παιδιά, λέτε ότι κόπηκα. Πώς κόπηκα, αφού δεν κατέθεσα φάκελο?
1: Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Ναι, μετά ανοίγει ο σου λέει η άλλη κουβέντα και δεν κατέθεσε φάκελο. Μετά, ναι. Αυτό σου εξηγώ.
0: Α, ναι, την είπαμε τη μία, τη μπιπ. Ναι, να πούμε και τη δεύτερη.
1: Ο Σιάο λέει δεν θέλει να δώσει 70 εκατομμύρια και προτιμάει τα λεφτά να τα δώσει για το γενναιό γήπεδο, λέει. Εμείς λέμε το παλέ, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να παίξουμε Ευρωλίγκα. Όχι, Γιάννη, αν του χρόνου κάτσε, θα παίξει Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Φίλε Γιάννη, έχεις πάει σε αγώνα της Μονακό? Όχι της Μονακό. Και της Μονακό και της Παρί. Της Παρί κυρίως, φίλε Γιάννη.
1: Δεν ξέρω αν έχει πει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το γήπεδο της Παρί ήταν πτυσσόμενο. Ήταν 8-9 χιλιάδες το μέγιστο και στους περισσότερους αγώνες επειδή είχε και λίγα εισιτήρια, γύρω στα 3-4 χιλιάρικα ήταν.
1: Χρήστο μου, να είσαι καλά. Περισσότερα το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, για.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Χρήστος Γκάλης, κυρίες και κύριοι. Τα συζητήσαμε λίγο τα μπασκετικά. Περισσότερα θα ακούσετε και μέσα στη μέρα και το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει κάτσει αυτή η κομματάρα. Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο αυτό.

Πάμε στην του ποδοσφαίρου στο φινάλε πάλι. Στην Αθήνα βρίσκεται, όπως διαβάζετε και εδώ και καμιά ώρα και κάτι, ο Avram Grant. Αρχικά το πλάνο ήταν, όπως ήταν γνωστό το και κανένα μήνα, να βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και να είναι στην Τρίπολη. Δεν κατέστη δυνατό. Είναι σήμερα στην Αθήνα. Μέχρι το βράδυ θα βρεθεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και το αργότερο μέχρι αύριο, μπορεί και το βράδυ αργά, αν όχι το βράδυ αύριο, να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, θα κάνει κάτι περατλαντικό. Μέχρι να μπει στο αεροπλάνο για την πτήση στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τελείως αυτό ήταν. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Η πτήση μας θα διαρκήσει τόσο, μετά από 10 λεπτά ετοιμαζόμαστε για προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κάτσε, αδελφέ, ακόμα δεν πήγαμε. Μέχρι αύριο λοιπόν θα είναι εδώ. Στο πλαίσιο και της αναμέτρησης με τον Όφη την επόμενη Κυριακή στο Κλεάδης Βικελίδης, την οποία θα παρακολουθήσει από κοντά, θα έχει μια γνωριμία με τον με τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τους παίκτες, θα βρεθεί στο Ρήσιο, θα ξεναγηθεί στην εγκαταστάσεις της ομάδας, θα ξεναγηθεί στα γραφεία στο Βικελίδης. Θα ενημερωθεί όπως και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες ακριβώς για τα πάντα τα οποία αφορούν την ομάδα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον, δεν ξέρω, αυτό δεν υπάρχει ακόμα σε ενημέρωση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει από τη στιγμή που θα είναι σίγουρα μέχρι την Κυριακή εδώ, μια συνέντευξη τύπου παρουσίασης, στην οποία και ο Άρης θα εξηγήσει το ρόλο του Γκραντ και ο Γκραντ ο ίδιος θα εξηγήσει το ρόλο του στην ομάδα.

Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις με τη μορφή που αναλύαμε και στη χθεσινή εκπομπή, δηλαδή με πολλά νέα πρόσωπα. Χόγκλα μέσα, Καντεβέρε μέσα, Κουαμέ μέσα, Μάνου μέσα, Σούταλο μέσα. Για τον Κροάτη, μιας που τον ανέφερα, επειδή οι Βέλγοι είχαν δημιουργήσει μια από μόνοι τους μια διχογνωμία ότι είχε να κάνει με το ενοψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι, 500 είδαμε, 2 εκατομμύρια είδαμε. Αυτός που έλεγε τα 500 έλεγε την αλήθεια. Εντάξει, βέβαια του ξέφυγαν 100 χιλιάρικα, γιατί είναι περίπου σε 600 χιλιάδες ευρώ η οψιόν αγοράς για το Σούταλο το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον ο Άρης αποφασίζει να το κρατήσει.

Και αυτοί οι πέντε. Συν το Ρίτσαρτς, ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις την περασμένη Κυριακή, είναι πολύ πιθανό, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι, δηλαδή αν όχι και οι έξι, οι πέντε. Από τη βασικά θα το πάω 4 με 6. Αν και ο Γρηγορίου είπε ότι και ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ θα είναι στο παιχνίδι της Κυριακής. Από 4 μέχρι 6 να είναι στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής. Πόσο διαφορετικό Άρη θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Σκεφτείτε το. Το θέμα είναι να το δούμε πέρα από διαφορετικό στα πρόσωπα, να το δούμε και διαφορετικό στην εικόνα του, πολύ καλύτερο δηλαδή σταδιακά. Το πρόβλημα που υπάρχει έχει να κάνει με τον Γιαννιώτα και τον Γαλανόπουλο, οι οποίοι από την Κυριακή ταλαιπωρούνται με ίωση. Και είναι ίωση η οποία τους... Πώς θα το θέσω τώρα... Γαστρεντερίτιδα. Ωραία, το πιάσω έτσι και χωρίς να χρειαστεί να αναλύσω το ότι συνεπάγεται τη γαστρεντερίτιδα. Αντιλαμβάνεστε και εσύ ότι η γαστρεντερίτιδα εξαιρετεί πάρα πολύ τον οργανισμό απότομα κιόλας, με συγκεκριμένους τρόπους. Περαστικά εννοείται. Δεν υπολογίζονται για το μάτι της Κυριακής φυσιολογικά, γιατί έχουν εξασθενήσει αρκετά. Πρέπει λίγο να μείνουν και κλινήρες κάποιες μέρες, οπότε δεν θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου στο πλάνο του προπονητή. Το πρόβλημα κυρίως έχει να κάνει με τον Γιαννιώτα, γιατί ο Γιαννιώτας έχει σταθερό ρόλο στο βασικό πλάνο του Γρηγορίου, ο Γαλανόπουλος όχι. Οπότε αυτόματα δημιουργείται ένα κενό στην εντεκάδα, στα αριστερά, εν ώψη αυτού του αγώνα. Τώρα θα πεις, εντάξει Νίκο, ένα κενό έχουμε, ναι. Πόσες επιλογές έχεις να το καλύψεις? Προφανώς και έχεις πάρα πολλές. Δεν έχεις όμως καθαρό, προσέξτε, καθαρό Μανίσιο. Δηλαδή το βλέπεις αυτό και λες αυτό τι είναι, αριστερό εξτρέμ. Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και ο Γιαννιώτας βέβαια δεν είναι αριστερός εξτρέμ. Δεξής είναι, άσχετα που στα αριστερά αποδίδει καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι όμως αριστερός εξτρέμ. Είναι ένας εξτρέμ δεξιός με την δυνατότητα να αγωνιστεί και αριστερά, όπως ο Γκαρέ. Και σε μικρότερο, πολύ μικρότερο βαθμό για μένα ο Παλάσιος, που όλο του το ψωμί στην καριέρα του σχεδόν το έχει βγάλει στα δεξιά και όχι αριστερά. Ο καθαρός εξτρέμ του ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι ο Δόνης. Αλλά ο Δόνης έλειπε από την αποστολή με τον Αστέρα. Δεν ξέρω τώρα αν ο Άρης, γιατί είπαμε, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Δόνης, τον είπαν τον Άρη, να τρετάσω να βρει μια ομάδα, δεν θα παίξει εύκολα εδώ πέρα. Αλλά ο Άρης στο παρελθόν έχει κάνει κάτι τις ανατροπές. Ναι, έτσι την μαύρο, χθες, κίτρινο αύριο. Να αλλάζει λίγο δηλαδή τη στάση του σε κάποια ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν δυσκολεύεσαι κιόλας να βρεις μια λύση με ένα παίχτη προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του ή να πάει σε μια άλλη ομάδα. Όπως προσπαθεί ο Άρης να κάνει τις τελευταίες μέρες πολύ έντονα με παίχτες όπως είναι ο Δόνης, παίχτες όπως είναι ο Μπουσαΐτ, παίχτες όπως ο Μάικιτς και ο Νίνκ και πάει λέγοντας. Προφανώς και έχει να βάλει τον Αλφαρέλα. Μα θέλει, μπορεί να βάλει τον Γκαρέ, μπορεί να πετάξει τον Παλάσιος. Αν ο Μάνου μπει στην εξίσωση της εντεκάδας, που εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό και δεδομένο ακόμα, γιατί είναι νωρίς να μιλήσουμε για εντεκάδα, το αντιλαμβάνεστε. Σήμερα τι μέρα είναι, Τετάρτη. Αν ο Μάνου μπει στην εξίσωση της εντεκάδας, τότε απλοποιείται το έργο του προπονητή. Πετάσει τον Γκαρέ, έχει τον Γκαρέ και τον Παλάσιο στις πλευρές και τελείωσε το ζήτημα. Μπορείς να βάλεις τον Αλφαρέλα, προφανώς και μπορείς να βάλεις και τον Αλφαρέλα. Και αυτό γίνεται. Που λέγαμε και χθες, ναι, ο Αλφαρέλα δεν είναι πολύ φαν της αριστερής πλευράς. Πάρ' το δείξω το Γιάννη που έχει παίξει 9 θέσεις. Και τελείωσε η συζήτηση. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ το Αλφαρέλα τίποτα παραπάνω. Πληρώνεσαι. Έχει τον πάνω από ελ. Όντως. Έχει τον πάνω από ελ, Σωτήρη μου. Νομίζω ότι θα το λύσει όμως. Και δεν υπάρχει μόνο από ελ. Απλά από ελ είναι μια εύκολη λύση αυτή τη στιγμή. Αν θέλει ο Άρης να βιβλακεί από τον Δόνη, γιατί θέλει ο από ελ τον Δόνη. Λοιπόν. Αν θέλει να πάρει και τον Μάικιτς. Τον παρεδενικό για αυτόν. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάικιτς είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν θα τον. Δεν θα τον μειώσω, αλλά το βασικό πρόβλημα του Μάικιτς είναι όμως του. Και δεν είναι επειδή ξέρω ότι ένας φίλος μου τώρα μπορεί να μου στείλει μήνυμα και να μπει κτλ. Είναι τεκμηριωμένο το θέμα αυτό. Τώρα είναι υγιής, όπως και ο Διώδης είναι υγιής. Αλλά όπως και για το Διώδη δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει με τη μέση του, δεν ξέρεις το ίδιο για το Μάικιτς. Οπότε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εντάξει, αυτό. Καλό είναι, καλέ μου φίλε, ξέρεις εσύ σε ποιον αναφέρομαι, να μην ανακαλύπτουμε φαντάσματα πάντα. Εντάξει, άκου λίγο και εμένα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οπότε, αυτά είναι τα δεδομένα
αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα πλάνα, το πω έτσι, του Γρηγορίου. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι face στην 11 διεκδικεί όχι μόνο ο Μάνου, διεκδικεί και ο Ρίτσαρτς, και θεωρώ πιθανό να την πάρει. Διεκδικεί και ο. Είπαμε και ο Μάνου σίγουρα διεκδικεί μια θέση στην 11. Αν ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ είναι καλά, μπορεί ενδεχομένως να διεκδικήσουν και αυτοί. Τώρα είναι το θέμα που επιστρέφουν και αυτοί με το Μίρ και το Μωρόν, θα κάνει ο Γρηγορίου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην εξίσωση για την 11 μπορούμε να βάλουμε θεωρητικά και το Σούταλο. Μπορούμε να τον βάλουμε και αυτόν θεωρητικά. Άλλωστε έλεγε Ρενίκο, εννοείται θα τον βάλουμε τώρα γιατί παίζουμε με το Γένσε και το Φαμπιάνο. Αν είναι έτοιμο το παιδί και κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να μπει και να ανταποκριθεί κατευθείαν, ας τον βάλει. Να βάλει δηλαδή το Σούταλο μαζί με το Φαμπιάνο. Δεν το συζητάω τώρα, δεν έχω αμφιβολίες γενικά για το Σούταλο. Για πρώτο παιχνίδι σας λέω. Όπως εγώ πρώτο παιχνίδι το Σάββατο, ας πούμε, θα βάζω το Διούδη στην Καλαμάτα, δεν θα βάζω το Βέλιο. Και θα τον έβαζα το Βέλιο μετά, στο επόμενο, τώρα με τον Όφη. Γιατί το παιδί ήρθε Δευτέρα, Τρίτη. Μπήκε την Τρίτη βασικά στις προπονήσεις. Μπαμπαμ, κατευθείαν στην δεκάδα. Οκ, θα μου πεις τερματοφύλακας είναι. Και έχει κάνει μια πάρα πολύ, παραλέψω να το πούμε, έχει κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη επέμβαση ο Βέλιο σε εκείνο το σούτ του Κατάλντι, γιατί σκάει μπάλα. Και όταν σκάει μπάλα, δεν έχω παίξει τερματοφύλακας, έχω μιλήσει με τερματοφύλακες και είναι και λογική. Γίνεται πολύ πιο δύσκολη επέμβαση για τον τερματοφύλακα. Αλλά εντάξει, ο Βέλιο μπήκε, καθιερώθηκε πλέον ως ήδη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ως ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Με τα γραφικά δεν έχει κάτι καινούριο να πούμε σε σχέση με αυτά που είπαμε και χθες και προχθές, δηλαδή με τις σταθερές αναζητήσεις για στόπερ, αριστερό μπακ, τις προϋποθέσεις για αριστερό εξτρέμ. Δεν προβλέπεται να πάρεις κάτι κάπου αλλού γιατί είσαι υπερπλήρης. Το θέμα πλέον είναι, και εκείνο το βασικό παιδιά αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο μεταγραφές, να αδειάσει το ρόστερ των 33 παικτών που έχεις. 34 με τον Αντωνιάδη. Δεν θέλει να διώξεις 10, 4-5 να διώξεις λίγο, να αδειάσεις, γιατί μπορεί να φέρεις και άλλους 2. Να διώξεις καμιά. 4-5, όχι πολλούς, λίγους είπα. 6-7. Άλλη ιδανική, αλλά να φύγουν ελεύθεροι, να διάσει λίγο, το έψιχο δυναμικό και να γίνει και πιο εύκολη η δουλειά του προπονητή. Δεν θα τεστάρει πάντως ο Άρης την επόμενη εβδομάδα το βάθος του ρόστερ του. Καθώς η χθεσινή κλήρωση του κυπέλου έβγαλε ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Ακόμα και έτσι πάντως διαμορφώνεται ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέσα στο Σεπτέμβριο. 20 Σεπτεμβρίου είναι το μάτς με τον Ηρακλή. Από 30 που παίζουμε με τον Όφη είναι ένα 20ήμερο με 6 μάτς. Όφη, ΑΕΚ μετά μια εβδομάδα. Στα Καπάκια, ίσα που μένεις και κάτω, παίζεις με Λεβαδιακό ή Αστέρα, ανάλογα με το ποιος θα είναι. Αύριο είναι η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης για την αντικανονική συμμετοχή παίχτη του Λεβαδιακού που έκανε ο Αστέρας καταγγελία. Ταξίδι θα πάντως θα έχεις, όπως και να έχεις στη Λιβαδιά θα πάσεις στην Τρίπολη, μακρινό ταξίδι. Στα Καπάκια μετά, δηλαδή είναι 7 μέρες με, 8 μέρες με ΑΕΚ, Κύπελο, ΠΑΟΚ στην Τούμπα. ΑΕΚ Φιλαδέλφια, Κύπελο εκτός, ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 3 εκτός σερί, 2 ταξίδια. Μια δύσκολη εβδομάδα θα είναι εκείνη για τον Άρη, ο οποίος μετά από τον ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Μαρκό, Μπάμπης Παυλίδαρος, αδελφός, έρχεται ξανά, μπάμπαρος μεγάλος. Λοιπόν, υποδέχεται λοιπόν τον Μαρκό για δεύτερη σερή χρονιά και μετά υποδέχεται τον Ηρακλή. Και εκεί υπάρχει διακοπή. Και μετά, τέλειο Οκτωβρίου, εκεί πέρα 29-30, πας να παίξεις με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Και 2 Δεκεμβρίου, ίδια μέρα, ίδια ώρα, όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, Άρης Πανσεραϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης.

0: Ο Αναστάσης, το βασικό πρόβλημα του Μάικη τη λέει είναι ο Άρης, λέει πως ήταν και του Σύνκλεφ. Είσαι τόσο σίγουρος για το Σύνκλεφ, δηλαδή ότι θα έπαιζε. Ο Αναστάσης είναι εραστής. Εραστής των νεαρών. Είναι εραστής των νεαρών παιχτών. Γουστάρει. Γουστάρει τρελά. Αλλά ο Σύνκλεφ, Αναστάση μου, δεν ήταν για να παίξει στο τέλος της ημέρας. Δεν σου βγήκε. Και μην πεις που τον είδα, το βλέπα στις προπονήσεις. Δεν τραβούσε το παιδί. Μην πας σε αυτή τη λογική συνέχεια. Ο Μάικης, εγώ δεν ανερώ ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Βασίλης λέει, όχι, όχι, λέγα στραντερίτιδα. Δεν τρέπεσαι. Γαστρεντερίτιδα έχει δύο πλευρές, δύο όψεις, Βασίλη. Δεν είναι μόνο αυτή που αναφέρεις, υπάρχει και άλλη. Όλοι μέσα δηλαδή, πες εντεκάδα, νωρίς είναι Νίκο να πω εντεκάδα. Αλλά θα έχει παρεμβάσει, δηλαδή μπορεί να δεις και Σούταλο και Ρίτσαρτς και Μανούς είναι εντεκάδα. Μπορείς και τους τρεις. Δεν το αποκλείω. Σε αυτό το μάτς. Ο Ηλίας λέει να κάνω, λέει, και εγώ τη συνήγορο του διαβόλου. Πάω κλέ στα μάτια να πηγαίνει να πάρει το Γιώργο. Από όχι προφανώ. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρα Ευρωλίγκα του χρόνου. Να φέρει καλύτερου παίχτε μέσα στη χρονιά με συμβόλαια του χρόνου. Καταλαβαίνω ότι είναι στο δεύτερο τώρα. Λίγο στη σύνταξη χαθήκαμε. Ο Αδάμ λέει όταν λε επέμβαση πάει αλλού η σκέψη. Όχι, ρε. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ο Ντίμη δεν το διάβασε γιατί. Γιατί ρε Δημήτρη έχει 86 αδιάβαστα μηνύματα ακόμα, αδελφέ. Και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Καταλαβαίνω πως το σκέφτεστε. Και εγώ όταν άκουγα μικρός ραδιόφωνο και έστελα μηνύματα, περίμενα να μου διαβάσουν το μήνυμά μου. Αλλά στέλνουν άλλη τόση. Τότε που ακούγαμε, πω ρε φίλε, τι μου θύμισε. Τι θύμισα εγώ στον εαυτό μου, βασικά πίστευτο. Θύμισα κάτι στον εαυτό μου. Midnight Express. Στέφανο Στυρόπουλο, ρε φίλε. Πω. Φηβεία τότε. Βάλε με μίγα. Περάσανε πόσα χρόνια περάσανε. Τι ωραία που ήταν. Πες το Χρήστο, δεν ισχύει. Λέμε franchise, παίρνει 10 χρόνια, λέει, γιατί σκάσει 70 εκατομμύρια. Σκέψου λέει ότι ο Πάκ θα πάει χωρίς άγχος στο Eurocup. Ενίσχυε όλα τίποτα για την κατάξυση. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει και ο Άρης, παιδιά. Πόκα, θα δω.
1: Κόσμο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι.
1: Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕΠΣΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατάσταση τροφιά μέχρι τις 4, Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο της εκπομπής, μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Έτσι θα πάμε και σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Το μέλημα, το πρώτο, η προτεραιότητα της Secure 247 είναι η δική σας ασφάλεια. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@metafrasis24.gr. Θα ξεκινήσουμε έτσι και με τα θέματα της επικαιρότητας. Με ποδόσφαιρο φυσικά εμείς θα ασχοληθούμε. Εντάξει, για μπάσκετ δύο κουβέντες από μόνο στο ξεκίνημα και θα τα αφήσω μετά για να σας τα πει ο Χρήστος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς το μπασκετικό κομμάτι είναι κομμάτι του Χρήστου Γκάλη, οπότε θα το ακούσετε από εκείνον μετά τις 4. Εγώ δύο κουβέντες μόνο, γιατί βγήκαν αρκετά θέματα από χθες το απόγευμα. Αρχικά αυτό που κυκλοφόρησε από την Ευρωλίγκα όσον αφορά τα franchise και τον ΠΑΟ και τον Άρη και όλο αυτό το οποίο μας έβαλε σε μια διαδικασία σκέψεων για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, κάναμε πρόταση, δεν κάναμε πρόταση, απορριφθήκαμε, δεν απορριφθήκαμε, θέλουμε να πάμε, δεν θέλουμε να πάμε. Γενικά νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία περνάνε από το μυαλό όλων μετά τα χθεσινά που κυκλοφόρησαν. Εγώ θα πω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της Καϊάρης, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Ρίτσαρντ Σιάο, στους ανθρώπους που διοικούν, στον Νίκο Ζήση, στον Βασίλη Σπανούλη, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι τρέχουν ουσιαστικά το project μπασκετικός Άρης και όποιο πλάνο έχουν στο μυαλό τους με όσες επαφές έχουν κάνει, όσες συζητήσεις και ό,τι υπάρχει όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη και τα επόμενα χρόνια, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω απόλυτη, ξαναλέω, εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους όσον αφορά το πώς θα λειτουργήσουν για το συμφέρον της εταιρείας, για το συμφέρον της ΚΑΕ Άρης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ό,τι παραπάνω υπάρχει θα σας τα πει ο Χρήστος, έτσι αν έχει κάτι παραπάνω, θα σας τα πει ο Χρήστος στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 4. Όσον αφορά τώρα τα θέματα με τους τραυματισμούς, το θέμα του Τανούλη δεν είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Απλά επειδή ο Τανούλης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τον περσινό τραυματισμό, έμεινε όλη τη σεζόν εκτός, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος σίγουρα ρίχνει ψυχολογικά τον παίκτη. Δεδομένο είναι αυτό, παιδιά. Το παιδί τώρα περίμενε πώς και πώς την επιστροφή του και έχει πάλι ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν είναι τόσο σοβαρό. Ένα μήνα περίπου θα τον κρατήσει εκτός. Αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο προστίθεται και στο μυαλό σου πρέπει να είσαι πολύ δυνατός. Εγώ του εύχομαι να έχει τη δύναμη. Είναι αριανάκι, είναι καλό αριανάκι. Καλός αθλητής είναι. Να έχει τη δύναμη να τα απεξέλθει για να μπορέσει να βοηθήσει. Όσον αφορά τον Χαραλαμπόπουλο, θα γυρίσει πιο νωρίς από ότι όλα. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα γυρίσει πιο νωρίς για να είναι και πάλι διαθέσιμος για την ομάδα.

Ακούτε κανονικά, θα το δούμε στο διάλειμμα τώρα όπως καταλαβαίνετε. Πάντως θα μπορείτε να μιλείτε, να ακούσετε μάλλον κανονικά και μέσα από το YouTube. Συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Κανονικά πάντως η εκπομπή θα μπορείτε να την ακούσετε και μέσα από το YouTube και να στέλνετε και τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε στο chat. Την εικόνα, αν μπορέσουμε να τη φτιάξουμε στη δεύτερη ώρα, τρόμαξε μάλλον η εικόνα. Με είδε λίγο αναστατωμένο γενικώς και έπεσε η εικόνα, έπεσε μαύρο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Δεν μπορεί να αντέξει πάντα η εικόνα τέτοια ομορφιά. Δεν μπορεί να την αντέξει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Είπαμε για τα μπασκετικά. Για Χαραλαμπόπουλο είναι ευχάριστα, πιο ευχάριστα τα νέα, καθώς ο παίκτης θα επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Νωρίτερα δηλαδή από τον έναν μήνα που αρχικά είχε υποθεί ότι θα ήταν η απουσία του. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό έτσι σε κάθε περίπτωση, ότι θα μπορέσει νωρίτερα να επιστρέψει προπονήσεις της ομάδας και να είναι και πάλι διαθέσιμος για τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, τα αφήνω τα μπασκετικά, θα πω δύο πράγματα μόνο στην εισαγωγή και θα πάμε στα ποδοσφαιρικά, θα πάμε σε αυτά με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά στην εκπομπή μας. Να πω αρχικά, πριν πάω σε αυτά, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε μέχρι την Παρασκευή να σας ανακοινώσω και μία νέα προσθήκη στο ραδιόφωνο μας. Γιατί, παιδιά, όπως γίνονται μεταγραφές, έστω και λίγο καθυστερημένες, τις κάναμε εμείς, γίνανε όμως στον ποδοσφαιρικό Άρη. Όπως γίνονται λοιπόν μεταγραφές γενικότερα, έτσι και εμείς προσπαθούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα και στο δημοσιογραφικό μας κομμάτι. Είναι πιθανό λοιπόν την Παρασκευή να σας έχω νεότερα όσον αφορά μία προσθήκη που θα κάνουμε ενός ακόμη ανθρώπου, ο οποίος θα δυναμώσει, ενός δημοσιογράφου που θα δυναμώσει το δημοσιογραφικό μας κομμάτι αρκετά. Πέραν δηλαδή από αυτούς που ήδη είμαστε εδώ, εμένα και τον Χρήστο, τον Γιάννη τον Δασκάλο, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά, θα τον ακούτε καθημερινά 12 με 2 το Γιάννη, τον Νίκο Παπαδόπουλο φυσικά και όλους τους υπόλοιπους. Έτσι θέλουμε να βάλουμε και θα βάλουμε και ένα ακόμη πρόσωπο. Την Παρασκευή λογικά θα έχω τα νεότερα, θα έχω ακριβώς να σας τα πω για το τι θα ισχύσει σε αυτήν την κίνηση την οποία θα κάνουμε και εμείς εδώ σαν ραδιόφωνο, όπως γίνεται, παιδιά, παντού. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να δυναμώσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε λίγο στα θέματα τα ποδοσφαιρικά. Αρχικά, για το θέμα με τα εισιτήρια, το οποίο το συζητήσαμε και χθες, το αναλύσαμε, είπαμε πράγματα, τα βάλαμε κάτω όπως τα έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν έχει αλλάξει το σκεπτικό μου, δεν έχει αλλάξει η λογική μου. Μόλις τελειώσαμε χθες την εκπομπή, βγήκε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, η οποία ουσιαστικά αυτό το οποίο λέει, θα έπρεπε να το λέει από το καλοκαίρι. Από τη στιγμή δηλαδή που βγήκαν τα διαρκείας, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στην ανακοίνωση των διαρκείας και η ενημέρωση όσον αφορά τα tier, τα group των ομάδων, εγώ να το πω έτσι, όπως είναι και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ σου λέει υπάρχει τα low, υπάρχουν και τα χαμηλά και τα ψηλά, με τα αγγλικά σας. Λοιπόν, τα υψηλά και τα χαμηλά. Ποιες ομάδες είναι στο υψηλό, είναι αυτές. Ποιες είναι στο χαμηλό, αυτές είναι οι τιμές. Ξέρει ο άλλος παίρνοντας διαρκείας πόσα χρήματα θεωρητικά, μέσα εισαγωγικά, γλιτώνει από το να πάρει κανονικό εισιτήριο. Έτσι, το ξέρει κατευθείαν. Και όχι μόνο αυτό, έχει εξασφαλισμένη και τη θέση του. Είναι δεδομένο ότι η θέση είναι δική του, δεν μπορεί κανείς να τον την πάρει. Σε κάθε παιχνίδι, όσο ζήτησε και να έχει το παιχνίδι, είναι δικό του. Έπρεπε λοιπόν από το καλοκαίρι να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Δεν λέω ότι είναι σωστό το 25, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά αν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, τουλάχιστον θα ξέραμε δύο πράγματα και θα ήξερε και ο κόσμος μέχρι 31 Ιουλίου που οι τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες, θα μπορούσε να κινηθεί και να πάρει το διαρκείας του. Δεν μπορεί τώρα που οι τιμές έγιναν 250, νομίζω στο πέταλο πόσο είναι στη 2, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι στη 2 κτλ. Όλες αυξημένες, 350 είναι στη 2 νομίζω. Να λες τώρα ποιες θα είναι οι τιμές. Έπρεπε να το πεις από την πρώτη στιγμή. Και θα έχει και μεγαλύτερη ζήτηση. Και θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ήδη έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έτσι, μαθαίνω ότι όσον αφορά τα διαρκές υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Δεν πρέπει όμως να το πεις από το καλοκαίρι αυτό, να το ξέρει ο άλλος. Για μία ακόμη φορά δείχνουμε μία προχειρότητα σε αυτό το κομμάτι. Πρώτα τα βγάζουμε και μετά ενημερώνουμε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αυτό είναι, ξαναλέω, μία ακόμη περίπτωση του πώς λειτουργούμε βάσει της στιγμής, βάσει του δευτερολέπτου, αυτό που έρχεται εκείνη τη στιγμή μπροστά μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έτσι, έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν και σε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Και αυτό είναι σοβαρό, αλλά και σε πολύ πιο σοβαρά που αφορούσαν και την ομάδα σαν ομάδα. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια οργάνωση σωστή, να βγαίνει σωστά η ανακοίνωση, να ξέρει ο άλλος τι θα πληρώσει σε κάθε παιχνίδι, να ξέρει τι θα πληρώσει κάθε φορά. Τώρα μου λένε ότι στα παιχνίδια τα υπόλοιπα θα είναι 30. 25 στα παιχνίδια του πιο χαμηλού ενδιαφέροντος,
όπως είναι το μάτς με τον

0: ας πούμε, και 30 στα υπόλοιπα. Βασικά, ένα ερώτημα μέσα στα παιχνίδια αυτά που θα είναι 30 λογικά στο πέταλο, γιατί αυτό κατάλαβα. Είναι και το μάτς με τον Ηρακλή, αυτό πάλι ο Νίκος θα μας φάει. Το βάλαμε στα ακριβά το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θα μας κυνηγήσει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος σε αυτή την περίπτωση. Γενικότερα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές τιμές στα παιχνίδια με τους 4 υπόλοιπους μεγάλους και με τον Ηρακλή. Αυτή είναι η βάση της χθεσινής ανακοίνωσης. Αυτό καταλάβαμε. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τις τιμές. Οι ίδιες θα είναι οι τιμές αυτές που βγήκανε. Εγώ ήλπιζα ότι έστω και τελευταία στιγμή θα έμπαινε στη διαδικασία να τις αλλάξει. Τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Φτάνουμε στο σημείο τώρα να λέμε μήπως να ήταν 20 στα άλλα μάτς και 25, ας πούμε, στα μάτς με τους 4 μεγάλους και με τον Ηρακλή, έτσι όπως τα ανακοίνωσε. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να λέμε αυτό το πράγμα. Γιατί από 15-25 είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Από 15-25 είναι μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την τιμή. Όλα, παιδιά, πρέπει να τα παρουσιάζεις με τον σωστό τρόπο. Όλα πρέπει να τα παρουσιάζεις με τον σωστό τρόπο. Έχω πει και άλλες φορές. Ο Άρης έχει τα πιο φτηνά οικογενειακά εισιτήρια διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει τόσο φτηνά οικογενειακά εισιτήρια διαρκείας. Στη θύρα 2, στη θύρα 7 και στη θύρα 9. Πατέρας με παιδί είναι φτηνότερο από ότι να το πάρεις εσύ μόνος σου. Πατέρας με δύο παιδιά, ανανέωση, επίσης είναι φθηνότερο από ότι να πάρεις ένα μεμονωμένο εισιτήριο διαρκείας για τη θύρα 2. Είναι το πιο φτηνό οικογενειακό εισιτήριο, το έχει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Το βγάζουμε αυτό προς τα έξω, το λέμε προς τα έξω και σαν ΠΑΕ. Εκεί, δηλαδή, ούτε καν σε αυτό το οποίο έχουμε και είναι το πιο θετικό απ' όλα, δεν έχουμε τον τρόπο να το παρουσιάσουμε σωστά. Αυτό είναι πάγιο πρόβλημά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι πάγιο πρόβλημά μας. Έτσι, πώς λειτουργούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση, αυτά που λέει μάλλον αυτή η ανακοίνωση, πρέπει να υπάρχουν στην ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας. Για να ξέρει ο άλλος τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Τώρα δηλαδή, έτσι, να το σκεφτώ λίγο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πάρει μεμονωμένα εισιτήρια στα 13 μάτς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, δηλαδή 8 και 5 χωρίζονται τα μάτς, στα 8 με 25 ευρώ, δηλαδή 200. Καλά λέω, ναι. Και στα 5 με 30 ευρώ, άλλα 150, μόνο για την κανονική διάρκεια, στο πέταλο να πας στα 13 παιχνίδια, στην 1 και στην 3, θα πληρώσεις 350 ευρώ. Αν είμαι καλός στα μαθηματικά. 350 ευρώ. Συν τα παιχνίδια των play-off, αν είσαι στο 1-4, 3 derby, αν είσαι στο 5-8, 3 παιχνίδια της πιο χαμηλής δυναμικής, εκτός αν είναι ο Ηρακλής σε αυτές τις ομάδες εκεί στο 5-8. Και φυσικά και τα παιχνίδια κυπέλου, τα δύο τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή με τον Μαρκό και με τον Πανσεραϊκό, θα είναι 25 ευρώ το εισιτήριο. Εντάξει, εγώ λέω ότι πιθανόν δεν θα είναι τόσο το εισιτήριο. Γενικά, παιδιά, είναι, πώς να το πω, είναι μια κατάσταση η οποία τιμωρεί μέσα εισαγωγικά αρκετό κόσμο. Το τιμωρεί, το βάζω μέσα εισαγωγικά, έτσι το ξεκαθαρίζω. Τιμωρεί αρκετό κόσμο, κόσμο που έρχεται από μακριά, κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει σε πολλά παιχνίδια, κόσμο που πρέπει να πληρώσει αρκετά χρήματα για να ταξιδέψει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δει την ομάδα του. Ξοδεύει δηλαδή σε βενζίνες και σε όλα τα υπόλοιπα όταν ξεκινάς να φύγεις, ας πούμε, από την Πάτρα, λέω. Έτσι, βάζω ένα μακρινό προορισμό, γιατί έχουμε αριανούς εκεί που έρχονται, έτσι, όπως είναι από την Αθήνα και από άλλες περιοχές. Πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα για τη βενζίνη, διόδια και όλα τα υπόλοιπα και θα έρθει 5, 4, 5 φορές, 6 φορές. Οτιδήποτε. Είναι, παιδιά, ένα πρόβλημα 100%. 100% είναι πρόβλημα. Έβγαλε ανακοίνωση χθες πέραν του Super 3 του κεντρικού. Έβγαλε ανακοίνωση αργότερα και το Ice Athens Club. Έβγαλε και το Super 3 Κατερίνης. Είναι πρόβλημα. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος έχει θέμα με το κομμάτι των τιμών. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα, πώς το λένε, έχουν και δεν πήραν διαρκείας. Αυτοί που έχουν και δεν πήραν διαρκείας, πιθανόν οι περισσότεροι θα κινηθούν και θα πάρουν τώρα διαρκείας για να είναι καλυμμένοι αυτοί που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο. Τιμωρείς όμως τους υπόλοιπους. Τιμωρείς τους υπόλοιπους. Πρέπει να έχεις τον τρόπο να κάνεις αυτό το οποίο, αλλά να μην τιμωρείς. Γιατί αν το έχεις πει από το καλοκαίρι, αν το έχεις πει μέχρι 31 Ιουλίου, θα μπορούσε πολύ περισσότερος κόσμος να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του για να είναι καλυμμένος σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα είπα και χθες, παιδιά, όπως τα πιστεύω. Τα είπα και χθες. Είναι για μία ακόμη φορά, κινείται, κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει με λάθος τρόπο. Είναι μία πραγματικότητα. Λοιπόν, και από το Super 3 Στουτγκάρδης βλέπω ότι υπάρχει μία ανακοίνωση τώρα μου τη στήρα, δεν την είχα διαβάσει, τώρα τη βλέπω. Γενικότερα, παιδιά, επειδή μου λένε κάποιοι, δες σε όλα τα γήπεδα έχουν αυξηθεί οι τιμές, και ψάχτηκα λίγο να δω ότι... Ναι, σε όλα τα γήπεδα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Μπες στη διαδικασία να το κάνεις σταδιακά όμως. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά, μπαμ και κάτω. Και στο μπάσκετ σας είχα πει, έτσι, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχαν μπει στη διαδικασία να τα έχουν όλα τα εισιτήρια, μάλλον τη συντριπτική πλειοψηφία των εισιτηρίων, στα 380 ευρώ το διαρκείας, την περσινή χρονιά, τη φετινή, κάνοντας τις διαβαθμίσεις, σωστές είναι οι διαβαθμίσεις. Δεν μπορεί να σκούνε κάτω-κάτω στην κερκίδα με να πούνε τέρμα επάνω στην ίδια κερκίδα να πληρώνουν τα ίδια χρήματα. Ένας που είναι μπροστά δηλαδή και βλέπει μπροστά το γήπεδο, και ένας ο οποίος είναι τέρμα επάνω και το βλέπει το γήπεδο από απόσταση να πληρώνει τα ίδια χρήματα. Αυτό είναι λάθος. Το διορθώσαν, αλλά με τη διόρθωση που έγινε, κάποιος ο οποίος πληρώνει 380 ξαφνικά βρέθηκε να πληρώνει 600. 220 ευρώ επάνω. Και εκεί ήταν ένα ζήτημα. Απλά εκεί, επειδή υπάρχει πολύ καλό κλίμα, επειδή ο ιδιοκτήτης και καινούριος είναι, αλλά και δείχνει και έχει προοπτική και όραμα και τα πάντα δίνει στον κόσμο, δεν ασχοληθήκαμε πολύ. Το είπαμε, αλλά το ξεχάσαμε κιόλας. Έτσι, το είπαμε, αλλά το ξεχάσαμε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το διαρκείας γενικά δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία το διαρκείας οι Έλληνες. Και εμείς οι Αριανοί, έτσι. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Και δεν το λέω μόνο για φέτος, που λες, υπάρχει κόσμος που γκρινιάζει, που διαμαρτύρεται, που δικαιολογημένα έτσι σου λέει δεν θέλω, δεν πιστεύω, δεν. Τα πάντα. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εγώ λέω και για τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ήταν τα νούμερα. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το έχουμε σαν νοοτροπία. Okay. Διαρκείας, παιδιά, γίνεται κανονικά εξειδόση. Μου το είπε τώρα ένας φίλος, ο οποίος πήρε σήμερα διαρκείας ή πήγε να πάρει διαρκείας στη θύρα 3, στη θύρα 2, συγγνώμη. Κανονικά υπάρχουν εξειδόσεις. Ψαχτείτε λίγο μέσα στο μορ. Υπάρχουν κανονικά εξειδόσεις. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, πηγαίνετε, παιδιά, στην μπουτίκ. Θα σας βοηθήσουν εκεί το παιδί που είναι εκεί, θα σας βοηθήσει ο Αποστόλης. Πηγαίνετε στην μπουτίκ και πέστε και θα σας δείξει πώς γίνεται αυτό με τις 6 δόσεις. Μπορείτε να το βάλετε μέχρι 6 δόσεις να το πληρώσετε. Αν πας δηλαδή διαρκείας στο πέταλο που κάνει 250 ευρώ, το πληρώνεις 6 δόσεις, είναι από 40 ευρώ. 40 κάτι. 42, κάπου εκεί. Αν πάρεις την 2, 350 ευρώ, κάντε την αναλογία. Έτσι. Υπάρχει σε 6 δόσεις, μπορείτε να το πληρώσετε. Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν διαρκείας. Λοιπόν, το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Θα επιστρέψουμε, παιδιά, και με τα δικά σας μηνύματα στη συνέχεια. Είναι, ξαναλέω, σημαντικό και είναι και επικοινωνιακό. Αν το εξηγούσες από την αρχή, πάλι θα υπήρχε γκρίνια, αλλά τουλάχιστον θα έδινες τη δυνατότητα στον κόσμο να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του με τις τιμές, ας πούμε, με τα 200 ευρώ. Αν δεν είχε κάποιος πέρσι, με τα 200 ευρώ. Αν είχε κάποιος πέρσι, με τα 180 ευρώ. Σκεφτείτε κάποιον, παιδιά, που το πήρε 180 ευρώ το διαρκείας του, στο πέταλο, και τώρα αυτός ο οποίος θα πάρει εισιτήριο σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια θα πάρει εισιτήριο στο πέταλο, πώς θα τα πληρώσει. Θα σας είπα, 350 είναι μόνο της κανονικής διάρκειας. Του άλλου το πήρε 180. Δεν βάζω μέσα τα 3 τον play-off, ούτε τα μάτια του κυπέλου. Πολύ μεγάλο νούμερο. Έτσι, πολύ μεγάλο νούμερο. Εσύ τώρα στη Μένε που μπήκες μέσα να γράψεις για τον μπάσκετ, πρώτον, τον μπάσκετ θα ασχοληθεί ο Χρήστος, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ τώρα. Ασχολούμαι, μάλλον λέω δύο πράγματα, αλλά έχουμε δύο ώρες εκπομπή αυτό το διάστημα με τον Χρήστο. Οπότε εκείνος τα λέει τα μπασκετικά. Δεν μπαίνω τόσο στη διαδικασία. Είπα κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά εσύ τώρα που μπήκε με αυτόν τον τρόπο και γράφει αυτό που γράφει. Πρώτον, Αριανός δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι Αριανός και να γράφει έτσι για τους παίκτες του Άρη, να τους χαρακτηρίζει έτσι. Και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές σας ορμάω, σας κράζω που χαρακτηρίζετε τους παίκτες. Δηλαδή η λέξη σακάτης για παίκτη του Άρη, ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, οτιδήποτε άλλο, είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας, όποιος το λέει. Αυτό. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει: το πήρα το διαρκείας μου με 6 δόσεις. 350 δια 6, λέει 59 ευρώ. Το πήρα, λέει, το διαρκείας μου στη θύρα 2. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 180 είναι μια τιμή πάρα πολύ καλή για την ανανέωση στο εισιτήριο διαρκείας στο πέταλο. Πες μου όμως από το καλοκαίρι ότι θα βάλετε τις τιμές. Είπε θα είναι αυξημένες. Φανταζόταν κανείς αυτό το πράγμα. Εγώ το αυξημένες και σκεφτόμουν 15 ευρώ. Εγώ λέω τώρα, έτσι σαν Δημήτρης. 15 ευρώ στα μάτς τα υπόλοιπα και στα ντέρμπι τα 4 20. Αυτό θεωρούσα εγώ αυξημένες τιμές. Έκανα την αναλογία. Οκ, σου λέει ο άλλος, θα πληρώσω αν πάω όλα τα μάτια 100 ευρώ παραπάνω, θα πληρώσω 100 ευρώ παραπάνω. Εδώ τώρα πάμε για διπλάσια τιμή μόνο με τα μάτια κανονικής διάρκειας. Είναι διπλάσια η τιμή. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι, αυτός που θέλει να πάει σε 3-4 μάτια το χρόνο, σε 5 μάτια το χρόνο, ναι, αλλά σκεφτείτε παιδιά ότι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και από άλλες πόλεις. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που έχει κόσμο μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στις κοντινές γύρω περιοχές. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο γύρω-γύρω εδώ από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το αφήνω. Θα επιστρέψω μετά. Τα είπα. Τα ανέλησα. Σωστός. Εδώ και ένας φίλος για το σύνδεσμο. Λίγο πιο φθηνά. Εντάξει, δίνεις και τα 20 για το σύνδεσμο. Το 50%. Παιδιά, οι τιμές είναι στα διαρκείας είναι πάρα πολύ καλές. Στον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάρα πολύ καλές οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είναι πιο αυξημένες, έτσι. Λέω αυτές που ήταν αρχικά, μέχρι 31 Ιουλίου. Απλά έτσι όπως έγινε, αν υπήρχε διευκρίνηση από την αρχή, θα είχαν πάρει και παραπάνω άτομα διαρκείας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ήταν 2-300 που μας λέει το νούμερο ΙΠΑΕ. Δεν λέει ψέματα, έτσι. Δεν θα ήταν 2-300, θα ήταν 5-4,5. Πάλι δεν είναι η δυναμική του Άρη αυτή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αφήνω πάντως. Ξανά θα επιστρέψω μετά και θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Μετά και με τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Να πω πρώτα τα μεταγραφικά. Επειδή υπάρχει και δημοσίευμα με όνομα, γράφτηκε στο SDNA, νομίζω το είδα. Έτσι, εγώ τη λέω την πηγή, δεν έχω πρόβλημα. Για τον Βάντερσον, έναν παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με δεξί πόδι, με ανάποδο πόδι παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, 31 ετών, ο Βάντερσον. Να πω κάτι. Έτσι, να πω κάτι. Είναι μία, βάζοντας το κάτω, ο Άρης δεδομένα αυτή τη στιγμή κοιτάζει και για κεντρικό αμυντικό και για παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας και για παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κοιτάζει αυτούς τους παίκτες. Θα το λέω και θα το επαναλαμβάνω. Όσο σημαντικό είναι να κοιτάζεις για αυτούς τους παίκτες, να κοιτάζεις να φέρεις αυτούς τους παίκτες στην ομάδα για να γεμίσεις. Γιατί αν τους φέρει και αυτούς τους παίκτες, παιδιά, νομίζω το ρόστερ είναι από τα πιο γεμάτα που είχαμε. Άσχετα από το τι θα κάνει, έτσι. Εγώ δεν κρίνω τώρα, ούτε ξέρω τι θα κάνει από εκεί και πέρα αυτό το ρόστερ, έτσι. Αν θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους στο πρωτάθλημα, στο κύπελο ή οπουδήποτε άλλο. Εγώ λέω ότι το ρόστερ θα είναι πολύ γεμάτο, αν, ξαναλέω, φέρει αυτούς τους τρεις παίκτες. Πιο γεμάτο από πολλές άλλες χρονιές. Για τον συγκεκριμένο παίκτη, λοιπόν, για τον Βάντερσον, εγώ δεν γνωρίζω αν όντως ο Άρης έχει κινηθεί για αυτόν. Ξέρω όμως ότι η ομάδα κινείται και ψάχνει αριστερό εξτρέμ. Είναι μία από τις θέσεις οποίες η ομάδα ψάχνει παίκτη επισταμένα. Όπως και για αριστερό μπακ. Σας έχω πει, ίσως ηλικιακά, ένα παίκτη που θα μπορεί να παίξει στο κύπελο, γεννημένο δηλαδή μετά την 1η-1η-2004. Το αριστερό μπακ μιλάω πάντα, η εναλλακτική λύση. Ο παίκτης πίσω από τον Ομάρ Ρίτσαρντς και ψαχνίζει πάλι και τις περιπτώσεις των κεντρικών αμυντικών, αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κλείσει κάπου. Πάλι κοιτάει παίκτες, παιδιά, που έχουν ομάδα. Τουλάχιστον φέτος δικαιωθήκαμε μέσα εισαγωγικά σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Άρης κοίταξε παίκτες που είχαν ομάδες. Είτε τους πήρε, μιλάω για τις τελευταίες μεταγραφές όλες που έκανε, είτε τους πήρε σαν δανεικούς, είτε τους πήρε, τους αγόρασε. Όλοι οι παίκτες είχαν ομάδες και αυτό είναι το θετικό. Ένας δεν είχε ομάδα από τους παίκτες που πήρε ο Άρης, ο Μπασίρου, και το βλέπουμε το πρόβλημα. Ότι δεν είναι ακόμα ο παίκτης έτοιμος 100% στην φυσική του κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που ήρθαν τώρα, χθες έκαναν προπόνηση. Ο Ρίτσαρντς, ο Μάνου και ο Σούταλο. Και οι τρεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα τους δούμε και τους τρεις στο βασικό σχήμα την Κυριακή. Παίζει. Ο Μάνου και με τον τραυματισμό του Γιαννιώτα, με το όχι τον τραυματισμό, την ίωση του Γιαννιώτα, που κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει εκτός, το πιο πιθανό είναι ότι θα μείνει εκτός. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Ο Βάντερσον είναι αριστερό εξτρέμ, δεν είναι αριστερό μπακ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν ξαναλέω, πραγματικά ενδιαφέρει τον Άρη, το διευκρίνησα, είναι εξτρέμ. Παίζει με ένα ποδοπό, δεν είναι back, μην το μπερδεύετε. Έτσι. Είναι εξτρέμ ο Βάντερσον. Λέω ότι ο Άρης, αν τους πάρει αυτούς τους παίκτες, το ρόστερ του θα είναι πάρα πολύ καλό. Και επειδή είναι παίκτες ενεργοί όλοι, όλοι δηλαδή, αυτοί που έφερε και αυτοί που θέλει να φέρει τώρα είναι σε ομάδες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τουλάχιστον να έχουν φυσική κατάσταση και απλά να πρέπει να τους δέσεις, να τους κάνεις όλους ένα. Να τους κάνεις όλους ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να τους κάνεις ομάδα. Να δουλέψεις δηλαδή πάνω σε αυτό. Αυτό τώρα, παιδιά, είναι θέμα του Γρηγορίου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βάζεις συνέχεια καινούριους παίκτες, να δουλεύεις με άλλους από αυτούς που δουλεύεις. Εγώ πάντως και τους τρεις σας λέω, τον Μάνου, τον Σούταλο και τον Ρίτσαρτς, το πιθανότερο τους βλέπω βασικούς για το μάτς της, για το μάτς Κυριακής με τον Όφη. Το Ρίτσαρτς αριστερά με τον Πετρίς ή τον Φαντιγκά να παίζει δεξιά, το Φαντιγκά λογικά, να παίζει δεξιά. Το Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θέση του Γένσεν και το Μάνου στο 10 με Παλάσιος και Γκαρέ στα δύο άκρα. Παλάσιος δεξιά και Γκαρέ αριστερά κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ο Γκαρέ μπορεί να παίξει και αριστερά και μάλιστα εγώ από τα παιχνίδια που τον έχω δει μέχρι τώρα τον Γκαρέ, την καλύτερη του εμφάνιση την έκανε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο που παίξει αριστερά. Εκεί για μένα τον είδα να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση τον Γκαρέ. Μπορεί να παίξει δηλαδή άνετα αριστερά. Έτσι, δεν μου κάνει τίποτα να του δώσω και του τρει στο βασικό σχήμα. Από εκεί και πέρα έχουν επιστρέψει και Καντεβέρα και Κουαμέ. Εκεί θα δούμε αν θα παίξει κάποιο εξ αυτών. Αν δηλαδή επιλέξει να βάλει τον Καντεβέρα στην κορυφή, ας πούμε, στη θέση του Μυρ. Μόνο έτσι. Και ο Χόγκλα, ναι, επέστρεψε και αυτό στις προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να μπει. Έτσι. Τα αφήνω όμως τα αγωνιστικά. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Εγώ επιστρέφω στα μεταγραφικά. Για τον. Από τις τρεις θέσεις, αν με ρωτήσετε πού κοιτάζει η ομάδα πιο επισταμένα τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα σας πω ότι κοιτάζει στο extreme. Κοιτάζει δηλαδή για να φέρει έναν παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης, είτε είναι ο Βάντερσον αυτός, έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση, είτε λοιπόν είναι ο Βάντερσον αυτός, είτε κάποιος άλλος, θέλει να φέρει παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η ομάδα, παιδιά, αυτή τη στιγμή αριστερά, οι παίκτες που έχει είναι ο Γιαννιώτας, που είναι δεξί extreme αλλά παίζει αριστερά. Είναι ο Δόνης, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει και γενικά είναι ένας παίκτης στον οποίο δεν μπορείς να στηριχθείς επάνω του σε καμία των περιπτώσεων. Και υπάρχει ο Μπουσαΐδ, που βλέπουμε ότι περισσότερο προτιμάει να τον βάζει στα χαφ και μάλιστα παίζει και αρκετά καλά στα χαφ ο Μπουσαΐδ. Παίζει κάθετα. Δεν λέμε πολλές φορές να έχουμε ένα χαφ το οποίο να παίζει κάθετα κτλ. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς ο Μπουσαΐδ, γιατί τέτοιος παίκτης είναι και παίζει κάθετα. Δηλαδή οι τρεις επιλογές που έχει για τα αριστερά δεν σε ψήνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λες δηλαδή ότι έχω αυτόν βασικό και αντικατάστατο και έχω και τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις. Πιο πολύ οι εναλλακτικές λύσεις σου μοιάζουν. Και ιδίως αν φύγει ο Δόνης, τότε ανοίγει ο δρόμος πραγματικά για την έλευση ενός αριστερού εξτρέμ για την ομάδα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Από εκεί πέρα, σας είπα, η ομάδα κοιτάζει και για αριστερό μπακ έναν νεαρό σε ηλικία παίκτη, κάτω των, μάλλον 22 χρονών και κάτω, γεννημένο μετά την 1η-1η-2004, για να μπορεί να παίξει και στο κύπελο. Γιατί, παιδιά, τις χρειάζεται τις επιλογές στο κύπελο. Είχαμε χθες την κλήρωση, ξέχασα να το πω στο ξεκίνημα. Έτσι, έγινε η κλήρωση χθες του κυπέλου. Καλό είναι ότι δεν παίζουμε την πρώτη εβδομάδα. Κακό είναι ότι παίζουμε τη δεύτερη εβδομάδα εκτός έδρας ματς με Λεβαδιακό ή Αστέρα Τρίπολης. Θα βγει σήμερα η απόφαση. Σήμερα, μάλλον, είναι η σύσκεψη. Δεν ξέρω αν είδατε να έχει ήδη βγει η απόφαση ή είναι αργότερα, δεν θυμάμαι τώρα την ώρα στην οποία θα γίνει η σύσκεψη για να βγει η απόφαση όσον αφορά την ένσταση την οποία κατέθεσε ο Αστέρας Τρίπολης για παράνομη συμμετοχή παίκτη στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Έτσι, ή θα πάμε στη Λιβαδιά ή θα πάμε στην Τρίπολη. Αυτό το μάτς θα γίνει μάλιστα ενδιάμεσα των δύο ντέρμπι. Ενδιάμεσα του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα παίξουμε κι άλλο εκτός έδρας μάτς, είτε στη Λιβαδιά είτε στην Τρίπολη. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Γιατί η ταλαιπωρία είναι δεδομένη, έτσι, και το ταξίδι είτε είναι στη Λιβαδιά και πάμε οδικός, είτε είναι στην Τρίπολη και πάμε μέχρι Αθήνα αεροπορικός και μετά οδικός, είναι ταλαιπωρία. Αν με ρωτήσετε τι προτιμώ από τα δύο, δεν ξέρω. Αγωνιστικά, ενώ η Λιβαδιά στο μάτς με την Τρίπολη μου άρεσε στο κύπελο, Είδα μια ομάδα με πολλά από τα περσινά στοιχεία. Σίγουρα της λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά είδα πολλά από τα περσινά στοιχεία στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που τον είδα το Λεβαδιακό ήταν απογοητευτικός. Ιδίως από τη στιγμή που δέχτηκε το πρώτο γκολ και μετά ήταν σαν να μην υπάρχει στο γήπεδο η ομάδα του Λεβαδιακού. Τα δέχτηκε τα γκολ πάρα πολύ εύκολα. Χάθηκε από τον αγωνιστικό χώρο η ομάδα της Λεβαδιάς. Δηλαδή, πιο πολύ μου μοιάζει ο Αστέρας ως αδύναμος σε σχέση με τον Λεβαδιακό από το μεταξύ τους μάτς. Απλά σε εκείνο το μάτς ήταν πολύ παίξει από τον Αστέρα, οπότε δεν μπορώ να καταλήξω. Αν πάντως είναι σύνομα τα πράγματα, δηλαδή αν αποφασίσουν βάσει του κανονισμού και δεν κάνουν καμιά μαμουνιά, κομπότια, γκαγκάτσια κτλ. Στην ΕΠΟ, είναι δεδομένο ότι θα τιμωρηθεί ο Λεβαδιακός και θα πάρει το παιχνίδι ο Αστέρας και θα περάσει αυτό στην επόμενη φάση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Ξεκάθαρα, χρησιμοποίησε παίκτη η ομάδα του Λεβαδιακού που δεν ήταν γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Δίνεις ένα φύλλο αγώνος πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και λες: διαθέσιμοι παίκτες είναι όλοι αυτοί. Αυτοί παίζουν βασικοί και οι υπόλοιποι είναι στον πάγκο. Όταν λοιπόν δίνεις ένα φύλλο αγώνος, δεν αναφέρεις έναν παίκτη και τον βάζεις και παίζει, αυτά παιδιά γίνονται σε φιλικά. Καμιά φορά και κράζουμε και λέμε: ρε, μπήκε κάποιος, ποιος είναι αυτός που μπήκε. Δεν τον ξέρουμε, δεν μεταδίδουμε καμιά φορά φιλικό και με ακούτε να λέω: αμάν αυτός ποιος έχει ένα νούμερο που δεν το έχει γραμμένο στο φύλλο αγώνος, ποιος είναι, αλλά και είναι φιλικό. Τώρα σε επίσημο match έβαλαν παίκτη που δεν τον είχαν γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Τώρα, αν βρουν καμιά, κάνουν κανένα κόλπο. Ναι, ήταν γραμμένος αλλά σβήστηκε. Ναι, μήπως ήταν στο πίσω μέρος της σελίδας. Ναι, μήπως δεν το είδατε κτλ. Και το γράψαμε, πώς το λένε, με το χέρι κτλ. Βάσει κανονισμού, ο Αστέρας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει, άρα θα πάμε στην Τρίπολη. Έτσι. Προτιμώ να πάμε στη Λιβαδιά, είναι η αλήθεια. Τώρα το βάζω σε εμάς περισσότερο, πόσο στη δικιά μας τέτοια, αλλά για την ομάδα νομίζω ότι η Τρίπολη είναι πιο αδύναμος αντίπαλος, τουλάχιστον από αυτά που είδα. Άρα καλύτερα. Ας περιμένουμε να το δούμε. Παιδιά, έχουμε Ελληνάκια δικά μας, αλλά είναι μετρημένα και βλέπω τώρα, εγώ βλέπω παιδιά πόσο χρησιμοποιεί. Δηλαδή, έβαλε Βοριαζίδη στα χαφ, Χαρούπα αριστερό μπακ ο προπονητής του Άρη. Ο Χαρούπας δεν είναι αριστερό μπακ. Έτσι, το παιδί είναι φιλότιμο όπως είναι και όλα τα παιδιά. Θα παίξει, θα προσπαθήσει, αλλά δεν είναι μπακ. Και έβαλε και στη θέση του Βοριαζίδη τον Παπασαραφιανό. Είχε τον Γκάμτσι, δεν τον έβαλε, άρα δεν τον πιστεύει. Όταν στο 84, πότε τραυματίστηκε ο Γένσεν, είχε το πρόβλημα ο Γένσεν, βγαίνει κεντρικός αμυντικός, κερδίζει 0-2 κόντρα σε μια ομάδα που έχει κλατάρει, που δεν υπάρχει. Η αναγέννηση καρδίτσα μετά τον γκολ που πέτυχε ο Άρης, έφυγε από το γήπεδο, δεν μπορούσε πλέον να αντέξει. Μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε τελευταία στιγμή με παίκτες που είναι ανέτοιμοι. Έφυγε από το γήπεδο ουσιαστικά. Όταν λοιπόν παίρνεις αυτή την απόφαση και κάνεις αυτό το πράγμα και βάζεις να παίξει ο Κέρκες στο κέντρο της άμυνας και δεν βάζεις τον Γκάμτσι, αλλά δεν τον υπολογίζεις. Ο Αντωνιάδης δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Άρα ουσιαστικά ποιοι είναι οι παίκτες που έχουμε διαθέσιμοι για να παίξουν στα παιχνίδια του κυπέλου. Παιδιά, τα παιχνίδια του κυπέλου είναι σημαντικά. Είπα πριν, Λεβαδιακός Αστέρας είναι το ένα. Μετά έχουμε εντός το Μαρκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν μέσα Σεπτέμβριο. Το μάτς με τον Μαρκό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή, το εντός. Και μετά παίζουμε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα γίνει 27-29 Οκτωβρίου. Και τελευταία αγωνιστική που θα γίνουν όλα τα μάτς ίδια μέρα, ίδια ώρα. Έτσι, ίδια μέρα, ίδια ώρα γίνονται όλα τα παιχνίδια την τελευταία αγωνιστική. Κάτι σωστό που πέρσι δεν το είχαν κάνει. Θυμάστε τι έκραζα και έλεγα: παίζουν τελευταία αγωνιστική και ξέρουν όσο ο Παναθηναϊκός ότι πρέπει να πετύχω 3 γκολ για να τερματίσω εκεί. Η ΑΕΚ πρέπει να πετύχω 4 γκολ για να τερματίσω εκεί. Το ξέρανε. Το άλλαξαν τουλάχιστον φέτος και θα γίνουν όλα τα μάτς ίδια μέρα, ίδια ώρα. Εμείς τελευταία αγωνιστική παίζουμε Άρης Πανσεραϊκός. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή μου λέγανε για το πιο δύσκολο το περσινό το πρόγραμμα κτλ. Ναι, το ντέρμπι το παίζουμε εκτός. Πέρσι παίζαμε εντός με τον ΠΑΟΚ. Φέτος το ντέρμπι το παίζουμε εκτός. Άρα αυτομάτως γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Αλλά παιδιά, είναι πιο δύσκολο το πρόγραμμα και για τους τέσσερις από πάνω. Διότι πέρσι στη Link Face δεν έπαιζαν μεταξύ τους. Θυμάστε, πέρσι επειδή ήταν 20 ομάδες, 5 τα γκρουπ δυναμικότητας, έπαιζε με 4 ομάδες από τα άλλα 4 γκρουπ δυναμικότητας. Άρα αυτοί μεταξύ τους δεν παίζανε. Φέτος παίζουν και μεταξύ τους. Πέρσι δηλαδή, αν θυμάστε, ο μόνος από τους 4 επάνω που έπαιξε ντέρμπι ήταν ο ΠΑΟΚ που έπαιξε μαζί μας. Οι υπόλοιποι 4 δεν έπαιξαν καν ντέρμπι. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ. Έτσι. Είναι διαφορετικό φέτος. Φέτος παίζουν μεταξύ τους. Παίζουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ νομίζω και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν δηλαδή και μεταξύ τους παιχνίδι. Το λέω αυτό για την βαθμολογία. Γιατί κάποιοι μου λένε 10 βαθμούς σίγουρα θέλουμε για να είμαστε στην πρώτη τετράδα κτλ. Κοίτα, πέρσι πήραμε 10 βαθμούς και δεν ήμασταν στην πρώτη τετράδα. Τι σημαίνει πρώτη τετράδα? Πρώτη τετράδα σημαίνει ότι περνάς απευθείας στα προημιτελικά. Που είναι σίγουρα σημαντικό να περάσεις απευθείας στα προημιτελικά. Και κατά δεύτερο λόγο, στα προημιτελικά παίζεις εντός έδρας. Όπως πέρσι παίξαμε στα προημιτελικά εμείς, φιλοξενούμενο του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, αν είσαι στην πρώτη τετράδα, εσύ θα φιλοξενήσεις κάποιον στην έδρα σου σε μονό παιχνίδι. Και μάλιστα και αυτά τα μάτσα, αλλά και τα μάτσα των play-off, τα ενδιάμεσα, ο 5 με τον 12 που παίζουν. Που θα παίξουν μεταξύ του, όπως παίξαμε εμείς πέρσι με τον Πανετολικό και τον κερδίσαμε. 5-12 ήμασταν. 5 εμείς, 12 ο Πανετολικός. Και τον κερδίσαμε 2-0 και παίξαμε μετά με τον Παναθηναϊκό. Αυτοί που θα παίξουν μεταξύ τους, αλλά και τα προημιτελικά, είναι μονά παιχνίδια χωρίς παράταση. Έτσι. Όπως ίσχυε και στον προκριματικό γύρο. Είναι μονά τα παιχνίδια και δεν υπάρχει παράταση. Αν λήξει ισόπαλο το μάτς, πηγαίνει απευθείας στα πέναλτι. Έτσι. Είναι μια ακόμη ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει στο φετινό κύπελο. Χρειάζεται με το περσινό συν φυσικά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις 2 νεαρούς παίκτες στην εντεκάδα σου και να τελειώσεις με 2. Το λέω και το ξαναλέω. Άρα δεν πρέπει να έχεις 2 και τελείωσε, πρέπει να έχεις 2 και σίγουρα και άλλους 2 στον πάγκο. Όταν ξεκινάς τη χρονιά εσύ με 5, που τον ένα δεν τον πολύ υπολογίζεις κιόλας τον Γκάμτσι, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Όταν το κάνεις αυτό, θέλεις σίγουρα άλλον έναν για να είσαι σε καλή κατάσταση, για να είσαι να πεις ότι είμαι καλά. Να έχεις άλλον έναν τουλάχιστον παίκτη. Μικρό. Γεννημένο δηλαδή μετά την 1η-1η-2004. Έτσι, γι' αυτό το λέω αυτό για το αριστερό μπακ. Θα το δούμε, παιδιά, πού ακριβώς θα καταλήξουμε. Έχουμε για το κύπελο ένα χρόνο. Δεν παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Την παράλληλη εβδομάδα παίζουμε. Είτε Λιβαδιά είτε Τρίπολη. Ξαναλέω, σήμερα θα το μάθουμε. Σήμερα εκδικάζεται η ένσταση. Απλά, παιδιά, αν περάσει ο Αστέρας, δεν έγινε με δύο τρόπους η κλήρωση του κυπέλλου. Αν περάσει ο Αστέρας, μπαίνει στη θέση του Λιβαδιακού. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπαίνει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αν και δεν είναι κανονικά. Δεν θα ήταν κανονικά στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Μπαίνει λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας. Εντάξει, παιδιά, από τους φυσικάδες τώρα, μην τα ξαναλέω. Κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο. Ο Βοριαζίδης δεν το ξεχωρίζει απλά περισσότερο. Ο Βοριαζίδης έκανε και 20 παιχνίδια, παιδιά, με το Εγάλιο πριν έρθει στον Άρη. Είχε παίξει 20 επίσημα παιχνίδια, ναι, στη Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Το λέω αυτό για το πόσο σημαντικό είναι κάποιοι από τους φυσικάδες να πάνε να παίξουν στις μικρότερες ομάδες. Λοιπόν, βλέπω βγήκε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της K19. Είναι αυτό. Της K19. Εμείς παίζουμε την Κυριακή 3,5 ώρα. Με τον Όφη. Λογικά η Μίλια που μου το έστειλε, λογικά με τον Όφη παίζουμε. Με αυτό που παίζουμε και στην. Και στο πρωτάθλημα των μεγάλων. Νομίζω K19 και οι υπόλοιπες. Νομίζω έτσι γίνεται. Απλά παίζουν εντός έδρας οι K19 και άλλες δύο παίζουν εκτός. Κάτι τέτοιο, αν το θυμάμαι καλά. Κυριακή στις 3,5 ώρα. Στο Λάκκωμα θα παίζουμε φέτος. Right. Λίγο πιο μακριά την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ, Εμιλία μου. Σωστά το λέω, μου λέει. Ωραία. Για τη Β' ομάδα που με ρωτάνε αρκετοί, παιδιά, δόθηκε από φέτος η δυνατότητα και στις υπόλοιπες ομάδες, πέραν δηλαδή των τριών που έχουν αυτή τη στιγμή Β' ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει, ο Ολυμπιακός, νομίζω και ο Αστέρας, νομίζω ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Αστέρας, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έπεσαν και δεν ξανά έκαναν ομάδα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, βοηθήστε με, μήπως κάνω κάποιο λάθος, ή μήπως ο Ολυμπιακός έπεσε. Δεν το θυμάμαι. Κάποιος πάντως, δύο πάντως είναι αυτοί και ένας ο Αστέρας, τρεις που έχουν Β' ομάδα. Πέραν λοιπόν από αυτούς τους τρεις, έδωσε το δικαίωμα και στους υπόλοιπους να κάνουν αν θέλουν Β' ομάδα, η οποία όμως δεν θα παίζει στη Super League 2, θα παίζει στη Γ' Εθνική. Χαμηλότερα. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσον είναι καλό να το κάνεις. Αν είχες πάντως Β' ομάδα, ναι, δεν έπεσε φέτος, πρόπεσε, πότε έπεσε. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν Β' ομάδα, τρεις έχουν Β' ομάδα μόνο. Βοηθήστε με. Τρεις έχουν μόνο Β' ομάδα. Η ΑΕΚ δεν έχει πλέον. Άρα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν. Ο Παναθηναϊκός είχε πέσει πιο πριν. Δεν έχουν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Έχουν μόνο. Παιδιά, το γήπεδο του Ρησίου δεν ξέρω τώρα αν είναι το μέγεθος κανονικό, οι διαστάσεις κανονικές για να μπορεί να παίξει η K19. Το καλό είναι ότι η K19, αλλά και η K17 και η K15 κάνουν προπονήσεις πλέον στο Ρησίο. Αυτό, παιδιά, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πηγαίνουν σε ένα κανονικό προπονητικό κέντρο, να μην χρειάζεται να είναι τσιγκάνοι, να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά για να κάνουν τις προπονήσεις τους. Τα δύο γήπεδα τα καινούργια, Ολυμπιακός Αστέρας και ΠΑΟ, κάτω σωστά από την αρχή. Άρα, για τα δύο γήπεδα τα καινούργια στο Ρήσιο, τα χρησιμοποιεί η πρώτη ομάδα και τα δύο που υπήρχαν πριν, που είναι πολύ καλό το χορτάρι, και σε αυτά, τα χρησιμοποιεί K19, K17, K15. Πάρα πολύ σημαντικό να κάνουν εκεί προπονήσεις. Να το ξέρετε αυτό. Και για την ψυχολογία. Κάνει και στο Φίλερο, το ξέρω, παιδιά. Είναι και στο Φίλερο, το ξέρω, Εμίλια. Αλλά θα κάνει και στο κανονικό. Μου το είπαν. Ότι θα κάνει και εκεί το επόμενο διάστημα. Λοιπόν. Έχει, είπαμε, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Αστέρας έχουν β' ομάδα. Θυμάστε τότε, όταν είχε πρωτογίνει, είχε βγει ένας κανονισμός που έλεγε κάποια πράγματα. Εντάξει. Για μένα και στη ΓΑΜΑ δεν θα ήταν κακό να κάνουμε παιδιά β' ομάδα. Να παίζουν εκεί, γιατί παίζουν με άντρες και τα λοιπά. Είναι σημαντικό και για εκεί θα ήταν σημαντικό. Να μπορούσαν να παίξουν οι παίκτες. Απλά, εντάξει. Δεν είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι. Ναι, μου λέει εδώ σωστά ένας φίλος ότι μπορεί το μάτς με τον Αστέρα ή το Λεβαδιακό να πάει και πιο πίσω, γιατί αυτός που θα χάσει μπορεί να πάει στο ΑΣΕΑΔ και να το καθυστερήσει την απόφαση. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Θα το δούμε. Πάντως, αυτός είναι ο κανονισμός. Το έχω δει αυτό, παιδιά, με την εφαρμογή που μου λέτε, το έχω δει. Εντάξει. Μου είπαν ότι είναι θέμα υπερφόρτωσης καμιά φορά που το κάνει και κλείνει και πρέπει να την ανοίξει ξανά. Το έχω δει πάντως. Δίπλα έγιναν τα καινούργια, Ευαγγέλη. 4 γήπεδα πλέον έχει στο Ρήσιο. Το προπονητικό κέντρο στο Ρήσιο είναι πλέον. Καμία σχέση δεν έχει με αυτό που θυμάστε. 4 γήπεδα, έχει 2 και 2. Έχει κλείσει γύρω-γύρω κανονικά. Έχει μπει πόρτα που για χρόνια δεν είχαμε καν πόρτα. Μπορείς να μπεις κανονικά μέσα. Έτσι πηγαίναμε και πραγματικά δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι προπονητικό κέντρο. Βλέποντάς το. Τώρα πλέον τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι περνάς από ένα προπονητικό κέντρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα όσοι έχουν. Τελευταία φορά εμείς πότε πήγαμε? Τελευταία φορά νομίζω πήγαμε με δήλωση Γρηγορίου κάναμε εκεί. Αν το θυμάμαι καλά στο μυαλό μου. Ναι. Είχαμε κάνει δήλωση Γρηγορίου. Και είχαμε δει το προπονητικό κέντρο πώς έχει πλέον μετεξελιχθεί. Έκλεισα και με αυτό το κομμάτι. Παναθηναϊκός και με Άρη και με Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως είναι το πρόγραμμα. Να σου το δω, ένας φίλος λέει: είναι πολύ σημαντικό, λέει, ότι η ομάδα πλέον έχει προπονητικό κέντρο με 4 γήπεδα εκεί που είχε ένα λιόμενο που έβαζαν οι παίκτες πετρέλαιο για να έχουν ζεστό νερό με ένα γήπεδο. Έχουν γίνει και αυτά στο παρελθόν. Έτσι. Και αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν. Ξέρετε κάτι. Το παρελθόν το λέω πάντα ότι πρέπει να είναι οδηγός για το μέλλον. Δεν πρέπει να είναι όμως και το stop για το μέλλον, ότι επειδή έγιναν αυτά στο παρελθόν, άρα πρέπει να είμαστε με οτιδήποτε ικανοποιημένοι και να μην διεκδικούμε μέσα εισαγωγικά κάτι παραπάνω. Έτσι, αυτό, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι λάθος να λειτουργήσει έτσι. Το ότι είναι πάντως ότι δεν έχει καμία σχέση το προπονητικό κέντρο με αυτό το προπονητικό κέντρο που θυμούνται οι παλιότεροι. Σας είχα πει το παράδειγμα. Ανθρώπου που είχε επιστρέψει στην ομάδα μετά από χρόνια από άλλο ρόλο και μπήκε και λέει: αυτό είναι το προπονητικό κέντρο του Άρη. Το κοιτούσε και δεν το πίστευε. Ενθυμούμενος πώς ήταν στο παρελθόν. Σας έχω πει: έχει έρθει. Α, θυμήθηκα τώρα στο μυαλό μου. Έχει έρθει. Που σας λέω παλιές ιστορίες καμιά φορά που μου αρέσουν. Ο Αμπρέου στον Άρη. Έχει έρθει ο Αμπρέου. Και κάνουν προπόνηση και μετά πάνε για γυμναστήριο. Το γυμναστήριο ήταν στο βάθος. Με λαμαρίνες από πάνω. Σκεφτείτε τώρα, δεν δούλευε το air condition. Ζέστη στο full. Μπαίνει μέσα. Λέει: τι είναι εδώ, λέει, σάουνα. Η σάουνα, λέει, είναι εδώ. Όχι, λέει, το γυμναστήριο. Ποιο γυμναστήριο, λέει. Θα πεθάνουμε, λέει, μέσα. Φανταστείτε τώρα να έχει 35 βαθμούς, να χτυπάει ο ήλιος πάνω στις λαμαρίνες και εσύ να μπεις μέσα εκεί να κάνεις, και να κάνεις και γυμναστήριο, έτσι. Έφυγε φυσικά σε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, έγιναν και θετικά πράγματα στο παρελθόν. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγιναν και θετικά πράγματα στο παρελθόν. Και θετικά έγιναν και αρνητικά έγιναν. Απλά τα αρνητικά μας κυνηγούσαν για πολλά χρόνια, αγαπημένα μου. Για πολλά χρόνια μας κυνηγούσαν τα αρνητικά. Και το κακό είναι ότι αυτοί που ήταν τότε, ενώ τότε υπήρχε και τρόπος με λίγο πιο σωστή διαχείριση και χωρίς να παρασυρώμαστε από διάφορα άλλα πράγματα, να γίνουν και άλλα πράγματα για την ομάδα. Έτσι, πέραν από το μόνο το αγωνιστικό. Οι δημοσιογράφοι δεν πηγαίνουν παιδιά στις προπονήσεις πλέον. Έχει σταματήσει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Όταν πρωτοξεκίνησα, πηγαίνα σε κάποιες προπονήσεις. Όταν την πρώτη φορά που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1993, πηγαίναμε και σε κάποιες προπονήσεις. Όχι σε κάποιες, σχεδόν κάθε μέρα. Οι ρεπόρτερ τότε σχεδόν κάθε μέρα πηγαίναν στην προπόνηση. Αυτό σταμάτησε εδώ και πολλά, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες πλέον. Κάποιες ομάδες απλά αφήνουν μία φορά τη βδομάδα να έρθουν στην προπόνηση οι δημοσιογράφοι. Γινόταν αυτό στο παρελθόν. Εμάς δεν υπάρχει αυτό πλέον. Η μόνη δυνατότητα η οποία υπάρχει είναι πριν το παιχνίδι με τον. Πώς το λένε, πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι, όταν έχεις. Να δεις την προηγούμενη μέρα την προπόνηση για 15 λεπτά, που και αυτό λίγο αστείο είναι. Βλέπεις δηλαδή τους παίκτες να τρέχουν γύρω-γύρω και φεύγεις όταν ξεκινάνε να κάνουν αυτά που έχουν τη σημασία τους. Εσύ φεύγεις απλά για να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο μας βοηθάει. Έτσι. Μόνο για να τραβήξουμε καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο μας βοηθάει να δούμε τα 15 λεπτά της προπόνησης. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής: Μεταφραστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι δίπλα μας. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε ποδοσφαιρικά, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Έχω και ένα τηλεφωνικό ραντεβού που είχα κλείσει, θα δω αν θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί ίσως να μην τα καταφέρουμε σήμερα, να τα καταφέρουμε αύριο με έναν προπονητή που θέλω να τον έχουμε. Μάλλον θα τα καταφέρουμε αύριο, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα που μου έστειλε. Να τον έχουμε έτσι λίγο να μας αναλύσει το πώς είδε τον Άρη την πρώτη αγωνιστική, πώς είδε το μάτς και με την Καρδίτσα, γιατί και εκείνο το παρακολούθησε. Και γενικότερα το νέο πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει, να μας πει και αυτό στην άποψή του. Αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, που είναι το πιο πιθανό, θα τον έχουμε αύριο για να τον ακούσουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
13: Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει. Ε, καλά τώρα.
21: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Λογικά με βλέπετε πάλι στο YouTube. Κατάφερα με τις μεγάλες τεχνικές μου γνώσεις, τις οποίες έχω, είναι πολύ γνωστό αυτό, ότι είμαι πολύ δυνατός στα ηλεκτρονικά, ρε παιδί μου, κομπιούτερ, τέτοια, υπολογιστές, κινητά, ό,τι θέλετε. Σε μένα έρχεστε και σας λύνω όλα τα προβλήματά σας. Νομίζω κατάφερα να λύσω και αυτό το πρόβλημα και πλέον μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας στη φάτσα μου, πέραν από το να με ακούτε στο YouTube, όσοι είστε μέσα στο YouTube και βλέπετε την εκπομπή. Εμείς συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή για το κομμάτι το μεταγραφικό, είπαμε για την ομάδα αγωνιστικά. Εντάξει, θα πούμε περισσότερα αύριο και κυρίως μεθαύριο την Παρασκευή, που θα είναι και η προπαραμονή του αγώνα με τον Όφη. Αυτό λίγο με τα εισιτήρια, η αλήθεια είναι, μας έβγαλε λίγο από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όσον αφορά το κομμάτι του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το διπλό με την Καλαμάτα ήμασταν πολύ καλά και περιμέναμε, έτσι, είχαμε καλή ψυχολογία και με τον τρόπο που το πήραμε κιόλας στο διπλό, με την ανατροπή, είχαμε καλή ψυχολογία και περιμέναμε με όλη μεγαλύτερη αγωνία να ξεκινήσει να έρθει το παιχνίδι με τον Όφη, να κερδίσουμε και αυτό, να κάνουμε το 2-2 και να πάμε με καλή, έτσι, ψυχολογία μετά στα δύο ντέρμπι, με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Λίγο αυτό με τα εισιτήρια τα αναστάτωσε λίγο τα πράγματα, τα έκανε πάλι λίγο τα πράγματα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Τι προσπάθεια κάνεις για να φέρεις, για να ηρεμήσεις, για να κάνεις και ξαφνικά βάζεις ένα αυτογκόλ, λες, ρε φίλε, δεν βάζω ένα αυτογκόλ τώρα, με τον τρόπο που το χειρίζομαι. Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση των εισιτήριων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπαμε λοιπόν αγωνιστικά, μεταγραφικά, είπαμε δύο πράγματα. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα κοιτάζει. Το αν θα πάρει, εγώ λέω ότι δύο θα πάρει. Τώρα θα είναι το αριστερό εξτρέμ και το αριστερό back. Θα είναι το stopper και το extreme, θα είναι το stopper και το αριστερό back. Εγώ πιστεύω δύο θα πάρει. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε περιθώριο. Θυμίζω, η μεταγραφική περίοδος τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου και μετά υπάρχουν δύο εβδομάδες για να πάρεις παίκτες που είναι ελεύθεροι, αλλά ελεύθερους δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε παίκτες που να είναι σε ομάδες, παίκτες που να έχουν, έτσι, την καλή τους φυσική κατάσταση, όπως γίνεται, ας πούμε, χθες και ο Ρίτσαρντς και ο Μάνου και ο Σούταλο προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Γιατί έχουν καλή φυσική κατάσταση. Ο Ρίτσαρντς ιδίως ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, από ό,τι μου είπαν. Έτοιμος είναι, νομίζω ότι ο πιο έτοιμος για βασικός είναι ο Ρίτσαρντς. Μαζί και ο Μάνου και ο Σούταλο, αλλά ο Ρίτσαρντς είναι ο πιο έτοιμος και από τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι καλό, γιατί αριστερό μπακ δεν έχει ομάδα. Αναγκάζεται να βάλει δεξί μπακ αριστερά. Και αυτό δεν είναι καλό. Το να βάζει δεξί μπακ αριστερά του στερεί πολλά από τα θετικά του στοιχεία. Α πούμε, του Φαντιγκά του στερεί πολλά από τα θετικά του στοιχεία βάζοντας τον να παίξει απέναντι. Τώρα έχουμε περισσότερους παίκτες και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και καλύτερη διαχείριση από την πλευρά του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα, τα αφήνω λίγο όλα αυτά. Θα επιστρέψουμε μετά. Θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε και με τα μηνύματα τα δικά σας. Σήμερα το πρωί είχαμε ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης και αντιστοίχως τη δώσαμε και σε εσάς όσον αφορά την έλευση του Αβραάμ Γκραντ στην Ελλάδα. Έτσι το συζητούσαμε πολλές μέρες και πριν, τι γίνεται με τον Γκραντ, πότε θα έρθει. Μας ενημέρωσε λοιπόν η ΠΑΕ Άρης σήμερα το πρωί ότι ο Αβραάμ Γκραντ βρίσκεται στην Αθήνα. Έτσι, από σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα. Θα έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συνέχεια θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα συναντηθεί και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Ρούμπεν Ρέγγες, και με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα τους γνωρίσει κιόλας, τους δύο, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας και τον προπονητή της ομάδας. Ενώ θα μιλήσει και με τους ποδοσφαιριστές. Ο Αβραάμ Γκραντ. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως τον παρουσίασε η ΠΑΕ Άρης, θα έχει ρόλο συμβούλου διοίκησης. Πολλές φορές έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο όσον αφορά το ρόλο του. Ξέρουμε ότι πλέον δεν είναι προπονητής. Έχει σταματήσει να είναι προπονητής ο Αβραάμ Γκραντ. Είχε διάφορες συνεργασίες οι οποίες ήταν εκτός προπονητικής. Ήταν υπεύθυνος για ποδοσφαιρικά πλάνα εταιριών. Πήραν κάποια κλαμπ από Αφρική, Ινδία, Μογγολία, Ιταλία. Γενικότερα ήταν σε ένα τέτοιο γκρουπ εταιριών. Σύμβουλος ουσιαστικά μιας πολυεθνικής εταιρείας με κάποιες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Με ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης πλάνων των κλαμπ που βρισκόταν στην ομπρέλα της συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας. Δεν προχώρησε κάτι από αυτά παραπάνω. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος στην ομάδα. Γιατί σύμβουλος διοίκησης, okay, μπορεί να τη συμβουλεύσει τη διοίκηση για διάφορα θέματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία,
Έτσι δεν το συζητάμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει, σαν προπονητής έχει πάει τελικό Champions League. Γενικά πολλά πράγματα τον συνοδεύουν στην παρουσία του στην ομάδα των, τον Αβραάμ Γκραντ. Αλλά το θέμα είναι πραγματικά τι ρόλο θα έχει στην ομάδα. Η ενημέρωση λέει ότι θα συναντηθεί λοιπόν με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είχαν μιλήσει και άλλες φορές, είχαν συναντηθεί κιόλας κάποιες φορές οι δυο τους, αλλά και με την Ειρήνη Καρυπίδη δύο φορές είχε γίνει συνάντηση. Από ό,τι ξέρω θα είναι και η Ειρήνη Καρυπίδη την Κυριακή στο γήπεδο με τον Όφη. Θα είναι δηλαδή στο γήπεδο και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕΑΡΙΣ στο γήπεδο για το παιχνίδι με τον Όφη, μαζί και με τον Γκραντ. Όπως είπαμε, θα συναντηθεί και με τον Ρέγες και με τον Γρηγορίου. Θα έχει μια πρώτη επαφή μαζί τους. Αλλά ξαναλέω, το θέμα είναι, δεν μας έχει υποθεί ακόμα αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Τώρα για συνέντευξη τύπου δεν υπάρχει ενημέρωση. Τώρα, αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις την Κυριακή στο περιθώριο του ματς, έτσι, αν θα κάνει κάποιες δηλώσεις την Κυριακή στο περιθώριο του ματς, είτε μετά το παιχνίδι, είτε στο ημίχρονο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αυτό θα το τσεκάρουμε. Θα το δούμε και αν υπάρχουν φυσικά θα μπορέσετε να τις ακούσετε, να πει και ο ίδιος έτσι τι πιστεύει, πώς πήρε αυτή την απόφαση, τι ήρθε, ποιος θα είναι ο ρόλος του, έτσι ό,τι μπορεί ο ίδιος να αναφέρει.

δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Τώρα, σίγουρα αύριο θα δούμε και το παιχνίδι με τον, του Όφη με τον με Τζεσικά Σόφιας. Κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League Όφη. Δεν ξέρω αν τον συμφέρει να πάει στη Link Phase του Europa League. Τώρα θα μου πεις, τι σε νοιάζει όσο αν λέει εσένα τι θα κάνει Όφη. Το λέω έτσι απλά σαν κουβέντα να γίνεται. Θεωρώ ότι θα τον συνέφερε να πάει, θεωρητικά πάντα έτσι, στη Link Phase του Conference League, αν ήθελε να προχωρήσει, αλλά επειδή δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος του Όφη, το Europa League θα του προσφέρει 4 εντός έδρας παιχνίδια, αντί για 3 στο Conference, περισσότερα χρήματα, αλλά και πιο δύσκολα παιχνίδια, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν το roster που έχει Όφη, που δεν είναι και κάποιο έτσι πολύ μεγάλο roster για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε 3 διοργανώσεις. Έτσι, το roster του Όφη είναι ένα αρκετά περιορισμένο roster για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε 3 διοργανώσεις. Και με Europa Link, με 8 παιχνίδια, έτσι, με 8 παιχνίδια μέχρι τον Γενάρη που θα δώσει Όφη, είναι όλα τα υπόλοιπα κυπέλλου πρωταθλήματος που θα έχει, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη διαχείριση. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι δικό του θέμα. Εντάξει, θα μου πεις, κέρδισαν 3-0 τώρα, τι θα κάνουν δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν στη Link Phase του Europa Link. Θα το δούμε το παιχνίδι αύριο. Δεν θα παίξει ο Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Το πιθανότερο είναι να μην παίξει ούτε στο μεταξύ μας παιχνίδι την Κυριακή. Ο Ισέκα, ένας φορ που χρησιμοποιούν οι κριτικοί, κυρίως σαν αλλαγή τον βάζει ο προπονητής του Όφη, τον Ισέκα. Από εκεί πέρα, ξαναλέω, θα το δούμε το παιχνίδι αύριο. Θα πάρουμε έτσι μια ακόμη εικόνα από τον Όφη. Έχουμε την εικόνα από το Super Cup, κόντρα στην ΑΕΚ που το πήρε. Έχουμε την εικόνα το πρώτο παιχνίδι που έδωσε με τη Τζεσικά Σόφιας. 3 επίσημα παιχνίδια θα έχει ο Όφη, 4 μάλλον, γιατί έπαιξε και στο πρωτάθλημα πριν από το δικό μας. Παίζουμε την Κυριακή. Εμείς έχουμε ένα και τώρα θα παίξουμε. Μάλλον δύο έχουμε, παίξαμε και στο κύπελο. Δύο έχουμε και τώρα θα παίξουμε το τρίτο την Κυριακή. Εντάξει, ο Άρης σίγουρα θέλει να κάνει μία ακόμη νίκη, να κάνει το 2-2 και να πάει με ηρεμία, με ψυχραιμία να δει τα παιχνίδια μετά τα δύο ντέρμπι, αλλά και ενδιάμεσα πιθανόν το παιχνίδι του κυπέλλου. Είπαμε ότι εκεί δεν ξέρουμε ακόμα 100% αν θα γίνει. Αυτό. Παιδιά, για το Βάντερσον σας είπα ότι ξέρω ότι η ομάδα, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο παίκτης, αλλά ξέρω ότι η ομάδα κινείται για παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Βάντερσον παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να είναι στο πλάνο της ομάδας. Να σας πω και μερικά στοιχεία, γιατί με ρώτησε ένας φίλος για στοιχεία. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει περάσει από την Ευρώπη. Από αρκετές ομάδες της Ευρώπης έχει περάσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μάλλον γι' αυτό μπερδευτήκατε. Μπήκατε μέσα για να βρείτε τον Βάντερσον και βρήκατε παραπάνω. Είναι ένα όνομα που αφορά παραπάνω από έναν ποδοσφαιριστές, ο Βάντερσον. Δεν είναι αυτός που είναι γεννημένος το 2001, γιατί αυτός που είναι γεννημένος το 2001, παιδιά, ο Βραζιλιάνος παίζει στη Μονακό. Εντάξει. Μιλάμε για παικτάρα. Είναι μεγαλύτερος σε ηλικία αυτός που ενδιαφέρει την ομάδα του Άρη. 31 ετών. Παίζει στην Κρουζέιρο από το 2004. Λοιπόν, είναι γεννημένος 7 Οκτωβρίου 1994, δηλαδή 31 στα 32 είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Βραζιλία, μάλλον ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά στη Βραζιλία πολύ μικρός και ήρθε στην Ευρώπη, τον έφερε ο Άγιαξ. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Μπέρσοτ. Τη θυμάστε την Μπέρσοτ? Η Μπέρσοτ είναι μια βελγική ομάδα με την οποία είχαμε στην Αμβέρσα, με την οποία είχαμε παίξει φιλικό τη σεζόν 18-19. Έτσι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της εποχής Πάκο Ερέρα, τότε με Ματέο Γκαρσία και όλους τους υπόλοιπους που είχαν έρθει. 0-0 είχε λήξει το παιχνίδι, είχαμε πάει στα πέναλτι, το είχαμε πάρει το παιχνίδι με Κουέστα, κάτω τα δοκάρια, το είχαμε πάρει το παιχνίδι. Είχαμε πάρει και ένα κύπελο τότε, γιατί ήταν ουσιαστικά παιχνίδι που είχε και ένα τρόπαιο στο τέλος, γι' αυτό δόθηκαν και πέναλτι, μάλλον εκτελέστηκαν και πέναλτι και δεν τελείωσε το παιχνίδι στο 0-0. Αυτή είναι η Μπέρσοτ. Από τις δικές της ακαδημίες μετά βρέθηκε στην Λίρς,

0: επίσης μια ομάδα του Βελγίου. Και από εκεί το 2015 ουσιαστικά μετακόμισε στη Χετάφε. Έμεινε στη Χετάφε για δύο χρόνια, συγγνώμη. Το 2016 βρέθηκε στη Σάλτσμπουργκ. Και από τη Σάλτσμπουργκ, η οποία τον πήρε ελεύθερο επί της ουσίας, το 2017 τον πούλησε στην Κράσνονταρ με 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 8 εκατομμύρια ευρώ. Έμεινε στην Κράσνονταρ για 5 χρόνια. Εκεί έκανε την καλύτερη του παρουσία. Από την Κράσνονταρ το 2022, τον Μάρτιο, μετακόμισε στην Ιντερνασιονάλ, στην Ιδανικός Ιντερνασιονάλ, την Βραζιλιάνικη. Το Δεκέμβριο του 2022 επέστρεψε πίσω στην Κράσνονταρ και συνέχεια η Κράσνονταρ το καλοκαίρι του, μάλλον το Γενάρη του 2023, τον πούλησε στην Ιντερνασιονάλ με 4,5 εκατομμύρια. Έπαιξε για δύο χρόνια και από τον Φεβρουάριο του 2025 αγωνίζεται στην Κρουζέιρο. 2 εκατομμύρια σε Κρουζέιρο προκειμένου να τον πάρει. Δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, μάλλον πολύ χρόνο. Παιχνίδια έχει παίξει αρκετά. Πολύ χρόνο δεν έχει παίξει. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι στην Βραζιλιάνικη ομάδα. Τελευταίο παιχνίδι έπαιξε 17 Αυγούστου, 11 λεπτά στο παιχνίδι με την Corinthians. Γενικά είδαμε ότι ξεκίνησε έχοντας βασικό ρόλο, παίζοντας αρκετά λεπτά, σαν αλλαγή κυρίως βέβαια. Έχοντας ρόλο, να το πω έτσι, όχι βασικό ρόλο, παίζοντας κυρίως σαν αλλαγή. Κάποια στιγμή όμως την έχασε τη θέση του και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που ο Άρης μπήκε στη διαδικασία, αν μπορεί να τον πάρει τον παίκτη. Έχει παίξει 27 παιχνίδια με την Κρουζέιρο, αλλά μόνο 737 λεπτά. Σαν δεξιός μέσος και σαν δεξιός εξτρέμ. Ουσιαστικά αυτές είναι οι θέσεις στις οποίες αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής. Γενικότερα στην καριέρα του, ο Βάντερσον. Σαν left winger έχει παίξει 136 παιχνίδια, αλλά και σαν right winger έχει παίξει 113. Παίζει κυρίως σαν left winger, έχοντας, μάλλον παίζοντας με το ανάποδο πόδι. Την προηγούμενη χρονιά είχε πολύ πιο γεμάτη σεζόν με την Ιντερνασιονάλ. Έπαιξε 46 συνολικά παιχνίδια και 2.757 λεπτά. Πολύ γεμάτη η χρονιά του με την βραζιλιάνικη ομάδα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένας καλός παίκτης. Καλή περίπτωση. Βέβαια, και εδώ τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν ξέρω αν έχει διαβατήριο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν έχει διαβατήριο. Από αυτό που βλέπω τώρα στο Transfer Market, βλέπω ότι λέει μόνο Μπραζίλ. Δεν αναφέρει κάτι άλλο πέραν από το Μπραζίλ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν δεν έχει δηλαδή κάποιο διαβατήριο ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, παιδιά, έχει φτάσει κάποια στιγμή όταν ήταν στην Κράσνονταρ, έχει φτάσει η χρηματιστηρική του αξία στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ψηλά. Πλέον είναι στα 3 εκατομμύρια η χρηματιστηρική αξία του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, 17 Αυγούστου έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι. Αρκετά, έτσι, μάλλον έχει. Μάλιστα, γράφει ότι έχει βέλγικο διαβατήριο. Αν παιδιά έχει βέλγικο διαβατήριο, εγώ δεν μπορώ να το δω τώρα. Αν έχει βέλγικο διαβατήριο, είναι. Α, τώρα μου το στέλνει εδώ και ένας φίλος. Μου λέει ότι έχει βέλγικο διαβατήριο. Αν έχει βέλγικο διαβατήριο, τότε μιλάμε. Ναι, αφού είχε ξεκινήσει, παιδιά, στην Μπέρσοτ και μετά στη Λίρς κτλ. Καλό είναι. Έχοντας βέλγικο διαβατήριο, δεν πιάνει θέση ξένου. Άρα, Δημήτρη, με ρωτάς πόσους ξένους έχουμε. Ο συγκεκριμένος, αν έρθει, δεν πιάνει θέση ξένου. Όπως και οι υπόλοιποι που ήρθαν το τελευταίο διάστημα. Δεν έχουν, μάλλον έχουν κοινοτικά διαβατήρια ή είναι κοινοτικοί ή έχουν κοινοτικά διαβατήρια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παιδιά, ήταν στις ακαδημίες Μπέρσοτ και στις ακαδημίες Λίρς, άρα του το βγάλαν το βέλγικο διαβατήριο και οι δύο ομάδες είναι βέλγικες. Έχουν το μυαλό να το βγάλουν. Εμείς, παιδιά, είμαστε οι μοναδικοί. Οι οποίοι. Είναι και φιλαράκι μου ο Φαμπιάνο. Που έχουμε Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι στην Ευρώπη τόσα πολλά χρόνια. Παίζει στην ομάδα μας, μπήκε στην έκτη του σεζόν. Παντρεύτηκε Ελληνίδα και δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο. Ούτε πορτογαλικό είχε πάρει τόσα χρόνια που ήταν στην Ευρώπη και δεν έχει και δεν πήρε ούτε ελληνικό ακόμα τώρα. Ρε Φαμπιάνο, αγαπημένε μου, τι έγινε. Πάρε ρε φίλε ένα κοινωνικό διαβατήριο. Το λέω κιόλας και γελάει καμιά φορά που του το λέω. Τώρα λέει γέρασα. Δεν έχει σχέση που γέρασες. Γιατί να πιάνεις θέση ξένου μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Δεν είναι κουφό να πιάνει θέση ξένου μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Πάρε ένα διαβατήριο. Έτσι. Άρα δεν έχουμε θέμα με τους ξένους αν τον πάρουμε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Στο τέσμα δεν τη βλέπω τις δύο σημαίες. Μόνο της Βραζιλίας μου βγάζει εμένα, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν κάτι πατάω λάθος. Εμένα μόνο της Βραζιλίας μου βγάζει στο transfer market. Ο Σανουσία αν υπολογίζεται, παιδιά, θα τα δω, αλλά δεν το βλέπω να πολύ υπολογίζεται. Βλέπετε να υπολογίζεται. Ποιους ξένους έχουμε, παιδιά? Έχουμε τον Φαμπιάνο, τον Χόγκλα, τον Καντεβέρε, τρεις, τον Νίνκ, τον Ντιάμ, τον Σανουσί, έξι. Αυτούς έχουμε, νομίζω. Προφανώς και αυτό, και ο Ντιόπ έφυγε, πήγε δανεικός. Νομίζω αυτούς τους έξι έχουμε ξένους. Δικαιούσε μέχρι 8 να έχεις, θυμίζω. Άλλαξε πλέον, έγινε 6 μεγαλύτερη ηλικία και 2 γεννημένοι από μια ηλικία και μετά. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί και ο Σανουσί και ο Νίν και ο Τιάμ εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Άρα είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Α, μάλιστα, εκεί έχει 2 σημαίες. Οκ. Okay. Πιο κάτω έβλεπα εγώ. Όχι, έχει βέλιο και διαβατήριο, παιδιά. Α, μπράβο, να τώρα το βλέπω και εγώ σωστά. Έβλεπα επάνω εγώ ψηλά που δεν το γράφει. Λέει το citizenship μόνο. Κάτω το γράφει. Citizenship Brazil και έχει και το Belgium. Έχει βελγικό διαβατήριο. Καλή επιλογή είναι. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αριστερά με ανάποδο πόδι. Δεξιοπόδαρος είναι. Έμπειρος είναι. Νομίζω είναι. Ενεργός είναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για την ομάδα. Απλά θα πρέπει η ομάδα να αποδεσμεύσει και κάποιους παίκτες. Θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Όσο σημαντικό είναι να φέρουμε κάποιους παίκτες, τόσο σημαντικό είναι να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Δεν πρέπει πάλι να έχουμε το ρόστερ μας με 35 και 36 παίκτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 και αν προσθέσουμε και τον Αντωνιάδη που περιμένει να υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο, πάμε στους 34. Το νούμερο είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο. 34. Α, και τον Παλάσιο. Ο Κουαμέ δεν έχει. Ο Κουαμέ έχει κοινωνικό διαβατήριο. Ο Παλάσιος, Νίκο Παλάσιος, σωστά. Άρα, 7 οι παίκτες. Μόλις συμπληρώσει τον 6ο χρόνο φέτος θα δικαιούται ο Φαμπιάνο. Δεν ξέρω, αν παντρευτείς Ελληνίδα, ρε παιδιά, δεν είναι μικρό τόσο χρόνος. Μην παντρευτείς Ελληνίδα και έχεις 3 συνεχόμενα χρόνια σε μια χώρα, το παίρνεις το διαβατήριο. Θυμάμαι που το λέγανε για τον Μπίρτς. Και ότι δεν μπορούσε ο Μπίρτς να το κάνει αυτό, γιατί δεν ήταν στην Ελλάδα. Έμεινε ένα χρόνο στην Ελλάδα και μετά έφυγε. Έτσι θυμάμαι. Γιατί ο Μπίρτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Το νούμερο, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να φύγουν, αν έρθουν οι 2-3, πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 5 παίκτες. Για να πεις ότι θα πάμε σε ένα νούμερο γύρω στους 30. 3 χρόνια. Ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι, σου λέω για τον Μπίρτς που το γράφανε. Ότι αν είχε 3 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, τότε μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Άντε ρε Φαμπιάνο, αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω πώς το πήρε το κορίτσι ακόμα. Λες να είναι αρβωνιασμένος, τίποτα, μην παντρεύτηκε ακόμα. Τόσα χρόνια είναι με το κορίτσι. Άντε ρε Φαμπιάνο, πάρ' το κορίτσι. Τι περιμένεις? 5-6 είναι μικρή, λέει, μόνο για το Κύπρο, λέει, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, ναι, έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες, όπως και κάποιοι ξένοι είναι πιτσιρικάδες. Ναι, ρε παιδιά, ναι, αλλά είναι στην ομάδα μέσα. Δηλαδή θα έχουμε 5 και άλλους 3 οι νεαροί, 8 παίκτες οι οποίοι. Ναι, θα είναι στις προπονήσεις όμως. Εντάξει. Ας φύγουν 3. Αν έρθουν 3, ας φύγουν 3. Και με τους 5-6 που λες να πηγαίνουμε στους 28-29, αλλά όταν είσαι για το Κύπελλο θα είναι ενεργή. Το Κύπελλο είναι 2 μάτς το Σεπτέμβριο, ένα μετά τον Οκτώβριο και ένα το Δεκέμβριο μετά. Είναι σε 3 χρόνια παντρεμένος με διαμονή στην Ελλάδα. Μάλιστα, διαμονή στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη, 3 χρόνια παντρεμένος. Αν είναι και 3 χρόνια παντρεμένος, σίγουρα δεν είναι 3 χρόνια παντρεμένος. Ο συγκεκριμένος. Οι παίκτες, παιδιά, οι μικροί θα παίζουν στην ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή τώρα για το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 θα παίξει και ο Αντωνιάδης. Λογικά, εφόσον έχουμε πλέον άλλους 6 παίκτες οι οποίοι μπορούν να μπουν στην αποστολή, και ο Χαρούπας, ο Παπασαλαφιανός, κλήθηκε στην U17, θυμίζω, στην Εθνική. Θα παίξει και στο Μουντιάλ U17, θα είναι παρόν εκεί. ο Παπασταραφιανός κλήθηκε. Πολύ καλός. Έτσι, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι και πιο νεαρός από τους υπόλοιπους. Ο Σαραφιανός, Παπασαραφιανός. Αλλά Χαρούπας, ο Αντωνιάδης, ο Κάμψης, πιστεύω ότι θα παίξουν στην ΚΑΠΑ, με την ΚΑΠΑ 19. Που παίζει την Κυριακή με τον Όφη. Και έτσι πρέπει να γίνει κιόλας, παιδιά. Έτσι να έχουν τουλάχιστον, να είναι ενεργοί. Μην τους έχουμε. Αν δεν τους χρειαζόμαστε. Έτσι, αν τους χρειάζεται στην αποστολή, θα τους έχεις στην αποστολή. Αλλά τώρα με τους 6 που προστίθεται, τις 3 μεταγραφές. Το Ρίτσαρντ, το Μάνου και το Σούταλο. Συν τους 3 που επιστρέφουν, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ και τον Χόγκλα, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην αποστολή, έχεις τη δυνατότητα να τους βάζεις να παίξουν με την ΚΑΠΑ 19. Ακόμα και τον Τιάμ, που λέει ο λόγος, να τον βάζεις να παίξει με την ΚΑΠΑ 19. Από το να τον έχεις. Θα μου πεις, χρειάζομαι ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα. Έχω Φαμπιάνο, Σούταλο τώρα. Το Γένσεν που υπολογίζει και αυτός για κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θέλω και ένα τέταρτο. Εντάξει, να πεις άντε να είναι ο Τιάμ και να παίξει ο Κάμψης με την ΚΑΠΑ 19. Ματάρ Τιάμ. Το είπα. Είναι. Εντάξει. Θα τη βρουν την άκρη. Πιστεύω θα τη βρουν την άκρη για να το κάνουν. Δεν είναι πολύ κοντός, ρε παιδιά, ο Βάντερσον, γιατί μου λένε πολύ κοντός ο Βάντερσον. 1,75 είναι. Έχουμε και κοντύτερους από τον Βάντερσον. Παιδιά, Βραζιλιάνος, εξτρέμ.
1: Πάρα πολλά σουτ για 3 πόντους.
0: Αυτά είναι τα βασικά του. Τα βασικά του στοιχεία.
2: Πλάγιο με τον Βουιβότα.
0: Έτσι έχει παίξει σε ευρωπαϊκές ομάδες. Κράζοντα.
2: Οι Ισπανίκους χωράουν.
0: Παρουσία με 130 συμμετοχές. Τσάμπιος
2: Λίγκ. Χωρά σε δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολλά.
2: Σε αυτά τα τρία μάτς. Nations League.
0: Το
2: προηγούμενο γκολ που θα σκοράρει είναι στο μάτς με την Ρουμανία.
0: Έρχεται και παίζει κατευθείαν.
2: Σκοράρει ο Πούσης στο 34.
0: Έχει κάνει πρόταση.
2: Οι Λιθουανοί φίλοι προσπαθούν να εμψυχώσουν τους παίκτες του Γιανκάουσκας, οι οποίοι βρίσκονται σε θέση άμυνας εδώ. Ραχμάνι θέλησε να βρει τον Ρασίκα, κόβει η Λιθουανική άμυνα.
0: Με χαρήκατε, νομίζω, αρκετά σε αυτή την περίπτωση. Όσο με χαρήκατε, με χαρήκατε. Πάω σίγουρα σήμερα και στα μηνύματα τα δικά σας.
2: Τσέρνιτς.
0: Για να μπορώ να διαβάσω.
2: Λασίσκας.
0: Δεν υπόθηκε, λέει,
2: κάτι. Θανάστον Τσέρνιτς. Δεν κατάφερε να περάσει πλάγιο για το Κόσοβο. Το
0: ετοιμάζει. Στο Αλφα Σίγμα την Κυριακή. Έτσι είχε υποσχεθεί σαν παροχή στον Αλφα Σίγμα ο Καρυπίδης. Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Αν θα το δώσουμε, παιδιά. Βασικά θα έρθουν οπαδοί του Όφη, αφού εμείς δεν πάμε στην Κρήτη. Γιατί δεν έρθουν οπαδοί του Όφη? Α, φέτος παίζουμε. Σωστό. Φέτος παίζουν στο Πανθεσσαλικό. Αυτοί παίζουν, δεν είχαμε παίξει. Είχαμε παίξει στην Τρίπολη και δεν μας είχαν δώσει εισιτήρια. Φέτος παίζουν στο Πανθεσσαλικό. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Θα πάρουμε λογικά εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Κάμψης και Ματάρ θα είναι οι πρώτες αλλαγές του Φαμπιάνο και του Σούταλο που θα είναι βασική στόπερ. Ο Γένσεν πού θα είναι? Εγώ λέω αυτός που θα πάρουμε, ο άλλος που πρέπει να πάρουμε έναν ακόμα, και ο Γένσεν θα είναι οι αλλαγές. Κάπως έτσι το βλέπω, να ξέρεις. Αυτό που λες δεν το ξέρω αν θα δοθούν βασικά εισιτήρια στον Όφη. Παγκρίτη, όπως τι είπα, Πανθεσσαλικό. Αν είπα Πανθεσσαλικό, με παραδέχομαι. Είμαι πολύ δυνατός. Αν είπα Πανθεσσαλικό. Παγκρίτιο. Εκεί παίζει πλέον Όφη και δίνει εισιτήρια. Πανθεσσαλικό είπα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα αμάν τώρα κι εσείς. Ίδια είναι. Ίδια τα φτιάξανε. Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό και Πελοποννησιακό είναι ίδια. Έκανα ένα λάθος τώρα. Τι είπα, αμέσως είστε να με ορμήξετε. Πολύ βόρεια πέφτει το Πανθεσσαλικό για τον Όφη, Δημήτρη, ο φίλος μου Τσοτουλιάν. Άχεση. Δεν κάνετε εσείς κανένα λάθος. Μόνο εγώ κάνω. Δεν είναι εδώ και ο Γκάρης να με διορθώσει. Λοιπόν, Παγκρίτιο. Δίνει εισιτήρια φιλοξενούμενος, άρα λογικά θα δώσει και σε εμάς. Άρα του δίνουμε και εμείς. Συνήθως έτσι κινούμαστε. Του δίνουμε κανονικά εισιτήρια σε όσους μας δίνουν και εμάς. Καλησπέρα και σε εσένα, ρε Μπάμπη. Ο φίλος ο Νίκος. Ψάχνουν να βρουν έναν ορθολογιστικό λόγο για τον οποίο ανεβάζει τα εισιτήρια πόρτα. Είναι η καλή περσινή χρονιά, η κατάξη κάποιου τίτλου, η ευρωπαϊκή πορεία, το καινούργιο γήπεδο και παροχή των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Για να πάρει διαρκέ, όταν είσαι πελάτη, πρέπει να σε πείσει κάποιο. Εγώ είμαι πελάτη, λέει, δύσπιστο και μετά τα δρόμενα των τελευταίων ετών θέλω να γυρίσω πίσω όταν το κρίνω εγώ και όχι με αυτόν τον εκβιαστικό τρόπο. Το 25 και το 30 ευρώ στο πέτρελο είναι το πιο ακριβό στη Λίγκα και είναι από τα πιο ακριβά τη Ευρώπη. Τα έκανα, λέει, Πανόπουλο, λέει, και γελούσαμε. Ήρθε η στιγμή, λέει, να τα λουστούμε. Τα παιχνίδια του Άρη θα είναι μεταξύ γενών και φίλων, λέω εγώ, λόγω των αιμονών και των τακτικών του Θόδωρου Καρυπίδη. Οι τιμές των διαρκείας χρονιάς είναι καθρέφτης των επιτυχιών της προηγούμενης και φυσικά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, λέει. Η φράση αυτή δεν βγήκε τυχαία. Νίκο μου, είναι πολλοί που λειτουργούν σαν πελάτες όπως εσύ. Το έχω πει, έτσι. Πρέπει και αυτούς να προσπαθείς να τους φέρεις κοντά σου. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα το πάρουν το διαρκείας τους ό,τι και να γίνει. Υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός αριανών και σε όλες τις ομάδες υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί όμως οι οποίοι περιμένουν να δουν. Αυτούς με τον τρόπο σου, κάποιους τους αναγκάζει εισαγωγικά να πάρουν διαρκείας, κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι δεν θα πάρουν. Καταρχούν σε κάποια μάτς όπου επιλέξουν. Ο Γρηγόρης, αριστεροπόδαρο, στόπερ, λέει να πάρετε στο γέλο. Δεν ξέρω αν είναι αριστεροπόδαρο. Το στόπερ που θα πάρουμε. Ο Γιάννης, ακόμα λέει και καθυστερημένη ανακοίνωση τη ΠΑΕ, δείχνει, λέει, πόσο πρόχειρη είναι που δεν αναφέρει τι τιμές θα έχουν τα εισιτήρια των Tire 1. Χθες το μεσημέρι. Δείχνει, λέει, ότι το σκέφτηκαν. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκαν χθες το μεσημέρι, τη Δευτέρα το βράδυ, ξέρω εγώ, μετά τις αντιδράσεις πρώτες που υπήρξαν. Όποτε και να το σκέφτηκαν όμως, αυτά, παιδιά, γίνονται όταν βγαίνουν τα διαρκείας. Όπως το κάνει η ΚΑΕ. Βγάζεις, λες, παιδιά, αυτές είναι οι τιμές των διαρκείας και μέσα στη χρονιά, στα παιχνίδια, αυτές θα είναι οι τιμές. Οπότε ο άλλος ξέρει και μπορεί να κάνει και την αναγωγή. Και να δει πόσο ωφελημένος θα βγει, γιατί, ξαναλέω, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και οι πελάτες. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι υπολογίζουν. Όπως υπολογίζουν τα πάντα στη ζωή τους που ψωνίζουν. Πάνε να ψωνίσεις μια κουζίνα και βλέπεις όλες να δεις ποια σε βολεύει. Πας όλα τα μαγαζιά να δεις ποια έχει τις καλύτερες δόσεις. Για να την πάρεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και το διαρκείας το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει και αυτούς να προσπαθείς να τους προσελκύσεις. Γιατί δεν λες, λέει, ότι ο άνθρωπος, λέει, λειτουργεί εκδικητικά. Εγώ εκδικητικά. Και έτσι μπορείς να το δεις. Έτσι, κάποιος που θα το δει με αυτόν τον τρόπο δεν τον κατηγορεί. Εγώ δεν θα πω γιατί το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο. Αν το βλέπεις ότι το κάνει, πώς το λένε, εκδικητικά και λειτουργεί έτσι. Εγώ θα πω ότι είναι σαν να τιμωρείς. Τιμωρητικά θα το πω έτσι. Είναι σαν να τιμωρείς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σε στηρίξουν, θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα. Αλλά δεν θέλουν να πάρουν διαρκείας, γιατί θα έρθουν σε λίγα παιχνίδια, είναι από άλλες περιοχές κυρίως, θα έρθουν σε 5-6 παιχνίδια τη χρονιά, αυτούς ουσιαστικά τους τιμωρείς. Ο Πάρης, ναι, θα έπρεπε, λέει, να έχει ανακοινώσει τις τιμές των μεμονωμένων εισιτηρίων μαζί με τα διαρκείας. Αλλά 25 λέει και 30 ευρώ στο πέτρελο, μιλάμε για αύξηση 100%. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αύξηση, να μας ενημερώσει, λέει, κάποιος. Επειδή μας παρέχει, λέει, κάτι περισσότερο από πέρσι, επειδή οι τουαλέτες δεν έχουν φως, επειδή λειτουργεί ένα κυλικείο σε όλο το γήπεδο. Αν είναι δυνατόν, λέει ο Απόστολος. Απόστολε μου, να πω ότι έχεις άδικο. Ο Πάρης είναι ακόμα, λέει, διαθέσιμη ανανέωση του διαρκείας. Αν είχες πέρσι, Πάρη, δεν το ξέρω. Δοκίμασε το, Πάρη μου, θα μπεις μέσα και το δοκιμάσω. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Τέο, για μένα, λέει, θα έπρεπε από την αρχή να υπάρξει κινητοποίηση από τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας. Έτσι ώστε να δείξουμε δυναμική. Όλοι θέλουμε την αλλαγή, αλλά πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και αυτή η κινητοποίηση έπρεπε να γίνει ειδικά φέτος. Λέει ο Τέο. Τέο μου, εσύ το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έχεις τη λογική σου και τα επιχειρήματά σου. Άλλο το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Σου λέει, αν πάω να πάρω διαρκείας, ενώ δεν θέλω τον Καρυπίδη, θέλω να έρθει κάτι καλύτερο, θα φανεί σαν να το στηρίζω. Εγώ λέω ότι παίρνοντας το διαρκείας σου, στηρίζεις την ομάδα. Στηρίζεις τον Άρη. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Ελλάς και εμείς, λέει, ο Γιάννης, τι έχει δείξει ακριβώς στο πέρα και τον προορίζουμε, λέει, εκεί. Ως δεκάρι ασίστ και γκολ δεν έχει. Λέει, οπότε ξαφνικά με νοητικό άλμα, λέει, ταιριάζει ως αμυντικός. Αρνητικό τον είδες εσύ? Τον συγκεκριμένο, εγώ δεν τον είδα αρνητικό, να ξέρεις. Δεν είναι στόπερ, έτσι. Αλλά για να βοηθήσει. Ο Γιάννης θα είναι υπηρεσιακό στόπερ, λέει, μέχρι να έρθει ο τρίτος στόπερ που περιμένουμε. Όταν προπονούνται με την πρώτη ομάδα γίνονται ακόμα καλύτεροι, ισχύει. Λοιπόν. Τα Ολυμπιακά στάδια του 2004. Τα Ολυμπιακά στάδια του 2004 είναι Πανεπιστημιακό, Παγκρίτιο και Πανθεσσαλικό. Ο Αποστόλης, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει να ζητεί επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Ο Χρήστος, η δική μου άποψη, λέει, είναι αντιεμπορική, αλλά είναι πρακτική, ψυχρή και απλή μαθηματική. Είναι άσχημος και ίσως ο τρόπος που το κάνει και προσπαθεί να το πετύχει μεν, αλλά η ιδέα και η φιλοσοφία του να παίρνουμε λέει διαρκείας είναι σωστή. Δε. Και έχει δώσει λύσεις λέει και τιμές πολλές για όλους και αρκετό χρόνο για όλους. Αν κάποιος θέλει να έρθει μόνο στα πανηγύρια και αν όσο η ομάδα πηγαίνει καλά, τότε καλά θα κάνει και θα πληρώσει 25 και 30 ευρώ. Μη σου πω λέει, αν πάλι θέλει κάποιος να έρθει 2-3 φορές μόνο στο γήπεδο για τον ΧΙΠΣΙΖ λόγο, τότε πάλι να πληρώσει 25 και 30. Αν έρχεται λέει σε 8-10 αγώνες, άρα να χάνει μάτς, αν γίνει κάτι, παίρνει διαρκείας με 6 άτοκες δόσεις όπως και να έχει και βγαίνει ζάχαρη ψηλή. Κάθε μάτς αν έρθει λέει βγαίνει ούτε 10 ευρώ, λέει ο Χρήστος. Ο Γιώργος, νομίζω λέει για να μην λέει καθένα στο δικό του, η ΚΑΕ πρέπει να εξηγήσει γιατί ακόμα δεν έκανε αίτηση, εάν βέβαια έχει σκοπό να κάνει, ή απλά βολεύεται με συμμετοχή σε τελικό και βλέπει προοπτικές στο μέλλον ίσως και με NBA Europe. Θα τα πει ο Χρήστος, παιδιά, αυτό. Ο Ριό μου λέει είναι 15 ευρώ για ποδόσφαιρο μπάσκετ, οπότε απλά δεν θα πάω, λέει ο Γιώργος. Ο Μάκης από την Νορβηγία. Το εισιτήριο λέει είναι ακριβά, χωρίς Ευρώπη με τον κόσμο στα πατώματα και με σχέση διοίκησης κόσμου στα μαύρα χάλια. Έπρεπε 15 ευρώ να είναι. Μήπως και κάπως έτσι λέει, με αυτόν τον τρόπο καταφέρει η διοίκηση να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο και πάλι. Γνώμη μου λέει ο Μάκης. Μάκη, βλέπεις τώρα, είναι διαφορετικές γνώμες, εγώ τις διαβάζω όλες. Ο Γιάννης, αν γίνονται 6 δόσεις στα διαρκές, λέει και αν είναι πώς. Γιάννη μου, μπες μέσα, μπορεί να το βρεις και μόνος σου, αλλά αν δεν το βρεις, πάνε στην μπουτίκ να σε βοηθήσουν. Ο Κοτάλης, ελπίζω πάντως να συνεχιστεί το καλό κλίμα στο μπάσκετ. Αν πάει ο συμπολίτης στην Ευρωλίγκα για 10 χρόνια και δεν πάμε εμείς. Ο Κωνσταντίνος, μάλλον και ο Κωνσταντίνος, ο Κάσανδρος, λέει μπορεί τελικά να γίνει μεταβίβαση εταιρείων της ΠΑΕ. Από ό,τι ξέρω, Κάσανδρέ μου, όχι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Για να το πάρεις μέσω MORE, λέει, αν βάλεις αριθμό πιστωτικής κάρτας, σου ανοίγει την επιλογή δόσεων από κάτω. Τα ακούσατε, παιδιά, εσείς που ρωτάτε για τις δόσεις. Αν το πάρεις μέσω MORE, μόλις βάλεις αριθμό πιστωτικής κάρτας, σου ανοίγει την επιλογή δόσεων από κάτω. Με πιστωτική, παιδιά, είναι έτσι, να το ξέρετε. Μην πάει κάποιος με χρεωστική να πάρει. Με πιστωτική. Μόλις βάλεις τον αριθμό της πιστωτικής, σου ανοίγει ο αριθμός δόσεων. Ο Ευάγγελος, χωρίσαμε λέει και αντί να ζητήσει λέει, ραντεβού επανασύνδεση, ζητάει να αγοράσουμε μεζονέτα στο πανόραμα. Καλό. Διαρκές για ποιο λόγο να ανανεώσουμε, λέει, για να βλέπουμε το γήπεδο με 3.000 κόσμο όπως πέρσι, χωρίς παλμό, χωρίς τίποτα, με 20 καινούριους παίκτες κάθε χρόνο, λιγότερους έχουμε φέτος, που δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματά τους, λέει, ας πάνε, λέει, οι υπόλοιποι. Οκ, Ευαγγελέ μου, όποιος θέλει, θα πάει. Οι τιμές είναι πανάκριβες, τα είπαμε, ιδίως τα πέταλα. Ο Γιάννης, πάντως, είναι, λέει, και μια επιβράβευση για εμάς που πήραμε διαρκές από τον Ιούλιο. Ίσως ήταν αυτό ήταν που έλεγε, ειδικά προνόμια. Να σου πω κάτι, Γιάννη, όντως αυτός που πήρα τον Ιούλιο και ανανέωσε. Με 180 ευρώ στο πέταλο, με 2,70 στην 2. Και είναι πολλαπλά κερδισμένος. Ο Αλέξανδρος να φέρει αριστερό εξτρέμ, λέει Λουίς Πάλμα, και να φέρει ένα αμυντικογενήλιο αριστερό μπακ, να δεις τι ποδοσφαιρική μαγεία και ομορφιά θα δούμε, και εκεί να δεις την αναγέννηση του μωρών, λέει ο Αλέξανδρος. Αμυντικούς δεν έχουμε, λέει, θέλουμε εξτρέμ. Και εξτρέμ αριστερό, να πάρουμε καλό είναι. Ο Βασίλης, αν έχεις νέα, λέει για Βράμ, εμφανίστηκε τελικά, μπορεί να έρθει και Βικελίδης. Τα είπα, Βασίλη. Αβραάμ Γκραντ είναι στην Αθήνα, θα συναντηθεί με Θόδωρο Καρυπίδη, θα έρθει Θεσσαλονίκη μαζί και η Ειρήνη Καρυπίδη και θα είναι παρόντες στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Δημήτρης, το δίδυμο λέει που μάγεψε την προετοιμασία Κουαμέκα Ντεβέρε, δεν θα το βλέπουμε λέει στα επίσημα μάτς. Θα το δούμε, αλλά δεν ξέρω αν θα το δούμε σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί αφού είναι διαθέσιμοι να μην ξεκινήσουν αυτοί με Όφη και να ξεκινήσουν Μάνου Μυρ. Με Καντεβέρε Κουαμέκα θα υπάρχει περισσότερη ομοιογένεια γιατί βρίσκονται με κλειστά μάτια. Μου εξηγήσει το σκεπτικό σου. Το δικό μου. Εγώ λέω να ξεκινήσει ο Μάνου. Με τον Μάνου με Καντεβέρε μπροστά, λέω εγώ. Μου δεν λέω Μυρ, να ξέρεις. Ο Χρήστος από την Κίτρινη Ζώνη της Οριστιάδας. Δύσκολες εποχές οικονομικά. Όσοι μπορούμε κοντά στην ομάδα, εκεί που ερχόμαστε από την Οριστιάδα, λέει 5-6 φορές το χρόνο θα ερχόμαστε πιο λίγο. Καλό απόγευμα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, αλήθεια είναι, για εσάς είναι η τιμή επί 2 και επί 3. Ο Ευθύμης δεν σε θέλει, λέει, στο γήπεδο. Τεράστιο λάθος η επιλογή. Να μην έχουμε β' ομάδα. Α, η K15 κάνει στο Φίλιρο προπόνηση. Συγγνώμη, όχι K19, η K15. Ευχαριστώ, Εμιλία. Ο Γιώργος, μπορεί να μας πει για τον δοσμό του Τανούλη. Γιώργο, θα στα πει ο Χρήστος συνέχεια. Δεν είναι κάτι σοβαρό πάντως, έτσι. Δεν είναι αυτό που είχε πάθει. Για ένα μήνα περίπου θα μείνει εκτός, αλλά θα στα πει ο Χρήστος. Ο Λευτέρης και ο Δημήτρης για το διαβατήριο, τα είπαμε, βέλγικο διαβατήριο. Ο Φαμπιάνο λέει: αν έχει γάμο και παιδί με Ελληνίδα με διαδικασία πολιτογράφηση, θέλει 3 χρόνια μόνιμης διαμονής. Χωρίς παιδί, 7 χρόνια. Παιδί δεν έχει. Από ό,τι ξέρω, εκτός αν έκανε κανένα παιδί και δεν μας το είπε. Ο Ξενοφών λέει: για τον Σανουσί τα είπαμε. Με τον Πέρεθ λέει κάτι που ακούστηκε, αν είναι πιθανό να γίνει ή όχι. Με τον Κάρλες Πέρεθ, ακούστηκε ότι θα τον αφήσει ελεύθερο η Θέλτα, θα του δώσει και κάποια χρήματα για το συμβόλαιο του, γιατί ένα ακόμη χρόνο έχει συμβόλαιο με τη Θέλτα ο Κάρλες Πέρεθ. Τώρα, από το ακούστηκε μέχρι το τι θα γίνει, περιμένω λίγο. Έτσι, ακούστηκε ότι θα μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα. Τώρα για εμάς, εγώ δεν νομίζω. Ο Αλέξανδρος. Αν υπάρχει πλάνο, λέει, για τη ΔΕΘ, πλάνο γηπέδου για γήπεδο στην ΚΑΕΛ. Ο ΑΣΥΜ έχει προχωρήσει σε αυτά. Δεν ξέρω κάτι για όλα αυτά που λες, Αλέξανδρε. Ο Κουαμέ έχει κοινοτικό διαβατήριο, ναι. Ο Ιωάννης. Από τους μικρούς περισσότεροι θα παίζουν στην ΚΑΠΑ 19, λέει, και ο Ματάρ στο κύπελο θέλει τουλάχιστον 4 μικρούς, 2 για αλλαγή. Το έχω πει 100 φορές. 4. Ο Νίκος, έχω ξεμείνει στην κατακίτρινη Κεφαλονιά. Τι έγινε, θα πάρουμε άλλο ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Νίκο, κάτσε Κεφαλονιά, συνέχισε τα μπάνια σου. Καλό καιρό έχει ακόμα. Μια χαρά καλοκαίρι είναι ακόμα. Είμαστε στον πόσο λένε, 18η, 7η, πόσο είναι μέρα.
1: Στα 40.
0: Στην 80η. 5η, 6η, 7η μέρα, κάπου εκεί του καλοκαιριού είμαστε. 87η. Οπότε κάτσε λίγο ακόμα, κάνε διακοπές, μη γυρίζεις. Κάτσε εκεί. Ο Μάκης, να είσαι ο Φαμπιάνο, λέει, ένας από τους μακροβιότερους και καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τον Άρη και η ομάδα σου να έχει πρώτο αρχικό το Ράτσιτς. Για μένα τουλάχιστον τραγικό. Ο Μάκη μου, που δεύτερο αρχηγό είναι ο Φαμπιάνο. Κανένα πρόβλημα δεν έχει ο Φαμπιάνο, να ξέρει. Ο Ράτσιτς το έχει μέσα του. Το έχει περισσότερο. Το βλέπουμε. Το είδαμε ακόμα από την πρώτη αγωνιστική. Είναι μια ηγετική προσωπικότητα ο Ράτσιτς. Να ξέρει όμω ότι και ο Φαμπιάνο έχει το ρόλο του αρχηγού. Μπορεί να μην φοράει το περιβραχιόνιο όταν παίζει ο Ράτσιτς. Όταν δεν παίζει, θα το φοράει. Είναι και αυτό αρχηγό. Είναι δύο αρχηγού έχει η ομάδα. Δεν ξέρω αν είδες κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γένσεν, που το είπε αυτό. Ο Ράτσιτς είναι ένας παίκτης που μας εμπνέει, έχει αυτή την προσωπικότητα του αρχηγού, αλλά και ο Φαμπιάνο είναι ο αρχηγός μας. Καπιτάνο. Αν το δείτε και στην ανάτηση την οποία έκανε μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα, με τα δύο γκολ που έβαλε, έτσι, με τη χαρά του που έκανε την ανάτηση στο Instagram, και του γράφαν από κάτω οι παίκτες, είτε που είναι τώρα στην ομάδα, είτε που έχουν φύγει από την ομάδα, όλοι.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Yellow Radio και τώρα είναι ακόμη 7. Ακούτε τους οδηγούς και τώρα είναι επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνο μόνος σήμερα ο Φώτης Αναστασιάδης. Μόνος βέβαια από θέμα οδηγών. Γιατί ο Νίκος Λαδόπουλος έχει το ρεπό του λόγω αγωνιστικής υποχρέωσης που έχει. Αλλά αυτή η εκπομπή ξέρετε ότι έχει τις άκρες της. Και έτσι δεν θα είμαι μόνος στο στούντιο. Μετά από μια... θα πω πολύμινη, ένα πολύμινο pressing που έχει γίνει στον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχω απέναντί μου για να μου κρατήσει την τροφιά και κατ' επέκταση και σε εσάς αυτή την ημέρα. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Με τρόμαξες λίγο, λέω, εκεί πέρα που λέει είμαι μόνος μου, λέω όπα, δεν θα με ανοίξει, θα με αφήσει να παίξω.
0: Τελείωσες, αυτό ήταν.
1: Ήρθα. Η αλήθεια είναι ότι καιρό τώρα ο Φώτης εδώ πέρα μου λέει θα έρθεις. Και όλα βρίσκονται βιολογίες. Εντάξει.
0: Εντάξει, έπρεπε να...
1: Ήρθα.
0: Έπρεπε να γίνει. Εντάξει, okay. Όλα στο χρόνο τους, στη στιγμή τους και για την ακρίβεια και για μένα ήταν πολύ καλή στιγμή, γιατί όπως είπα, όπως καταλαβαίνεις,
1: ξέρεις δεν είναι εδώ πέρα και ο... Το σκέφτηκα, λέω, τώρα που έρχεται η ώρα για το πρώτο εντός, θα έρθω.
0: Σωστό.
1: Πριν το πρώτο εντός.
0: Σωστός. Απλά βέβαια πρέπει να πάει καλά και το πρώτο εντός.
1: Θα πάει.
0: Για δώσου μου λίγο μισό λεπτό εκεί.
1: Όσο θες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Οπότε ναι, από ό,τι καταλαβαίνεις παίρνεις αυτή τη στιγμή στην πλάτη σου και το βάρος ή την χαρά του αποτελέσματος της...
1: Κανένα βάρος, εγώ είμαι πάντα θετικός, τα βλέπω όλα θετικά. Φέτος θα είναι ξανά μια χρονιά η οποία κατ' εμέ μόνο καλά μπορεί να πάει. Δηλαδή κάθε χρόνο ξεκινάμε το καλοκαίρι με την παρέα, εννοείται δεν χάνουμε μας το γήπεδο, εκτός αν αρρωστήσουμε, που δεν αρρωσταίνουμε, δεν αρρωσταίνουμε γιατί πρέπει να πάμε γήπεδο. Και κάθε χρονιά λέω φέτος είναι η χρονιά μας.
0: Στον άρρωστο, αυτό που λένε, βρεγμένο στη βρεγμένη τη μουσκεμα, βρεγμένοι μας όλο τον χρόνο. Οπότε...
1: Και να σου πω και κάτι, μπορεί να μην είναι κάθε χρονιά η χρονιά μας, αλλά αν δεν το πιστέψεις, δηλαδή αν δεν ξεκινήσεις με 100% πίστη ότι φέτος θα γίνει αυτό που θες, δεν πας πουθενά.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι αυτή είναι η χρονιά είναι ότι γίνεται μεσαγωγικά, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται να πας χειρότερα από πέρυσι. Προσδοκίες δεν υπάρχουν, οπότε αυτό πιστεύω ότι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι μέτρο σύγκριση του
0: κανάλι. Θα λειτουργήσει και. Όχι, ενώ. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, κάθε πέρσι καλύτερα. Έτσι, σαν ναι. Κλισέ φράσεις.
1: Είμαστε λίγο ανάλογα εμείς.
0: Όπως λέμε, το χειρότερο από πέρυσι δεν γίνεται. Στη δική μας την περίπτωση πιστεύω ότι και από θέμα. Πώς το πω, πίστης κόσμου και από θέμα. Προσέλευση στο γήπεδο, αν θέλεις. Γενικά, δεν μεγάλη πιστεύω κουβέντα. Ότι μπορεί κάτι από αυτά να πάει χειρότερα από πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι, γιατί το λέω, φτάσαμε σε ένα σημείο προς το τέλος της χρονιάς που ερχόντουσαν όσοι θα ερχόντουσαν, ακόμα και αν ο Άρης έλεγε ότι δεν θα παίξω εκείνη τη μέρα. Αλλά παρόλα αυτά, άνοιγε η εισιτήρια για το γήπεδο και τα αδερφές μπορούσαν να πάνε, αυτοί θα ήταν εκεί.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ πέρσι. Βασικά, εγώ θα πάω γήπεδο, βρέξει χιονίσει. Ό,τι και αν γίνει με το αγωνιστικό, ό,τι και αν γίνει με το διοικητικό, ό,τι γίνει με το γήπεδο, δηλαδή γκρεμισμένη κερκίδα να έχουμε, θα πάω στην απέναντι. Δεν με στεναχώρησε τόσο το αγωνιστικό πέρσι, ή ότι έγινε που όφη πήρε το κύπελο, εμείς δεν πήραμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο κτλ. Ούτε με απασχολεί μεταγραφές και όλα αυτά. Ας παίξουμε και με τερματοφύλακα πιτσιρίγο. Εγώ πάλι εκεί θα είμαι. Το θέμα είναι ότι πέρσι αυτό το πράγμα, το να πηγαίνουμε γήπεδο και να μην έχει κόσμο, εμένα με στεναχώρησε. Το ότι πηγαίναμε γήπεδο και ακουγόμασταν εμείς που λέγαμε το μακρύ και το κοντό μας, γιατί υπήρχε έλλειψη κόσμου, με στεναχώρησε. Φέτος ελπίζω να αλλάξει. Τώρα, αν θα αλλάξει, όχι, είναι άλλη κουβέντα, αλλά ελπίζω να αλλάξει. Πρέπει να γυρίσουμε στο γήπεδο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι γενικά. Το mood σου είναι στο mood και αυτή τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Χαίρομαι.
0: Ακουμπάμε σε αυτό. Προφανώς. Το λέω πάντα, το λέω 6 χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή, ότι μπορώ να καταλάβω τον οποιοδήποτε μου πει την οποιαδήποτε δικαιολογία γιατί θα έρθει γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάτσουμε να το συζητήσουμε, γιατί προφανώς κανείς δεν είμαι αυτός και κανείς δεν πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα κουνήσει το δάχτυλο σε κάποιον που θα πάει,
1: όχι,
0: σε κάποιον που δεν θα πάει.
1: Ποτέ.
0: Σε αυτόν που θα πάει, δεν θα γυρίσω καν να του κάνω κουβέντα γιατί πας, γιατί ξέρω εγώ. Πας να στηρίξει αυτό, πας να στηρίξει εκείνο και
1: δεν θα έπρεπε να υφίσταται. Γιατί ας πούμε, εγώ θα πάω γήπεδο γιατί είμαι Άρης. Δεν με νοιάζει ποιος είναι από πάνω, δεν με νοιάζει ποιοι παίζουν, φοράνε 11 φανέλες του Άρη. Θα πάω να στηρίξω, να φωνάξω, να δω. Και είναι ψυχανάλυση. Τώρα, αν πει τι ψυχανάλυση είναι αυτή έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Αλλά και πάλι, δηλαδή. Και γήπεδο να μην πάω, θα βγω έξω σε ένα καφέ να δω το μάτς με την παρέα μου. Γιατί να μην πάω γήπεδο. Γιατί δηλαδή να μην το ζήσω, να μην είμαι εκεί. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και στα καλά και στα στραβά εκεί.
0: Τα λες εύκολα.
1: Εύκολα. Ξέρεις ποια ήταν τα εύκολα. Όταν ας πούμε πήγαινα με τον πατέρα μου παλιά στην 9, όταν ήμουν 10 χρονών και ήταν οι χρονιές που βγαίναμε αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Τώρα δεν θυμάμαι. Το 8, το 9, το 10 που είχαμε και τις ευρωπαϊκές πορείες. Και ας πούμε ο νταλγκάς μας ήταν ότι πήγαμε με την Αύστρια και βάλαμε ένα, όχι 4. Αυτά ήταν τα καλά. Ο νταλγκάς μας ήταν που πήγαμε, ξέρω εγώ, και φέραμε 0-0 με τη Λεβερκούζεν και δεν κερδίσαμε. Ή ας πούμε ο νταλγκάς μας ήταν ότι σήμερα βάλαμε στο Γάλλο 3. Θυμάμαι να μάθουμε το Γάλλο 3-1, ξέρω εγώ, και δεν βάλαμε 5. Μετά εντάξει, ήρθαν τα χειρότερα.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Και άλλαξαν τα αλκάδε.
1: Είναι λες και με καταράστηκε κάποιο. Και όταν, ας πούμε, ήμουν στα καλά μου τα χρόνια εκεί, λύκειο και πρώτο-δεύτερο έτος πανεπιστήμιο, η ομάδα ήταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ανεβαίνουμε. Εγώ πλέον είμαι 20 χρόνια και λέω: ωραία, τώρα ήρθε η ώρα, θα βγαίνουμε Ευρώπες, θα παίζουμε με καλές ομάδες κτλ. Θα κάνουμε και ταξίδια με την παρέα μου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τα ταξίδια ήταν Λευκορωσία, Κύπρος, Νορβηγία, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, ξέρω εγώ κτλ.
0: Πραγματικά.
1: Περιμένω πώς και πώς το πρώτο ωραίο ταξίδι. Δηλαδή να είναι προορισμός ο οποίος να μπορείς να πας.
0: Για να γίνει αυτό πρέπει να μπει στους ομίλους.
1: Γιατί είσαι λίγο τυχερός.
0: Έχει τέσσερις ευκαιρίες εκεί. Ενώ στην κλήρωση και επειδή είναι και χαμηλότερες δυναμικές οι ομάδες, άρα από χώρες.
1: Ναι, οι οποίες είναι πιο χαμηλά στην UEFA, οπότε... Ναι.
0: Άρα γενικά ευωδισμένες χώρες, συνήθως τα ταξίδια που πέφτουν αυτά. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι χαρακτηριστικά το παιχνίδι με την... στην κλήρωση με τη Μακάμπη, είχαν βγει 4 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Το υπογκρουπ. Και λέγαμε τότε με ένα φίλο καλή ώρα, όπως λες εσύ, ότι να δούμε ποιες θα είναι, να κάτσει μια καλή, να πάμε μια βόλτα. Να τα κάνουμε, γεμίσουμε ένα ταξίδι. Θυμάμαι ήταν μία από τη Βουλγαρία, δεν μπορώ να θυμίσω τώρα ποια ομάδα, και άλλες τρεις ήταν, η μία πρέπει να ήταν η Αστάνα, η άλλη Μακάμπη που δεν ξέρω αν θα παίξει, τι θα κάνει, θα ράνει. Και οι άλλοι πάλι πρέπει να ήταν Νορβηγία, Δανία, κάτι τέτοιο, κάτι προς τα εκεί.
1: Δεν είμαι 100% σίγουρος. Νομίζω τη χρονιά που θα περνούσαμε τη Μακάμπη, αν περνούσαμε τη Μακάμπη, είχαμε κληρωθεί μετά με Νις. Ή εκείνη τη χρονιά, ή μία πριν, μία μετά. Και είμαστε τώρα στην παραλία. Και λέω εγώ τώρα, ή ψέματα, περνούσαμε την ομάδα που κληρωθήκαμε και μετά παίζαμε με Παρτιζάν και μετά με Νις, κάπως έτσι. Και βλέπω εγώ Νις και λέω Νις, Νίκαια, Γαλλία. Λέω ψήνεστε, λέω να κανονίσουμε ένα ταξίδι. Τόσο μακριά το αγαπάει. Λέω εντάξει, κάποια στιγμή κάπως κάτι θα γίνει, κάπου θα πάμε. Δεν μπορεί.
0: Ήταν νομίζω μετά την Αστάνα η Νις.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Μετά τη Μακάμπη, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είχαμε πάρει τη Μακάμπη τον καλό συντελεστή,
1: ναι,
0: θα παίζαμε με Ίντερ Τούρκου εν τέλει. Είμαι.
1: Φιλανδία δεν πα.
0: Η Ίντερ Τούρκου είχε περάσει και νομίζω με μια. Από τη Γεωργία έπαιζε. Δεν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, τώρα χειρότερο από τα άλλα. Αλλά
0: είχε περάσει η Ίντερ Τούρκου.
1: Δεν είχαμε μια κλήρωση έτσι να πει ένα ταξίδι. Γιατί εύκολες ομάδες θα συναντήσει αναγκαστικά. Πηγαίνει στου πρώτου δεύτερου γύρου και τώρα και οι υπόλοιποι που παίξαν Ευρώπη φέτος είχαν σχετικά εύκολες ομάδες. Άγνωστες ομάδες, μικρού μεγέθους ομάδες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες, ας πούμε τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Πάξη που είναι Ουγγαρία. Βέβαια, Ουγγαρία καλοκαίρι δεν πας πάλι. Αλλά και πάλι Ουγγαρία. Εμείς είχαμε, ας πούμε τώρα, Νορβηγία. Είχαμε την άλλη φορά Αστάνα. Είχαμε την Καϊράτ, όχι Καϊράτ, πώς λέγονταν. Αραράτ. Αραράτ.
0: Ναι, Αραράτ.
1: Αραράτ, Αζερμπαϊτζάν, ξέρω. Η Αράζ. Πού να πας και τι να δεις εκεί πέρα.
0: Ναι, και αυτό. Ναι. Να το σχεδιάσει κάπως το παιδί.
1: Δεν έχει. Αρχικά, νομίζω τα αεροπορικά είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις. Μόνο με τσάρτερ ή μόνο άμα πας με την ομάδα, δεν ξέρω, αλλά και πάλι.
0: Και στην Κύπρο που ήταν,
1: Στην Κύπρο τι να πας. Α, τέτοιο, Ιούλιο μήνα με 40 βαθμούς, να κάνεις τι. Εδώ Θεσσαλονίκη θυμάμαι, βλέπαμε το μάτς που ήμασταν στο γήπεδο και λιώναμε. Να πας και εκεί πέρα. Ή Δυναμό Κιέβου τώρα, ας πούμε, που έπαιζε. Πού έπαιζε την Πολωνία, έπαιζε.
0: Στη Ρουμανία. Αυτό
1: ναι.
0: Ήταν λίγο βάτο, γιατί είχε πάει και πολλοί κόσμος.
1: Εκεί αλήθεια. Δεν μπορούσα εγώ. Ό,τι και να γινόταν δεν μπορούσα εγώ, δυστυχώς.
0: Αλλά.
1: Θα έρθει. Κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Εντάξει.
1: Του χρόνου. Του χρόνου θα έρθει καλή κλήρωση. Θα κάνουμε τις προκρίσεις που πρέπει να κάνουμε.
0: Εγώ σου είπα, για να σου έρθει καλή κλήρωση, είναι ακριβώς σαν το EuroCup. Δεν γίνεται. Φλε, κάπου θα σε βολέψει να πας. Γιατί πέρα από το κομμάτι της, του να σου πέσει μια καλή πόλη, ρε παιδί μου, βατή, είναι να μπορείς εκείνη την περίοδο.
1: Μεγάλη πληγή και το EuroCup.
0: Και εδώ μιλάμε ξεκάθαρα μία τέτοια, μία μέρα. Έτσι. Μία μέσα στον Αύγουστο ή μία μέσα στον Ιούλιο.
1: Έχει την μπάλα, λες.
0: Ναι, ενώ στο EuroCup έχεις. Ξέρω εγώ, 10 επιλογές. Πόσες? 7 επιλογές, 8 επιλογές.
1: 8, νομίζω 8. Πρέπει να είναι 9 ομάδες στον όμιλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λέω και χαζομάρι τώρα
0: για να. Ψήφιος είναι ο αριθμός. Σίγουρα. Νομίζω 10. Είναι.
1: 10, ωραία, 9 αντίπαλοι.
0: Ναι. Έχεις 9 επιλογές, 9 εκτός έδρας παιχνίδια και τα. Προφανώς δεν όλα βατά. Έχεις 3-4 βατά. Κάποιοι από αυτά 3-4 βατά.
1: Ωραία. Φέτος η κλήρωση που είχαμε στο EuroCup. Ποιο ταξίδι θεωρείς ότι ας πούμε, είναι έτσι ωραίο να κάνεις? Γιατί να σου θυμίσω, παίζουμε με την Μπούργος. Στην Ισπανία,
0: και...
1: η οποία δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι ας πούμε προάστιο. Δεν θυμάμαι αν είναι βόρεια, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Νότια νομίζω.
1: Νότια είναι. Ό,τι είναι. Η Αλεσάνδρεια που παίζουμε μια Ιταλική είναι μια ώρα από το Μιλάνο. Το έψαξα.
0: Okay.
1: Δεν είναι πολύ, δηλαδή έχει λίγο θέμα τώρα. Θα πας Μιλάνο, θα φύγεις, θα ξαναγυρίσεις, είναι βράδυ. Πώς θα το κάνεις, θα μείνεις εκεί. Το Λεμάν στη Γαλλία δεν ξέρω καν που πέφτει.
0: Εντάξει, είναι ανάγκη να ξέρει ακριβώς που πέφτει.
1: Η Λιουμπλιάνα που παίζουμε με την Τσετεβίτα είναι καλός προορισμός, αλλά είναι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
0: Α, τότε έχει πέσει αυτό. Α, ναι. Ροστόκ.
1: Ροστόκ. Στο Ροστόκ δεν μένουν ούτε αυτοί που είναι από το Ροστόκ.
0: Τι σου λέω, δεν σου παραπάνω να μείνει, σου παραπάνω το μάτι να φύγει.
1: Όχι, για το Ροστόκ έχω ακούσει ότι δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω και αν έχει και κοντά άλλη πόλη, δεν ξέρω γεωγραφικά που πέφτει. Μόνο η Λιουμπλιάνα είναι.
0: Έχει, σίγουρα, θα έχει κάποιο.
1: Αλλά η Λιουμπλιάνα το χειμώνα μείωνε 100.000 βαθμούς.
0: ακούγεται σχετικά αποτρεπτικό. Εντάξει, και όταν είναι και μέσα στις γιορτές τόσο πολύ, για εμάς τους Έλληνες κιόλας είναι λίγο διαφορετικό, είναι λίγο δύσκολο το.
1: Κοίταξε. Εγώ, ας πούμε, τις γιορτές έχω συνδυάσει με οικογένεια, οπότε δεν επιλέγω να φύγω. Αλλά πολλοί άλλοι, ας πούμε, τους βολεύει γιατί μπορεί να πάρουν την άδειά τους εκεί πέρα. Και να πούνε, ωραίο ταξίδι, γιατί να μην πάω έτσι Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά Λιουμπιάνα, να το συνδυάσω λίγο πριν, λίγο μετά, ας πούμε. Εντάξει, το ακούω. Αλλά πολύ κρύο. Έχει πάει ο ξαδερφός μου και μου είπε δεν.
0: Η μοναδική περίπτωση είναι τώρα γιατί έχουμε Χάπουελ.
1: Η οποία παίζει πού?
0: Μήπως αυτό, μήπως παίξει καμιά Βουλγαρία ή καμιά Σερβία.
1: Η Χάπουελ παίζει Σερβία στο Βελιγράδι, αλλά από ό,τι μου είχαν πει, δεν δίνουν εισιτήρια γενικά σε εκτός
0: έδρας. Σε αυτές τις ομάδες.
1: Μπορεί να βρει εισιτήριο να μπει στο γήπεδο, αλλά θα το βρει μεμονωμένα έξω από το γήπεδο. Δηλαδή θα ρισκάρεις. Okay. Κάτι οργανωμένο, ας πούμε, δεν θα γίνει. Έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα παράλληλα και την ΑΕΚ με την Λέξη Όφιας. Θα μπει στους όμιλους του Champions League.
1: Ένας είναι όμιλος.
0: Στον όμιλο, ναι, δίκιο έχεις. Στη League Phase μετά από πολλά χρόνια. 7 χρόνια.
1: Με τον Ζουνί δεν είχε μπει τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Είχε ξαναμπεί, όχι.
0: Και λέγαμε αυτό τώρα τι ευλογία. Είναι 3-0 στο 28 μόλις και στο 10 ήταν 2-0. Και λέγαμε με τον Γιάννη τι ευλογία να σκοράρεις 2 γκολ στο 10 και να τα βάζουν τα 2 center for.
1: Γιώβιτς και Βάργκας. Βέβαια, εδώ είναι.
0: Γιατί πετάει όλο ο Μόναχος?
1: Γιατί ρε φίλε 2 μέτρα. Ξέρω εγώ. Και γιατί οι άλλοι χάνουν 2-0 και γιατί είναι η Λεύσκη Σόφιας και γιατί ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, λε, παίζει.
1: Center forίσιο.
0: Τι έπνιξε ο άλλο. Τι έπνιξε ο άλλο.
1: Center forίσιο. Α, το έπνιξε ο άλλο. Εντάξει, οκ. Θύμησε Σιαμπάνι προχθές με τον Όφη. Το είδε τον γκολ.
0: Ναι, ρε. Τι έκανε ο άλλο.
1: Το βλέπα live και λέω.
0: Εντάξει, το τελευταίο χρόνο ο Σιαμπάνι. Έχει κάνει τρομερή σεζόν με την. Τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει κάνει τρομερή σεζόν με τον Βόλο. Με τον Νούπο σου. Και λέω, ρε φίλε, καλή πρόκληση να επέστρεψε για δεύτερο τρίτο.
1: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Όχι.
0: Εγώ θα πάρω πάρα πολύ. Αλλά μετά από αυτό είπα, δεν θα πάρω.
1: Αρχικά έχουμε πολλούς goalkeeper πλέον.
0: Πάλι έχουμε ναι. Τρεις και τον 25χρονο που ανακοινώσαμε.
1: Δεν έχω ενημερωθεί. Ενημέρωσε με.

0: τηλέφωνο γονείς τώρα, αλλά...
1: Για να ρωτήσεις για τον τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει, υπερβολικός.
0: Α, θα το δούμε τώρα αμέσως ποδοσφαιριστές, για να δούμε και το όνομα του κυρίου.
1: Εν τω μεταξύ, εφόσον υπήρχαν ήδη, ας
0: πούμε...
1: Απόστολος
0: Μπαρμπόπουλος.
1: Ο οποίος έχει παίξει, έχουμε καριέρα... Όχι, εντάξει, ζητά πολλά.
0: Θα δω αν έχει βγει.
1: Okay, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό της μεταγραφής αφού υπήρχαν ήδη αρκετοί. Τέλος πάντων, μπορεί.
0: Νομίζω είναι το 2001.
1: Δεν πιάνεται για τη λίστα. Γιατί στη λίστα που λένε με τον κανονισμό θέλεις δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2004 και μετά.
0: Okay. Τον πήραμε από την Ηλιούπολη.
1: Από την Ηλιούπολη, okay. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πλάνο, δεν ξέρω.
0: Μακάρι το παιδί. Και να παίξει και να είναι καλός και.
1: Ναι, γιατί να μην είναι ο Άρης η ομάδα που θα αναδείξει το ταλέντο του και θα ξεκινήσει την ανωδική πορεία στην καριέρα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι, σωστά, ισχύει.
1: Οπότε πλέον και με ομάδα στο Champions League η Ελλάδα, καλό είναι να μαζεύουμε βαθμούς, να παραμείνουμε ψηλά.
0: Για να μαζεύσουμε βαθμούς πρέπει να παίρνουν κιόλας, έτσι.
1: Ξέρεις τι, έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι μόνο και μόνο είσοδο, με την είσοδο ομάδας στον όμιλο, mm-hmm. παίρνουμε σαν χώρα βαθμούς. Μόνο στο Champions League νομίζω ισχύει αυτό. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
0: Okay.
1: Εντάξει, ευχής έργων είναι βέβαια να κάνει και νίκες, να φέρει παραπάνω βαθμούς. Το οποίο, ας πούμε, πολλοί λένε, άμα δεν είναι η ομάδα μου, δεν με νοιάζει. Μας νοιάζει, γιατί αν γίνουν πορείες και θα είναι κουρασμένοι αργότερα στο πρωτάθλημα γιατί θα παίξουν extra match, το οποίο μας συμφέρει και μας βολεύει, και επιπλέον θα φέρουν βαθμούς, θα έχουμε και εμείς καλύτερες κληρώσεις, θα σκυπάρουμε γύρους. Τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Όφη.
0: Βγάλω μια ομάδα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ο Όφη, ας πούμε, που πήρε το κύπελο, αν ήταν 2-3 χρόνια πριν, δεν θα είχε την ευνοϊκή θέση που έχει τώρα να παίξει σε ευρωπαϊκό όμιλο, ασχέτως αν αποκλειστεί ή αν περάσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, παίρνει ο Άρης ένα κύπελο. Σηκώνουμε το κύπελο. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε εμείς στη θέση του Όφη και να πρέπει να περάσουμε τρεις ομάδες αντί για δύο.
0: Ναι. Να μην έχουμε εξασφαλισμένη.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο κράταμε ένα σε κρατό, να ανεβούμε το βουνό. Ή και στην καλύτερη δουλεύουν και για εμάς, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να κερδίζουν όλοι. Ας κερδίζουν οι περισσότεροι, ας πούμε.
1: Εντάξει. Δεν με απασχολεί. Εγώ θέλω να βλέπω βαθμούς στην Ελλάδα για να έχω καλύτερη κλήρωση και εγώ στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Στο τέλος της ημέρας.
0: Το αφουγκράζομαι αυτό που λες.
1: Στο τέλος της ημέρας, αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το καλό της δικιάς μας ομάδας. Και το καλό της δικιάς μας ομάδας, καλός ή κακός, επειδή είμαστε Ελλάδα, έτσι. Δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Αγγλία, δεν είμαστε Ιταλία. Θα έρθει και από τις νίκες των άλλων.
0: Περνάει μέσα και από εκεί. Okay. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ισχύει. Και στη δικιά μας την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχουν τα τεράστια ρόστερ ή πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές σε κάθε ομάδα και τα σχετικά, είναι νομίζω νευραλγική σημασία στο κομμάτι αυτό που λες, ότι κουράζονται οι παίχτες. Καταπονούνται οι παίχτες.
1: Μα...
0: Χτύπα ξύλο, okay,
1: θα σου πω το πιο απλό τώρα, ας πούμε. Θεωρητικά, ο Όφη φέτος έχει κάνει καλή ομάδα και το βλέπουμε κιόλας και στο αγωνιστικό. Και ας πούμε ότι θα είναι και ένας εκ των ανταγωνιστών για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Mm-hmm. Ωραία. Εμείς θέλουμε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα θα είναι τρίτη θέση, θα είναι δεύτερη, πρώτη, τέταρτη, πέμπτη. Το κύπελο δεν έχει σημασία. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό εισιτήριο για να παίξουμε Ευρώπη του χρόνου. Ο Όφη είναι ανταγωνιστής. Ο Όφη, αν περάσει τώρα στο Europa League αύριο, θα έχει 8 ματς συνολικά και τα 2 θα είναι Ιανουάριο. Γιατί ο Όφη να μην περάσει το Europa League, να παίξει 8 μάτς και να πάει στο Conference που θα παίξει 6. Θα είναι πιο κουρασμένο στο Γενάρη. Το Γενάρη είναι που μαζεύεται το πρόγραμμα και παίζουμε πάνω τα μάτς. Αυτό είναι σύγγια μας.
0: Τώρα βέβαια μαζεύεται τώρα. Αυτό είναι το κακό.
1: Δεν είναι μόνο τώρα. Άμα το βάλουμε κάτω, εντάξει, έχουν κάνει και το κύπελο στην Ελλάδα έτσι όπως το κάνανε. Το οποίο είναι 4 αγώνες οι οποίοι είναι περιττοί. 4 μάτς τα οποία ας πούμε πρέπει να τα παίξουν κάποιες ομάδες για να τα παίξουν. Τώρα ας πούμε, όπως και πέρσι, ας πούμε, το μάτς με το Μαρκό. Το μάτς με το Γάλλο πέρσι. Δηλαδή, μάτς τα οποία.
0: Φέτος το κάνανε λίγο διαφορετικά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το λέω από την άποψη ότι θα παίξουν και μεταξύ τους.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Βαθμολογικά αλλάζει.
1: Βαθμολογικά αλλάζει. Ξέρεις πώς θα άλλαζε βαθμολογικά. Θα άλλαζε αν όντως υπήρχε τιμωρία στην ήττα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τιμωρία στην ήττα. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τώρα, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα ντέρμπι και θα το χάσει. Θα παίξει 3 εύκολα μάτς. Τα οποία είναι εύκολα μάτς. Τώρα τι να λέμε. Είναι 3 εύκολα μάτς. Θα μαζέψει 9 βαθμούς. Θα βγει σίγουρα στην οχτάδα, στην τετράδα, στην πεντάδα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς άλλαξε και με τις ομάδες με τον αριθμό. Θα περάσει κατευθείαν στην επόμενη φάση. Θα περάσει στην επόμενη φάση. Παίζει ένα μόνο μάτς. Θα περάσει το μόνο μάτς. Μετά μέσα έξω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίζει αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός. Είναι ο χαμένος μέσα.

0: εισαγωγικά της φετινής κλήρωσης. Όπως πέρυσι ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Πέμπτησε με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός παίζει και με τον Ολυμπιακό, που θα παίζανε αυτοί μεταξύ τους, okay,
1: ναι.
0: Και παίζει και με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Εντός μένα, αλλά okay, όπως και να έχει. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει και με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να χάσει με τον Ολυμπιακό, πιθανό αποτέλεσμα. Και μπορεί να πάει ο Άρης, ο μοναδικός που θα μπορούσε φαινομενικά να του κάνει ζημιά από κάτω, και να του πάρει ένα χ, εγώ σου λέω.
1: Ναι.
0: Και μετά, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και με στον Ατρόμητο, το άλλο του εκτός. Δεν το λες και τέρμα βατό, δεν το λες και τέρμα δύσκολο. Είναι οκ. Okay. Αυτή η περίπτωση δυστυχώς είναι μόνο μία όμως.
1: Αυτό που λες, είναι ο άτυχος ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι η ρότα, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Ας πούμε πέρσι ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να παίξει ένα δύσκολο μάτς στο κύπελο σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι παίξαν 4 βατά μάτς. Και καλά, πέρσι το τραγελαφικό ήταν ότι Παναθηναϊκός, νομίζω, και ΑΕΚ παίξανε την τελευταία αγωνιστική άλλη μέρα και ξέραν πόσα γκολ πρέπει να βάλουν για να τερματίσουν.
0: Ο ΠΑΟΚ, ένα
1: μπράβο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό με την Καβάλα που έλεγαν: άμα κερδίσουμε με 3 γκολ, τερματίζουμε.
0: Θα παίξουμε αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό. Γεννά ερωτηματικά για το κατά πόσο, ας πούμε, είναι σωστός ο τρόπος που διεξάγεται το κύπελο. Επίσης αυτό δεν είναι κύπελο. Είναι. Τι είναι. Είναι league phase κυπέλου που μετά γίνεται κύπελο. Και το κύπελο πρέπει να ξεκινάς, να παίζουν όλες οι ομάδες από τη χαμηλότερη κατηγορία που μπορεί να είναι εφικτό να παίξουν. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή στην Ελλάδα, η γάμα εθνική, ας πούμε. Ωραία, η γάμα εθνική. Να μπαίνουν όλοι μέσα και να το κάνουμε όπως στη Γαλλία. Κλήρωση και πάντα να παίζουν στην έδρα του αντιπάλου που είναι αδύναμος, μονό match, με παράταση, χωρίς παράταση. Εντάξει, όπως θέλουν να το κάνουν, να υπάρχουν εκπλήξεις. Πέρσι η έκπληξη ήρθε γιατί στο τέλος ισοφαριστήκαμε με τον ΠΑΟΚ. Αν δεν ισοφαριζόμασταν από τον ΠΑΟΚ, θα παίρναμε εμείς τη θέση της ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Mm. Από μια πλευρά θα ήταν τα ντέρμπι, από την άλλη θα ήταν τα όχι ντέρμπι, ας πούμε. Και την έκπληξη την έκανε όφη γιατί απέκλεισε την ΑΕΚ. Θα βλέπαμε τελικό, θεωρητικά, ΑΕΚ με κάποιον άλλον. Δεν δίνεις πάτημα. Δηλαδή, πόσες χρονιές θα κάνει διπλό όφη μέσα στην Αγία Σοφιά, ή ας πούμε, πόσες χρονιές θα γκελάρουν με μικρομεσαίες ομάδες έτσι να πεις ότι από το league phase θα αλλάξουν τα ζευγαρώματα κτλ. Εντάξει, του ασκεί πίεση και με τον κανονισμό ότι πρέπει να βάλουν πιτσιρίκια. Του ασκεί πίεση και με το γεγονός ότι πρέπει να παίξουν extra match. Αλλά πιστεύω είναι πιο πολύ για να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Στο τέλος της ημέρας. Και με τα play-in δείχνουν ότι σκοπός τους είναι πάντα η τετράδα να πηγαίνει και στο κύπελο και να μην αφήνουν να πέσει κάτω ένα ψίχουλο από το τραπέζι.
0: Ναι, γιατί είναι και θέλουν αυτοί να το βλέπουν ο κόσμος ουσιαστικά. Προφανώς πιο πολλοί κόσμοι θα δει το. Πιστεύω ότι πιο πολλοί κόσμος είδε μεσοβδόματα το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ παρά το ΠΑΟΚ off τελικό κυπέλλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί θέλουν να πάνε όσο πιο μετά γίνονται τα ντέρμπι. Το έχουν κάνει ήδη με τα play-off για να έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα. Το προσπαθούν να το κάνουν και στο κύπελο, να το διασφαλίσουν όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά να σου πετάξουν αυτό που λέξε το τυράκι ότι. Ο ένας, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει, μην πάει ένας από αυτούς, άμα χάσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί πάλι σαν φαβοροί μπαίνουνε.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα, ρε παιδί μου, χαλάσει κάτι, να χαλάσει για έναν. Να μην χαλάσει για παραπάνω. Πόσες... Και να πάμε να δούμε με τελικούς, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακός και ας είναι και, ξέρω εγώ, όφι ΠΑΟ.
1: Ναι. Πόσες φορές μέσα στη χρονιά θα δούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Δηλαδή είναι
0: 63,
1: το κανονικό. Είναι ένα ντέρμπι σίγουρα στο league phase, όπως είδαμε τώρα που κληρώθηκαν. Μας κάποιοι δύο είναι τα ντέρμπι. Θα είναι στα play-offs στο τέλος. Δηλαδή, βλέπουμε στο τέλος καταντάει και το ποδόσφαιρο μπάσκετ στην Ελλάδα. Πώς παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ 9 φορές, 10 φορές μέσα στο χρόνο. Καταντάνε τώρα να παίξουν 5-6 φορές μεταξύ τους. Mm-hmm. Και άμα διασταυρωθούν και στα ημιτελικά του κυπέλου, που είναι μέσα έξω, μιλάμε σύν δύο αγώνες. Το ντέρμπι είναι ωραίο όταν το βλέπεις δύο φορές το χρόνο στο πρωτάθλημα. Ναι, και λες, παιδί μου.
0: Να έρθει.
1: Ναι, βλέπεις το ημερολόγιο και κυκλώνεις την ημερομηνία και λες, ωραία, Δεκέμβρη παίζω, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ. Μετά παίζω Μάρτιο ξανά με τον ΠΑΟΚ και θα υπάρξει και μια φορά στο κύπελο ή ένα ημιτελικός μέσα έξω. Αυτό. Τώρα αυτό έτσι όπως το έχουν κάνει. Χάνει το νόημα το ντέρμπι, η λέξη ντέρμπι.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι κάπως έτσι χάσει. Δεν μπορεί να πει βέβαια ότι έχει χάσει το νόημα. Γιατί είναι top ομάδες στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Εκεί δεν χάνει το νόημα, επειδή είναι κάθε χρόνο ξεκινάνε και είναι ίσως οι καλύτερες δύο ομάδες στην Ευρώπη.
1: Στο μπάσκετ έχω άλλο πρόβλημα.
0: Ξέρεις που το έχασε. Ποιο είναι το καλύτερο παράδειγμα για αυτό? Τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
1: Για ποδόσφαιρο λες.
0: Ναι, για ποδόσφαιρο. Τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι όπως ήθελα να βλέπω τα Άρης ΠΑΟΚ, έτσι κύκλωνα και έβλεπα τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Με το κύπελο, με τα φιλικά που κάνουν κάθε καλοκαίρι στην Αμερική, στο Κατάρ, που
1: με
0: πάνε
1: το Super Cup.
0: Πουράνε. που κάνουν με το Super Cup. Champions League, μακάρι να τύχουν. Εντάξει,
1: και έχουν πολύ καιρό κομμάτι. Να τύχουν.
0: Ναι, έχουν πολύ καιρό να τύχουν, ναι, ισχύει. Έχουν κάνει να. Γιατί και το κύπελλο διπλό.
1: Κι όμως δεν είναι τόσο πολλά. Δηλαδή, άμα το βάλεις κάτω, είναι δύο φορές το πρωτάθλημα. Μία φορά στο Super Cup και δύο φορές να παίξουν στο κύπελλο. Γιατί μπορεί να είναι στο τελικό, να είναι μόνο match. Πες ότι είναι έξι φορές. Ωραία.
0: Παίζουν και το καλοκαίρι κατά. Ένα στα δύο καλοκαίρια παίζουν σε ένα τουρνά μαζί.
1: Ας το καλοκαίρι, βέβαια, γιατί το καλοκαίρι παίζεται το παίρνει και πρέφα κανένα. Είναι έξι φορές μέσα στη χρονιά.
0: Ίσα. Αυτό είναι το κακό. Το παίρνουν και το καλοκαίρι. Δηλαδή το διαφημίζουν τόσο όλες και παίζουν επίσημο αγώνα.
1: Δηλαδή έχεις κάτι να δεις καλοκαιριάτικα Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Είσαι άρρωστος.
0: Και μάλιστα και οι εντεκάδες ήταν και εγώ στην Μπαρτσελόνα, εσύ στη Ρεάλ.
1: Ναι, έχω δει κάτι τέτοιο. Ας πούμε είχε πάει United ή πέρσι το καλοκαίρι φέτος, Ιούνιο μήνα. Νομίζω πέρσι πρέπει να ήταν γιατί φέτος είχε Μουντιάλ. Πηγαίνουν Ιούνιο, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα τώρα 20 Μαΐου, 25 Μαΐου. Και πηγαίνουν 10 Ιουνίου για προετοιμασία Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, κάπου ρε παιδί μου έτσι εξωτικά. Για να μαζέψουν και από εκεί λεφτά. Και κατεβάζει μια ομάδα United που εγώ ας πούμε που ασχολούμαι δεν ξέρω κανέναν. Τίποτα κανέναν. Και χάνει United 2-0.
0: Λοιπόν, ένα λύκειο δεν είχα
1: ζητήσει. Ναι. Κάτι τέτοια. Και λέω τι φάση. Παίζει να έχει κατέβει μόνο ο Μαγκουάιρ, νομίζω. Κάτι τέτοια.
0: Λείπει ο Μάρτιν Σαραγκοστή.
1: Ναι, αυτό το παιδί βιονικό δεν θα φύγει ποτέ. Εκεί. Όλα γύρω το αλλάζουν, αλλά αυτό εκεί. Στη Λοβάτη. Δεν φεύγει ποτέ.
0: Ο Απόστολος λέει: Άρη, ολέ, το τζάμπα είναι ωραίο, μόνο 25 ευρώ. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό έχει ξεχωρίσει. Αριανάρα Κατερίνα, αριανάρα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Απόστολε, να είσαι καλά. Τώρα που το είπε ο Απόστολος, πάμε μια βόλτα και από εκεί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ακούω. Ακούω το. Το 25 ευρώ με μία μόνο με μια περίπτωση το ακούω. Όπως το έκανε πέρυσι το μπάσκετ, ο μπασκετικός Άρης.
1: Δηλαδή,
0: βάλ το 95 ευρώ. Okay, βάλ το 95 το εισιτήριο. Βάλ το 205. Αλλά πες την αρχή της χρονιάς, με το που παρουσιάσετε διαρκεία σου, ότι εμένα αυτά τα διαρκεία μου, αυτές είναι οι τιμές μου και από φέτος αποφασίζω να κάνω Tier 1 και Tier 2 όπως το έκανε, ΑΒ όπως το έχει κάνει. Αυτές θα είναι οι τιμές. Αυτές έχω επιλέξει σαν πολιτική. Γι' αυτό και σου βάζω πολύ φθηνό διαρκέα σε σχέση με αυτό. Έτσι, γιατί αν το δεις συγκριτικά, είναι το διαρκέα πολύ φθηνότερο. Δεν ξέρω πώς θα πάει η ομάδα. Τα δεδομένα τα έχεις εσύ. Είναι αυτά που σου έχω παρουσιάσει. Έτσι. Πράξε ένα λόγο. Μην μου έρχεσαι 5 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι εντός έδρας και μου λες ότι αυτές είναι τιμές, αντιδράει ο κόσμος και μου βγάζει μετά καπάκι ανακοίνωση ότι φέτος θα πάμε με 2 tier και αυτή είναι η πολιτική μας γιατί δώσαμε φθηνά διαρκές και τα σχετικά. Δώσ' το σαν πακέτο στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή παρουσίασε το όλο, πώς έκανε το μπάσκετ, που έλεγε πέρυσι με αυτές τις 4 ομάδες αυτές οι τιμές, με αυτές τις 5 ομάδες αυτές οι τιμές, με αυτές τις 3 ομάδες αυτές οι τιμές, στην Ευρώπη αυτές οι τιμές. Τα πακέτα είναι αυτά. Άμα θέλετε διαρκείας, βάλτε τα κάτω, δείτε, επιλέξτε ό,τι θέλετε. Για να ξέρω κι εγώ, αν το εισιτήριο το έχει 95 ευρώ, στην E3, ξέρω εγώ, το φθηνό σου το έχει 95 ευρώ, να το σεβαστώ, να πω αυτή είναι η πολιτική σου, να πατήσει άνθρωπο στο γήπεδο, αλλά μπορώ να κάνω τα κουμάντα μου στο. Θέλω να έρθω στο Άρης Παναθηναϊκός. Στο Άρης Παναθηναϊκός, όποτε και αν είναι, να ξέρω ότι 95 ευρώ θα δώσω για να έρθω. Δεν θέλω να σου δώσω διαρκεία. Δεν θέλω να έρθω σε όλα τα μάτς. Δεν έχω δυνατότητα να δώσω 180. Αλλά επειδή θέλω να έρθω σε ένα μάτς και στο Άρης Παναθηναϊκός, γιατί έχω αντιπαλότητα εγώ προσωπική με τον Παναθηναϊκό, ξέρω ότι μου έχει πιεσεί από τον Ιούνιο-Ιούλιο βγήκαν τα διαρκεία.
1: Ιούνιο, νομίζω.
0: Ιούνιο. Από τον Ιούνιο μου έχει πει ότι για όλη τη χρονιά με αυτές τις ομάδες θα είναι τόσα εισιτήρια, με αυτές τις ομάδες θα είναι τόσα εισιτήρια. Τα διαρκέ είναι αυτά, οι ανανεώσεις διαρκέ είναι αυτά. Κάντε ό,τι.
1: Εντάξει. Διαφωνώ και μαζί σου και με αυτή την τακτική, γιατί ας πούμε στο μπάσκετ είναι διαφορετικά. Στο μπάσκετ χωράει το γήπεδο 5.000 άτομα, ας πούμε 5.500 όσο χωράει, και σου λέει: Έχω ζήτηση για 10.000 εισιτήρια, έχω να δώσω 5. Οπότε θα το πάω και λίγο προσφορά ζήτηση. Θα ανεβάσω τις τιμές ώστε να πέσει λίγο η ζήτηση, γιατί γίνεται χαμός, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Το μπάσκετ είναι άλλη κουβέντα. Είναι μικρό το γήπεδο, όντως. Στο ποδόσφαιρο, αυτό που λες, δεν μπορώ να το ακούσω. Γιατί στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έστω ότι με ενημερώνεις εσύ ότι στα ντέρμπι και σε αυτά τα μάτς θα είναι ακριβότερο το εισιτήριο. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι άμα θέλουμε να γεμίσει το γήπεδο, θα έρθει και κόσμος ο οποίος δεν είναι από Θεσσαλονίκη. Έχει βενζίνες, έχει έξοδα, θα έρθει, θα φάει κάτι, θα πιει ένα καφέ, θα. Αν το γήπεδο σε έναν πατέρα με ένα γιο, ας πούμε, κοστίζει 100 ευρώ για να πάει να δει το μάτς με τον Όφη, Είναι πολλά. Και δεν λογαριάζουμε καν το 10 ευρώ, 15 ευρώ πόσο είναι και η κάρτα φιλάθλου, το οποίο είναι ένα έξτρα κόστος για μεμονωμένο μάτσα, ας πούμε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω φίλο από τα Τρίκαλα, ο οποίος δεν είναι Αριανός. Αλλά παρόλα αυτά, γούσταρε να έρθει να δει Άρη. Κόλλησε με εμένα στο πανεπιστήμιο, μου έλεγε: Θέλω να έρθω να δω Άρη. Ερχόμασταν μαζί, ξέρω εγώ, στη θύρα 1 όταν πήγαινα τα προηγούμενα χρόνια μαζί. Φτάναμε σε ένα σημείο, ας πούμε, τώρα όμως, και μου λέει να έρθω. Και του λέω: Ρε φίλε, άμα θες να έρθεις τώρα, είναι 25 ευρώ το εισιτήριο, πρωταγωνιστική με τον Όφη, και 15 ευρώ η κάρτα φιλάθλου. Δηλαδή, για ένα άτομο το οποίο δεν είναι από Θεσσαλονίκη και δεν είναι Αριανός, είναι σαν του λες: Δεν θα έρθεις γήπεδο. Δεν μπορεί να δώσει 40 ευρώ τώρα για να έρθει να δει μάτς με τον Όφη. Μετά, γυρνάμε και λέμε: Είναι φτηνά τα διαρκείας. Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν διαρκείας γιατί ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να έρθουν σε όλα τα μάτς. Μπορεί ο άλλος να είναι από την Έδεσα, μπορεί να είναι από τη Φλόρινα, μπορεί να είναι από την Καβάλα, από τις Σέρες, που είναι πάρα πολλοί κόσμοι που έρχεται απ' έξω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και σου λέει: Εγώ θέλω να έρθω σε 5-10 μάτς που θα έχει καλό καιρό, σε 5-10 μάτς που θα μπορέσω να έρθω, γιατί υπάρχουν δουλειές, υποχρεώσεις, τον Ατάλο και υπάρχει και το Κούστο και το Καπέλο, έτσι. Μπορεί ο άλλος να σου πει: Εγώ δεν θέλω να έρθω να δω
0: μας,
1: με τον Πανετολικό. Ναι, είναι νωρίς, ας πούμε, δεν με βολεύει. Ή είναι αργά, δεν με βολεύει, είναι 9.30 ώρα. Μπορεί ο άλλος να σου πει: Εγώ δεν θέλω να έρθω στα ντέρμπι, δεν θέλω να δω το μάτς με τον Πάο γιατί θα είναι 8 η ώρα. Εγώ θέλω να έρθω Κυριακή μεσημέρι όταν θα παίξω με τη Λάρισα, λέγω τώρα τυχαία ομάδα, γιατί θα είναι νωρίς και με βολεύει να έρθω από το πρωί να κάνω τη βόλτα μου, να δω το μάτς και να γυρίσω νωρίς γιατί δεν θέλω να δουλεύω. Αυτούς όλους, με τον τρόπο τους, τους αφήνουν απ' έξω. Ή τους βάζουν μια έξτρα δυσκολία, γιατί είμαστε και σε δύσκολους καιρούς. Τα 25 ευρώ είναι δραματικά πολλά. Δηλαδή, να δεχτώ ότι θα υπάρχει ένα ακριβότερο εισιτήριο στη 2. Να είναι στη 2 ακριβότερο από ότι είναι στα Πέταλα, γιατί είναι καλύτερη η οπτική, γιατί είναι μια έξτρα επιλογή, βλέπεις το μάτς διαφορετικά κτλ. Στο Πέταλο θα πρέπει να είναι όσο πιο προς το γίνεται. Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι η χαμηλότερη τιμή εισιτήριου για ομάδα Super League? Αυτή η τιμή θα πρέπει να μπαίνει στα Πέταλα. Για να γεμίζουν τα Πέταλα. Δηλαδή, άμα το βάλουμε κάτω και λογιστικά μιλώντας, άμα το δούμε, άμα βάλεις, ρε παιδί μου, τον αριθμό των ατόμων που θα έρθουν επί το εισιτήριο, παραπάνω κέρδος θα έχεις σαν ομάδα αν έρθουν περισσότεροι με χαμηλότερο εισιτήριο. Δηλαδή, τώρα πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν, πόσα θα πουληθούν στα 25 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά και μην ξεχνάμε ότι είναι και η κάρτα φιλάθλου, η οποία καλώς μπαίνει, αλλά είναι και αυτό ένα τροχοπέδι για να έρθει κάποιος μεμονωμένα μια-δύο φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, τώρα θέλω να φέρω την αδερφή μου. Ή άμα θέλω να φέρω έναν φίλο μου, ή ακόμα και έναν μικρότερο να θέλω να φέρω, έναν ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να γίνει τον άσμο για να το μοιήσω να το φέρω. Το 15 συν το 25 είναι πολλά λεφτά. Δεν μπορείς εύκολα να το προσπεράσεις. Τώρα, εντάξει, για τα ντέρμπι θα το άκουγα, ας πούμε, να μου πεις τώρα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Okay, το 25 πάλι είναι πολλά για μένα. Όχι για τη ζέπη μου, για τη λογική μου. Γιατί εγώ προτιμώ, θέλω να βλέπω γεμάτο γήπεδο και βλέπω ότι για αυτές τις κινήσεις δεν βοηθάνε σε αυτό που θέλω να βλέπω, δυστυχώς. Αλλά εκεί θα το άκουγα γιατί πες ότι υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Τώρα στο μάτς με τον Όφη. Ξεκινάς, λες να κάνεις μια νέα αρχή, να το πάρουμε ζεστά, να ξαναπάμε. Άντε, δηλαδή μετά το περσινό, λες ξανά, άντε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στην ομάδα, να γεμίσουμε το γήπεδο. Και έρχεται το 25 είναι τα φόπλακα. Δυστυχώς.
0: Σε διώχνει, εγώ πιστεύω.
1: Ναι. Είναι σαν να σου λέει, ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω να έρθεις. Σαν να σου βάζει τρικλοποδιά. Ο λόγος δεν μπορώ να ξέρω ή τουλάχιστον θέλω να παραμένω με θετικός. Αλλά εμένα με στεναχωρεί.
0: Εμένα με στεναχωρεί αυτό που είπες και στην αρχή, ότι πάλι δεν θα δούμε ένα γεμάτο γήπεδο.
1: Ναι, σε καμία
0: περίπτωση. Για τον αμφιταλό.
1: Μα...
0: Όπως πολύ τα είπες πριν, αποθαρρύνεται.
1: Ναι.
0: Αποθαρρύνει τον κόσμο. Αποθαρρύνει αυτόν. Εγώ δεν θα σου πάω καν σε αυτόν που θα ξεκινήσει από μακριά. Δηλαδή, αυτός πιστεύω ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα έρθει. Ή είναι δεδομένο ότι θα ερχόταν με ό,τι τιμή και να ήταν.
1: Α, υπάρχει και αυτό το σενάριο.
0: Δηλαδή, το έχει σαν έτσι ρε παιδί μου στο μυαλό του. Δεν θα πάρει τους καφέδες. Ναι. Δεν θα φάει. Δηλαδή, από εκεί που θα ερχόταν δύο ώρες πριν για να φάει κιόλας. Θα έρθει μία ώρα πριν, θα πάρει απλά ένα καφεδάκι με το παιδί του, ξέρω εγώ, ή με την παρέα του. Θα κόψει από εκεί. Αυτός που θα ερχόταν όπως και να έχει. Αυτός που τα βάζει κάτω να δει πώς και τι, δεν θα έρθει σίγουρα. Εγώ πιστεύω όμως ότι διώχνει. Δεν βοηθάει, θα το πω έτσι. Δεν πιστεύω ότι διώχνει. Έτσι. Αλλά δεν βοηθάει και αυτόν που είναι εδώ, που λες... που ακουμπάει πάνω σε αυτό που είπες, πάμε να ένα boost, ένα κάτι, να μια νίκη εδώ εμείς.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, ναι. για να το πάμε και λίγο έτσι πιο ρεαλιστικά. Εμείς είμαστε τέσσερα άτομα, τέλος πάντων, εγώ και τα δύο μου τα ξαδέρφια είμαστε, ας πούμε, η οικογένεια. στην οικογένεια normal έχουμε τρία διαρκείας. Πάντα παίρνουμε τρία διαρκείας. Ένα εγώ και δύο τα ξαδέρφια μου. Φέτος, πέρσι και φέτος, λόγω στρατού, επειδή μπαίνουν να αλλάξει στρατό τα ξαδέρφια μου, πήραν από ένα διαρκείας, το οποίο είτε το μοιράζονται, δηλαδή όταν ο φαντάρος είναι μέσα πάει ο άλλος, όταν βγαίνει ο φαντάρος κτλ. Τώρα, ας πούμε, η πρώτη αγωνιστική είναι έξω, θα πάμε κτλ. Και ο ένας πρέπει να πάρει εισιτήριο. Και βλέπουμε το εισιτήριο. Και το βλέπει και λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ τώρα που μετά θα μπαίνω με το διαρκείας, τώρα πρέπει να δώσω 40 ευρώ, 15 κάρτα φυλάκια και 25 το εισιτήριο. Είναι λεφτά, δηλαδή.
0: Είναι να δώσω 40 στο πέταλο κιόλας.
1: Ναι, μα για πέταλο μιλάμε. Για πέταλο μιλάμε. Δεν μιλάμε για να πας κάπου αλλού. Είναι ποσό. Άλλο είναι να δώσεις, τώρα να μου πεις, τι 30, τι 40, τι 15, τι 25. Αλλά κάθεται διαφορετικά, κάθεται άσχημα. Δηλαδή, όταν το είδα και σκέφτηκα τώρα ότι ο άλλος θα πρέπει να πάρει στήριο και βλέπω 25, λέω, χαζομάρα. Γιατί παίζει και με τον Όφη, ρε παιδί μου, που λες ότι Όφη, όσο και να μεγαλώσει και να δυναμώσει, είναι Όφη. Δεν μπορεί αυτή η τιμή να είναι τώρα η τιμή των ντέρμπι. Δηλαδή, καλά, βασικά ελπίζω ότι στα ντέρμπι θα μένει 25, έτσι.
0: Όχι.
1: Τι όχι, πιο πάνω θα πάει.
0: Αφού είπανε, ο Όφη ανήκει στο Tier 2.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα
0: στο
1: αυτό.
0: Στο Tier 1 είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναίκος, ΠΑΟΚ και Ηρακλής.
1: Δηλαδή στο πέταλο πόσο θα πληρώσει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είναι 35, αν θα είναι 30. Δεν ξέρω.
1: Στο πέταλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε πληθωρισμό στο σούπερ μάρκετ, όχι και στο γήπεδο, ρε φίλε.
0: Άμα είναι 25 στο Tier 2, δεν μας ενημέρωσαν τιμή του Tier 1, αλλά μας τα είπανε. Tier 2, Όφη ανήκει στο Tier 2. Tier 1.
1: Έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν θα αναθεωρήσουν.
1: Αρχικά, να σου πω κάτι.
0: Τώρα με επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι καν κάτι που βγήκε προς τα έξω, πώς λέγονται αυτές, μια διαρροή που βγήκε προς τα έξω. Βγήκε επίσημα ένα κίνηση, την πάει.
1: Ναι.
0: Ως προς αυτό.
1: Τότε το διαρκείας είναι τζάμπα. Γιατί το διαρκείας στο πέταλο, ας πούμε, που πήρα εγώ ήταν 210, αν δεν κάνω λάθος. Πες και η κάρτα φιλάβλου 15 ευρώ, ρε παιδί μου, 225 ότι είναι. Πες 230 να είναι στρογγυλό. Το 230, άμα παίξεις 5 μάτς τα οποία θα έχει 30 αριστήριο, κατευθείαν κάνεις απόσβεση μπαμ, μπαμ. Αλλά και πάλι δεν είναι λογική το πιέζω να πάρεις διαρκείας γιατί το διαρκείας σου βγει τζάμπα ενώ το εισιτήριο, ας πούμε, θα σε χρεοκοπήσει. Αυτά είναι τακτικές τώρα, κακές τακτικές. Δεν τα έχω δει αλλού, δεν ξέρω. Βέβαια, περίμενε, δεν τα έχω δει αλλού. Τα έχω δει στον Ηρακλή. Αλλά ο Ηρακλής δεν είναι μέτρο σύγκριση, έτσι.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν θα παίρνουμε τώρα ότι α, στον Ηρακλή έγινε αυτό, α, αυτό μπορεί να γίνει και στον Άρη, ξέρω εγώ. Όχι. Αυτό μας πηγαίνει πίσω. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρίμα. Κρίμα γιατί πάλι θα λέμε τα δικά μας στο γήπεδο και θα ακουγόμαστε. Και
0: διορθώνεται κάπως. Αυτό πιστεύεις.
1: Για μένα, εδώ και πολλά χρόνια, η ΠΑΕ θα πρέπει να έχει κάνει πράγματα τα οποία θα φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο, όχι να το φέρουν επειδή κερδίσαμε, να το φέρουν να είναι εμπειρία το γήπεδο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν χορηγοί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τους χορηγούς και να πει, ξέρεις τι, θέλω, ας πούμε, όταν θα μπαίνει από το τουρνικέ ένα παιδάκι το οποίο θα είναι K15, του δίνεις μια σακουλίτσα με ένα μαγνητάκι, ξέρω κάτι, με 10 αυτοκόλλητα, με ένα κασκόλ, ξέρεις αυτά τα. Τη πλάκα, δεν είναι, όχι μεγάλο μπάτζετ. Είναι ένα σημαίακι. Ένα σημαίακι. Ή ας πούμε θα μπορούσαν να κάνουν ιβεντάκια τύπου. Σαν κληρώσει με δωράκια. Με τον.
0: Στο μπάσκετ που κάνει.
1: Ναι, οτιδήποτε. Στο μπάσκετ, αυτά που κάνουν στο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Ή γενικά στις θύρες, ρε παιδί μου, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μοιράζουν. Οτιδήποτε, ξέρεις, να κάνει λίγο την εμπειρία. Να μην είναι αυτό το νεκρό, το άψυχο, το μπαίνω, ανεβαίνω τα σκαλιά, πάω από σκηθές μου, κάθομαι και μετά φεύγω. Δηλαδή να υπάρχει πιο ζωντάνια, κάτι, ρε παιδί μου. Να πηγαίνεις και να μην είναι το γήπεδο που είχαμε στο μυαλό μας από το 80. Να είναι το γήπεδο του σήμερα. Το γήπεδο του σήμερα, το οποίο η ομάδα δεν είναι απλά ομάδα. Είναι. Προσπαθεί να σε κάνει να νιώσει οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε. Και δεν θα το έχουμε, πιστεύω.
0: Τώρα είδα ότι σε αυτό το ματ. Αυτό πλαισίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι. Πιστεύω υπάρχουν άλλα χίλια που μπορούσαν να γίνουν πριν από αυτό. Για δύο τυχερούς, λέει, θα γίνει ξανά ίση στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Με τον.
1: Με τον κύριο που κάνει το Castle Trust.
0: Ναι. Και μια αθλήτρια.
1: Τα βλέπει μητέρα μου αυτά. Φατσικά τον ήξερα κατευθείαν τον αναγνώρισα.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Καλή okay. κίνηση, ναι.
0: Αλλά είναι πολλά βήματα μπροστά από τα εύκολα αυτά
1: ναι.
0: που λες.
1: Αυτό για μένα είναι το 1%. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν άλλα 99, τα οποία είναι απλές κινήσεις. Και δεν μιλάμε τώρα να δώσεις budget στο game experience των οπαδών, των φιλάθλων. Μιλάμε τώρα να κάνεις πράγματα βασικά. Και δεν μιλάω για εγκαταστάσεις. Ας πούμε ότι οι εγκαταστάσεις είναι αυτές που είναι και ότι δεν αλλάζουν και ότι δεν βελτιώνουν. Αυτό είναι το γήπεδο, αυτό θα κρατήσουμε, ρε παιδί μου. Πορευόμαστε στην κουβέντα μας τουλάχιστον με βάση αυτό που έχουμε. Στο μπάσκετ μου άρεσε πάρα πολύ που κατευθείαν με το που άλλαξαν τα πράγματα είδα κοπέλες από χορηγούς. Είδα κοπέλες να σου λένε: θες να βαρέσεις το τρίποντο, να κάνουμε αράνουμε. Έχετε λογαριασμό, έχετε το ένα, να πάρεις ένα μπλουζάκι. Στο μπάσκετ πέρσι μας δώσανε μπλουζάκι από το Διαρκείας, μας δώσανε μπλουζάκι από την Betson έτσι. Μας δώσανε μπλουζάκι από τη Μιντέα, μας δώσανε ο ξάδερφός μου που πήγε βάρεσε από το γήπεδο σε ένα μάτσι ή κάτι που έκανε άλλο. Πήρε μια σακούλα από το χορηγό με ένα. Πώς λέγεται, σαν ζακετάκι, ρε παιδί μου. Πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν στην ομάδα, στην εταιρεία. Γιατί η εταιρεία είναι εταιρεία. Μιλάμε τώρα να διαχειρίζεται εκατομμύρια.
0: Ναι, κάτω, κάτω,
1: έτσι.
0: Κάτω.
1: Και μπορούν να δώσουν χαμόγελο. Σκέψου σε κάθε match να δίνεις 20 χαμόγελα έτσι. 20. Θα φανεί αλλιώς. Δηλαδή, πόσο δύσκολο θα ήταν ας πούμε, να κατεβάζουν 5 άτομα να βαράνε πέναλτι στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά. Πόσο δύσκολο θα ήταν, ας πούμε.
0: Γινόταν. Προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που,
1: κάτι, ρε,
0: που βαρούσαν από, την, από το κέντρο ναι, να φτάνε ναι. προς την εστία.
1: Μικρά πράγματα τα οποία. Ξέρεις, και στο ημίχρονο βλέπεις, δεν βαριέσαι, δεν κάνεις. Δηλαδή και ενεργοποιείται και ο κόσμος. Σου λέει αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Από το Instagram. Αφού το δουλεύουν το Instagram, γιατί να μην βάζουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα διαλέξουμε 5 τυχερούς να μπουν μέσα στο ημίχρονο να βαρέσουν από το, από το τέτοιο ή να βαρέσουν πέναλτι. Στον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Είδα στο πω κι αλλιώ. Τώρα, α πούμε, εσύ μιλάς για το. Για όσα γίνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Να.
0: Σκέψου, όπως είπες αυτό πριν που μου άρεσε πάρα πολύ, να δώσουν ένα σημαίακι να. Στο παιδάκι το 10 χρονών, θα σου πω, όχι το 15, το 10 χρονών. Παίζουμε Κυριακή. Τη Δευτέρα αυτό θα πάει στο γήπεδο.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο, ναι. Τι έγινε, ξέρω, πήγα χθες γήπεδο. Τι έγινε, άλλη με το που μπήκα μέσα. Μου έδωσε ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Στην Αργιανάκη, έτσι. Όχι, δεν σου στο οποιοδήποτε. Μπορεί να παίξει οποιοδήποτε παιδάκι. Μη σου πω θα το πάρει μαζί του στο σχολείο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εγώ σου λέω δεν το παίρνει. Με το που θα πει αυτό, θα κηρύσει το άλλο Αργιανάκη στον πατέρα, τον πρίξει. Πάμε στο γήπεδο, δίνουν αυτά. Πάμε στο γήπεδο, δίνουν αυτά. Είναι ένα έναυσμα αυτό για τον πατέρα να πάρει μαζί του το παιδί. Πηγαίνει, δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Μπορεί να μην πηγαίνει στο γήπεδο και να πει ότι ξέρει κάτι. Άντι για να το κάνω το χατήρι, πάμε στο γήπεδο. Τσούπα άλλα δύο άτομα την άλλη Κυριακή. Πολύ απλά πράγματα.
1: Ρε, μικρά πράγματα τα οποία ας πούμε θα μπορούσαν να γίνουν. Τώρα γιατί δεν γίνονται. Μπορεί επειδή. Δεν
0: σου πει,
1: υπάρχει...
0: έχω να ασχοληθώ με χίλια διαφορετικά.
1: Ναι, μπορεί
0: πράγματα...
1: να μην υπάρχει άτομο το οποίο να ασχολείται με αυτά. Μπορεί να κρίνουν ότι αυτό εδώ δεν εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον για την λειτουργία της ΠΑΕ. Μπορεί να σου πούνε χίλια δυο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πραγματάκια, εγώ πιστεύω, είναι που θα φέρουν πίσω τον κόσμο. Δεν είναι τόσο το αγωνιστικό. Ο κόσμος του Άρη δεν έμεινε ποτέ στο γήπεδο για το αγωνιστικό. Αν έμενε μόνο για το αγωνιστικό, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν 100 άτομα με τα πέτρινα χρόνια που περάσαμε. Έτσι. Ο κόσμος του Άρη πάει στο γήπεδο για τα χρώματα, για το σήμα, για τη φανέλα, για την ιδέα, ασχέτως αποτελέσματος, ασχέτως παικτών.
0: Και θα σου πω ότι δεν τον έδιωξε και πριν το γήπεδο, από το γήπεδο το αγωνιστικό. Γιατί εγώ θυμάμαι, ήμουν στη θύρα 2, δεν το ξεχάσω αυτό σαν εμπειρία, όταν σφραγίστηκε ο τρίτος υποβασμός που είχαμε, ήμουν στο γήπεδο, που χάναμε 0-2 από την Εργοτέλη, σε ένα μάτσο το οποίο ήταν. Τυπικό θα χάναμε αυτή την αγωνιστική ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη και θα πέφταμε. Δεν υπήρχε εσωτερία. Και παίρνω αυτό το γήπεδο για 10.000 κόσμο. Δηλαδή είχα πάθει σοκ όταν είχα μπει μέσα. Εγώ πήγα γιατί και από τότε όπως και τώρα δεν μπορώ. Έχω παθολογική αρρώστια αυτό. Δεν γίνεται να μην πάω. Και πήγα και πήγαινα με βαριά καρδιά ότι ξέρεις κάτι, θα το υποστούμε, αλλά δεν μπορώ να μην πάω. Και μπαίνω μέσα στο γήπεδο, θυμάμαι, είχα φτάσει κιόλας αργά. Μπορεί να έχει ξεκινήσει για το ματς και βλέπω ότι έχει κόσμο το γήπεδο. Και λέω. Και αυτό πιστεύω ότι το αγωνιστικό δεν θα το διώξει. Δεν τον έδιωξε ποτέ τον κόσμο με το γήπεδο.
1: Πέρσι, ας πούμε, αντίστοιχα, σαν αυτό που λες, αλλά αντίστροφα, πηγαίνω στο μάτς με τον Βόλο, με τον έναν τον ξάδερφο, μπαίνουμε μέσα και επειδή ήταν και, ξέρεις, λίγο πεσμένα τα πράγματα, ήταν και είχε πάρει ήδη το κύπελο όφι, οπότε δεν κυνηγούσαμε και κάτι αγωνιστικά και πήγαμε απλά γιατί είχαμε το διαρκείο για να πάμε, για τη βόλτα μας, ρε παιδί μου. Μπαίνουμε μέσα 15-20 λεπτά πριν το match. Μπορεί και λίγο πιο νωρίς, ξέρω εγώ. Μπαίνουμε μέσα, δεν υπάρχει ψυχή. Θύρα 1, 50 άτομα. Σαν τρίχες σε καραφλό κεφάλι ήμασταν. Και σχολιάζαμε και ακουγόμασταν. Και μιλούσαμε και ακούγαμε. Πρώτη φορά το θυμάμαι αυτό στο γήπεδο να συμβαίνει. Ακούγαμε τις οδηγίες του βοηθού προπονητή του Βόλου που έλεγε στους παίχτες που κάνουν ζέσταμα κοντά στην εστία, ας πούμε, τι άσκηση να κάνουν. Και λέω, εδώ τώρα έχουμε πρόβλημα. Το ότι εγώ ακούω αυτούς που μιλάνε κάτω στο γήπεδο, ενώ ας πούμε σε 15-20 λεπτά αρχίζει το match, αυτό είναι πρόβλημα. Ενώ ας πούμε η χρονιά, όσο άσχημα και να είχε ξεκινήσει με τον αποκλεισμό από την Αράς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πάλι κόσμο είχε. Στο τέλος αυτό που συνέβη, έτσι όπως συνέβη, ναι, ναι, ήταν αποκαρδιωτικό για μένα. Που ναι, το έβλεπα.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό δεν θα το, θα το ξαναζήσουμε. Ευελπιστώ να μην το ξαναζήσουμε.
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Αυτό. Αλλά την περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την Κυριακή. Γιατί θα είναι, πιστεύω, οδηγός αυτό που θα δούμε για το πώς θα πάει η χρονιά.
1: Γιατί
0: αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Δεν μπορεί να βρεις σε καλύτερα η ομάδα.
1: Θα μπορούσε.
0: Ενώ για το πώς βρισκόμαστε τώρα, έτσι. Για το σημείο που βρισκόμαστε. Έχεις παίξει δύο επίσημα μάτσα, έχεις δύο νίκες. Κέρδισες όπως κέρδισες, που πάντα αυτό δίνει ένα boost λίγο μες στην Καλαμάτα. Okay. Έκανες την αγκαρία μέσα και έξω, όπως εισαγωγικά, με την καρδίτσα. Δηλαδή πιστεύω ότι είτε κέρδισε 0-4 μέσα στην Καλαμάτα, ή όπως κέρδισε τώρα, ο κόσμος που θα ερχόταν θα ήταν ο ίδιος. Δεν θα κέρδισε δηλαδή κάποια άτομα παραπάνω να κέρδισε 0-4.
1: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Άμα γινόταν καμιά χαζομάρα με την καρδίτσα και δεν κέρδιζαμε και την Καλαμάτα και ξεκινούσαμε 0-2 και αποκλεισμένο το κύπελο, ο κόσμος θα ήταν το 1/10 από αυτό που θα είναι την Κυριακή. Όσοι θα πάνε την Κυριακή στο γήπεδο, όσοι θα είμαστε γήπεδο, θα ήταν σίγουρα πολύ, πολύ λιγότερο.
0: Ωραία, λες και λίγο.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα το θέμα με την ομάδα φέτος είναι ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Ακόμα και που κερδίσαμε την καρδίτσα και μπήκαμε στο League Phase, ακόμα και που κερδίσαμε την Καλαμάτα, είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι αυτή τη χρονική περίοδο κερδίζουμε χρόνο. Γιατί ήρθαν παίχτες μέχρι να μπουν, να εγκληματιστούν, να γυρίσουν τραυματίες, να ρολάρουμε γενικά. Αυτό είναι καλό. Αλλά τι περιμένουμε, ας πούμε. Ας πούμε, έβλεπα το μάτς με την Καλαμάτα. Το μάτς με την Καλαμάτα, αν χάναμε, θα έλεγα κλασικό Άρης. Άμα φέρναμε ισοπαλία, θα έλεγα κλασικό Άρης. Κερδίσαμε, λέω, μπράβο. Α, εντάξει, ωραία, το πήραμε το δίπλο. Τα περιμένω όλα. Παίζουμε με τον Όφη. Τα περιμένω όλα. Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι το πρωτάθλημα που αργά ή γρήγορα, ό,τι και να κάνουμε στην αρχή, μέσα στη χρονιά, θα ρολάρουμε πάλι, θα πάρουμε τις νίκες που πρέπει, από εδώ, από εκεί. Θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι το θέμα μας το αγωνιστικό. Ο κόσμος δεν είναι το. Δεν κολλάει στο αγωνιστικό, δεν κολλάει στο αποτέλεσμα. Δεν κολλάει στο αν κερδίσαμε την Καλαμάτα ή όχι. Δεν θα κολλήσει αν θα κερδίσουμε τον Όφη ή όχι. Κολλάμε σε άλλα πράγματα. Τα προβλήματά μας είναι άλλα αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάπως είπα, να ξαναγκαλιάσει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς. Δεν είμαι κοινωνιολόγος, δεν είμαι επιστήμονας.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το αγωνιστικό. Για το αγωνιστικό μπορούν να μιλήσουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι είναι του ποδοσφαίρου. Εγώ που είμαι άσχετος, θα μιλήσω για τον κόσμο στο γήπεδο που αυτό βλέπω, αυτό νιώθω.
0: Είμαι.
1: Ναι, ναι, ένας οπαδός είμαι. Δεν είμαι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό μπορώ να μιλήσω.
0: Φερνάντο
1: Σάντος μορφή. Μας πήγε μέχρι τους 8 του Μουντιάλ. 16, πόσο είχαμε φτάσει.
0: 16.
1: Στο μυαλό μου πάντα ήταν η 8 του Μουντιάλ, γιατί την Κωσταρίκα την περάσαμε.
0: Ισχύει. Νίκιο είχες. Και θα παίζαμε την Ολλανδία.
1: Ποια Ολλανδία,
0: που είχε περάσει με τα χάπια το Μεξικό, δηλαδή, εντάξει, γελάω.
1: Περνούσαμε την Κωσταρίκα, που η Κωσταρίκα πήγε στα πέναλτι την Ολλανδία. Περνούσαμε Κωσταρίκα, περνούσαμε Ολλανδία, γιατί αφού πήγαμε με την Κωσταρίκα στα πέναλτι, θα πηγαίναμε και με την Ολλανδία.
0: Σωστό. Ωραία. Το ακούω.
1: Περνούσαμε τους Ολλανδούς και πηγαίναμε μη τελικά.
0: Εκεί ότι έφεραξε κατεβάσει.
1: Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Ναι. Όπως και το 4, ας πούμε, φέρτε μας όποιον θέλετε. Από τα ημιτελικά και μετά τους περνάμε όλους, σηκώνουμε και το Μουντιάλ, ολοκληρώνουμε το ποδόσφαιρο και μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ. Σε διεθνή διοργάνωση
0: ή όχι. Δεν χρειάζονταν.
1: Ναι.
0: Θα έπαιζε μόνο στα National League έτσι για να παίζει. Για να...
1: Ναι, μπορεί να γίνει αυτό και στο μυαλό μας βέβαια, γι' αυτό δεν ξαναπεράσαμε πουθενά από τότε.
0: Μπορεί να το πιστέψαμε. Μπορεί. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα και να βγούμε στο διάλειμμα, θα κάνουμε το κλασικό εδώ πέρα σαν εκπομπή. Θα βοηθήσεις σε αυτό, καθώς βλέπεις και τα μάτσα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όλα.
0: Οπότε πάμε να δώσουμε. Αν και Τετάρτη πάντα έχουμε αυτό το θέμα, μια εντεκάδα για την Κυριακή. Και τώρα είναι και αρκετά δύσκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας.
1: Θέλω να μου πεις, σε περίπτωση που δεν έχω πάρει χαμπάρι, έχουμε κάποιον τραυματισμό.
0: Έχουμε ίωση του Γιαννιώτα και του Γαλανόπουλου.
1: Ναι.
0: Η οποία πιθανόν τους κρατήσει εκτός.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι κάποια γρήπη, αλφα κάτι, όχι πιο
1: κλωστή.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω ιατρικά τέτοια.
1: Ωραία, ας πούμε έστω ότι λοιπόν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος.
0: Είναι ίωση η οποία τους κράτησε μέχρι και σήμερα με ατομικό πρόγραμμα. Οπότε
1: ωραία.
0: Πιθανόν τουλάχιστον δεν θα λογίζονται για Βασίλη.
1: Ωραία, έστω λοιπόν ότι δεν θα είναι στις δικές μας ενδεκάδες. Τώρα μπορεί κανονικά να είναι πανέτοιμα τα παιδιά να παίξουν και να είναι και 100%.
0: Εμείς θα πάμε στην. Μία θα κάνουμε.
1: Α, μία μαζί.
0: Συνεταιρικά.
1: Ωραία, πάμε να συμφωνήσουμε λοιπόν.
0: Θα ξεκινήσουμε από τέρμα.
1: Το Βέλιο, εντάξει.
0: Αφού ξεκίνησε ο Βέλιο σε αυτό το παιχνίδι. πάντα είναι κακό και να τρώνε φυλακά. Φταίει δε φταίει να ξεκινάει ένα παιχνίδι και να τρώει δύο γκολ. Που ξαναλέω, φταίει δε φταίει στα γκολ.
1: Το ξεχνά γιατί κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Κρατά την νίκη. Δεν θυμάσαι τι έκανε και τι δεν έκανε. Που τώρα.
0: Όχι, δεν έφταιγε.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι έφταιγε.
0: Ναι, εντάξει, okay. Τώρα το corner, την αυγή εκεί.
1: Δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα γιατί ήμουν σε πανηγύρι και το βλέπω από κινητό.
0: Okay.
1: Μισό-μισό, δηλαδή.
0: Μισό το πανηγύρι, μισό αυτό.
1: Όχι, μισό-μισό το κινητό, εγώ και ο διπλανός μου, ο ξάδερφος.
0: Okay,
1: οπότε. Και χωρίς ήχο, έτσι. Χωρίς ήχο.
0: Ναι, σημαντικό κι αυτό.
1: Οπότε δεν μπορώ να έχω καθαρή εικόνα για τα γκολ. Mm-hmm. Τα έχω δει, αλλά τώρα, ας πούμε, άμα μου πεις ότι έφταιγε αυτό στο γκολ που φάγαμε, θα σου πω δεν το είδα. Δεν το πιω στο μάτι μου.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινάμε με Βέλιο.
0: Ναι.
1: Πάμε στην άμυνα.
0: Πάμε Φαμπιάνο.
1: Εντάξει, μετρημένα τα κουκιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, να δούμε σουτ, αλλά αποκλείεται. Δεν νομίζω. Με το καλημέρα.
0: Εγώ θα πω ότι δεν ήταν κακός ο Γένσεν και θα πω επίσης ότι δεν ήταν κακός ο Γένσεν και ίσως ήταν πολύ θετικός στο τελευταίο παιχνίδι πέρυσι, το Άρη Σόφι.
1: Άλλη θέση όμως.
0: Σέντερμπακ είχε παίξει.
1: Είχε παίξει σέντερμπακ.
0: Από εκεί ξεκίνησε το μαρτύριο αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ήμουν εκεί γήπεδο, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Θα δούμε Γένσεν, δεν μπορεί.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα δούμε Γένσεν. Αν και είναι μια εβδομάδα ήδη ο Σούταλο, αν είναι έτοιμο, δεν θα πέσω τα σύννεφα να ξεκινήσει κι αυτό. Γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι είναι και δίπλα στο Φαμπιάνο. Και επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και το μετά. Γιατί μετά παίζουμε στην ΑΕΚ, θα παίξουμε στην ΑΕΚ. Μετά παίζουμε στον ΠΑΟΚ, θα παίξουμε στον ΠΑΟΚ. Μετά παίζουμε τον Ηρακλή εντός. Ανάλογα πώς έχουν πάει και τα μάτς. Δηλαδή, αν δεν έχει παίξει αυτά τα δύο, θα παίξει μετά με τον Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω, είναι λίγο αναρθολογικό τώρα παίχτη. Κοίταξε, το στόπερ θεωρώ εκτός από. Το θέμα του στόπερ για μένα δεν είναι μόνο το θέμα φυσικής κατάστασης. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος
0: όπως προβλεπόταν.
1: Ας πούμε ότι ήταν. Ωραία. Δεν θα μείνω εκεί. Θα μείνω ότι είναι και θέμα επικοινωνίας. Δεν είναι back. Δεν είναι extreme. Είναι νευραλγική θέση. Αν ο Γένσεν με τον Φαμπιάνο έχουν βγάλει την προετοιμασία μαζί, έχουν βγάλει τη χρονιά μαζί και γνωρίζονται, για μένα η καλύτερη επιλογή είναι να συνεχίσουν αφού ήταν σταθεροί στο πρώτο match, να συνεχίσουν μαζί γιατί υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ τους. Θεωρητικά ξέρει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πότε τον βάζει στο Σούταλο. Έχει, ξαναλέω, θυμήθηκα ότι έχει τα μάτια του κυπέλου ενδιάμεσα.
1: Ένα μάτσο.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Πρώτη αγωνιστική νομίζω δεν παίζουμε. Παίζουμε δεύτερη, τρίτη, κάπως έτσι. Κάτι.
0: Okay.
1: Δεν παίζουμε τη δεύτερη. Όχι, νομίζω παίζουμε δεύτερη, τρίτη. Τώρα αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, που έχει κύπελο, μία με τρεις, κάπου εκεί, δεν παίζουμε εμείς. Παίζουμε την επόμενη. Το οποίο το πρώτο μάτς νομίζω.
0: Ανάμεσα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το οποίο είναι μέσα στον Λεβαδιακό. Δεν είναι και αυτό ένα εύκολο μάτς.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι. Ναι.
1: 4 η ΑΕΚ, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ επιλέγω Γένσεν.
0: Okay. Είμαι μαζί σου ναι. Στο Γένσεν γιατί πρέπει να βγάλουμε μία. Με κέρδισε το κομμάτι επικοινωνία σα στόπερ. Όφι. Είναι μια ποιοτική ομάδα, σίγουρα.
1: Ποιοτική.
0: Θα πιέσει αρκετά.
1: Έλληνες, δηλαδή έχουν το ατού το ότι μιλάνε και την ίδια γλώσσα και έχει και αρκετούς παίχτες σε σχέση με πέρσι από την ίδια ομάδα. Δηλαδή έρχεται μια ομάδα η οποία γνωρίζεται καλά μεταξύ της. Mm-hmm. Θα ήταν ρίσκο να βάλεις ένα στόπερ καινούριο σε αυτό το μάτς, το οποίο ξέρεις ότι είναι και κομβικό, γιατί είναι και το πρώτο εντός και.
0: Βέβαια σε μια θέση πονάει όφη και είναι το center four. Επειδή δεν έχει πάρει ακόμα την καταστάτη του Ισέκα από πέρυσι. Τώρα παίρνει για την ακρίβεια από ό,τι λένε. Δεν ξέρω αν θα.
1: Κάτι διάβασα κι εγώ για Γκολτζή, κάτι, αλλά δεν τον ήξερα. Είδα το όνομα, αλλά δεν τον ήξερα.
0: Ένας Κροάτης, αν δεν κάνω λάθος, με βάσκη.
1: Ναι. Από Μπιλμπάου που ήταν.
0: Τον είδα να παίζει με φανέλα Μπιλμπάου και βλέπω Κροάτη στην.
1: Σαν τον κάνει. Το θυμάσαι τον κάνει.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Πάμε στα μπακ.
0: Πάμε στα μπακ, ναι.
1: Ωραία.
0: Μου άφησε πολύ καλή εντύπωση ο Πετρής.
1: Καλός.
0: Δηλαδή για πρώτο του παιχνίδι κιόλας.
1: Θα ανέβει κι άλλο, εγώ τον πιστεύω.
0: Είναι. Μ' αρέσει πολύ το. Η ταχυδύναμη που έχει, που φαίνεται ότι έρχεται από πρωτάθλημα διαφορετικού.
1: Ναι.
0: Πώς το πω. Βεληνικού και επίπεδου από το ελληνικό.
1: Καμία σχέση.
0: Αυτό ξεχώρισα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό στα μαργαρίσματά του ή στα ανεβάσματά του, ήταν πολύ ποιοτικά, αλλά. Το ταχυδυναμικό του κομμάτι, στην κάλυψή του, στην έκρηξή του όταν έχει την μπάλα, μπορώ να πω μου άρεσε και πιστεύω ότι θα βελτιώνεται αυτό και μαζί με τους συμπαίκτες του και έβγαινε και πολύ μπροστά.
1: Θεωρητικά και από εδώ και πέρα μόνο να ανέβει μπορεί. Δηλαδή, αν τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά, μετά θα γνωριστεί και με τους συμπαίκτες, με το extreme, mm-hmm. με το stopper, με το εξάρι που μπορεί να τον καλύπτει. Θεωρώ θα δούμε ωραία πράγματα. Εγώ τον επιλέγω.
0: Και εγώ. Εντάξει, μαζί με το Φαντιγκά. έχουν πλέον και τον Ομάρ Ρίτσαρτς, που είναι ένα πολύ καλό back, πολύ ποιοτικό back. Θα χτυπήσει την πρώτη δεκάδα, πιστεύω, πολύ, πολύ σύντομα.
1: Είναι... Αυτό που είναι σημαντικό, πιστεύω, είναι κατά πόσο είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν έκανε προετοιμασία.
0: Θα έκανε
1: προετοιμασία.
0: Και αυτός και ο Σούταλ ήταν επέκταση σε ομάδα. Που ήταν σε ομάδα, ναι, δηλαδή.
1: Άρα από προπονήσεις έρχονται.
0: Με Σταντάρ και Νότιχαμ ήταν στις ομάδες. Ναι.
1: Και αντίστοιχα και ο Πετρίς. Έκανε και έπαιξε και στα φιλικά ο Πετρίς. Mm-hmm. Ήρθε δηλαδή έτοιμος. Αν είναι έτοιμος ο Ρίτσαρτς, θεωρώ ότι αν δεν ξεκινήσει βασικός με τον Όφη, στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Στο μεθεπόμενο που είναι το κύπελο, σίγουρα.
0: Ο Φαντιγκά με τον Πετρίς, λοιπόν, πιστεύω η άμυνα θα είναι και το τέρμα όπως,
1: ναι,
0: τους είδαμε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο κέντρο. Εντάξει, ο Ράστης πλέον δεν πρέπει να μπαίνει σε κουβέντα.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν πρέπει να μπαίνει σε κουβέντα, στη συζήτηση. Πρέπει το παιδί αυτό να πάρει την μπλούζα σπίτι του. Με το περιβραχιόνιο πάνω, κολλημένο.
1: Ναι.
0: Να μην ξαναβγεί από το χέρι του. Γιατί. Πώς θα το πω. Τι έκανε.
1: Πέναλτι.
0: Πέναλτι αυτό πέναλτι. Πράγμα. Πλάκα κάνει το ρωτήριο σε πέναλτι αυτό.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι, δεν είναι πέναλτι.
1: Κάτσε να το ξαναδούμε. Θέλει ένα replay. Άμα δεν δω το replay, δεν μπορώ να κρίνω, γιατί και το πλάνο της κάμερας ήταν μακριά.
0: Κοίτα, δεν βλέπω να διαμαρτύρονται, αλλά.
1: Πρέπει να το βρήκε. Χαμηλά.
0: Πρέπει να βρει. Ναι, βρήκε και την μπάλα όμως.
1: Μην αλλάζει όμως θέμα.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Θέλω να σε ακούσω να μιλάς για το Ράσιτς.
0: Τρελαίνομαι. Ρε φίλε, τι να πω για το Ράσιτς. Ο Ράσιτς ενσαρκώνει. Να δω.
1: Δεν το βρήκε.
0: Την μπάλα βρήκε.
1: Όχι, ρε.
0: Αφού το πόδι.
1: Δες. Το Γιώβιτς βρίσκει. Μπάλα δεν βρίσκει καθόλου.
0: Ναι, το πόδι.
1: Μόνο το πόδι και το στέλνει σέντρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καθαρό πέναλτι.
0: Βασικά δεν διαμαρτύρεται κιόλα.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Στο 3-0 δεν διαμαρτύρεται.
1: Έχουν τελειώσει όλα.
0: Λούκα Γιώβιτς πάει να σκοράρει, αν και θα το χάσει, για να έχουν 2-2.
1: Και γιατί να μην το βαρέσει ο Βάργκας να κάνει χατρίκ. Ο Μάριν το βαράει. Πλουραλισμό στο σκόρερ. Λοιπόν, πίσω στο Ράσιτς. Θέλω να ακούσω για το Ράσιτς.
0: Τι να σου πω για το Ράσιτς.
1: Πέρσι, το πιστεύεις ότι άκουγα από πάρα πολλούς με την Αράς και μετά και στη διάρκεια της χρονιάς ότι ο Ράσιτς, ας πούμε, δεν κάνει.
0: Τι
1: ο Ράσιτς. Δεν μπορεί.
0: Έλα, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Συγγνώμη, αυτός τώρα ήταν ο φυλάκας που ήθελε να παίξει Champions League. Είδες τι έκανε.
1: Δεν θέλει, το βάλανε. Το ρώτησες. Αυτός πήγε εκεί πέρα για να παίξει γενικά.
0: Ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό είναι λες και φοβάμαι. Εγώ το έκανα αυτό στο δημοτικό, δεν θα με χτυπήσει μπάλα.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Διάλεγα μια γωνία και έβαζα λίγο το χέρι.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί σε 2-3 χρόνια μπορεί αυτός να έρθει στον Άρη. Ποιο, δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά από Λεύσκη πήγα να ψωνίσουμε φέτος. Το στόπερ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έλα. Ρε,
1: εντάξει, όχι, τραγικός.
0: Σε παρακαλώ, έκανα να αποφύγω την μπάλα. Με χτυπήσει.
1: Έχουμε δει και έχουμε δει στον Άρη πράγματα, έτσι, από τερματοφύλακες. Αλλά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, αν το έβλεπα, δηλαδή αρχικά δεν βουτάει. Τι πήγε να κάνει.
0: Να αποφύγει την μπάλα, το χτυπήσει μπάλα. Και πήγε πάνω του και λέει: ας πετάξω και ένα χέρι να δείξω ότι κάτι ήθελα να κάνω.
1: Ύποπτος ο κύριος. Ύποπτος.
0: Ασπίσιος.
1: Δεν μας τα λέει καλά. Λοιπόν, οπότε Ράσιτς μέσα.
0: Ράσιτς μέσα.
1: Ωραία. Και μετά ψάχνουμε παρτενέρ. Εγώ ψάχνω παρτενέρ γιατί μπροστά έχω δεκάρι στην ενδεκάδα μου.
0: Έχεις δεκάρι.
1: Έχω δεκάρι.
0: Ναι.
1: Εγώ βάζω Μπασιρό. Μπασιρό με ένα. Μ' αρέσει.
0: Επιστρέφει ο Χόγκλα.
1: Δεν επιστρέφει.
0: Δεν είσαι έτοιμο.
1: Όχι.
0: Δεν
1: επιστρέφει. Όχι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Και πώς θα επιστρέψει. Με το καλημέρα θα μπει μέσα να παίξει. Να πάρει κάποια λεπτά έτσι από το 70 και μετά. Αν το match δεν καίει. Γιατί άμα καίει και το match, μην έχει κανένα θέμα μετά. Σιγά σιγά λίγο να μπει σε ρυθμούς και μετά να το δούμε βασικό. Εγώ θα επιλέξω Μπασιρού. Δεν ξέρω. Ο Γαλανόπουλος είπαμε είναι εκτός. Ποιος άλλος. Ξεχνάω κάποιον.
0: Όχι.
1: Κάποιος πρέπει να τρέχει. Να μαζεύει μπαλιές. Να κόβει. Να ρίξει και καμιά ψηλή. Ποιος θα το κάνει. Μπασίρου.
0: Μπασίρου θα το κάνει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ο οποίος θέλω να ανέβει γιατί έχω υψηλές προσδοκίες από αυτόν.
1: Θα το δούμε σε βάθος τώρα.
0: Όπως πέρυσι από το Ράσιτς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να ανέβει ο Ράσιτς μετά το παιχνίδι, μετά το πρώτο παιχνίδι, θα πω γενικά. Γιατί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Είναι ο λόγος που ήθελα να ανέβει πέρυσι ο Πέρεθ. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί με πολύ υψηλές προσδοκίες πάνω τους και πρέπει. Οφείλουν, ρε παιδί μου, πώς το πω έτσι. Γιατί επενδύθηκαν και λεφτά πάνω τους.
1: Κοίταξε, ο Μπασιρό, άμα θέλει να παίξει γενικά μπάλα στην καριέρα του. Αυτή τη στιγμή έχει full μια πολύ καλή ευκαιρία στον Άρη να δείξει πράγματα και να αρχίσει να ανεβαίνει η καριέρα του από εδώ και πέρα. Γιατί ήταν στις ακαδημίες στη City, τον αγόρασε μικρό ή τέτοια η Watford. Πήγε μια χρονιά, νομίζω, έπαιξε κάπου δανεικός. Έκανε δύο σεζόν στη Watford, όχι καλές χρονιές, όχι γεμάτες, αλλά είχε 30 κάτι μάτς. Mm-hmm. Φέτος είναι η ευκαιρία του να καθιερωθεί, να παίξει στο 80% των αγώνων βασικός. Μακάρι το παιδί να μην έχει τραυματισμούς, έτσι. Και από εκεί και πέρα, να δούμε και του χρόνου, αν υπάρξει και ευρωπαϊκός αγώνας, να έχουμε έτοιμο κέντρο. Δηλαδή, του χρόνου θα είναι ευχής έργο να παίξουμε ευρωπαϊκό αγώνα με Ράσιτς και Μπασιρού, συν κάποιον άλλον από μπροστά, που εγώ τον έχω ήδη στο μυαλό μου. Περιμένω να φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα παίξει απευθείας, λες.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι το περιμένουν όλοι να παίξει.
1: Στο 10, Μανού Γκαρθία.
0: Λοιπόν, ναι, δεν νομίζω ότι θέτεται θέμα συζήτηση. Κυρίως γιατί μπορεί να παίξει ο Γκαρέ στα εξτρέμ. Αν ο Γκαρέ ήταν δεκάρι η θέση του,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι θα ξεκινούσε αυτός. Αλλά λόγω του ότι ο Γκαρέ παίζει στα άκρα και παίζει και εκπληκτικά.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο στα άκρα.
0: Γι' αυτό το λόγο και εγώ πιστεύω ότι ο Μάνου θα...
1: Είναι Μάνου ή Μανού?
0: Είναι Μάνου Γκαρθία.
1: Γκαρθία, εντάξει. Ναι.
0: Και εμείς το λέμε Μανού Γκαρθία. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία, συνεννοούμαστε.
0: Ναι,
1: συνεννοούμαστε.
0: Κατάλαβα ποιο θέλει να πει.
1: Ωραία, λοιπόν. Θα βάλουμε μέσα τον Μάνου στο 10 και μετά ναι, πάμε εξτρέμ και 4.
0: Πάμε εξτρέμ. Ο ένα θα είναι ο Γκαρέ.
1: Και ο άλλο νομίζω ο Παλάσιο.
0: Και ο άλλο θα είναι ο Παλάσιο, ο οποίο δεν τον περίμενα. Θα μου πεις, έδειξε κάτι διαφορετικό από αυτά που έδειχνε πέρυσι ή πιο παλιά στον Παναθηναϊκό? Όχι, αλλά και τα 34 του χρόνια πίστευα ότι θα του βγάλουν κάτι. Mm. Και δεν έχει προετοιμασία πάνω του, έτσι. Πίστευα ότι θα του βγάλουν μια κούραση, ένα κάτι. Τον είδα να τρέχει για όσο έπαιξε, τον είδα να τρέχει, να παλεύει. Τον Παλάσιο, τέλος πάντων, που ξέρουμε, mm, που γνωρίζουμε. Πραγματικά μπράβο του, γιατί ήρθε για να παίξει. Ήρθε για να παίξει και είναι respect. Θα μου πει ότι κατάλαβες, έβγαλες μια αγωνιστική τέτοιο.
1: Ξέστη.
0: Όχι προφανώς. Αλλά είναι και τέτοιος χαρακτήρας, πιστεύω.
1: Ξέστη.
0: Δηλαδή πέρυσι με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Στα 33 του.
1: Στο Λεβαδιακό.
0: Με το, ναι, το Λεβαδιακό, με συγχωρείς. Στα 33 του. Έχοντας μια γεμάτη καριέρα πίσω του και 3 ή 2 γεμάτα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε όλα τα μάτσα. Είναι τερματισμό. Mm. Έπαιζε στα μάτς. Ήταν ο νούμερο ένα παιδευτικός παίχτης του.
1: Είναι καλοδιατηρημένος για την ηλικία του.
0: Είναι, ναι, ναι.
1: Και σε αυτή την ηλικία, αν ο παίχτης είναι επαγγελματίας και διατηρείται και κρατιέται και δεν αφήνει το σώμα του, μπορεί να κάνει πράγματα. Το θέμα είναι να το δούμε και απέναντι σε ομάδες. Βασικά, αν πάρουμε σαν κριτήριο τώρα την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία είναι πάνω κάτω στα δεδομένα σαν τον Άρη όσο αφορά την ετοιμότητα. Δηλαδή, ομάδα η οποία έκανε μεταγραφές τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, και μια ομάδα η οποία δεν είναι ακόμα δεμένη κτλ. Δηλαδή, όπως εμείς τώρα έχουμε προσθήκες οι οποίοι ήρθαν τώρα τον τελευταίο καιρό και πες ότι είμαστε λίγο ασύνδετοι και λίγο ακόμα περιμένουμε να δούμε πράγματα, ποιος θα παίξει πού κτλ. Κάπως έτσι ήταν και η Καλαμάτα. Τον Παλάσιος, εγώ θα τον κρίνω όταν το δω απέναντι σε ομάδες οι οποίες θα είναι πιο έτοιμες από την Καλαμάτα. Γιατί και η Καλαμάτα, εντάξει, ήταν το μάτς λίγο έτσι και θύμιζε λίγο φιλικό. Όχι ότι ήταν αδιάφορο, απλά ότι ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
0: Δεν ήταν έτοιμες, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Λίγο όλη η επίθεση, λίγο όλη η άμυνα.
1: Το βοήθησε δηλαδή τον Παλάσιος ότι και εμείς και οι άλλοι ήταν λίγο έτσι ακόμα φρέσκες ομάδες. Mm-hmm. Θα το δούμε και εμείς τη χρονιά. Εντάξει. Δεν έχω πολύ υψηλές προσδοκίες από τον Παλάσιο. Δηλαδή δεν ξέρω τι να περιμένω από ένα εξτρέμ τέτοια ηλικία, το οποίο ήρθε συμπληρωματικά, υποθέτω. Για βασικό ήρθε, δεν έχω καταλάβει.
0: Θα είναι στο χειροκρότημα.
1: Ναι, δηλαδή, έτσι, αν ας πούμε.
0: Και ο Γιαννιώτας και ήρθε και κάθισε για συμπληρωματικός, αλλά πιστεύω ότι η γη Γιαννιώτας ολικά θα ήταν βασικός.
1: Δίνει επιλογές, δίνει λύσεις. Και να σου πω και κάτι, ο Γιαννιώτας.
0: Σε όλα τα φιλικά και τα επίσημα ήταν βασικός ο Γιαννιώτας, έτσι. Ο μοναδικός.
1: Σε πιστεύω, δεν έχω λόγο να σε αμφισβητήσω. Δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, το λέω, εμπεριδομένο.
1: Θεωρώ ότι είναι παίχτες που δίνουν λύσεις και είναι και θέση τα extreme που μπορεί να κάνει και rotation. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ο Γκαρέ, μπορεί να παίξει ο Γιαννιώτας, μπορεί να παίξει ο Παλάσιος, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια. Α, κάτσε να κλείσουμε λίγο την δεκάδα και θα πάω μετά εκεί. Άρα, είπαμε extreme ο Παλάσιος με τον Γκαρέ. Στο 10 Μάνου, 1,43 μέσο όρο ύψος.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Γιατί έχεις το Ράσιτς.
0: Όχι, σε αυτούς τους τρεις λέω.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και μπροστά, Ράφα Μύρ, πιστεύω.
1: Ο Μύρ γιατί είναι ο πιο έτοιμος. Καντεβέρ, Κουαμέ από τραυματισμό, δεν ξέρω καν αν θα είναι διαθέσιμη.
0: Νομίζω ένα από του δύο τουλάχιστον θα επιστρέψει σίγουρα.
1: Του μπερδεύω κιόλα, ρε φίλε, εμφανισιακά. Δεν θυμάμαι ποιο
0: είναι. Ο Καντεβέρ αφορά το 9.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Είναι λίγο πιο κοτσιδάκια.
1: Ναι.
0: Κουαμέ είναι. Βασικά, ο Καντεβέρ έχει κοτσιδάκια ελεύθερα. Ναι. Ο Κουαμέ τα έχει.
1: Πιασμένα πίσω.
0: Γλυμμένα που λέμε.
1: Ελπίζω τώρα να βάλουν πολλά γκολ και οι δύο. Και να τους μάθουμε. Βασικά, εγώ να τους μάθω γιατί υποθέτω εσείς τους ξέρετε. Εγώ είμαι ο άσχετος που δεν τους ξέρει.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Αν ας πούμε αυτό το θέμα. Α, τώρα που αποκλείστηκε. Α, όχι. Μα εικόν. Ναι, αυτός ο.
1: Όχι, ο δικός μας λεγόταν τέτοιο.
0: Μακούν.
1: Μακούν, ναι.
0: Μακούν. Μα εικόν, μακούν. Ήταν από τον αποκλεισμό, αν προκύψει.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Ένα στο πέρα ακόμα το θέλουμε σίγουρα.
0: Το θέλουμε, αλλά εγώ πάντα. Λέω ότι πρέπει, νομίζω, αυτό έχω καταλάβει, ότι πρέπει να έχουμε κάτι στο μυαλό μας φέτος. Αυτή τη στιγμή ποια είναι στο περτουάρι.
1: Ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο.
0: Κάνεις λάθος εδώ, φίλε μου, καλέ μου φίλε Γιάννη.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Τα στο περτουάρι αυτή τη στιγμή είναι ο Φαμπιάνο,
1: ναι.
0: Ο Σούταλο και ο Γένσεν. Και νομίζω ότι για όλη τη χρονιά θα είναι.
1: Ο Γένσεν.
0: Δηλαδή, θα είναι ο Γένσεν στο περ. Μπορεί, ας το πω αλλιώς, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κι αλλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, λες. Τι αριστερά μπακ έχω, τι δεξιά μπακ έχω, το Φαντιγκά. Αριστερά μπακ έχω και το Φαντιγκά, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι και τον είναι στο κέντρο για τον Γένσεν φέτος. Δηλαδή πιστεύω ότι λογίζεται σαν center back στο roster.
1: Άρα δηλαδή δεν θα δούμε Γένσεν στο κέντρο ή στα extreme ή στο 10.
0: Στα extreme σίγουρα όχι. Μπορώ να τον δούμε κάποια στιγμή στη χρονιά άμα χρειάζεται κάτι ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι η αποστολή, αν πρέπει να έχει ένα center back και παίζουν ο Φαμπιάνο με τον. Πώς το λένε,
1: το Σουταλό.
0: Με το Σουταλό. Το center back που θα είναι από πίσω, δεν θα είναι ο Κάμτσι, ας πούμε, ή ο Τιάμ, θα είναι ο Γένσεν.
1: Αν μου βάζει την εξίσωση τώρα τον Κάμτσι, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ μου να αγωνίζεται, οπότε δεν έχω και εικόνα για το παιδί, οπότε κάνεις, δεν μπορώ να πω καλός ή κακός, έτσι. Είναι μια παύλα γιατί δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω δει ούτε τον Διάμ, οπότε και αυτός είναι μια παύλα. Ναι, προτιμώ τον Γένσεν γιατί τον έχω δει να παίζει και θεωρώ ότι λόγω εμπειρίας και λόγω ποιότητας μπορεί να καλύψει τη θέση. Mm-hmm. Θεωρητικά καλύτερα από τους άλλους. Βέβαια, άμα δεν τους δούμε, εγώ δεν θέλω να κρίνω ποτέ παίχτες που δεν έχω δει. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω δεν κάνει αυτός επειδή δεν μου γεμίζει το βιογραφικό του το μάτι. Θέλω να το δω να παίζει. Δεν έτυχε να το δούμε να παίζει ούτε τον έναν τον άλλον, εγώ τουλάχιστον. Γιατί μπορεί να παίξει στα φιλικά και να μην τους είδα εγώ.
0: Όχι. Ο Τιάμ νομίζω έπαιξε μόνο στο πρώτο φιλικό. Αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Ή και στο δεύτερο. Το πρώτο που δεν ήταν τηλεοπτικό.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο που ήταν τηλεοπτικό, απλά δεν θυμάμαι αν έπαιξε εκείνο. Και μετά τραυματίστηκε. Δυστυχώς.
1: Έχουμε πολλές ατυχίες.
0: Το παιδί.
1: Φέτος δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά με τους τραυματισμούς. Δηλαδή ήδη έχουν γίνει πραγματάκια και στην μπάλα και στο μπάσκετ χωρίς να έχουμε. Πολλά επίσημα μάτς, ούτε στην μπάλα. Καλά, στον μπάσκετ ακόμα τώρα.
0: Στην μπάλα έγιναν όλα πριν τα επίσημα μάτς. Δηλαδή, νομίζω ο Καντεβέρε μόνο έπαιξε το κύπελο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αν έπαιξε το κύπελο ο Καντεβέρε, τραυματίστηκε στο κύπελο. Το αποκόμισε από το κύπελο. Ναι, νομίζω γιατί δεν ξεκίνησε, ναι. Ο Μυρ και ξεκίνησε ο Καντεβέρε.
1: Σίγουρος. Νομίζω θυμάμαι Μυρ μέσα.
0: Ο Μυρ μπήκε σίγουρα.
1: Αλλαγή μπήκε. Θα το ψάξω.
0: Μυρ μπήκε μετά. Ναι, ο Μυρ μπήκε μετά.
1: Κάτσε το βρω, μην εκτεθούμε.
0: Ο Κουαμέ ήταν τραυματίας από προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ο Τιάμ ήταν τραυματίας από προετοιμασία. Ο Γαλανόπουλος ήταν, αλλά επέστρεψε.
1: Ναι. Ο Χόγκλα έχει χάσει όλη
0: ο
1: την προετοιμασία.
0: Ο Χόγκλα, όχι από πέρυσι.
1: Ναι, με το χειρουργείο. Έχουμε θέματα.
0: Και ο Καντεβέρ είναι ο μοναδικός ο οποίος έπαιξε. Αλλά το ξέρουμε και από πέρυσι ότι. Έχει δυστυχώς και αυτός μια ευπάθεια, όπως και ο Κουαμέ στους τραυματισμούς.
1: Θέλουν προσοχή.
0: Ξεκίνησαν πολύ καλά την προετοιμασία. Και ακούγαμε και πολύ καλά λόγια.
1: Καλά, ο Κουαμέ δεν θα ερχόταν ποτέ Ελλάδα, μα δεν είχε τραυματισμούς, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ισχύει.
1: Μιλάμε τώρα για ένα παίχτη ο οποίος θεωρούταν από τους πιο ανερχόμενους στην Ιταλία με τη Φιωρεντίνα τότε, όταν ήταν 20, 19, 21.
0: Και από την Ιντερ ακόμα.
1: Πριν τους χιαστούς. Μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος θεωρητικά θα άφηνε εποχή. Mm-hmm. Και καλά.
0: Ναι.
1: Δεν άφησε.
0: Και πόσο κρίμα τώρα που λέμε τραυματισμούς, ο Ντανούλη.
1: Ναι. Ξέρεις τι, βέβαια στην αρχή διάβασα, βλέπω το post, βλέπω χειρουργείο, το... βλέπω μηνίσκο, λέω...
0: Βλέπω ρήξη μηνίσκου. Ναι. Λέω ρε παιδιά, χάσαμε πάλι, πάει ναι. χρονιά.
1: Εντάξει, ένας μήνας είναι.
0: Ένας μήνας, okay.
1: Είναι η προετοιμασία, το οποίο αυτό είναι θέμα. Αλλά είναι μόνο ένας μήνας, εντάξει.
0: Και είναι και παίχτης, ο οποίος μέσα στη χρονιά θα πάρει την επιβάρυνση του Μπίρις, ας πούμε, στο σέντερ. Mm. Τα λεπτά του, ούτε καν του Κώστα. Είναι πιο εύκολο να διαχειρίσουμε αυτό για ένα παίχτη ο οποίος γυρνάει από τραυματισμό.
1: Θα το δούμε. Μπορεί εν τέλει να αλλάξουν και ισορροπίες. Δεν το ξέρεις πώς θα βγει η χρονιά. Γιατί ας πούμε πέρσι παραδείγματος χάρη αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς καταλήξαμε. Mm-hmm. Μπορεί ας πούμε στο τέλος ο Τανούλης να είναι ο δεύτερος στο rotation και να παίρνει αυτός τα λεφτά. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όποιος δίνει τα περισσότερα στην ομάδα,
1: ναι.
0: ας είναι στο rotation και
1: ναι,
0: πρώτος και
1: αυτό,
0: δεύτερος.
1: Μα...
0: Και...
1: Το καλύτερο θα είναι αυτοί που θα παίζουν να είναι αυτοί που προσφέρουν περισσότερα. Εντάξει, το πουλί τώρα το έχει ματιάξει αυτό. Ναι.
0: Εγώ το μάτιαξα. Αυτό είναι ματιαγμένο από μόνο του. Από τον γκολ το δεύτερο το καταλάβαμε. Και πέρασε την κεφαλιά που την έπνιξε.
1: Βλέπω αυτόν και θυμάμαι τον Αυστριακό, τον
0: Νέμαν. Ναι. Βέβαια.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ πώς αυτό το παιδί έκανε καριέρα. Τώρα μου πει, έκανε καριέρα. Έκανε καριέρα. Άμα φτάνει.
0: Την έβγαλε λεφτά από την μπάλα. Ναι. Τελείωσε.
1: Έπαιξε Αυστρία K21 και K19. Έπαιξε τον Άρη. Δηλαδή και μετά τον Άρη νομίζω πήγε και σε ομάδα ή Β Αυστρία ή Α.
0: Β Αυστρία πήγαινε. Τώρα... Πήγε στη Ριντ. Όχι, ναι. Α ήταν τότε.
1: Νομίζω Α ήταν. Ναι. Και έπαιζε κιόλα. Και τι να σου πω, δηλαδή εγώ που τον έβλεπα έλεγα αυτό απλά είναι ψηλό και του είπανε στην μπάλα ψηλό παίζει τερματοφύλακα. Έλα, παίξει τερματοφύλακα. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να αφήσει εποχή στον μπάσκετ, ξέρω
0: εγώ. Ενώ σύντηκλε στο μάνατζερ.
1: Ποιο?
0: Σύντηκλεφ το μάνατζερ.
1: Σύντηκλεφ ήταν που λένε στο μάνατζερ. Ο Σύντηκλεφ έκανε καριέρα.
0: Στο μάνατζερ.
1: Ναι, στο μάνατζερ.
0: Σε κάθε save.
1: Ακριβώς. Τώρα, πώς κατέληξε στα 22, στα 23 να είναι στην Αραβία και να μην υπάρχει πλέον στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μακάρι το παιδί να βγάλε πολλά λεφτά.
0: Έχω την απορία να δω αν έπαιξε.
1: Αραβία.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπαιξε. Για πρώτον τον πήραν. Λεφτά δώσανε. Άραβες φίλοι μας πήραν τον Σίτλεφ, πήραν τον D&D.
0: Καλύτερα παιδιά.
1: Ναι, και στο μάνατζερ, αλλά και IRL. Γενικά γίνεται πολύ ξέπλυμα στην Αραβία.
0: Μη.
1: Ό,τι στην Ευρώπη δεν προχωράει, να... ναι, δηλαδή η Chelsea.
0: Τραβάει.
1: Δεν μπορεί τώρα να μου αγοράζει παίχτη 80 εκατομμύρια τα Χριστούγεννα και του χρόνου τα Χριστούγεννα. Οπ, τι έχουμε εδώ.
0: Έχουμε γραμμούλα. Για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό το βαλίς.
1: Δεν γίνεται τώρα η Chelsea να αγοράζει, ας πούμε, παίχτες 80 εκατομμύρια και σε ένα χρόνο να τους δίνει στην Αραβία 40 και 50 για να ξεσκαρτάρει τα συμβόλαια. Δηλαδή εκεί πέρα μπαίνουν ερωτηματικά.
0: Πάμε στο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι, χαίρετο, Δημήτρη είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Έβλεπα την μπαλάρα που έπαιξε 6 σήμερα, παιδιά, και εντάξει. Χορταστική ομάδα, χορταστικό ποδόσφαιρο. Να χαίρεσαι και να γουστάρεις, ας πούμε. Και άκουγα και λίγο και εσάς. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω, παιδιά. Πολύ. Πραγματικά είναι τέτοια απόσταση με τις ομάδες της Αθήνας και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μη γελιόμαστε μεταξύ μας. Πιο πολύ θυμίζουμε επαρχιακή ομάδα.
0: Εντάξει, τον Παναθηναϊκό... Δεν το λέω, τον τελευταίο ετών.
2: Οι διοικήσεις των ομάδων αυτών έχουν ξεφύγει.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται στο χορτάρι για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λέω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει κάτι τέτοιο.
2: Δεν το βλέπεις μόνο σαν αγωνιστικό τμήμα. Σκέψου τις δομές που έχουν αυτές οι ομάδες, σκέψου τα γήπεδα που έχουν αυτές οι ομάδες, σκέψου οργανωτικά σαν κλαμπς. Είναι, εμείς, συγγνώμη που θα το πω έτσι, πιο πολύ θυμίζουμε ομάδα της επαρχίας παρά ομάδα του κέντρου. Δηλαδή. Είμαστε πίσω σε πάρα πολλά.
0: Γενικά η αλήθεια είναι αντικειμενικά
2: πίσω, παιδιά,
0: ότι όσο πίσω είμαστε από αυτούς, άλλο τόσο μπροστά είμαστε και από τους άλλους. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα μία...
2: Όχι, λάθος κάνεις. Όφι, σε κοίταξε στα μάτια και σε προσπέρασε. Όφι, 10 χρόνια...
0: Με προσπέρασε, όφι.
2: Όχι, 10 χρόνια δεν προσπάθησε να πάρει ένα τίτλο. Τον πήρε όφι φίλοι πιο γρήγορα από σένα.
0: Εντάξει, αυτό συγκυριακό είναι αυτό.
2: Πρόσεχε. Αν σου λέγανε να επιλέξεις ανάμεσα σε ένα τίτλο και μια συμμετοχή στους ομίλους του Europa League και 10 χρόνια σε έβγαινε ένατος, εγώ το προτιμώ από το να βγαίνω 5-4, ας πούμε.
0: Ποιο? Δεν το κύπελλο ή τον όμιλο? Άκουσε...
2: Όχι, στο ομίλο που θα παίξει όφι, ας πούμε.
0: Όχι, είπες Ποιο προτιμάς, δεν κατάλαβα. Το να πάρεις κύπελο ή να μπεις στους ομίλους.
2: Τι άρεσε, να πάρω μου κύπελο. Τι θέλει καιρό. Δεν το κάνω εγώ. Εγώ βγήκα τρίτος, θυμάστε την χρονιά που βγήκε δεύτερος ο Άρης στην κανονική διάρκεια και τρίτος στο play-off χωρίς αντίκρισμα. Δεν έχει κανένα πέρα από το... ξέρω από το... από τη φήμη. Απλώς θέλω να πω... αυτό ισχύει και για τον μπάσκετ που θέλω να πω. Άσχετα αν άλλαξε τώρα διοικητική κατάσταση, ειδικά στο γηπεδικό θέμα, για μένα παιδιά πολλά πράγματα πάνε στον Άρη στραβά πολλά χρόνια τώρα, όχι αυτήν την τελευταία δεκαετία.

0: και ήρθε τουλάχιστον ένας δυνατός άνθρωπος να μας δώσει και λίγο χαρά. Στο ποδόσφαιρο εγώ, φίλε, δεν μπορείς να σου πω κάτι, όση προσπάθεια και να κάνει ο ιδιοκτήτης, που πολλές φορές θα ακούει για μένα και λίγο παραπάνω από όσο πρέπει, δεν είναι ειδικά, ας πούμε, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε στις συμπεριφορές μας κτλ. Είναι τέτοια η κατάσταση που δεν μπορείς να θέλει να γεφυρωθεί. Δηλαδή πιστεύει κανείς τώρα ο Άρης, ας πούμε, σε αυτό το πρωτάθλημα τι θέση μπορεί να κατακτήσει?
1: Αγωνιστικά μιλώντας, μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, μέχρι το 4 είναι κατηλημμένες οι θέσεις τώρα. Εμείς οι Αριανοί έχουμε κάποιες φορές ένα καθρεφτάκι, κάποιες φορές κρυβόμαστε και λίγο πίσω από το δάχτυλό μας, μας τρώει και λίγο ο εγωισμός μας, δηλαδή λίγο την πραγματικότητα. Δεν τη βλέπουμε κατάματα και να πούμε, ναι, ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα, τον τελικό με τον Παναθηναϊκό με τη Φραπάρ. Όφι, ρε φίλε, μπήκε μέσα, έπαιξε μπάλα και πήρε κύπελο. Και εσύ, ρε φίλε, 40 χρόνια παλεύεις να πάρεις ένα κύπελο. Είναι τι ασχολιάσω εγώ τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα μάτς. Είναι ένας αγώνας.
0: Ένα μάτς, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς που να δώσει τα πάντα. Εσύ τώρα με τον Παναθηναϊκό έδωσε τα πάντα. Τι σου πέρασε εσένα αυτό το πράγμα?
1: Αν παίρναμε το πέναλτι με το χέρι του Αράου, γινότανε το 1-0-0-1 εκεί πέρα. Ξεκάθαρο χέρι γίνεται.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ωραία, δεν ισχύει. Αν έμπαινε η φάση του Ζαμόρα και το σηκώναμε.
0: Είναι μια ομάδα φοβισμένη, φοβισμένη, βουτυγμένη μέσα στο άγχος και την πίεση. Και άκουσα τις δηλώσεις του, νομίζω, του Ρώτα, ο οποίος Ρώτα νομίζω από τον Άρη ξεκίνησε το παιδί αυτό.
2: Έπαιζε και σε ακαδημίες του Άρη ένα χρόνο.
0: Ναι, ανυπομονούμε για τέτοια μάτσα, έχουμε άγχος που τα μάτσα, αλλά μόλις μπαίνουμε μέσα δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, ακολουθούμε την τακτική του προπονητή. Όταν εγώ μπήκα όμως στο τελικό, με συγχωρείς τώρα, μέσα στο άγχος και δεν μπορούσα να αλλάξω όχι δύο πάσες. Ήμουν άθλιος, αγωνιστικά άθλιος, δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής πάνω από την άσποδο μέσο όρο να πιάσει απόδοσης. Τι να ζητήσω εγώ τώρα, ρε φίλε?
1: Άρα ποιος ευθύνεται, ο προπονητής?
0: Και να σου πω κάτι, ακόμα και με την Καλαμάτα που...
2: Και κλείσε με αυτό, γιατί έχουμε γραμμόλα από πίσω.
0: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Η Καλαμάτα, φίλε, θα δεις ότι πολλές ομάδες θα περάσουν από εκεί την έδρα πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή και εγώ την Καλαμάτα που δεν μου άρεσε, ρε φίλε, να σε δυσκολέψει τόσο πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Η γκρίνια του κόσμου αφορά, φίλοι, την έλλειψη στήλων, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει αγωνιστικό, πώς πω. Βλέπεις τις άλλες ομάδες, λίγο αντικειμενικά να τα δούμε και τις χαίρεσαι. Και θα πει κάποιος, γιατί δεν γίνεσαι, ρε φίλε, Ολυμπιακός ΑΕΚ, να χαρείς?
1: Γιατί μου λείπουν 100 εκατομμύρια.
0: Θα λογική και θα τους απαντήσω κι εγώ με αυτή τη λογική, αν δεν περνάς καλά στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεσαι Γερμανός ή Γάλλος? Θα σου πω, δεν μπορείς να πας με αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν κάτι δεν αλλάζει σε εμάς, το βλέπεις στους γύρω. Εγώ σου λέω τον Όφη. Δεν σου λέω ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ. Τον Όφη σου δίνω. Πέτυχε παραπάνω πράγματα μέσα σε μια χρονιά από ότι εμείς 20 χρόνια, ρε φίλε. Απίστευτα πράγματα.
2: Είναι, δεν έχτιζε Όφη όμως γύρω από αυτό 20 χρόνια και ξαφνικά το πέτυχε. Ήταν συγκυριακό. Όφη του χρόνου, του ήταν παραχρόνου, συγκυριακό. Μπορεί και να μείνει εκτός των play-off, ας πούμε.
0: Να σου πω, τη δομή που έχει η ομάδα του Όφη, τους ανθρώπους που τρέχουν το project και όλα αυτά που έχει, τα βλέπουμε εμείς.
1: Να μιλήσουμε λίγο τώρα με γεγονότα. Γιατί είναι γεγονός ότι πέρσι ο Όφη, πριν την αλλαγή του προπονητή του Κόντι, με το ίδιο ρόστερ, κινδύνευε να πέσει. Και ήρθε ο Κόντις, τον ανέβασε, τον πήγε τελικό, πήρε τον τελικό και άλλαξε όλη την ομάδα. Ένας άνθρωπος. Το ρόστερ ίδιο ήταν και με τον προηγούμενο, με τον Ράσταβατς.
0: Ο άνθρωπος που μας πήρε και εμάς το κύπελο, έτσι. Που μας πήρε το κύπελο, ο Κόντις μας το πήρε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Όφη, εντάξει, μπορεί φέτος να έχει αυτή την επιτυχία, αλλά δεν είναι ότι έχτισε χρόνια για να πάρει αυτή την επιτυχία. Του ήρθε και λίγο μέσα στη χρονιά, στη διάρκεια.
0: Αυτά θέλουν και λίγο, εντάξει, δεν είπαμε, πρέπει να είσαι ικανός, πρέπει να είσαι και λίγο στη μέρα. Εντάξει,
2: Δημήτρη, κλείσε λίγο με αυτό, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε από πίσω άνθρωπο, περιμένει.
0: 40 χρόνια, μια φορά δεν σταθήκαμε τυχεροί, δηλαδή τόσο ατυχία.
1: Από
0: εγώ
1: φαίνεται.
0: Θεωρώ, παιδιά, ότι είμαστε, συγγνώμη που θα το πω, αλλά λίγο χωριό ομάδα, δηλαδή συγγνώμη, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου δεν θέλω να προσβάλλω τους δικαιωγό, το σύλλογο και τα λοιπά, βλέπετε, ας πούμε, ακούω, παρακολουθώ. Αλλά πες μου, εγώ, ας πούμε, θα σου πω που είμαι πατέρας, γιατί...

0: γήπεδο πάνε τα παιδιά και οι πατεράδες, ας πούμε, όπως βλέπεις στην άξη του Ολυμπιακού, και τι γήπεδο πάμε εμείς.
1: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά πράγματα που θυμίζουν χωριό. Συγγνώμη για την
1: έκθεση. Να είσαι καλά, όχι, εντάξει.
0: Την αποσύρω, ας πούμε. Δεν είναι, δεν ακούγεται ωραία, αλλά θέλουμε να βαθμίσεις, ρε παιδιά.
1: Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Να ζητήσουμε έτσι μια συγγνώμη προκαταβολικά από τον επόμενο. Να περίμενε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, ναι, ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ακούω κάποια πράγματα από αυτά που είπε ο Δημήτρης. Δεν μπορώ, ρε φίλε, όμως αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε στην εκπομπή και είπες προσπαθώ τουλάχιστον να βλέπω τα πράγματα θετικά. Ή τουλάχιστον να βάζουν μια θετική βάση και εννοείται και τη γνώμη μου θα πω και θα καυστηριάσω και θα κατακρίνω και θα σημαδέψω και θα κυκλώσω, όλα θα τα κάνω. Αλλά ρε φίλε, είπε 9 διαφορετικά πράγματα. Τα 10 ήταν αρνητικά.
2: Κοίταξε, κάποια από αυτά που είπε όντως θα πρέπει να μας προβληματίζουν, αλλά δεν θα μπει στην ίδια πρόταση αυτή τη στιγμή οικονομικά και σε θέμα δυναμικής ο Άρης με τους υπόλοιπους, όταν οι άλλοι κάνουν τόσο μεγάλα ανοίγματα σε μεταγραφές, ενώ εμείς όχι. Δηλαδή, γυρνάμε και λέμε ότι ο Άρης, ας πούμε, δεν πετυχαίνει στόχους. Με βάση τον budget, ποιοι είναι οι στόχοι? Δηλαδή, την τελευταία 8ετία, 9ετία στη Super League ο Άρης δεν είναι κάθε χρόνο, δεν πιάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του που είναι να βγαίνει πέμπτος?
1: Τον ελάχιστο.
2: Ρε. Ωραία. Το αν κάνεις κάτι παραπάνω θα είναι επιτυχία. Το αν κάνεις κάτι παρακάτω θα είναι αποτυχία. Αποτύχαμε κάποια χρονιά. Δεν θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα τις χρονιές που βγήκαμε κάτω από την πεντάδα. Πάλι η Ευρώπη βγήκαμε γιατί από πάνω μας βγαίνανε, αλλά δεν είχε νόημα γιατί είχαν μπαν.
1: Τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε, μπορείς να πεις ότι δεν είμαστε άκρως πετυχημένοι, αλλά το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει η ομάδα το πιάνει κάθε χρόνο. Το κύπελο είναι κύπελο. Είναι κληρώσεις, είναι μονή αγώνες, είναι διπλή αγώνες, είναι πέναλτι, είναι μία φάση. Σου αλλάζει όλη την ροή σου στη διοργάνωση. Όσο αφορά τώρα με τον Όφη. Γι' αυτό που είπε. Επειδή ακούγεται πάρα πολύ ότι ο Όφη μεγαλώνει, εκείνο το μήνυμα που είχε βγει ότι ο Άρης μικραίνει, ο Όφη μεγαλώνει και μετά κοροϊδεύουμε εμείς και τώρα μας κοροϊδεύουν. Όφη μεγαλώνει. Ναι, okay. Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, τον έχει κάνει άκρος ανταγωνιστικό ο Κόντης, που για μένα ο Κόντης είναι ο άσος του μανίκι του Όφη. Χωρίς τον Κόντη ο Όφη πέρσι έπεφτε. Είχε τον Δέλα, έφυγε ο Δέλας, πήρε τον Ράσταβατς και ο Όφη έπεφτε. Ήταν ένα βαθμό πάνω από την ΑΕΛ και πάνω από τον Πανετολικό που τότε ήταν τελευταίος, κάτι τέτοιο. Ναι. Ο Όφη με αυτό το ρόστερ, χωρίς μεταγραφές τα Χριστούγεννα, έπεφτε. Ήρθε ένας άνθρωπος, το σημάζεψε, το σουλούποσε, πέρασε την τακτική του, το πλάνο του, τους έκανε ομάδα, τους έδεσε και έκανε ό,τι έκανε. Ακριβώς. Ένας προπονητής. Αν εσύ βρεις αυτόν τον ένα προπονητή όμως, είσαι σίγουρος ότι μπορείς να φτάσεις και να ξεπεράσεις κάποιον από πάνω? Εγώ σου λέω όχι. Όχι εύκολα. Ο Όφη όμως, τι έκανε? Πέρασε με διπλό από την ΑΕΚ, σε μια κακή βραδιά της ΑΕΚ, πέρασε την ΑΕΚ. Έπαιξε μετά ένα διπλωμάτι με το Λεβαδιακό και πήγε στο τελικό. Μια βραδιά. Αυτό πρέπει να δούμε κι εμείς αν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί σε διάρκεια πρωταθλήματος, πώς θα περάσεις, ας πούμε.
1: Όπως το κάναμε.
2: Ναι.
1: Εμείς το κάναμε και στη διπλό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Μέσα έξω.
1: Το χρονιά που πήγαμε τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς. Στο πρωτάθλημα, όταν λέμε ο Άρης να πετύχει, τι εννοούμε, να βγει τετράδα. Για να βγει τετράδα πρέπει να περάσει τον Ολυμπιακό. Ο οποίος ο Ολυμπιακός πέρυσι παίζει τσουλού και έχει τα. Κάτω στα πλάσια έσοδα από σένα, να πω. Δηλαδή, τι έσοδα είχαμε εμείς, ας πούμε, πέρσι, γενικά, σαν σύλλογο. Ναι. Η ΑΕΚ που φέτος, ας πούμε, πάλι έκανε μεταγραφές για πολλά εκατομμύρια και τώρα θα έχει πάλι 50-60 εκατομμύρια fix από το Champions League. Για τον Παναθηναϊκό που φέτος ξόδεψε 30 εκατομμύρια. Ή για τον ΠΑΟΚ που εισέπραξε πόσα εκατομμύρια, ασχέτως που θα πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, να αναλογιστούμε και λίγο το μέγεθος. Γιατί, ναι, εντάξει, να ερχόταν κάποιος ο οποίος θα τάσκαγε και δεν θα βρίσκαν αντίκρισμα τα λεφτά και θα λέγαμε τι κάνει, να πω εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος για να ξοδέψει όσα ξοδεύουν οι άλλοι. Έχει έσοδα η ΠΑΕ. Λάθη γίνονται σίγουρα. Και σίγουρα την προηγούμενη 8ετία θα μπορούσαν να γίνουν μικρά πράγματα που θα βελτιώνανε βήμα-βήμα-βήμα-βήμα την ΠΑΕ. Αλλά
1: μπορεί να μίκρανε για την απόσταση, σίγουρα όχι, ναι. στον τομέα του να μπορούσε να τον πιάσει τον από πάνω.
2: Ή να τον πλησιάσεις. Γιατί σιγά σιγά, βήμα βήμα θα τον πλησιάσεις και μετά θα τον ξεπεράσεις. Το θέμα είναι ότι ο Όφη αυτό που έκανε δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει ο Άρης, αλλά δεν έκανε και κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν πέρασε τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακόμα και στο πρωτάθλημα πέρσι, πέμπτη βγήκαμε. Θα μου πεις ήταν αδιάφορα τα play-in. Θα σου πω ότι άμα ήταν αδιάφορα, γιατί δεν παίξαν και οι άλλοι χωρίς άγχος για να μας κερδίσουν και να μας περάσουν. Γιατί εμείς έπρεπε να τους περάσουμε, έπρεπε να περάσουμε τον Λεβαδιακό.
1: Τρεις έπρεπε να περάσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Και τους τρεις.
2: Ακριβώς. Σκοντάψανε και τους περάσαμε. Τους βάλαμε εμείς τρικλοποδιά και τους περάσαμε.
1: Τους κέρδισες και τους πέρασες.
2: Ναι, δεν είναι ότι ας πούμε ήμασταν και διατηρηθήκαμε, ότι δεν μας κυνήγησαν. Τους περάσαμε. Γιατί ο αδιάφορος Άρης τους πέρασε και αυτοί που ήταν αντίστοιχα αδιάφοροι δεν κοιτάξαν να κερδίσουν τα μάτς και για το πρεστίζο ο Λεβαδιακός να βγει πέμπτος, ας πούμε. Να πει εγώ φέτος βγήκα πέμπτος. Γιατί τα βλέπουμε όλα ανάποδα.
1: Πάμε ξανά με μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Παναγιώτης λέει: ο φίλος Εμπολά είναι σωστός και σίγουρα αυτή είναι η νοοτροπία σε αυτό το σύλλογο και το λαό. Ο Κώστας, πολύ καλή ομάδα, ΑΕΚ, δεν λέω, αλλά η Αλεπού των Πάγκων δεν σκοπεύει να αφήσει πολύτιμους πόντους στην Αγία Σοφιά. Θα παίξουμε σε 10 μέρες περίπου. Α, ναι, σωστά.
2: Τώρα θα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Έτσι, 9 η ώρα. Ωραία, φίλοι Δημήτρη, τι ωραία που τα λες. Πες το καπάκι για τους τραυματισμούς στο μπάσκετ, να φτιαχτούμε πιο πολύ. Μόλις κλείσεις καριωτάκι θα πας να διαβάσεις, υποθέτω.
2: Γενικά να είμαστε λίγο να τα βλέπουμε πιο θετικά. Γιατί...
1: Τώρα το βλέπω αυτό που λες. Okay, δεν το σχολιάζω. Το ακούω. Ήθελα να το κάνω. Εσύ ξέρεις τι γράφεις. Αλλά okay. Γιάννη, εντάξει, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα αυτό που λες. Έχει υδρυστικό κομμάτι μέσα. Μην το θέτεις έτσι. Okay, είπαμε. Επισημάναμε την αρνητικότητα που υπήρχε. Αλλά αυτά που λες περί έτσι όπως τα αναφέρεις, εντάξει, δεν είναι σωστά. Και εφόσον δεν έβριζε ή οτιδήποτε τέτοιο, καταλαβαίνω την πίκρα. Δεν θα τον κλείσουμε, δεν θα φημώσουμε εμείς εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πικραμένος. Τώρα αυτά που γράφεις μπορεί και να ισχύουν, δεν ξέρω. Okay. Αλλά τουλάχιστον...
2: Κοίταξε, εγώ θα καταλάβω και τον καημό κάποιου. Καημό με την έννοια ότι, ας πούμε, εγώ το έχω καημό, θέλω να δω ένα τίτλο. Θέλω να πανηγυρίσω, δηλαδή όταν πήγαμε τελικό με τον Παναθηναϊκό, σκεφτόμουν πώς και πώς να το σηκώσουμε και να πάμε στο Λευκό τον Πύργο να πανηγυρίσουμε. Γιατί εγώ, καλώς ή κακώς, δεν έχω προλάβει ούτε το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, σε ό,τι τελικό έχω δει, χάσαμε. Ούτε γκολ δεν πανηγυρίσαμε. Και λέω, ρε φίλε, μια φορά κι εγώ, όπως ας πούμε ο φίλος μου Παοξής χάρηκε, ο φίλος μου Αγκητσής χάρηκε, ο φίλος μου Παναθηναϊκός χάρηκε, ο φίλος μου Ολυμπιακός χάρηκε. Μέχρι και ο φίλος μου ο Φιτζής μπορεί να χάρηκε. Δεν έχω, αλλά λέω ρε παιδί μου. Μια φορά θέλω κι εγώ ρε φίλε να πανηγυρίσω όπως πανηγυρίζουν οι άλλοι. Αυτό είναι καημός. Το καταλαβαίνω, το έχουν πολλοί. Κι εγώ το έχω. Αλλά μη μηδενίζουμε. Δηλαδή, ο Όφη δεν έγινε ξαφνικά μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη. Δεν έγινε μεγαλύτερο σύλλογο από τον Άρη. Ο Όφη του έχουν έρθει συγκυρίες και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τύχη είναι και με τους ικανούς. Δηλαδή, ο Όφη πέρσι επέλεξαν προπονητή που ήταν ικανός, είχε παίχτες οι οποίοι ήταν ικανοί και με βάση το πλάνο αυτού του προπονητή δείξαν πράγματα. Πήγε στον τελικό, τον έπαιξε, τον γύρισε, τον κέρδισε και φέτος κερδίζει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, είτε στο conference είτε στο Europa League. Είναι και αυτό θέμα τύχης και ικανότητας. Εμείς δεν το είχαμε αυτό. Γιατί δεν πήγαμε ποτέ στο Europa League μέσω του κυπέλου και γιατί όσες φορές είχαμε ευκαιρία να κάνουμε κάτι στο Europa League, δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι ήμασταν και άτυχοι και ανίκανοι όταν έπρεπε να είμαστε ικανοί. Λάθη γίνανε. Αλλά δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε και να μηδενίζουμε τώρα. Ότι ξαφνικά ο Όφη έγινε κάτι το οποίο ας πούμε εμείς δεν θα το δούμε ποτέ. Τι έκανε ο Όφη. Το ορθολογικό έκανε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς κάποιες χρονιές για να είμαστε σαν τον Όφη. Και ο Όφη φέτος έχει δύσκολη χρονιά. Θα παίξει Ευρώπη, είναι το κύπελο. Θα δούμε πώς θα πάει ο Όφη. Εκεί που είδα μια αντίφαση στο φίλο του Δημήτρη είναι που είπε ρε παιδί μου ότι θα προτιμούσε να δει να χτίζουμε σε μια ευρωπαϊκή πορεία που θα φέρει λεφτά και σιγά σιγά θα μας ανεβάσει παρά να πάρουμε ευκαιριακά έναν τίτλο. Ο Όφη θα πρέπει να κάνει αυτό που είπε ο Δημήτρης. Να χτίσει πάνω στην επιτυχία του. Μην πάει φέτος, ας πούμε, και κινδυνεύσει γιατί θα είναι πολλά τα μάτς και είναι μικρό το ρόστερ ή δεν έχει ποιότητα.
1: Αυτό το βλέπουμε πολύ σαν στο μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Με τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
2: Να δούμε πώς θα πάει. Γιατί, αντίστοιχα στο μπάσκετ, η Ελλάδα που έχει 9 ομάδες στην Ευρώπη. Παίζει ο άλλος, ξέρω, στο Eurocup. Και δεν πάει καλά. Παίζει ο άλλος στο
1: Champions League.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή έπαιζε στο Euro.
2: Ακριβώς. Τι να το κάνεις.
1: Επειδή είχε ένα ρόστερ 10 παικτών. Τι 10. Είχε ένα ρόστερ 7 παικτών ποιοτικών που έπρεπε να παίζουν Τετάρτη Σάββατο. Τετάρτη Σάββατο.
2: Δεν βγαίνει.
1: Τι έγινε και ο τραυματισμοί.
2: Κάποια στιγμή.
1: Την άλλη φάση.
2: Κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά μας. Θα χαρούμε κι εμείς όπως χάρηκαν οι Φιτζίδες. Θα χαρούμε κι εμείς, θα δούμε κι εμείς ευρωπαϊκά. Θα έρθει αργά ή γρήγορα. Πολλά χρόνια να ζήσουμε για να έχουμε πολλές ευκαιρίες, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή. Εγώ το πιστεύω. Γιατί άμα δεν το πιστεύουμε, έχουμε χάσει ήδη.
1: Ο Βασίλης λέει: Όφη έχει περάσει ο Μήλους που είναι πολύ πιθανό και θα πάρει 10 με 15 εκατομμύρια. Εμείς όσα χρόνια δεν μπορούσαμε να πάρουμε για να κλείσουμε την ψαλίδα. Και μάλιστα ομίλους Europa, όχι Conference. Ναι, εντάξει, αυτά τα λεφτά υπάρχουν στο Europa, στο Conference δεν υπάρχουν.
2: Πάλι κάτι θα πάρει
1: ναι, και από σίγουρα, εκεί. Σίγουρα, δεν σίγουρα είναι ότι δεν είναι μηδέν.
2: Το Europa League έχει καλά λεφτά. Δεν είναι Champions League, αλλά έχει καλά λεφτά.
1: Ναι. Και κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα πάει και
2: στο. Δεν νομίζω να αυτοκτονήσει και θα είναι και κρίμα να αυτοκτονήσει ο Όφη. Γιατί έπαιξε καλά στο πρώτο μάτσο.
1: Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, εμείς θέλουμε να κουραστούμε όπως τώρα γίνεται.
2: Για αρχή πρέπει να δείξουμε εμείς πράγματα, έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να δείχνουμε πράγματα, να βελτιωνόμαστε. Από εκεί και πέρα, 3-0 κέρδισε. Πόσο να κουραστεί. Τι θα κάνει, δηλαδή, πόσα στραβά μπορεί να πάει. Βέβαια, ποτέ μιλήσει ποτέ ποδόσφαιρο είναι.
1: Εντάξει.
2: Okay. Και είναι και κοντά. Πιστεύω πάνε Βουλγαρία, θα έρθουν Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν μπορούσα να.
2: Πώς θα ξαναγυρίσουν. Ναι.
1: Πώς για αυτοί να παίξουν λίγο πιο μακριά. Είδες, αυτή η Βουλγαρία.
2: Μα θα σου πω, εμείς ας πούμε αντίστοιχη καλή ευκαιρία είχαμε με την Κοβαλίευκα. Που παίξαμε ουσιαστικά τρίτο προκριματικό γύρο, νομίζω, στο Europa League, μετά ήταν τα play-off. Με την Κοβαλίευκα είχαμε COVID. Δεν είχε κόσμο. Δηλαδή είναι και πάλι κάποιες μικρές λεπτομέρειες οι οποίες δεν μας κάτσαν και καλά. Βέβαια, πολλές φορές έκανες και εσύ εγκληματικά λάθη. Στο σχεδιασμό, στις μεταγραφές, στους παίχτες, τι κράτησες, τι δεν κράτησες κτλ. Χρυσή ευκαιρία για μένα ήταν να χτίσουμε τη χρονιά που δεν παίξαμε Ευρώπη μετά τον τελικό του κυπέλου. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα καλό και να φτιάξει τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αλλά άρεσε.
1: Να το, Κώστας βρήκε τη λύση. 3-0 να χάσει, να βάει παράταση και πέναλτι. Ορίστε. Μια χαρά.
2: Εντάξει. Θα μπορούσε να συμβεί. Ναι.
1: Ποιος ήταν αριστερό μπακ με την Κόλος Κοβαλίφκα?
2: Oh, αριστερό μπακ με την Κόλος Κοβαλίφκα. Ο Σάσα.
1: Ήταν ο Σάσα, είσαι σκύλος.
2: Ναι, ναι. Θυμάμαι είναι και που το είδα.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
2: Είχα γρουσούζιδες μαζί μου εκείνη τη βραδιά. Εγώ φταίω που αποκλειστήκαμε, να ξέρετε.
1: Ναι. Το θέμα ήταν ο αποκλεισμός. Το ότι χάλεσε το έτο. Αυτό που πονάει περισσότερο.
2: Ήταν, άνα μπράβο, ήταν και αυτό. Αυτό που το πας. Καλά, είναι και το όνομα της ομάδας, έτσι. Μιλάμε τώρα, μια ομάδα βγήκε.
1: Εννοείται ότι αυτή θα. Το ξέρω ότι τώρα δεν υπάρχει.
2: Ναι, είναι.
1: Έπεσε.
2: Ναι, ήταν δέκατη, ενδέκατη. Παίζει να πέσαν κιόλας, όντως.
1: Πρέπει να πέσανε πέρυσι.
2: Έχουμε παίξει με απίστευτες ομάδες.
1: Για να χάσουμε το ίδιο από την Κόλος. Γι' αυτό. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες, δεν βγήκαμε διαφορετικό διάλειμμα.
2: Ναι, το κατάλαβα, το πήραμε σε ρί.
1: Από ό,τι κατάλαβες, δεν θα βγάλουμε τον Κωνσταντίνο για μπάσκετ. Έτσι. Τράβηξε το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι τώρα λόγος να το χαλάσουμε. Μίλησα εγώ με τον Κωνσταντίνο αργά. Την άλλη εβδομάδα θα έχει λίγο.
2: Αλήθεια στο λέω, δεν κατάλαβα καν πώς πέρασε η ώρα.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Έχουμε και ένα 10 λεπτάκι ακόμα. Είπαμε και δεκάδο, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα για 10 λεπτά και να μιλήσουμε για μπάσκετ δεν αξίζει. Συνεχίσουμε λίγο σε αυτό το mood. Οπότε, ναι, άμα μπορούσε να δώσει ένα προγνωστικό, ναι, τι θα ήταν για την Κυριακή.
2: Άσοχη 2 ή γενικά προγνωστικό?
1: Όχι, γενικά. Γενικά. Μπορεί να σου άρεσε κάτι άλλο.
2: Πιστεύω over. Φέτος θα είμαστε πολύ ομάδα του over.
1: Θα είμαστε και ομάδα των corner, πιστεύω φέτος.
2: Αυτό δεν το κοιτάω. Δεν είμαι, δηλαδή, τελικές, shoot, corner, πλάγια, cards κτλ. Δεν τα κοιτάω με την έννοια ότι, ας πούμε τώρα, αν μου ρωτήσεις πόσα corner είχε το match με την Καλαμάτα, αν μου πεις 5, μπορεί να το πιστέψω. Αν μου πεις 15, μπορεί να το πιστέψω.
1: Ναι, okay.
2: Δεν έχω εικόνα. Αλλά στα γκολ πιστεύω φέτος και θα σκοράρουμε, αλλά θα δεχτούμε και γκολ. Γιατί από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, Πετρίς Φαντιγκά, επιθετικογενή back, ανεβαίνουν πολύ. Άμα ανεβαίνουν πολύ, στο κέντρο ο Ράσιτς δεν πολύ κατεβαίνει πίσω. Ο Μπασιρού, όσο και να κόψει και να τρέξει και να κάνει και να ράνει.
1: Δεν είναι Σάσα.
2: Δεν είναι Σάσα, δεν είναι Σιώπης, δεν είναι κάποιος παίκτης ο οποίος απλά θα θερίζει. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα κάπως θα τα φας νομοτελειακά. Δηλαδή με την Καλαμάτα, τα γκολ που φάγαμε νομίζω ήταν όλα επειδή έβγαινε ένας ξεμαρκάριστος έξτρα παίχτης στην πλάτη των δύο στόπερ. Πλάτη. Επειδή κοιτούσαν το κόψιμο στην παράλληλη προς την αιστεία, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Έβγαινε και ένας ξεμαρκάριστος. Και έλεγα, καλά, αυτόν ποιος το μαρκάρει τώρα. Τα μπάκια είχαν ανέβει, από το κέντρο δεν ακολούθησε κάποιος. Φτηνά γκολ, δεν ήταν τώρα γκολάρες. Φτηνά γκολ, αλλά είναι και το ότι η ομάδα είναι ακόμα σύνδετη, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή τα μπακ τώρα ήρθαν στο πέρα ακόμα περιμένεις, δηλαδή περιμένεις ενώ να ενσωματωθεί.
1: Ναι.
2: Αυτά ελπίζω να βρεθούν στη διάρκεια της χρονιάς και να βελτιωθούν.
1: Να με ρωτάω εδώ πέρα Κώστας αν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την ανακοίνωση του Πετρία Καστοριάς, η οποία όπως αναφέρει είναι ιδιαίτερα επικριτική. Την άποψή μας, γιατί τη διάβασα κιόλας, προφανώς έχει να κάνει πάνω από
2: τα εισιτήρια. Ναι.
1: Στα εισιτήρια. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό τώρα μιλούσαμε γι' αυτό. Κώστα, με συγχωρείς, αλλά θα είναι κρίμα για αυτούς που ακούνε να. Που άκουγαν τέλος πάντων και νωρίτερα να ακούν τα ίδια και τα ίδια. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε προφανώς. Έτσι, λίγο μια μίνι τέτοια. Εννοείται ότι αυτό το οποίο. Αρχικά, αυτό που λέω πάντα, όσο καιρό βρίσκαμε πίσω από αυτό το μικρόφωνο, είναι ότι. Και πάνε και 6 χρόνια πλέον. Όπως βρίσκομαι εγώ εδώ, όπως βρίσκεται ο Γιάννης αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να βρει το οποιοδήποτε. Κώστα, ας πούμε, καλή ώρα εσύ που έχει στείλει, ο Βασίλης, ο Γιάννης πιο κάτω, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε εδώ πέρα. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ είναι να είμαστε απλά δύο φίλαθλοι, έτσι, δύο οπαδοί της ομάδας, η οποία έτυχε να είμαστε εμείς πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Ούτε άνθρωποι της αβάντας μας αγωγικά είμαστε, ούτε δημοσιογράφοι είμαστε, να πληρωνόμαστε από αυτό.
2: Και ούτε δουλεύουμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Λέμε τη γνώμη μας, λέμε αυτό που θα έλεγες και εσύ, Κώστα. Έτσι. Που μπορεί προφανώς να έχεις κάποια άλλη άποψη, να έχω κάποια άλλη άποψη, ο Γιάννης κάποια άλλη άποψη. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν γίνεται με δόλο οτιδήποτε τέτοιο. Και επειδή λοιπόν και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουμε το Σάββατο την Κυριακή το εισιτήριο μας για να πάμε στο γήπεδο και την επόμενη Κυριακή και την μεθεπόμενη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι λογικό να μας βρίσκει, σύμφωνη η λογική και η άποψη ότι.
2: Είναι λάθος. Η τιμολόγηση είναι λάθος.
1: Δεν είναι στο κλίμα του αφουγκράζομαι τον άνθρωπο που θέλει να έρθει στο γήπεδο. Του καταλαβαίνω τις ανάγκες του, το είμαι εναρμονισμένος με την καθημερινότητα. Όλα αυτά μαζί.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει άλλη άποψη πάνω στο θέμα. Δηλαδή και κοινωνικά να το δούμε. Ας πούμε ότι δεν είναι ο Άρης, είναι η ομάδα Α. Δεν γίνεται στην εποχή που ζούμε, αν θες τον κόσμο κοντά σου και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η υπερβάλλουσα ζήτηση που μπορεί να υπάρξει στο μπάσκετ, ας πούμε. Δηλαδή, λίγες θέσεις, πολλοί κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μια τέτοια κίνηση. Ειδικά σε αυτό το timing, ειδικά σε αυτή την εποχή. Ειδικά έτσι όπως πάνε τα πράγματα τον τελευταίο ένα χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τώρα αυτή η κίνηση. Άκομψε πολύ. Τελείωσε η ΑΕΚ.
1: Τελείωσε
2: η ΑΕΚ. Εντάξει.
1: Ξέρω τώρα, άμα σταμάτησα τρία, έβαλε κι άλλο.
2: Νομίζω τέσσερα, αφού έβαλε και το πέναλτι.
1: Έχει το πέναλτι, ναι. Σωστά.
2: Έκανε το καθήκον της.
1: Τέσσερα, ναι. Η Viking.
2: Μεγάλη Viking.
1: Στον όμιλο.
2: Στον όμιλο.
1: Δεν μπορώ να.
2: Έχω φάει πολύ διόρθωση γι' αυτό, γιατί και εγώ λέω στους ομίλους. Mm. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε οι όμιλοι του Champions League, οι όμιλοι κτλ. Και κάθε φορά. Είναι όμιλος.
1: Οπότε τώρα εσύ κάνεις αυτό που σε σπάει τα νεύρα. Μπράβο.
2: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιάννη. Να σου πω γιατί. Γιατί τώρα το ακούω. Όταν το λέω, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ναι. Και εγώ τώρα πάνω στην κουβέντα μπορώ να πω στους ομίλους πέρασε. Όταν το ακούω, λέω. Α, να το. Γίνομαι αυτός που είναι η άλλη απέναντί μου.
1: Μπράβο. Τρία γκολ Mbappé στο 4-1 τη Real επί τη Real Madrid επί τη Real Sociedad. Και ο Βινίσιος. Η Φενέρμπαχτσε πετάει έξω τη Λιόν και μπαίνει αυτή στον όμιλο με 1-2, 2-3 συνολικό σκορ, 1-2 σήμερα με στη Γαλλία. Και η Τσέλια με την Σλόβαν επαναλαμβάνουν με σκορ το Σπόραρ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, επαναλαμβάνουν το σκορ του πρώτου αγώνα 1-1 και τώρα βρίσκονται στην παράταση.
2: Και στην Τσέλια παίζει ο Βέρμπιτσε.
1: Εκεί πήγε.
2: Ναι, έφυγε από το Λεβαδιακό, πήγε στην Τσέλια.
1: Τον έβαλε, παίζει αυτή τη στιγμή κιόλας, τον έβαλε αλλαγή. Να δεις που έφυγε τον Λεβαδιακό για να παίξει Champions League.
2: Ναι, μα.
1: Ή αυτός ο Σπόρα θα παίζουν Champions League.
2: Ρέση, ο προπονητής της Σαμπάχ Μπακού που πέρασε στον όμιλο. Mm. Είδες ποιος είναι.
1: Ναι.
2: Ο Νταμπράουσκας που ήταν στον Όφη και κάπου αλλού που είχε πάει. Νομίζω.
1: Στην Κύπρο είχε πάει.
2: Στην Κύπρο.
1: Ναι. Ανόρθωση. Δηλαδή. Είχε πάρει πρωτάθλημα κιόλας. Mm. Με την Ανόρθωση δεν θυμάμαι ποια ήταν. Αλλά με ομάδα που.
2: Μήπως.
1: Ανόρθωση
2: νομίζω δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι ποιος, αλλά νομίζω η Ανόρθωση δεν πήρε. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι πού πήγε. Αλλά έχεις δίκιο, ναι. Από Κύπρο πρέπει να πέρασε. Κι όμως θα προπονητεύσει ομάδα στον όμιλο του Champions League.
1: Καλά. Ομόνια. Ομόνια. Ομόνια, ναι.
2: Πολλά είναι τα παραδείγματα ανθρώπων που φύγαν από Ελλάδα και θεωρητικά εμείς τα κοροϊδεύαμε ότι κατέβασαν επίπεδο στην καριέρα τους, ξέρω, είτε προπονητικά είτε αγωνιστικά και πετύχανε. Σε όμιλο, σε.
1: Γενικά από ό,τι βλέπω δεν έχει αρνητικό ρεκόρ σε ομάδα. ακόμη και με τον Όφη είχε 13-14-11 στους 38 αγώνες.
2: Δεν είναι πολύ όμως.
1: Και πριν από τον Όφη ήταν στη Χάιντουκ, έτσι.
2: Κροατία.
1: Ναι. Και πριν τη Χάιντουκ στη Λουντογκόρετ. Οκ. Έχει κάνει πραγματάκια.
2: Εντάξει, αυτός πηγαίνει σε καλές ομάδες, έτσι. Τώρα να πας στη Λουντογκόρετ, εγώ και εσύ να πάμε στη Λουντογκόρετ που λέει ο λόγος.
1: Ναι, πρωτάθλημα το πάρουμε.
2: Πρωτάθλημα θα πάρουμε.
1: 25-5-6 είχε.
2: Και γιατί έφυγε.
1: Για να πάει στη Χάιντουκ. Μπορεί το 5-6 να το έκανε σε ρί.
2: Ναι, ή μπορεί ας πούμε να ήταν πιο δελαστική η πρόταση που το έκανε η Χάιντουκ.
1: Και εκεί είχε 23-7-8. Πάλι δηλαδή θετικό πρόσημο. Στην Ομόνο είχε 21 αγώνες, 13-7. Είχε πάει μετά τον Όφη που είχε φύγει μεσούς στη σεζόν. Όχι μεσούς, είχε φύγει στην αρχή τη σεζόν.
2: Κάπου απολύθηκε
1: δεύτερη
2: σίγουρα.
1: Δεύτερη χρονιά, ναι. Είχε φύγει στην αρχή τη σεζόν. Θυμάμαι αυτό το συναμπάντημα. Ωραία. Α, δεν μου έδωσε προγνωστικό.
2: Για το μάτσε. Εντάξει,
1: over. Τα γκολάκια.
2: Ξέρεις τι, τώρα το άσοχη 2 είναι μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε εμείς πώς θα είμαστε από θέμα εικόνας. Γιατί δεν έχουμε δείγματα γραφής και είναι νωρίς ακόμα. Και ο Όφη δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι κουρασμένος, θα κάνει rotation.
1: Τι ακριβώς θα γίνει,
2: ναι,
1: αύριο. Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Μπορεί το μάτς να βγει διπλό, ας πούμε. Μπορεί ο Όφη να μας πατήσει, ξέρω, να είναι υπερηχητικός. Μπορεί εμείς να τον πατήσουμε. Μπορεί να βγει ένα ξερό 0-0 ή μπορεί να βγει ένα 2-2. Όλα μπορούν να γίνουν, πιστεύω, από θέμα αποτελέσματος.
1: Όφη το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι πρόπως το έχει κάνει. Νομίζω πέρυσι που είχε έρθει και είχε κερδίσει σβηστά.
2: Ναι, 0-2. Τότε ήταν στα πρώτα μάτς του Ζουνίδη. Ήταν Ιανουάριος.
1: Με φούντα.
2: Ναι. Και πέρυσι ενώ μας κέρδισε εκτός έδρας στην Τρίπολη 3-0. Μετά νομίζω εδώ πέρα τον κερδίσαμε.
1: Ναι, τον είχαμε κερδίσει. Ναι.
2: Και στα play-off τι κάναμε, τον κερδίσαμε μέσα έξω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρεις, αυτά τα μάτς είναι λίγο μυστήρια και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρεις. Απλά πιστεύω θα δούμε γκολ. Και λέει βγαίνει 0-0.
1: Εντάξει, ό,τι είναι τώρα, μια επιλογή έδωσες.
2: Over.
1: Να δούμε λίγο και που... Καλά που προσφέρει... Α, ναι, δεν μπόρεσα γιατί... Για κάποιο λόγο κάνω κάποιες εργασίες εδώ. Α, δεν κάνω πλέον. Να δούμε που προσφέρεται.
2: Θα κάνω μια πρόβληψη χωρίς να έχω δει. Πιστεύω θα είναι κάπου στο 1.80 το over. Τι, παραπάνω?
1: Νομίζω η Ελλάδα χαμηλά είναι. Να δούμε. Λοιπόν, και αν πάρουν τη λογική των τελευταίων αγώνων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν έχουν βγει αποδόσεις εδώ σε αυτή τη στοιχηματική.
2: Πού μπήκες, κάτσε να
1: δες τώρα που θα μπούμε.
2: Έλα, θα το βρω εγώ, μπαμ μπαμ.
1: Για δες λίγο. Γιατί στην η μία κάνει update, η άλλη κάνει δεν έχει βγει.
2: Έλα, πρέπει να μπήκες σε αυτή που κάνει update.
1: Ναι, σε αυτή μπήκες.
2: Ωραία, περίμενε. Θα μπω σε άλλη, τι να κάνουμε. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Ωραία.
2: Έλα, στο βρήκα. Αρχικά είναι πολύ χαμηλά ο άσος,
1: 71 άσος. Α, είδες το...
2: Το over 92 το βρήκα εγώ.
1: Και εγώ 90.
2: Εντάξει, κοντά έπεσα.
1: Μέσο όρος γκολος τώρα στη διοργάνωση 5. Γιατί και όφι, τι έκανε στο...
2: Κέρδισε τον Βόλο 2-0. Μάλλον λέει για εμάς 5.
1: Α, οκ. Okay.
2: Γιατί ναι. Εντάξει, ένα μάτσι είναι. Κάπως έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω.
1: Οκ, okay. 1.71 ο άσος.
2: Εν τω μεταξύ, το μάτς του Όφη με το Βόλο, επειδή κάθισα και το είδα, θα μου πεις γιατί δεν είχε τίποτα άλλο να δω εκείνη την ώρα.
1: Okay.
2: Εντάξει, το πρώτο γκολ είναι πνίξιμο σιαμπάνι 100%, δεν καταλαβαίνω πώς το τρώει. Το δεύτερο ήταν ωραίο. Ο Βόλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Δηλαδή είχε κάποιες επιθέσεις, μπορεί να μην έκανε τελικές, αλλά κάτι παράλληλες βγαίνανε στην εστία εκεί πέρα. Λίγο ένας να φυσούσε την μπάλα, έμπαινε μέσα. Okay. Και ο Όφη θα είχε ευκαιρίες μέχρι για 4-0. Αλλά εντάξει, ήταν ήδη 2-0, μπορεί να ήταν λίγο πιο χαλάρη, λίγο πιο συντηρητικά.
1: Ευρώπη,
2: γιατί το ευρωπαϊκό. Ναι, ναι, ναι. Πολλά μπορεί.
1: Okay.
2: Αλλά το μάτς θα πήγαινε και αυτό άνετα για over. Το πώς βγήκε άντερ. Να το έχει παίξει over αυτό το μάτς και να είναι 2-0 από το, νομίζω από το 30 ήταν, το 25. Και να καταλήγει 2-0. Άσχημο.
1: Άρα το έπαιξες.
2: Εγώ το είχα παίξει goal.
1: Μια το ίδιο.
2: Συχτήρισα λίγο με τον Βόλο, αλλά εντάξει. Ο Βόλος δεν είναι καλός φέτος. Ο Βόλος πιστεύω δεν θα κάνει καλή πορεία. Να κοιτάξει να μην πέσει.
1: Εγώ μέχρι τώρα σε δύο μάτς που έχει τύχει να δω, το ένα να το δω και το άλλο να χαζέψω highlight, πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι αδιαφιλονίκητο και το φαβορί, αν μείνει έτσι.
2: Ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας Ηρακλειδιάς, συγγνώμη, αλλά είναι για τα σκυλιά. Αγωνιστικά είναι για τα σκυλιά.
1: Είναι. Ο μοναδικός ο οποίος είδα να κάνει σε δύο παιχνίδια κάτι είναι αυτός ο Ιβι Λόπεθ, το δεκάρι.
2: Και τι να το κάνεις.
1: Αλλά από εκεί που δεν μπορεί να βοηθήσει.
2: Δέχτηκε 7 γκολ σε δύο αγώνες. Και θα δεχόμουν άμα μου έλεγες, θα έλεγα εντάξει, okay, έφαγε 7, μόνο αν έβαζε 8. Αλλά έβαλε ένα.
1: Ή αν έβαζε 7 επίσης.
2: Ναι, κάπως κάτι να έσωζε. Ναι. Δηλαδή να σκοράρεις και εσύ να πω εντάξει, βάζω, τρώω. Έφαγε πάρα πολλά γκολ και εύκολα γκολ. Ειδικά με την ΑΕΚ ήταν. Τι να σου πω. Έτσι δεν κατεβαίνει, δεν έχω δει άλλες ομάδες να κατεβαίνουν τόσο για τα σκυλιά να παίζουν μέσα στην Αγία Σοφιά έτσι, πρώτα μάτς. Πιο συντηρητικά, τύπο. Αρχικά δεν κόβουν, δεν μαρκάρουν, δεν κρατάνε πίσω το 0 και δεν δημιουργούν μπροστά.
1: Ο Ιταλός πιστεύει ήταν ο πρώτος.
2: Αφού δεν μπήκε στο κύπελο.
1: Πολύ κοντά, βέβαια.
2: Το θέμα είναι το κύπελο. Αν παίρνει το Βόλο και αν έμπαινε στο κύπελο. Θα λέγαμε εντάξει με την ΑΕΚ έπαιξε κτλ. Αλλά τώρα τρίμπαλο από το Βόλο και 4 από την ΑΕΚ και τώρα δεν ξέρω με ποιον παίζει.
1: Το πρέπει στον Ατρόμητο νομίζω.
2: Είναι πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, παίζει με τον Αστέρα. Με κάποιον παίζει και αλλάξαν τώρα το εντός εκτός.
1: Αφού άλλαξαν την έδρα, ναι.
2: Άμα κάνει πως χάνει για τον Αστέρα, μάλλον μετράει μέρες. Αν και είχε τώρα κάνει δηλώσει και είπε, ρε παιδί μου, ότι έριξε τον μπαλάκι στη διοίκηση. Τύπου οι παίκτες που ήρθαν είναι ανέτοιμοι. Εγώ ζήτησα, λέει, 4 στόπερ. Δεν έχω 4 στόπερ. Εγώ ζήτησα άλλους παίκτες. Δεν μου τους φέρανε. Είπε για τον Οκάκα, το Center 4, ήρθε, λέει, έκανε πολύ καλή προετοιμασία. Δεν τον υπογράψανε, δεν κατάλαβα γιατί. Πέταξε μπηχτές για τον Κόντι, για τον ιδιοκτήτη που λέει είναι στην Αθήνα και του τα μεταφέρουν λάθος. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, ό,τι και να λες τώρα. Όταν ξεκινάς, έτσι πως ξεκινάς. Ναι.
1: Το κομμάτι του ποιος θα φύγει.
2: Καλά, φαινόταν. Φαινότανε γιατί όταν ξεκινάς με περγαμηνές να φέρεις έτσι προπονητή. Με συμβόλαιο, με και δεν κοιτάς να φτιάξεις την ομάδα. Γιατί οι μεταγραφές δεν κάναν τώρα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Το ρόστερ το είδα και οι παίχτες είναι. Μου θυμίζει περσινή ΑΕΛ. Περσινή ΑΕΛ πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε και δεν έκανε μεταγραφές. Είχε κρατήσει παίχτες από τη Β' Εθνική, έφερε κάποιους ξένους από πού τους έφερε ούτε καν ξέρω. Πολλούς Ισπανούς έφερε ο Ηρακλής αμφιβόλου ποιότητας. Ήδη ένας Ιταλός χαιρέτησε. Φέρανε παίχτη Ιούλιο. Και ήδη έφυγε, πήγε στην Πεσκάρα γάμα Ιταλίας και ήδη παίζει εκεί πέρα. Τι, ντά, αυτό τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, στην κατηγορία πλέον, για να μείνεις και να κάνεις και κάτι, πρέπει να είσαι σοβαρός, να υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Δεν είναι σοβαρός ο Ηρακλής με αυτά που κάνει.
1: Και εγώ με τον Βόλο που χάζεψα το μάτς, έβλεπα μια ομάδα που, όπως λες, όσο ο Βόλος δεν έκανε κάτι τρομερό, με τον Όφη, με συγχωρείτε. Είδα μια ομάδα αλφα-εθνικής και μια ομάδα β', ξεκάθαρα. Δηλαδή μια ομάδα αλφα-εθνικής που μέσα στο γήπεδο έκανε τα πράγματα που έπρεπε και μια ομάδα β'-εθνικής η οποία ήταν πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
2: Ο Βόλος τώρα μπορεί να λέμε πολλά για τον Βόλο, ότι νέα ομάδα δεν έχει κόσμο, δεν ξέρει, δεν κάνει, πάει από εδώ, πάει από εκεί που φυσάει ο άνεμος, αλλά ο Βόλος κράτησε τον Μπράτσο. Ο Μπράτσο είναι ένας προπονητής που ήταν από πέρσι, κράτησε κάποιους παίχτες από πέρσι, δεν είναι παιχταράδες, αλλά είναι αυτοί που είναι, κάπως κουτσά στραβά. Κάτι θα κάνει, θα τη σώσει τη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, και ο Μπέος λίγο τον τρόπο τον έχει. Θα φέρει 2-3 από εδώ, 2-3 από εκεί, κάπου θα τα βολέψει. Τώρα στον Ηρακλή. Είχαν πέρσι προπονητή που του ανέβασε. Το διώξαν. Να μου φέρει ένα προπονητή από την Ιταλία, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν γνωρίζει πού ήρθε. Δεν έχει καταλάβει.
1: Του φέρει δίπλα τον Μπασινάκη και τον Αμανατίδη και του διώχνει.
2: Ακριβώς. Βασικά παρετούνται γιατί του βάζει χέρι και δεν κλείνουν αυτοί που έπρεπε να κλείσουν. Βέβαια εντάξει, πανεύκολα τώρα χρεώνουν το φταίξιμο στον Μπασινά τον Αμανατίδη και στο Ματσάρι και φέρνουν τον επόμενο και στο τέλος βγάζει μέλι γάλα ο ιδιοκτήτης και ο Κόντης που έκανε τις μεταγραφές. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρότητα. Δεν βλέπω πλάνο. Πλάνο όχι να κάνει κάτι να. Γιατί λέγανε να τρέμουν οι Αριανοί, ήρθαμε εμείς. Όχι να φτάσει να βγαίνει Ευρώπη και να χτυπά play-in και κύπελα. Σώσε τη χρονιά την κατηγορία. Συν ότι τα εισιτήρια ήταν εξίσου τραγικά όπως είναι και στον Άρη, έτσι. Αλλά τουλάχιστον εκεί πέρα υπήρχε η φλόγα, ρε παιδί μου, ότι α, τώρα ανεβήκαμε, το γεμίσουμε το γήπεδο κτλ. Κρίμα και για τον κόσμο. Έτσι. Ο οποίος στήριξε και πέρσι και φέτος και στα εκτός έδρας είδα από φίλους Ηρακλειδείς ότι πήγανε. Και στις Σέρες πήγανε και στην Αγία Σοφιά πήγανε. Και διαρκείας πήρανε ασχέτως που ήταν πιο ακριβά από τον Άρη. Και τα εισιτήριά τους είναι πολύ ακριβά, στηρίζουν. Αλλά θες και λίγο ουσία, θες κάτι στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, ωραία, 12 και 6 με το VAR, με τις καθυστερήσεις, όλα
2: να χαρά, γίναμε.
1: Ναι. Πέρασε νεράκι. Δεν
2: νεράκι.
1: Εντάξει, ήμουνα καλός οικοδοσπότης.
2: Πλάκα κάνεις ο καλύτερος.
1: Άξιζε
2: 100%.
1: Το πρίξ, η πίεση μου.
2: Αρχικά, όπως το είπα και στην αρχή, ήμουν εγώ απαράδεκτος που τόσες φορές δεν είπα το ναι.
1: Απαράδεκτος ήσουν μια φορά.
2: Γιατί?
1: Την προηγούμενη. Γιατί το είπες.
2: Α, ναι, με τα γενέθλια.
1: Ναι, γιατί τις τις προηγούμενες φορές.
2: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί, μου έλεγες να το δούμε ή δεν μπορώ και τα σχετικά. Εκεί το δέχομαι, το σέβομαι, εννοείται. Την προηγούμενη φορά όμως, την προηγούμενη εβδομάδα που είπες ναι.
2: Με περίμενες.
1: Αφού έκανες την πάπια, δεν το
2: πίστεψα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το είπα μια μέρα πριν.
2: Το πες μια μέρα πριν, αλλά οι συνθήκες που το είπες δεν.
1: Πώς.
2: Ξέρεις, ήταν λίγο.
1: Ήσουν και μπροστά σε κόσμο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Ήταν ακόμη περισσότερο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δελεαστικό,
2: ναι.
1: Το κομμάτι του ότι δεν μπορεί να. Άμα πει ναι, θα έρθει.
2: Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά εντάξει, okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες όπως και να έχει.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή. Είναι τιμή.
1: Είσαι το δώρο στην εκπομπή μας, γιατί την προηγούμενη εκπομπή ουσιαστικά εμείς μιλήσαμε, εμείς και εμείς. Τα τέσσερα τα άτομα που έχουν στελεχώσει αυτή την εκπομπή. Οπότε κάνουμε ποδαρικό με σένα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κάνουμε ποδαρικό στα εντός έδρας με σένα. Να δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Θα πάει μαγικά, μην αγχώνεστε.
1: Αν πάει μαγικά, έχασες, γιατί μετά θα πρέπει να ξανάρθεις.
2: Όποτε με ξανακαλέσεις, θα έρθω, να ξέρεις. Είναι το λόγο μου εδώ δημόσια. Το είπα.
1: Όχι, ρε.
2: Αρκεί να με καλέσεις. Τι.
1: Τώρα σε ακούει και άλλος κόσμος.
2: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, εκτίθεσαι στο δικό σου κόσμο, που εντάξει,
2: ναι.
1: Τώρα εκτίθεσαι και σε άλλο κόσμο.
2: Ξέρεις τι, το κάνω επίτηδες γιατί είναι υπόσχεση. Είναι υπόσχεση ότι όταν με ξανακαλέσεις, όταν με ξαναπείς έλα, εγώ θα έρθω.
1: Μάλιστα. Τα ακούσαμε γι' αυτό.
2: Το είπα.
1: Έχει πάει 12 και 8, ακούγονται και τρέλες, εντάξει. Δούλευε το παιδί όλη μέρα, μην το παρεξηγείτε.
2: Κούραση, ναι. Βγαίνει τώρα.
1: Χάλια είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα Αριανός.